0: Τα παιχνίδια της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο ημίχρονο. Στο 15ο λεπτό βρίσκεται αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β ενάντια στην Ελασσίρου, ενώ μόλις ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης κόντρα στο Μαρκό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία. Και για την δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 90.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Πριν περάσουμε στον χθεσινό σχολιασμό και τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, να ενημερώσουμε για κάποια live αποτελέσματα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 48 λεπτό Ζάκυνθος Απολλών Καλαμαριάς 0-1. Στο 20 λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Και στο 7 λεπτό Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε το τι είδαμε χθες στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Η εθνική μας μετά από 4 αγώνες παραμένει αίτητη στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αποδεικνύοντας συνεχώς και μετά από κάθε αγώνα ότι πραγματικά τα αποτελέσματα δεν ήταν τυχαία, αλλά αυτή η εθνική μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, έχοντας και απουσίες, οποιονδήποτε αντίπαλο. Μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, ήρθαμε ισοπαλή και με την Γερμανία. Παίξαμε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Μπορεί, ναι, okay, συμφωνώ, δεν είναι η Γερμανία των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι μια ομάδα όπου έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται σε κορυφαία πρωτοαθλήματα, όπως κατά κύριο λόγο είναι το πρωτάθλημα της Bundesliga, και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν από το πρωτάθλημα της Premier League, συγκεκριμένα ο Virch, ο οποίος αγωνίζεται στην Liverpool, και ο Thiago, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, το στόπερ το οποίο έδωσε δεν ξέρω και εγώ πόσες μονομαχίες με τον Φώτη Ιωαννίδη. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες οι οποίοι παίζουν όντως σε κορυφαίες ομάδες. 4 παίκτες έπαιζαν στην Bayern Μονάχου. Δεν ήταν κάποια Γερμανία της πλάκας. Γιατί από πολλούς το ακούμε και αυτό, ότι είναι Γερμανία η οποία δεν έχει καμία ποιότητα κλπ. Η εθνική μας ήταν αρκετά καλή, η οποία και πολύ καλή βασικά, και μπόρεσε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0 και στα δύο παιχνίδια. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν φυσικά ούτε οι Σέρβοι, αλλά ούτε οι Ολλανδοί στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήρθαν ισοπαλοί 1-1 με τους Γερμανούς. Η εθνική μας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας όμως πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 8 βαθμούς, με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι Γερμανοί έχουν 5, οι Σέρβοι έχουν 0. Αρχικά να πούμε ότι μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές έχουμε πετύχει το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει, τον βασικό στόχο. Δεν ήταν ο μίνιμου στόχος, ήταν ο βασικός μας στόχος, ο οποίος ήταν η τριάδα, την οποία πλέον και μαθηματικά έχουμε, καθώς είμαστε στους 8, οι Σέρβοι είναι στο 0. Και από εκεί και πέρα ήταν αν θα μπορούσαμε να βγούμε στους καλύτερους τρίτους. Με 8 βαθμούς και τρίτη να βγούμε, πάλι θα είμαστε στους καλύτερους, στους 2 από τους 4 καλύτερους τρίτους. Οπότε έχουμε κλειδώσει την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Πλέον ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι οι δύο πρώτες θέσεις, το οποίο θα μας δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά θα μας ορίσει και ως επικεφαλής στα προκριματικά των ομίλων για την πρόκριση στο Euro του 2028, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Καλές εμφανίσεις αυτές, καλά τα αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια, όμως ο μεγάλος μας στόχος είναι το Euro του 2028 και το να δώσουμε το παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Να θυμίσω πως οι επόμενοι δύο αγώνες της εθνικής μας ομάδας είναι στις 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου παίζουμε Ελλάδα-Σερβία στο Παθεσσαλικό στάδιο. Οι Σέρβοι θα είναι αδιάφοροι την τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσουμε τους Σέρβους, είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις και να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία
σας ανέφερα νωρίτερα. Βέβαια υπάρχει ένα ακόμη σενάριο το οποίο μπορεί να μας στείλει ακόμα και τρίτους αν χάσουμε από Ολλανδούς και κερδίσουμε τους Σέρβους. Ποιο είναι αυτό? Η Γερμανία να κερδίσει και τους δύο τις αγώνες, δηλαδή με Σερβία εκτός και Ολλανδία εντός. Εμείς να ιτηθούμε από την Ολλανδία και να κερδίσουμε την Σερβία. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς και με, με το να μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα των ομάδων. Δηλαδή οι ομάδες και οι τρεις, και η Ελλάδα και η Ολλανδία και η Γερμανία σε αυτό το σενάριο θα έχουν από 5 βαθμούς. Οπότε μετά θα πάμε στην διαφορά των τερμάτων. Τώρα το πήγαμε μακριά, παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και από την Ολλανδία, μετά θα είναι στο χέρι μας ακόμα και η πρώτη θέση της, του ομίλου και φυσικά η πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League. Στα αγωνιστικά χθες πάλι είδαμε ένα παιχνίδι με δύο ημίχρονα, όπως ήταν και τα τρία τελευταία, γιατί και με την Ολλανδία το ίδιο έγινε, αλλά και με την Γερμανία στο Augsburg. Το ένα πρώτο ημίχρονο που μας έχουν κλείσει στα καρέ μας οι Γερμανοί, σφυρίζουν τα δοκάρια πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζολάκι βέβαια να είναι καταπληκτικός. Είναι από τους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλακες που πάνω στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το βλέπεις και από την αυτοπεποίθηση την οποία βγάζει ο Τζολάκης. Όπου καταλαβαίνεις ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ. Κάνει ας πούμε μια επέμβαση στον πρώτο ημίχρονο που απλά θα μπορούσε να διώξει την μπάλα, και όχι απλά διώχνει την μπάλα, αλλά σαν έλουρος πραγματικά μπλοκάρει κιόλας την μπάλα για να λύσει οποιαδήποτε πολιορκία. Όλη η αμυντική γραμμή της Ελλάδας πήγε καλά, και ο Σάλιακας δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά. Και ο Μαυροπάνος εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, αν το βάλουμε στο σύνολο, ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Τζολάκη αυτών των τεσσάρων αγώνων, αν το βάλουμε ξαναλέω σε σύνολο, έτσι. Μπορεί σε κάθε αγώνα κάποιος να ήταν καλύτερος από αυτόν, αλλά στο σύνολο ο Μαυροπάνος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Νομίζω συγκινητικός θα έλεγα, όχι απλά εξαιρετικός. Και μάλιστα ο Μαυροπάνος θα βγει και αλλαγή στα τελευταία 10 λεπτά για να μπει στη θέση του ο Ρέτσος, καθώς είχε ένα μικρό χτύπημα και δεν ήθελε να ρισκάρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαν να νευρίασε κιόλας λίγο. Πάνω στην. Όλα καλά φυσικά. Αλλά πάνω στη στιγμή ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει, ειδικά σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως το χθεσινό. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Πάντως τέλος καλό, όλα καλά και ο Ρέτσος ήταν μια χαρά στο διάστημα το οποίο αγωνίστηκε, καθώς ήταν στον πάγκο και έπαιξε μόλις τα τελευταία 15 λεπτά, καθώς τη θέση του πήρε ο Κουλιεράκης, όπου και ο Κουλιεράκης ήταν καλός. Αυτός που ήταν επίσης πάρα πολύ καλός ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης, που μπορεί να μην έβαλε γκολ, μπορεί να μην έκανε assist, αλλά η προσφορά του αναγνωρίστηκε και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και χειροκροτήθηκε θερμά κατά τη διάρκεια της αλλαγής του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πραγματικά πάρα πολλές μάχες με τα δύο στόπερ της Γερμανίας, κατά κύριο λόγο με τον Τιαό. Άλλες κέρδισε, άλλες έχασε. Ένας άχαρος ρόλος αυτός του επιθετικού, όταν η ομάδα του παίζει αρκετά πίσω και προσπαθεί είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να κερδίσει κάποιο πλάγιο, είτε να κερδίσει κάποιο φάουλ, για να μπορέσει να ανεβάσει και τις γραμμές της ομάδας του, αλλά και φυσικά να προσπαθήσει να απειλήσει. Ένας πραγματικά πολύ δύσκολος και άχαρος ρόλος. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ήταν δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν σκοράραμε, το πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράραμε στο Nations League, όπως καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Στο πρώτο ημίχρονο χρειαστήκαμε τον Τζολάκη, χρειαστήκαμε και λίγο την τύχη, καθώς ακυρώθηκε το goal του Μπούρκαρτ στο 33ο λεπτό για χέρι στην αρχή της φάσης, όπου προφανώς υπάρχει παράβαση. Και με τα πολλά πήγαμε με το 0-0 στο ημίχρονο, και κακά τα ψέματα η Γερμανία άξιζε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν πολύ καλύτερη από εμάς, όπου στο πρώτο μέρος είχαμε μόνο την τελική του Μασούρα στην αρχή της αναμέτρησης στο δεύτερο λεπτό, με την πολύ καλή κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα μετά από εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανακάνει τίποτα, δεν έχουμε απειλήσει, ούτε καν έχουμε υποψία φάσης. Και η Γερμανία μας πήγε συνεχώς. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Με τις αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένες. Χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα με τους παίκτες που έφερε από τον Παγκό, με την αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3 από 4-4-2 στο ημίχρονο, βάζοντας έναν επιπλέον παίκτη στον άξονα για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί περισσότερα κορμιά, περισσότερο κόσμο και να κερδίσουμε και περισσότερες φορές την μπάλα. Ο Ανδρούτσος βοήθησε. Και επίσης μπήκε και ο Καρέτσα στη θέση του Κιζηρίδη. Με τον Καρέτσα μερικές φορές δεν ήταν απειλητικός, σίγουρα πιο απειλητικός από ό,τι ήμασταν από τους παίκτες που έπαιξαν
στο πρώτο ημίχρονο, όχι απαραίτητα για τον Κιζηρίδη. Ο Κιζηρίδης μια χαρά τα πήγε το παιδί. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε επίσημο ως βασικός με την εθνική ομάδα και μάλιστα με ταχύτητά του θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Καρέτσας πάντως σε μια φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα τα δεξιά με τον Τσιμίκα να ανεβαίνει να κάνει την κούρσα αλλά να βρίσκει κάπως άτσαλα την μπάλα καθώς δεν είχε ισορροπία. Μετά και οι αλλαγές που έκανε με τον Μουζακίτη να μπαίνει στη θέση του Κορμπέλη έδωσε μια φρεσκάδα στο κέντρο της Εθνικής. Και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το 0-0 κόντρα στους Γερμανούς και αναγκάζοντας τον Κλοπ να κάνει δηλώσεις όπως ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει άλλο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα. Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά της γαλανόλευκης ως χρυσή γενιά και όταν τα λέει ένας άνθρωπος και ένας τόσο μεγάλος προπονητής όπως είναι ο Γιούργεν Κλοπ, όλα τα υπόλοιπα λόγια τα οποία μπορεί να λέμε εμείς νομίζω περισσότερο.

Από εκεί και πέρα πλέον γυρίζουμε και στα δικά μας, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι Super League, έχουμε την επανέναρξη πρωταθλήματος με Derby Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, και ένα Derby το οποίο δεν θα έλεγα ότι κρίνει πολλά γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είτε θα προσφέρει μεγάλη ηρεμία στη μία ομάδα, είτε θα τονώσει τον ενθουσιασμό ακόμη περισσότερο στην άλλη ομάδα. Φυσικά η πρώτη ομάδα που ανέφερα είναι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός και η δεύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το διπλό το Σάββατο στο Γεώργιος Καρεσκάκης, θα ξεφύγει 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα τον βάλει σε μια ισοστρέφεια και θα του βάλει μια ακόμη μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που ήδη υπάρχει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα επέλθει η ηρεμία και επίσης θα υπάρχει και αισιοδοξία στην συνέχεια για τον Ολυμπιακό και φυσικά θα μειώσει και την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας. Σε μια περίπτωση ισοπαλίας, νομίζω ότι κανένας από τους δύο δεν θα είναι χαμένος. Αλλά δεν θα έχουν και αυτά τα ωφέλη τα οποία θα έχουν σε μια ενδεχόμενη νίκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, παίζει εντός έδρας με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη, ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση. Παίζει με τον τέταρτο της βαθμολογίας, τον Όφη. 11 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, να θυμίσω, 10 έχει ο Όφη. Και μιλάμε και για μια περίεργη, θα έλεγα, εβδομάδα, καθώς οι προπονητές πρέπει να διαχειριστούν την κόποση την οποία θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που ήταν διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες. Και ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, όπου είναι αρκετοί, οι οποίοι έπαιξαν 4 παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες. Δηλαδή, πώς θα προπονηθούν αυτήν την εβδομάδα, σε τι ένταση και πώς θα μπορέσει να τους έχει φρέσκους για το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ο Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να μην προλαβαίνει από ό,τι φαίνουν τα πράγματα με τον την Κυριακή των αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κανονικά να πούμε ότι προπονήθηκε σήμερα ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα είναι έτοιμος και στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για τον Ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές σας και μετά θα πάμε και στα μηνύματά σας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ. Με 20 λεπτά δεν περιμένω. 20 λεπτά. Τα είπες όλα. Ωραία, εντάξει. Είμαι ο Κώστας από την Καλλιθέα.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είναι από την Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Έχω να σε ακούσω τρεις μήνες γιατί έλειπα χθες γύρισα. Στη Φωκίδα δεν σε πιάνω. Δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Ναι.
1: Το σταθμό στη Φωκίδα δεν τον πιάναμε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε αγωγή στεγάζομενο
1: εκεί. Και γύρισα χθες.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά.
1: Να ακούσω θέμπι. Καλά πέρασα. Ωραία. Έπρεπε να δεν σε άκουγα. Ωραία περάσαμε και προβατήλα φάγαμε και τσιγκουράκια για πολλά.
0: Μια χαρά σας βρήκα.
1: Εσύ πώς πέρασες, καλά.
0: Όλα καλά κι εγώ. Εδώ είμαι.
1: Καλό φιλόπορο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό φθινόπωρο.
1: Εγώ σε ακούω κάθε μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πολλά αθλητικά. Απλώς αγώνες έβλεπα, δεν ξέρω. Δεν σε έχω ακούσει καθόλου. Σήμερα σε άκουσα.
0: Οπότε καλή επιστροφή θα πω εγώ και.
1: Εύχομαι την ομάδα τον Ολυμπιακό να πάει καλά την Κυριακή. Γιατί πρέπει να πάει καλά, μας το χρωστάει. Και όλα καλά θέλει. Θα τα λέμε τώρα.
0: Θα δούμε την Κυριακή. Ντέρμπι Ιωνίου είναι αυτό, οπότε όλα είναι ανοιχτά.
1: Θα τα λέμε, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας ξεχωριστά όπως θέλει.
0: Εννοείται.
1: Εγώ λέω για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Και στο μπάσκετ θα πάω καλά και στο ποδόσφαιρο. Αυτά θέλει.
0: Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή εύχομαι. Να σε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Το Μάζο Βαϊτσμπά.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε?
2: Γεια σου Θεμάρα μου, έτσι τα ανάλυσες όλα μια χαρά και δεν έχω να πω τίποτα, μπράβο σου Θέμη.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ ωραία. Η εθνική αυτό που έλεγα και εγώ πρέπει να παίζει και ας φέρνει ισοπαλία. Είναι μεγάλες ομάδες η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Εννοείται πως είναι μεγάλες ομάδες, είναι άλλο επίπεδο κύριε Διονύση.
2: Ναι, και μ' αρέσει που καταφέρανε και έχουν καταλάβει ότι είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να παίζουν, να βάζουν τα πόδια τους, το μυαλό τους και όλα, και όλα. Και να είναι όλοι συνεργάσιμοι μεταξύ τους και με τον προπονητή. Ας ήταν ο προπονητής που λέγαμε, ήταν, ξέρω εγώ, τι έκανε για το... Είναι φοβερή ομάδα και θα πάει πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μια χαρά να πηγαίνει τώρα και... Ειδικά τώρα στο Nations League έχει πάει εξαιρετικά, έτσι. Δεν μπορούμε να τα καταλογίσουμε κάτι. 8 βαθμούς πήρε σε 4 παιχνίδια κόντρα σε πολύ καλούς αντιπάλους.
2: Όσο για το ντέρμπι μεθαύριο είναι 50-50. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να επανέλθει, να ανέβει, να κάνει, όχι να κερδίσει εμάς, αλλά να παίξει μπάλα, να δούμε και μπάλα μεταξύ τους, καταλαβες.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι θα σου πω. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει τιμωρηθεί ο Μπαϊτάξη.
0: Ναι, αυτή είναι άλλη κουβέντα τώρα κύριε Διονύση, δεν είναι για να την κάνουμε στην αέρα.
2: Άκου τον να δεις. Επειδή είσαι ο Βασίλης, ο Ιωνιακός μου φίλος και καλό παιδί.
0: Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλό παιδί ο Βασίλης.
2: Ναι, δεν λέω για να το στηρίξετε. Εντάξει, έχει κάτι εξάρσεις που εντάξει, στο πλατή κοινό δεν περνάνε. Αλλά είναι το θέμα, πρέπει να το ρυθμίσετε Θέμη. Με το Χάρη και με το Γιώργο εκεί από το Μενίδε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων κύριε Γιονίση, μην παίρνουμε τώρα στη διαδικασία πάλι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αναγκασμένοι οι ακροάτες να ακούνε αυτό το πράγμα. Εντάξει.
2: Ναι, παιδάκι, δώσε χαιρετίσματα σε όλο το πάνελ το δικό σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιονίση.
2: Στο Θήμιο μου στην Κύπρο, σε όλους τους Κύπριους και στην Ελένη μου στο Επιτάλιο. Και στον Γερασίμου τον Άρχοντα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά κύριε Γιονίση, καλή συνέχεια εύχομαι και χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, ακούς, δεν σε πιάνω, δεν έχει σήμα το ράδιο, δεν έχει σήμα, σε ακούω στο τηλέφωνο, κατάλαβες.
0: Ναι, θα το κοιτάξω, θα ενημερώσω. Στην Αμαλιάδα δεν είστε εσείς?
2: Ναι, στην Αμαλιάδα, ναι.
0: Θα ενημερώσω κύριε Γιονίση.
2: Είπα της Αντριάννα να το κανονίσετε, γιατί σε ακούω από το τηλέφωνο, δεν μπορώ να ακούω τώρα όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο.
0: Ναι, κατανοώ. Θα ενημερώσω κύριε Γιονίση, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλά απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλησπέρα, φίλε Θέμη. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα μας. Έμαθα ότι φανέλα του Ιωαννίδη μετά τον αγώνα έγινε κουκούλα στο γηνί του. Τι ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε, λέει ο Γιάννης. Πραγματικά, Γιάννη, πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα, ή πήγαινε να πάει η μπάλα στα πόδια του Ιωαννίδη, υπήρχε και μάχη πραγματική με τους στόπερ της Γερμανίας. Και μιλάμε και για δυνατά κορμιά και για τους αντιπάλους, αλλά και ο Ιωαννίδης τα πήγε εξαιρετικά, είτε δυσκολεύοντας και πιέζοντας τους Γερμανούς, είτε κρατώντας και πολλές φορές την μπάλα, κερδίζοντας μέτρα. Και κέρδιζε μέτρα η εθνική μας ομάδα. Πραγματικά, Γιάννη, όπως θα λες είναι. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Θέμη, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Όταν είναι να αποδομήσουμε, είμαστε πρώτοι. Δεν πειράζει, ο Ιβάν κάνει τη δουλειά του. Τα παιδιά δείχνουν να τον αγαπάνε. Εύχομαι, αν περάσουμε, να πάμε και στο Final Four, λέει ο Νίκος. Νίκο, συμφωνώ και μαζί σου. Μακάρι να περάσουμε και μετά να πάμε και στο Final Four. Αλλά βήμα-βήμα θα τα δούμε. Το να πάει η Ελλάδα στο Final Four θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το να δώσουμε το παρόν σε ένα Final Four Nations League. Μπορεί να μην είναι κάποια μεγάλη διοργάνωση, δεν είναι φυσικά Euro, δεν είναι ούτε καν Mundial, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία και σε βάζει και πάλι στους μεγάλους της Ευρώπης. Επίσης η εθνική μας ομάδα, έτσι όπως είναι τον τελευταίο καιρό, δείχνει και η ίδια ότι θέλει να βάλει τον εαυτό της στους κορυφαίους της Ευρώπης και μακάρι να γίνει. Πάμε και στο μήνυμα του Γιάννη, λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σχολεία μου τιμή. Ανάκουση εθνικού ύμνου από τα κανάλια της Νόβα και το τελευταίο το πρώτο δεν καταλαβαίνω ότι γράφεις, Γιάννη, διόρθωσε το, αν είναι εύκολο να με βοηθήσεις. Λες: σχολεία μου τιμή ανάκουση του εθνικού ύμνου από τα κανάλια της Νόβα και ότι το τελευταίο 15 λεπτό η εθνική έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, για το 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ναι, είναι αλήθεια ότι έπαιζε με 8 παίκτες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός όντως έχει βγάλει αρκετά παιδιά τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα, αλλά δεν θα πρέπει να μπαίνουν στην κουβέντα παιδιά. Τι πάνε να πει παίκτες του Ολυμπιακού και παίκτες του Παναθηναϊκού. Να αναδείξουμε την καλή δουλειά που κάνει ο Ολυμπιακός Ακαδημίας, εννοείται. Ναι, 100% μαζί σου. Αλλά όχι ότι είναι ο Ολυμπιακός εθνική, ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι οτιδήποτε έτσι. Αλλά αυτό που λες ισχύει. Που μπήκε και ο Ρέτσος μέσα, μπήκε και ο Μουζακίτης ως αλλαγή, μπήκε και ο Κοστούλας στο τέλος της αλλαγής, είχε μπει και ο Ανδρούτσος. Οι 4-5 αλλαγές ήταν όντως παιδιά που ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ήταν μέσα και ο Τζολάκης, ήταν και ο Σάλιακας. Επίσης μιλάμε και για τον. Ήταν και ο Τσιμίκας, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία του Πανσεραϊκού και τον είχε πάρει μικρός Ολυμπιακός. Ναι, 8 παίκτες ήταν. Θέμη, ποιοι διεθνείς, 2 έχει ο Ολυμπιακός, 1 ο Παναθηναϊκός, κανέναν ΙΑ, όλοι παίζουν στο εξωτερικό. Ποιος Κουρμπέλης, τον Αστέρα. Τη συντήρηση τη γυναίκα είναι ο Γιωβάνοβιτς που άφησε εκτός το ΔΕΤΕΙ και προφύλαξε και το Ρέτσο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, 14 διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός, 11 ή 12 έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μόνο η δική μας εθνική ομάδα, έπαιζαν και άλλες εθνικές ομάδες αυτές τις μέρες. Οπότε και αυτές έπαιζαν 4 αγώνες μέσα σε 11 μέρες, έτσι. Δεν είναι μόνο η εθνική μας ομάδα. Λέει στα κανάλια της Νόβα δεν ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Αυτό ήταν τεχνικό λάθος. Σχολίασέ το, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, ισχύει. Πιθανότητα ισχύει βασικά το πιστεύω. Αυτό ήταν τεχνικό λάθος. Σχολίασέ το, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, ισχύει.

Βλέπει τον Μπουέτα, α πούμε, και τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε, τον Μπελίστρια για παράδειγμα. Δεν παίζει μόνο η εθνική μας ομάδα. Πάμε στα επόμενα. Όχι, πάμε για φημίσεις. Πάμε για φημίσεις. Σε δύο λεπτάκια επιστρέφουμε με την ησυχία μας να μιλήσουμε με τον επόμενο φίλο που περιμένει στη γραμμή.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-2-20-59-43 και 210-5-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Χθες είχαμε και πρώτη αγωνιστική για την Basket League.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μεγάλη έκπληξη έγινε προχθές με την νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, και η Καρδίτσα τον νίκησε 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη κόντρα στην Μύκονο, μια νίκη στο τέλος 88-85 εκτός έδρας. Δεν δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ με το Μαρούσι, δεν δυσκολεύτηκε ο Κολοσσός Ρόδου με την Δόξα Λευκάδας. Ωραίο παιχνίδι είχαμε στο Προμηθέας Πατρών Περιστέρι, με το Περιστέρι να παίρνει στο τέλος το διπλό. Χθες έπαιζαν οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πολύ άνετα τον Βίκο Ιωαννίνων 103-74, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ, και πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά και από τους Μίτογλου Γιαμπουσέλε και Ματζούκα, όπως και από τον Μωραΐτη φυσικά, ο οποίος μοίρασε χθες 10 assist, άγγιξε τον double-double και το έχασε για 2 πόντους, καθώς πέτυχε 8. 103-74 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με κατοστάρα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, και ο Ολυμπιακός κέρδισε με χαμηλό σκορ, ειδικά για τα φετινά δεδομένα του Ολυμπιακού, 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι στο πρώτο δεκάλεπτο πραγματικά είχαν κάνει μια τρομερή ατμόσφαιρα και στην συνέχεια, αλλά ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου ο Ηρακλής είχε πάρει και προβάδισμα διψήφιο και έδινε και το ένασμα στην κερκίδα για να είναι ακόμα πιο θερμή. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπήρχαν και άλλα κομμάτια τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, τα γνωρίζουμε όλοι και φυσικά δεν είναι αποδεκτά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραία κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή, και πραγματικά τέτοιες έδρες χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μπει με μείον 2, δηλαδή με μείον 1 νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς με τις νίκες που έκαναν χθες έσβησαν αυτή την ποινή η οποία έχει επιβληθεί στους δύο συλλόγους από τους τελικούς του προηγούμενου πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, να πούμε χθες ότι είχε σε πολύ καλή. Είχε σε καλή μέρα τον Μακιντάιρ, κατά κύριο λόγο στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Μακιντάιρ πέτυχε, αν δεν κάνω λάθος, και τους 12 πόντους τους οποίους έβαλε, έχοντας μάλιστα

0: 8 συνεχόμενους. Είχε 9 rebound, 6 assist. Στη συνέχεια ήταν αρκετά άστοχος βέβαια, με εξαίρεση την δεύτερη περίοδο. Αυτός που μου άρεσε τον Ολυμπιακό χθες ήταν ο Πλώτας, ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην άμυνα αλλά και επιθετικά. Δεν δίσταζε να πάρει την μπάλα στα χέρια του και μάλιστα ήταν και εύστοχος σε ένα τρίποντο και σε ένα δίποντο. 7 πόντους έβαλε συνολικά ο Νίκος Πλώτας στο δεκάλεπτο το οποίο αγωνίστηκε, αλλά ήταν καλός και έδειξε ότι θέλει αυτή την ευκαιρία. Ας πούμε μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα στην πρώτη φάση βγάζει μια πολύ ωραία assist στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ και φυσικά η πίεση εκείνη την ώρα ήταν μεγαλύτερη από ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπορούσε να προηγούταν με 15-20 πόντους. Ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος να θυμίσω ότι και πέρσι είχε αναδειχθεί ο καλύτερος νεαρός παίχτης της Basket League. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-10-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου και Αναστασία. Τι κάνετε?
1: Καλό μήνα. Τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είστε?
1: Καλά είσαι. Εγώ είπα πάντα το πολεμάω. Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχάσω στη σειρά που θέλω να πω. Για να δεις τι είναι. Εδώ στο μετρό της Πανόρμου έχει μόνο μία σκάλα με ασανσέρ. Ήτανε χαλασμένο. Ούτε απ' έξω πινακίδα ότι είναι χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ο κόσμος, ξαναπήγαινε, έφευγε. Λένε πάτε από το απέναντι μέρος. Το απέναντι μέρος είναι μόνο σκάλα. Επειδή εγώ την έχω πάθει από σκάλα, βλέπω σκάλα και πάω μακριά. Θέλω να πω ότι τα σχόλια που ακούω από πολλούς και ιδίως από τον Κατσούφη το βράδυ.
0: Το Φώτινε.
1: Το Φώτινε. Έχουν όλα δίκιο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο κόσμος πήγαινε μεγάλης ηλικίας όπως εγώ και πήρα ταξί και έφυγα. Μπαίνω λοιπόν στο ταξί μέσα και άκουγε αθλητικά ο κύριος. Δεν ξέρω τι αθλητικά ήτανε. Και κάποια στιγμή κάτι είπε και του λέω αθλητικά ακούτε. Ναι, μου λέει και εσείς τι δουλειά έχετε με τα αθλητικά. Α, κάποια δουλειά άλλο μπορεί να έχω κι εγώ. Τέλος πάντων του λέω βάλτε λίγο πιο εκεί να ακούσετε ένα σταθμό, του λέω το σταθμό το δικό σας, αυτός λέγεται Ανέστης. Λοιπόν, μόλις το έβαλε, μου λέει δεν σας ρώτησα, τι ομάδα είστε? Λέω γιατί είναι υποχρεωτικό να πω τι ομάδα είμαι. Ναι, εγώ είμαι πάντως λέει Παναθηναϊκός. Λέω μακριά από μένα Παναγία μου, αλλά είχα ανάγκη ταξί. Τέλος πάντων γέλασε ο άνθρωπος, είπε και πολλούς χαιρετισμούς και είπε ότι θα βάλω τώρα αμέσως το σταθμό να ακούσει. Να ακούσω.
0: Ναι, καλά, τα χαιρετίσματά μας εφόσον.
1: Αυτά είναι λίγο τα εκτός.
0: Και αν δεν ακούει φυσικά έτσι.
1: Ναι, τα εκτός. Έχω και κάτι να πω για αύριο, αλλά δεν θα το πω τώρα γιατί και εγώ καλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μια γιορτή στον Ολυμπιακό αύριο, στον Πειραιά, στο θέατρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ είμαι καλεσμένη πάντως. Α, ό,τι γίνει θα σας το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, κάτι θα γίνει.
0: Να περάσει το όμορφα, έχουμε και να σας για να είναι όλα καλά.
1: Απλά και μια που μιλάμε τώρα για την εθνική ομάδα, να πω την αλήθεια, ότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που μπήκανε μέσα δεν είχαν λίγο από... Οι παλιοί λίγο το παίζανε διαφορετικά, δεν μπορώ να...
0: Εντάξει, και οι παλιοί που παίξαν τώρα πάντως τα πήγαν εξαιρετικά, έχουν κάνει
1: πήγαν
0: καλή μίξη.
1: Ναι, αλλά παλιότερα, τα λέω παλιότερα. Τώρα
0: πριν μερικά χρόνια, ναι.
1: Ναι, μερικά χρόνια. Θυμάσαι τώρα τον ρωτήσανε ένα προπονητή, γιατί δεν τον πήρες τον Φορτούνη και λέει, δεν τον βάζει ο προπονητής του, δεν μπορεί να είναι τσακωμένος ο προπονητής. Εσύ τον είδες? Και να μην πω και παλιότερα, γιατί δεν το δέχονται πολύ, παλιά γινόταν επιλογή. Πριν 5, 6, 7 χρόνια, αν θυμάσαι.
0: Κυρία Αστασία, σας χάσαμε τώρα. Μας ακούτε? Όχι, έπεσε η γραμμή. Άμα θέλετε η κυρία Αστασία να ξανακαλέσει για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ούτε ο φίλος μας ακούει. Αντριάννα, έχουμε κάποιο θέμα? Όχι. Όλα καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα Και μιλάμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει καλησπέρα σας. Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα η έλλειψη ήχου στην ανάκουση των εθνικών ύμνων, αλλά προστασία στους ηλίθιους που γιούχαναν το γερμανικό εθνικό ύμνο. Απλά έκλεισαν τον ήχο για να μην ακούγονται, λέει, τα ζώα. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Αν έγινε έτσι όπως θα λες τα πράγματα, και πολύ καλά έκαναν, Μιχάλη. Και εγώ στη θέση των τεχνικών θα έκλεινα τον ήχο, γιατί είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των άλλων χωρών, έτσι. Πραγματικά ντροπή. Μέγιστη ντροπή. Και δεν νομίζω ότι αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες. Και θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι δεν αρμόζει σε εμάς ως Έλληνες. Και πολύ καλά κάνω πάντως, Μιχάλη, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης νωρίτερα έλεγε για τον δικό μας εθνικό ύμνο, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.

0: Είχαμε και μια τελευταία ενημέρωση για το γήπεδο στο Βοτανικό από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος έγραψε στο Twitter πως ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούμε ταχύτητα το γήπεδο και οι καταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου, αναφέρει. Μεταξύ άλλων ο Χάρης Ζούκας, ο οποίος μέσα στο βίντεο αναφέρει πως ποδοσφαιρικό γήπεδο, είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο. Υποδομές και συνοδά έργα, οι λεωφόρες Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάμεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Χάρης Ζούκας, ο οποίος έχει ένα βίντεο στο Twitter όπου φαίνονται και τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τώρα συγχαρητήρια για τον Τζέιν. Μάλλον μ' άρεσε. Αλλά κάπου ξέρω εγώ, με αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Δεν έχουμε τους παίξει τα χαφ, κύριε Γιώργο, για να κρατήσουμε την μπάλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο για όλα μας του ρίτσου. Πώς θα πάρει τώρα να παίξει και με όχι μεγάλη σωμάτια και μικρότερο βελληνικού σωμάτια, δεν μπορείς. Βλέπεις ότι κάτι όσο και καλά να παίξουμε, κάτι λείπει, το κάτι της με άλλες σωμάτες, καταλάβες.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους παίκτες στα χαφ για να κρατήσουν την μπάλα. Δηλαδή, τα παιδιά που παίξαν εκεί πέρα κάνουν άλλες δουλειές. Επίσης, έλειψαν πολύ και ο Καρέτσας και ο Τζόλης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε με τίποτα να κρατήσουμε μπάλα. Γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια που κρατάγαμε μπάλα, ουσιαστικά την κρατάγαμε στα πλάγια από τους εξτρέμ. Είτε ο Καρέτσας είτε ο Τζόλης με κάποιες ενέργειες που έκαναν, είτε έπαιρναν φάουλ, είτε έκαναν κάποια ενέργεια και κρατάγαμε κάπως έτσι την μπάλα. Έλειψαν και αυτοί πολύ, είχαμε και απουσίες.
1: Τέλεια. Τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, αν μπορώ.
1: Τώρα εμείς είμαστε οριστικά τρίτοι.
0: Ναι, είμαστε εσύ. Τι έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Έπεσε η γραμμή του κ. Γιώργου. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Η γραμμή δεν πέφτει δικιά μου, έτσι.
0: Ελπίζω να μην πέσει.
2: Δεν πέφτει και να πέσει. Τι έγινε, τι κάνει.
0: Καλά, ρε Σάκη, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά να δω στον αγώνα. Η Αναστασία είχε πάρει ταξί.
0: Ναι, δεν πιστεύω να σου να είσαι μέσα.
2: Όχι, εγώ δεν έτσι. Καταρχήν έτσι έπανε και λεφτά. Γιατί μια ωραία κυρία την ακούμε και στο ράδιο. Άλλο το άμα δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Μια κυρία η οποία και αυτή έχει τα δικά της. Θα πάει και στη γιορτή αύριο. Και στη γιορτή θα την πάω. Πες άμα δεν δουλεύω να την πάω και θέλω και λεφτά. Μόνο που έχει στο Καραϊσκάκι. Πάνω από το Καραϊσκάκι θα πέρασε.
0: Στον Πειραιά είπε, δεν νομίζω ότι είπε στο Καραϊσκάκι.
2: Α, στον Πειραιά δεν πάω. Δεν πάω στον Πειραιά. Τι έγινε με τον Τετέι, έμανε στην Ποταλέα, δεν τον πήρε καθόλου.
0: Όχι, ήταν για λόγους τακτικής, δηλαδή επιλογή προπονητή. Τώρα μου προκάλεσε μεγάλη απορία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα ξεκινούσε κιόλας ο Τετέι, δηλαδή επειδή τον έχει ξαναβάλει κι άλλες φορές αριστερά, ότι θα τον έβαζε βασικό. Και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και απορία. Γιατί έμεινε εκτός αποστολής, όχι ότι δεν ξεκίνησε η 11, αλλά αυτό είναι οκ. Okay.
2: Μη σου προκαλεί. Είναι άλλα τα φαινόμενα. Μπήκε μέσα δάκτυλο και ξανά πάλι. Γι' αυτό μπήκε δάκτυλο. Έχω την άποψή μου, έτσι, δάκτυλο μεγάλος. Από μεγάλη ΠΑΕ. Χρόνια το κάνουν αυτό.
0: Τι πράγμα.
2: Χρόνια. Έχω μια δικιά μου, αλλά όπως κατάλαβε.
0: Σάκη, μην παίρνουμε σε την κουβέντα, γιατί από χθες ακούμε διάφορες
2: βλακίες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά η γνώμη σου εσένα, ας πούμε, είναι ότι δεν έπαιξε το Τετέι μετά από δάχτυλο ΠΑΕ, για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω εγώ, πες μου σε, γιατί θα βάλει μέσα το Μουζακίδη, ξέρω εγώ ποιο θα βάλει.
0: Δεν έπαιζε ο Μουζακίδης, ο Κιζηρίδης, έπαιζε που παίζει στην Τουρκία, δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό σύλλογο.
2: Το Κοστούλα, δεν ξέρω ποιον έβαλε, παιδί μου.
0: Μα το Κιζηρίδη έβαλε στη θέση του Τετέι.
2: Το Κιζηρίδη, εντάξει, το Κιζηρίδη ανώτερος από το. Γιατί ο Βαγιανίδης εντάξει είναι δραματίας.
0: Ο Βαγιανίδης είναι δραματίας, έχει επιστρέψει στην Πορτογαλία στη Sporting. Είναι δραματίας μετά το πρώτο αγώνα, μετά το δεύτερο αγώνα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχω μια άποψη. Εγώ τώρα μπορεί να θετική, μπορεί να μην είναι. Εγώ που τη βλέπω χρόνια ποδόσφαιρο, είναι όλα δάκτυλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύω ότι το Τετέι θα τον εφάει ο Γιωβάνης. Εδώ είμαστε.
0: Δεν νομίζω. Έχει ελπίζω πως όχι.
2: Ρε παιδί, έχω μια άποψη. Θα τον εφάει. Και σου λέω είναι άλλα τα κόλπα. Τέλος πάντων, κοίταξε Εθνική, πιστεύω δεν έχουμε, όπως είπες, δεν έχουμε παίκτη να κρατήσει την μπάλα. Πήγα όλο το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Είναι και λίγο κουρασμένοι από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί άλλοι δεξαμενοί παιχτών της Γερμανίας που πήρε 44 παίχτες ο Κλοπ και άλλοι δικιά μας που ουσιαστικά έπαιξαν 15-16 παιδιά, έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά τώρα. Η Τρίτη είναι θετικά τέλος,
3: Ναι, Τρίτη οριστικά, γιατί έχουμε 8 βαθμούς, 2 αγώνες μένουν, 0 έχει Σερβία, οπότε...
2: Μου λες, Θέμη, ο δεύτερος θα είναι το τρίτο, τι διαφορά θα έχει. Εννοώ, δηλαδή, στο θέμα κλήρωση.
3: Ναι, θα σου πω το αμέσως τώρα. Θα σου πω αμέσως τώρα. Αρχικά να πούμε ότι οι πρώτες τρεις θέσεις σου δίνουν, μπαίνεις ως επικεφαλής στα προκριματικά, αυτό το πήραμε. Η δεύτερη με την τρίτη θέση τώρα διαφορά έχει, ότι η δεύτερη θέση σε πάει και στα προημιτελικά του Nations League, όπου γίνεται μετά προημιτελικά με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο, είναι τέσσερις όμιλοι, άρα 8 ομάδες, προημιτελικά που είναι διπλοί αγώνες και μετά υπάρχει Final Four και υπάρχει και τρόπο στο τέλος. Δηλαδή το προηγούμενο το είχε πάρει η Πορτογαλία, ας πούμε.
2: Εμείς στη χειρότερη περίπτωση θα πάμε με 8 αγώνες.
3: Στη χειρότερη πάμε με 8 βαθμούς, βγαίνουμε τρίτη. Μετά, όσον αφορά τους τρίτους, από τους τέσσερις ομίλους, οι δύο καλύτεροι τρίτοι μένουν στην κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι παίζουν play-off για να μείνουν στην κορυφαία κατηγορία, καθώς παίζουν με τον δεύτερο της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε στους δύο χειρότερους τρίτους. Δηλαδή, ακόμα και δύο ήττες να κάνουμε, με 8 βαθμούς νομίζω ότι θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Μακάρι, μου λέει ο Μπαλίτσα, ήταν μας. Λοιπόν, να μην σε καλέσω να βγουν κι άλλοι.
3: Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι η Ζάκηθος ισοφαρίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε 1-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 στο ημίχρονο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου στο 45ο λεπτό. Τώρα μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 0-1 προηγείται η Μαρκό από το 26ο λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα.
3: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
4: Αναστάσης.
3: Έλα, Αναστάση, γιατί ακούγεσαι έτσι?
4: Έλα.
3: Καλά σ' ακούω, απλά σ' ακούω λίγο αλλοιωμένη φωνή, δεν ξέρω τι έπαθες.
4: Εμπρός.
3: Αναστάση, με ακούς?
4: Τι άλλο γίνεται, ρε παιδί μου, να μην.
3: Αναστάση, εγώ σ' ακούω μια χαρά.
4: Ναι.
3: Έλα.
4: Εμπρός. Πίσω. Μπρος.
3: Τι?

0: Θέλω να θα κοιτάξουμε τι γίνεται με τις γραμμές, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι σήμερα, ελπίζω να διορθωθεί. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
1: Σταύρο με λένε, όχι Αναστάση.
0: Όχι, ήταν άλλος φίλος, νωρίτερα Αναστάσης, δεν μιλάγα μαζί σας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.
0: Γεια σου Σταύρο πάντως, όπως και να έχει.
1: Γεια σου παλικάρι μου. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια για τους γονείς σου που ανέθρεψαν ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το εννοώ αυτό. Γιατί πήρα. Βγαίνουνε μια ομάδα 10 ατόμων, 12 κάπου εκεί. Κάθε μέρα. Ας κάνουνε καμιά άλλη δουλειά. Να πάνε να σκάψουν κανένα κήπο, να κάνουν κάτι άλλο, όχι κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή τα αυτιά μου έχουν πονέσει.
0: Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω θέμα να σου πω την αλήθεια, άμα κάποιος βγαίνει κάθε μέρα, το θέμα είναι να λέμε και από κάτι έτσι ουσιώδης, όχι ουσιώδες.
1: Μα δεν υπάρχει ουσιώδη, δεν υπάρχει. Ανακύκλωση και παίρνουμε για να παίρνουμε.
0: Ναι, η ανακύκλωση είναι κακό πράγμα. Αν υπάρχει κάτι ουσιώδες να πούμε, καλό είναι να παίρνει, εγώ δεν έχω βάλει κάποιο περιορισμό. Και το άλλο δεν θα παίρνω κάθε μέρα.
1: Πιστεύω να με καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Σταύρο.
1: Δηλαδή, να παίρνουν και καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν.
0: Φυσικά, ανοιχτές είναι γραμμές για όλους, κύριε Σταύρο, όπως και εσείς που δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Το παλικάρι μου, το ξέρω, το ασπάζουμε. Αλλά αυτοί οι 10, οι 12, οι 15 να κάνουν λιγάκι αγρανάπαυση. Αντιλαβώ.
0: Από μένα κάτι λαού. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Σ' αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: εύχομαι. Γεια σου παλικάρι μου, γεια.
0: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
0: Ναι κύριε Αναστασία. Ναι. Έχουμε τα προβληματάκια μας σήμερα, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε όλα.
2: Και τον κύριο Γιώργο.
0: Και τον κύριο Γιώργο και ο Αναστάσης πήρε νωρίτερα, δεν μας ακούγε.
2: Θα κλείσω, απλά έλεγα και λίγο για την Εθνική. Όχι επειδή παίζανε παιδιά του Ολυμπιακού. Ας παίζουν από όποια ομάδα είναι, αλλά να είναι δίκαιο. Αυτά τα παιδιά όλα αξίζουν για την Εθνική.
0: Εννοείται πως αξίζουν. Και το δίνουν και τα αποτελέσματα, κύριε Αναστασία.
2: Και τα αποτελέσματα, αλλά να δεις ο τρόπος που πηγαίνει ένας και πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι κάποιος να χαζεύει ή κάτι να κάνει. Είναι μπράβο για αυτά τα παιδιά. Από όποια ομάδα είναι. Όταν το χαιρόμαστε εμείς οι μεγάλοι που έχουμε δει του κόσμου τα παιχνίδια και βλέπουμε κάποια παιδιά που είναι και μικρά πολύ, μερικά είναι και μικρά, 19, 20, δεν έχουν επανδρωθεί.
0: Ναι κύριε Αναστασία. Πάλι χάσαμε την κύριε Αναστασία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη γραμμή. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε. Μην καλείτε για λίγα λεπτάκια να κάνουμε μια επανεκκίνηση να διορθώσουμε το πρόβλημα, γιατί δεν έχει νόημα τώρα. Λοιπόν, οπότε πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας και να αρχίσετε να καλείτε και πάλι σε ένα-δυο λεπτάκια μέχρι να γίνει η επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ρεντών Τεφτά λέει: καλησπέρα Θέμη. Ευτυχώς δεν χάσαμε στα δύο μάτς και πάμε για ένα-δύο. Τώρα επιστροφή στα ελληνικά ματσάκια να δούμε πώς είναι οι ομάδες μετά τα μάτια των εθνικών ομάδων. Εγώ βλέπω κόπωση και χύ στο ντέρμπι Ιωνίων, λέει ο Ρεντόντο 7. Ρεντόντο, το θέμα είναι και το πώς θα. Ποιοι παίκτες θα παίξουν, για να δούμε αν υπάρξει όντως κόπωση. Γιατί, ας πούμε, στον Ολυμπιακό ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μάριους, ο οποίος είχε μείνει στο Ρέντι και δεν ήταν με την εθνική του ομάδα, ότι έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει την βασική δεκάδα. Αυτοί οι παίκτες είναι ξεκούραστοι, έτσι, γιατί τρεις εβδομάδες συνολικά θα είναι μόνο προπονήσεις, χωρίς αγώνες και χωρίς επιπλέον κόπωση. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούν οι προπονητές, αλλά με βάση την τεχνολογία που υπάρχει στις μέρες μας, όπου κάνουν συνεχώς εργομετρικά τεστ οι ποδοσφαιριστές και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι προπονητές αλλά και οι συνεργάτες των προπονητών σε τι κατάσταση είναι ο καθένας και το πόσο μπορεί να παίξει και αν μπορέσει να αποδώσει στον βαθμό που το θέλει. Ο Ιάκωβος λέει: μιλάνε όλοι, μιλάνε και εσείς μεταδώστε τους εθνικούς ύμνους. Λέει: βάλατε αυτά τα ξένα τραγούδια που τα βάζετε συνέχεια και μάλιστα δεν λέτε το λόγο. Ευτυχώς το είπε κατά λάθος ο κύριος Δήμος πριν καιρό. Συγκλονιστικό για την παρτίδα παιχτών από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ας πούμε για τον Αλάνθα στο Ρέτσο. Λάθος και 2-2. Τον φάγανε γι' αυτό στη μάπα. Όπως και τον κόκκινα βαμμένο Κυρκώστα από την Θράκα της Σάμου, λέει ο Ιάκωβος. Ιάκωβο, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Αρχικά σε βλέπω αρκετά επιθετικό. Δεν πειράζει. Ας πάμε να εξηγήσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Το τι γινόταν ακριβώς εκείνη την ώρα. Βέβαια, το θέμα είναι και το πώς περνάει ο ήχος σε ένα ραδιόφωνο, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι για τα ξένα τραγούδια που λες έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο μπορεί να φαίνονται και στα λόγια, οπότε τόσο απλά. Και με ένα μέρο του το έχω ξαναπεί. Εγώ ελληνικά τραγούδια ακούω στην καθημερινότητά μου, δεν ακούω ξένα. Οπότε αν είχα επιλογή, ελληνικά θα βάζα, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αν είναι κάποιος παραπάνω ή λιγότερο Έλληνας. Τώρα, αν εσύ ενοχλήθηκες επειδή είπα ότι είναι ντροπή να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο των αντιπάλων ομάδων, θέλω να δω ότι αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια έδρα όπως είχαμε πάει, ας πούμε, στη Βοσνία τα τελευταία χρόνια για γιουχάρουμε το δικό μας εθνικό ύμνο, το πόσο ωραία θα νιώσεις με αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να μπαίνουμε και λίγο στη θέση των άλλων, έτσι. Το να γιουχάρεις εθνικό ύμνο άλλης χώρας είναι ντροπή. Πραγματικά ντροπή, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα για το Ρέτσο και το λάθος που λες και 2-2, προφανώς αναφέρεσαι στον γκολ του Ντούμφρις που ακυρώθηκε. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε, παιδιά, μόνο στα λάθη που τυχόν θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ρέτσο στα τρία παιχνίδια που έπαιξε και χθες λίγο που έπαιξε τα πήγε εξαιρετικά. Και ναι, έκανε ένα λάθος εκεί με τον Ντούμφρις και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί σαν εθνική ομάδα και γλιτώσαμε το 2-2 και την ισοφάρισε εκείνη την ώρα τον Ντούμφρις, όπου θα είχε και ώρα και μπορεί να γινόταν και χειρότερα τα πράγματα. Να γινόντουσαν και χειρότερα τα πράγματα. Ωραία. Αλλά έκανε 15 καλά, ο Ρέτσος έκανε και 2 κακά. Το θέμα είναι να λέμε και τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Ο Λευτέρης λέει: Σάκη, τον ξεκούρασε τον Δετέι ο Γιωβάνοβιτς. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, επειδή αυτή είναι η άλλη άποψη που ακούγεται, εγώ δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο απόψεις. Ούτε συνεχώς θα πρέπει να ψάχνουμε αν υπάρχουν δάχτυλοι και αν ξεκούρασε ή δεν έκανε και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι ξεκούρασε τον Τετέι ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κοιτάει την εθνική του ομάδα, όπως και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, παραδείγματος χάρη ο Ανδρέας Τετέι, κοιτάει την εθνική ομάδα όταν βρίσκεται εκεί και δεν κοιτάνε τις ομάδες τους. Μπορεί μερικές φορές, καθώς υπάρχει συνεννόηση των ομάδων με τις εθνικές, όπως το είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, να τους ζητάνε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση αν τα εργομετρικά τεστ δεν είναι καλά. Αλλά τώρα να πει, ας πούμε, ότι να ξεκουράσει τον Τετέι. Λευτέρη, ειρωνικά λέει το έγραψε ο Λευτέρης. Λευτέρη, οκ. Okay. Απλά με αφορμή αυτό που μου λες, γιατί πολλοί εστερνίζονται αυτή την άποψη, να πούμε ότι θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν έχει βάση, έτσι. Να είσαι καλά πάντως, Λευτέρη, και σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Θοδωρή.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Νομίζω τώρα ελπίζω να είμαστε καλά στις γραμμές.
1: Είναι η τρίτη φορά, ναι, το είπα και στην κοπέλα.
0: Οπότε όλα καλά τώρα, για πάμε, ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη. Για όλα, ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ. Και για το θέμα του Τετέι. Όπως είπε, όπως πολύ καλά τοποθετήθηκε και συμφώνησα με το Σάκη, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος δάχτυλος να μην χρησιμοποιηθεί για να είναι ξεκούρασος ο παίχτης. Και αν πρόσεξε, δεν τον πήρε ούτε στην αποστολή. Γιατί αν στην αποστολή είσαι 0-1 και χρειαστεί, θα χρειαστεί να παίξει, να μπει επιθετικό.
0: Δεν είναι απαραίτητο, αυτό έχει και άλλους επιθετικούς.
1: Εντάξει, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασία. Αν μπορούσα να το διαβεβαιώσω, θα σου λέγω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει. Αλλά θέλω να δω και στον αντίποδα με αυτά που λέει ο Σάκη. Γιατί ο Σάκη είπε ότι θέλει να τον φάνει. Θέλει ο Γιωβάνοβιτς να τον φάει το
0: τέτοιο. Ο κάθε προπονητής θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Τι να θέλει να φάει
1: το Γιωβάνοβιτς. Το ξέρω και έτσι είναι, αλλά θέλω να σου πω, το λέω αυτό σαν σενάριο για να πω του Σάκη ότι μπορεί να είναι και το αντίθετο από αυτό που ευτερνίζεται, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άντε τώρα να κρατήσει το χάρι που θα βγει και θα έχει και όλο το δίκιο.
0: Με το δίκιο δεν ξέρω να το έχει, αλλά θα έχει βάση τουλάχιστον αυτό
1: που θα πει. Πάτημα πάντως θα έχει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Καλά, το θέμα είναι βέβαια ότι οι προπονητές δεν μπορεί να, να αποφασίζουν με βάση το οποίο θα έχει πάτημα αύριο μεθαύριο.
1: Η εθνική, ειδικά αυτά τα παιχνίδια, αποδείχτηκε όπως και επενεύει η Ντόρμπου και τον Καρέθα, έτσι.
0: Όχι, ο Γιωβάνος το διέψευσε αυτό.
1: Αφού όλα τα ραδιόφωνα το λένε.
0: Δεν έχει σημασία τι λένε τα ραδιόφωνα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι λέει ο προπονητής, ο οποίος ο ίδιος το διέψευσε και είπε ότι δεν υπήρχε καμία κανένα αίτημα της Ντόρμουντ για ειδική μεταχείριση του Καρέτσα.
1: Μπορώ να συμφωνήσω, μπορώ και να διαφωνήσω. Υπάρχει
0: αλλά ο Γιωβάνο του λέει το λόγο.
1: Γιατί άμα δεις και λίγο το παρασκήνιο με τον Ζεσούς και με την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ενώ είχαν συμφωνήσει τι να βγει να πει, και όταν βγήκε η συνέντευξη, τον κρέμασε κανονικά στα μανταλάκια του Ολλανδών και είπε ότι εγώ είμαι προπονητής, εγώ αποφασίζω.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα με το ένα
1: τρόπο. Θέλω να σου πω ότι αυτά γίνονται και πάντα θα γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τι ακριβώς συμβαίνει, κανένα δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Εννοείται.
1: Η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εννοείται, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά θέλω να πω
1: και
0: ότι.
1: Το άλλο είναι.
0: Αυτή μου το λέει ο Γιωβάνοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει και ο ίδιος ότι ναι, μα ζητήθηκε μια ειδική μεταχείριση γιατί τα εργομετρικά του δεν είναι καλά που λέει ο λόγος, είχε αυτό το πρόβλημα υγείας και γι' αυτό τον προφύλαξε. Ενώ τώρα σου λέει ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ δεν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, θέμη μου. Ο Ρώτα είναι έτοιμος για την Κυριακή.
0: Είναι έτοιμος, έχει μπει στις προπονήσεις.
1: Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πέρα από όλα. Η εθνική φίλε, σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια είναι για να δεικνύει, να ανεβάζουν και το κασέ οι ποδοσφαιριστές. Είναι για να μπαίνουν και κάποιοι καινούργοι μέσα και να αναδεικνύονται όπως πολύ καλή θετική αυτή είχε ο Σάλιακας. Πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ο Σάλιακας.
1: Σε αυτό που πήρε το χρόνο, που πήρε το παιδί, έδειξε ότι υπάρχει ένα στην εθνική. Εντάξει, καλό είναι μόνο να ανανεώνεται και λίγο. Αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν και την ευκαιρία. Ολόκληρη η Γερμανία έχει 43-45 παίχτες. Πόσους είχε.
0: 44. Ναι, 44 παίχτες είχε πάρα πολλούς. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δεξαμενή παιχτών. Δεν μπορούμε να καλέσουμε 44 παίχτες. Και από άποψη υποδομών και από άποψη πληθυσμού, έτσι.
1: Εκεί που υποφέρουμε πραγματικά είναι στο να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Και δεν νομίζω. Δηλαδή, θέλει να πάει ξανά το μυαλό, ρε φίλε. Ότι μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν κλήθηκαν, όπως ας πούμε ο Κοντούρης, ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, αλλά δεν ήταν και αυτός της κλήσης.
1: Δεν είναι ο Μπουχαλάκης, δεν είναι ο παίκτης που έχει την ταχύτητα.
0: Όχι, θα μοιράσει την μπάλα ο Μπουχαλάκης, δεν την κρατήσει τα
1: πόδια. Εντάξει,
0: απλά. Το θέμα είναι δεν είχαμε ούτε καλές μεταβιβάσεις. Ή ο Κουτσουπιάς, ας πούμε, που παίζει πλέον στην Άντερλεχτ, δεν είναι ο παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα. Μιλάω για τα παιδιά τα οποία δεν κρατήσει.
1: Χρειάζεται να παίξει, φίλε, να σου πω εγώ έτσι με το μυαλό μου τώρα. Ναι. Όπως ήταν, όπως είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ, όπως ήταν ο Τσόρι ο Ντομίγκες σε εμάς. Ένα τέτοιο παίκτη.
0: Όσον αφορά τον Τσόρι ο Ντομίγκες που αναφέρει επειδή είναι δεκάρι, που είναι οχτάρι, η εθνική έχει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αύριο μεθαύριο, εφόσον γίνει καλά, ελπίζω να επιστρέψει στην εθνική και σίγουρα θα βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, θέλει καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: City of Essex είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς την Skalpak.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Κρήτη βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τον Ναυαρχό εν αποστρατεία που στην μακρά του πορείας ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ζήτησε ο συνήγορος του κατηγορούμενου. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Στον καιρό, ήλιο φάνηκε με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε εντάξει με τις γραμμές τώρα, οπότε μπορείτε να καλέσετε κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι αυτά τα μικρά θέματα για τα οποία είχαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Λοιπόν, Θέμη, εσύ πες ας πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ψεύτες που είπανε να μην βάλει τον Καρέτσα και βγάλε το προστοπάρχη, βγάλε τον κανονικό.
0: Αρχίσαι, πες το αντίστοιχο.
1: Ότι είπε η αλήθεια. Άσο να αιωρείτε, μην είσαι, μην μπαίνεις θέση, πες δεν ξέρω.
0: Εγώ σου λέω ποια ήταν η επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας.
1: Την επίσημη, το τώρα ρώτα τον πάρμα μου τον ψεύτη, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
0: Άρα εσύ λες ψεύτη τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εννοείται. Τι θα πω.
0: Okay.
1: Τι θα πω. Εκεί μου έχει δείξει ένα το. Εν πάση περιπτώσει το ένα είναι αυτό. Το άλλο πες μου ότι είναι και τυχαίο που δεν έπαιξε ο Τετές. Έτσι και δεν τον έβαλε για να μην τα πω.
0: Ρε Χάρη, αφού αν έπαιξε θα έλεγες γιατί έπαιξε. Τώρα που δεν έπαιξε λες γιατί δεν έπαιξε.
1: Εγώ θα έλεγα τώρα θα έλεγα γιατί δεν έπαιξε. Ρε Θέμη,
0: τι θα λες.
1: Για Αμερικανάκι με περνάς.
0: Τις προηγούμενες μέρες τι λέγαμε ρε Χάρη, πλάκα μου κάνεις.
1: Δεν τον έβαλε για να αποφύγει και μήπως κάνει κάτι τραυματισμό. Έχουμε τον τέρμι, Θέμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δέας Ιάγιακας, ο οποίος στον Ολυμπιακό τρεις αγώνες που έχει παίξει γίνεται στέχη αλλαγή, τον τερμάτισε τώρα παρακάλα για να έχουμε και παράταση. Μπορούσε να βάλει τον Πάτρα μέσα, γιατί δεν τον έβαλε. Και έβαλε τον Σαλιακά. Το παιδί σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού γίνεται αλλαγή. Του λέει άσε μην τον τερματίσουμε και πάλι καλά που δεν έπαιξε και ο Ρέτσιος, έτσι. Αν και εντάξει έπαιξε το τέλος δεν πιάνεται πέντε λεπτά. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερο, εγώ αν ήμουν Δουβίκας και Κοστούλας, θα έλεγα αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, έτσι στα επόμενα παιχνίδια αποφασιζόμουν ή ανοιχτά ή πως το λέει έχω, δεν θέλω να έρθω στην Εθνική, έτσι μέχρι να υπάρχει κάποια λύση εν πάση περιπτώσει μελλοντικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζει τον Κωνσταντέλια τρία λεπτά εχθές και αμέσως παίρνει κάρτα από τον παίκτη τον οποίο τον είχε ο, πως το λένε, παρεμπιπτόντως ο Ραπεστοφώτης που το λέω καμιά φορά, πόσες φορές έπεσε χθες. Λέτε έπεσε ξύλο, τι ξύλο, μπάλα πες μου, δεν πες με ξύλο.
0: Ποδοσφαιρικό ξύλο, Χάρη.
1: Εσύ δεν έπαιξε καμιά μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσύ δηλαδή εσύ δεν έπαιξε μπάλα χθες.
1: Ξύλο ήταν να
0: πέσει. Ο καθένας ό,τι βλέπει, έτσι, Χάρη.
1: Γι' αυτό ήταν μεγάλο. Εντάξει. Εγώ είδα, μου βάλε το Κωστούλα τρία λεπτά και αμέσως σε αυτόν που έπαιζε ξύλο το σύνολο του πήρε την κάρτα αμέσως. Και δεν ξέρω αν θα είχε βάλει κανένα κόλλητο παιδί. Το ένα είναι αυτό, κοίτα να τη έχω ξαναπεί. Ότι στις ομάδες υποδοσιών Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, οι πρόεδροι κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ο Μαρινάκης προχθές, κόντρα προχθές, τώρα πρόεδρο ένας μήνα, κόντρα στη θέληση πολλών μεταξύ των οποίων και εμένα, έδιωξε το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Αλλά εγώ είπα, κοίτα να δεις, καλά έκανε αυτός πληρώνει, είτε τον αποδέχομαι, τον αποδέχομαι, αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο γίνεται και στους και σε άλλες ομάδες. Στην Εθνική όμως, φίλε, δεν υπάρχει πρόεδρος εκεί. Αυτός που στην Εθνική, ο καθένας παίζει εκεί, πρέπει να είναι και τίμιος σαν γυναίκα του Κέσσαρα. Και να φαίνεται και να είναι. Ο συγκεκριμένος που κάνει τον προπονητή, όταν πήρε τον Βασιλαρά, για πώς το λένε, τον ναι. οποίο έχει καθιβρεί στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, την έκανε τσιφλίκ του στην
0: Εθνική. Ναι, η ΕΠΟ τον πήρε τον Βασιλαρά, όχι ο Γιωβάνοβιτς.
1: Η ΕΠΟ, ναι, ποιος τον πρότεινε. Εσύ τον πρότεινε στο Βασιλιάρα.
0: Ποιος τον πρότεινε, αλλά η ΕΠΟ τον πήρε. Αύριο, άμα φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο Βασιλιάρας θα παραμείνει εκεί που είναι.
1: Ποιος μπορεί να τον πρότεινε. Έλα, πες κανένα όνομα για να εκτεθεί.
0: Σου λέω, δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Άμα ξέρεις εσύ, πες το μας να βγάλεις και ρεπορτάζ, ρε Χάρη.
1: Εσύ θα μην τα πες με την Κολοκυθιά. Τον είχε
0: γραφείο
1: τύπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά που γίνονται, έτσι, λοιπόν. Και θες εσύ τώρα εγώ να τον πιστέψω τον άνθρωπο, δεν τον πιστεύω. Όσον αφορά για να είσαι τώρα το τι γίνεται στις εθνικές, βέβαια έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, λένε για τον Ταουσιάνη, το άκουσα προφέρει από τον Νικολακόπουλο, στη Β' στην Ελπίδα, ποια είναι αυτή. Την είδα την Παρασκευή, πότε έπαιξε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω που βάζει αλλαγή τον Αποστολάκη. Αυτό το καθαρό αιμοτέλα, το οποίο δεν ξέρω αν έτυχε να το δει στο παιχνίδι, το οποίο δεν τον ήξερα εγώ, τώρα που το πήρε κάνω μεταγραφή, δεν έβλεπα, όχι το έβλεπα, δεν το έβλεπα. Αλλά όσο το βλέπω, λέω τι παιχνίδι είναι αυτός. Και τι γίνεται τώρα, και μου τον έχει αυτό, είναι αναπληρωματικό, έχει ένα γκούμα, δεν το ξέρω το παλικάρι.
0: Στο Ευαδιακό παίζει, ναι.
1: από το Λεβαδιακό, που δεν παίζει όμως το Λεβαδιακό, τον έχει βασικό, και επειδή ο κύριος Σταουσιάνης ήταν προπονητής πριν στο Λεβαδιακό. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, Θέμη, δηλαδή το πώς πορεύεται.
0: Αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια είναι ότι η εθνική ομάδα των Ελπίδων έχει 8 νίκες σε 9 παιχνίδια, χάρη.
1: Το πώς πορεύεται αυτές οι εθνικές, το πώς πορεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έλα εσύ, μίλα μου για τη ελευθερία μετά.
0: Εγώ λέω, μακάρι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι.
1: Με πες με εσύ για το ήθος του κυρίου προπονητή. Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, χάρη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Παιδιά, εύκολα είναι να ανέβει στα Ιμαλάια όρη παρά να πιάσει γραμμή σήμερα. Μετά βγαίνουν τα άλλα.
0: Ανέβη και ο βαθμό δυσκολία σήμερα, κύριε Γιώργο.
2: American Bar τώρα, είμαστε στην Νεβάδα ή στην Κολοράντο. Με αυτή τη μουσική τώρα λέει ακορντεόν τώρα και τα βάλετε και jazz bar. Αμερικάνικα όλα,
0: αν έχετε κάτι να προτείνετε, κύριε Γιώργο, καλό δεχούμενο.
2: Τι να προτείνω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα τώρα από μένα. Εγώ δεν είμαι παραγωγός, θα είμαι παραγωγός. Θα ακούγεις κάθε μέρα καταζήτη.
0: Δεν γίνεται να ακούσετε, λόγω δικαιωμάτου δεν γίνεται να ακούσετε.
2: Τώρα τι να κάνουμε τώρα, να τον διώξουμε τον Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν βάζει τον Κοστούλα από την αρχή. Ας χάρη, δεν μας άρεσε καλά μου φαίνεται. Δεν μας άρεσε καθόλου καλά σήμερα. Αν και βγήκα μετά από σένα κατευθείαν, ή εσύ θα βγαίνεις πρώτος ή εγώ θα βγαίνω δεύτερος, είπαμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Λοιπόν, για το παιχνίδι, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα έκανε μια μαγιά εκεί ο τέτοιος, εδώ που τα λέμε τώρα με... Τώρα τι πήγε τώρα να κάνει, άσε Ιωαννίδη, παρά ξέχασε αυτά τα παλιά που ήξερε στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, χρήσιμο, καλός, βελτιωμένος πολύ. Τώρα πας και βάζεις το πρόσωπό σου τέτα-τέτ με τον άλλον, ας πούμε, κεφάλι με κεφάλι.
0: Εντάξει, έγινε ένας μικρό τσαμπουκάς, κύριε Γιώργο, οκ, τελείως.
2: Τι τσαμπουκάς, θα τσαμπουκάζες, τώρα μια τσαμπουκά, την άλλη πέφτει κάτω. Εντάξει, άστο τώρα. Κοίταξε να στρώσει τώρα, δεν βλέπω κάτι άλλαξε στη ζωή του. Φαίνεται και είναι πολύ καλός τώρα ο Ιωάννης. Έτσι τον είδα εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι άλλαξε, ο Γιώργο μετακόμισε στην Πορτογαλία.
2: Θεμή, άσε τώρα μαζί μου μιλάς τώρα. Πού τα πιάνει στον αέρα τώρα τα γράτα είσαι τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και δεν με αφορά κιόλας, κύριε Γιώργο. Εμείς πούμε ότι γίνεται στο γήπεδο.
2: Εγώ λέω ότι βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα, μπορεί αυτή να βελτιωθεί. Εγώ είμαι μέσα στα όρια του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα να είσαι σίγουρος. Την μια γίνεται το ένα, την άλλη παίζουμε ωραία, βγάζουμε γκολ. Την άλλη, αυτή τώρα κάτι κυνηγεί, μπεκάτσες είναι, γυπάει, τους κυνηγάνε. Ποια Γερμανία μωρέ τώρα, εγώ είμαι γραφικός τώρα, έβλεπα, με Γκραμπόφσκι, με Μπράιντερ, με Μίλερ, με, έχει καμιά σχέση τώρα τα γατάκια τώρα εκεί, ωραία, κάνανε φάσεις, ναι, ξέρουν πάρα ωραία και τα λέω, γκολ βγάζουνε, όχι, σούτερνε στον αέρα, πάρ' κάτω την πεκάτσα, δηλαδή, τι είναι τώρα, αυτή, απορώσουμε πώς είναι γερμανικά, κάθε άλλο παρά Γερμανία είναι αυτή τώρα. Όχι ότι μειώνω ότι είναι, κάθε άλλο. Είναι φοβερή. Την μπάλα παίζουν. Οι σκοφτές πάσε στο 1-2, το κέντρο δεν μπορεί να. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φτάνει εκεί για να κάνουν τα σουτ, τα σουτ αυτά είναι δηλαδή για εθνική Γερμανία σου.
0: Έχει κάποια καλά σουτ. Δεν έχει την ποιότητα που είχε παλιά η Γερμανία, αλλά παραμένει πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Εσύ, Εσύ δεν τα έχεις δει αυτά. Εσύ δεν έβλεπε τώρα Γερμανία. Δεν υπήρχαν τώρα οι Γερμανοί. Είναι Γερμανοί, Γερμανία.
0: Έχει και 14 μουντιάλ πήρα, κύριε Γερμανία. Είχαν και καλή ομάδα πρόσφατα.
2: Μα θέλω να σου πω ότι εμείς έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Γιατί αυτοί όλοι είναι παιχταράδες. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα άμα δεν κρατήσεις την μια. Ούτε 10 δεύτερα. Κράτησε την, δεν μπορεί. Και όταν την κρατάει, δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Βλέπεις μαρκαρισμένοι όλοι. Ένας ένας. Θα πει, θα βγάλουμε γκολ. Γιατί ξέρουμε και τα σου τα έχουν οι δικοί μας και τα λοιπά. Αλλά είναι το δύσκολα. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, Νίκολη, σε περιμένω εγώ τώρα, άντε.
0: Στη γωνία.
2: Ναι, καλά, ποια γωνία. Ούτε γωνία. Στο οδόσωμα είμαι και περιμένω, στην εθνική οδό. Τον περιμένω, δεν υπάρχουν γωνίες. Άντε και θα μιλήσουμε μαζί πάλι. Θα μου λέει μετά τα ρίχα σου πάλι, βγαίνει ένα μεταξύ ο άλλος, το βράδυ. Έτσι, δεν το ακούω. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα, γιατί μην το ξεχάσω τώρα πίσω από το άλλο. Αυτό το Μάριο που έχετε εκεί. Τι χρυσό παιδί είναι αυτό. Τι εξαιρετικό παιδί είναι αυτό. Τι ευγενέστατο παιδί είναι. Μπράβο ρε Μάριε. Έτσι κανένα δύο φορές να μιλήσουμε. Εξυπηρετικός, υπομονετικός.
0: Είναι και με το παραπάνω Μάριε, εννοείται.
2: Ναι, με το παραπάνω. Κύριε Γιώργο, αμέσως να καταλάβει και να το ρωτήσω κάτι που λόγω ίντερνετ δεν τα καταφέρνω και να μου εξηγήσει και να μου πει τέτοια. Ο άλλος το βράδυ. Αεξής, ξέρω εγώ, εντάξει. Έτσι και του πεις κάτι που δεν του αρέσει, στραβό μου του νοιάζει αμέσως.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του, κύριε Γιώργο. Τι, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα τους συναδέλφους μου.
2: Εγώ ούτε τον παίρνω. Εκείνη τη στιγμή ψάχνω άλλο ψάχνω. Του λες ότι είμαι αεξής, λες κάτι για την ομάδα της ΑΕΚ και τα λοιπά, λες και τον πλήτη ηλεκτρικό ρεύμα. Και τι θέλεις να κάνουμε και τι. Εντάξει, ό,τι θέλεις κάνει. Τίπλα είναι και άλλος σταθμός. Εκείνο να βγούμε, δεν θέλω να πιάνω άλλους σταθμούς γιατί δεν παίρνω μόνο εσάς και τον Κολοκοτρώνη. Αλλά θέλω να σου πω, υπομονή, το πάει με ευκαιρία. Έτυχε γιατί δύο-τρεις φορές. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Είναι τεχνικός αν δεν κάνω λάθος,
0: Είναι απ' όλα. Είναι απλό
2: μα. Γι' αυτό τον έχετε κάνει τέτοια. Το παιδί. Δεν μου λες, κάνα από του παλιού πήγε τίποτα γιατί από την αρχή δεν άκουσα. Τι έγινε με τον Δε. Όχι σήμερα, δεν ξέρω. Βγήκαν οι γνωστοί άγνωστοι.
0: Δεν βγήκαν. Τώρα μπορεί να σου πει ένα που βγήκε, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, κύριε Γιώργο, πρέπει να χαιρετήσω να πα σε επόμενε γραμμέ.
2: Γιατί εντάξει. Χάρη, σταμάτα τώρα την τέτοια. Μην αρχίσει πάλι τη μουρμούρα. Όλο γρήνα είσαι. Συνέχεια, μια χαρά πήγε η ομάδα.
0: Μια χαρά πήγε.
2: Είμαστε
0: πίσω. Και η εθνική ελπίδα μια χαρά πάει και η ομάδα η μεγάλη μια χαρά πάει.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη μεγάλη. Εντάξει.
0: Όχι, λέω επειδή την ανέφερε γι' αυτή ο Χάρης.
2: Τι κάνει.
0: Επειδή την ανέφερε γι' αυτή ο Χάρης, γι' αυτό λέω.
2: Ο Χάρης αναφέρει τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι και του πει του Χάρη και δεν συγχωρήσει μαζί με το Χάρη. Ποιο την επόμενη φορά. Έχει να
0: δει
2: το πάρτι.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλά πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα ρε Θεέ, καλησπέρα.
0: Γεια στο Δόρη.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλή εβδομάδα με
0: υγεία. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα.
3: Συγγνώμη που γελάω, είχα το σάκι εγώ τον κύριο Γιώργο.
0: Για σένα δουλεύουν όλοι.
3: Λοιπόν, να φέρνεις και τα παιδάκι με φρούτα εκτός στο φαγητό να τρώσεις.
0: Έχω κάτι στα φυλάκια, αλλά δεν τα φάγα τώρα. Τα αφήνω για μετά. Σοβαρά στο λέω όμως, όντως.
3: Αν υπήρχε δε Θέμη Έλληνας που να του έλεγες ότι σε τρία παιχνίδια Μολδαβία και Γερμανία θα παίρναμε 5 βαθμούς.
0: Βάλε και το διπλό στη Σερβία.
3: Όχι, όχι, το συζητάω αυτό. Άντε, πες ότι εντάξει.
0: Ούτε εκεί είμαστε φαβορί. Άλλο που τώρα έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, μήπως κάτι άλλο και νομίζουμε ότι θα κερδίζουμε οποιοδήποτε, οπωσδήποτε.
3: Άντε λοιπόν να εξηγήσεις τώρα πώς πήραμε τους 5 βαθμούς. Δεν με πειράζει, ας πέραμε με γιώμες που λέγει και ο Μαρινάκης στο τη Λίμπαρα, ας πέσουμε όπως θέλουμε βαθμούς να παίρνουμε.
0: Καλά, εννοείται. Υπήρχε περίπτωση να πιστέψει έστω ένας από εμάς ότι θα παίρναμε 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι πριν το παιχνίδι με τη Σερβία είχε πάρει τηλέφωνο εδώ ο Βασιλάκης και λέει: πιστεύω ότι θα κάνουμε 2 νίκες σε 4 παιχνίδια. Και λέω: άμα κάνουμε 2 νίκες, λέω, θα είμαστε εξαιρετικά. Στο μυαλό μου έχοντας τις 2 νίκες και 2 ήττες. Όχι 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, Θοδωρή. Θοδωρή, πήγαινε εκεί που ήσουν ακριβώς πριν γιατί σε χάσαμε τώρα. Λίγο ακούγεσαι, αλλά. Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Λέω, είμαι στην Κρίνια, ρε γάμο, το έχουμε ξαναζητήσει. Γιατί
0: βγήκε
3: ο ένας, γιατί βγήκε ο άλλος. Γιατί τέλος πάντων, άστο, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της Εθνικής. Μεγάλη αυταπάρνηση όλα τα παιδιά και το είδα και με τον Τζόλι που τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει. Και χτες που διαμαρτυρήθηκε, αλλά ζήτηκε συγγνώμη όταν τον έβγαλε τον.
0: Μαυροπάνο.
3: Τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυταπάρνηση. Δηλαδή θέλω να παίξω ρε παιδί μου και ας είμαι τραυματίας, ας
0: πούμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται και τα παιδιά το γουστάρουν κιόλας εδώ. Το γουστάρουν μοναδικά.
3: Γι' αυτό λέω λοιπόν συγχαρητήρια και στα παιδιά πολλές φορές συγχαρητήρια. Ρε φίλε, εγώ αν ήμουν Ιωαννίδης, όχι θα πήγαινα και θα του έλεγα γιατί καταλαβαίνεις τι του έλεγε.
0: Ναι, κάναμε τη μετάφραση, την κάναμε.
3: Θα το πλάκωνα στις μπουνιές δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα βέβαια. Είμαστε κατά της βίας και ειδικά ένα τέτοιο. Άμα το κάνει αυτό.
3: Εγώ
0: ναι, αυτό
3: εγώ λέω.
0: Αλλά. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά στον ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι σχεδόν σε κάθε αγώνα συμβαίνει από κάτι τέτοιο.
3: Άλλο θέλω να σου πω. 4 κίτρινες έπρεπε να έχει πάρει. Ειδικά εκεί που τον τράβαγε από τη φανέλα μπροστά, από πίσω κτλ. Και ούτε φάουλ. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και αν παρατήρησες, μπράβο στο παιδί, πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα όταν έφευγε έτσι.
0: Αναγνωρίζει ο κόσμος το Θοδωρή, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μπορεί να μην έβαλε γκολ, να μπορεί να μην έκανε ασίστ, αλλά αναγνωρίζει ο κόσμος το.
3: Αυτό εδώ πήρε το πιο σωστό χειροκρότημα, να είναι καλά όλα τα παιδιά και το like με τις αποκρούσεις του. Και μπράβο στα παιδιά και καλή συνέχεια να έχουμε και να αφήσουμε την Κρίνια.
0: Ναι, μακάρι, το ελπίζω. Αν και λίγο κομματάκι δύσκολο θα Θοδωρή.
3: Καλά, εντάξει, το λέω εγώ απλά για να το λέω να μου πει.
0: Εντάξει, καλά, καλή
3: στιγμή. Λοιπόν, για να πάμε και στο μπάσκετ, συγχαρητήρια ρε στην καρδίτσα, στην πατρίδα σου να πούμε.
0: Ναι, και είσαι τον Άρη προχθές, το 74-68.
3: Έπεσα τυχαία λοιπόν και το βλέπω γιατί και η γυναίκα μου είναι και από τα χωριά της καρδίτσας, αλλά προς την πλευρά της Λάρισσα, στο βέλα κάτω.
0: Ναι, ναι.
3: Και τη λέω και τα αναλύσεις κατά το τι βρισές έδειξε ο Σπανούλης και ήταν και το γήπεδο ξέρεις που ακουγόταν κιόλας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει βέβαια ο Άρης τώρα έχει μπει με φιλοδοξία και πρώτα αγωνιστική είχαν την καρδίτσα ένα πισωγύρισμα έτσι για τον Άρη.
3: Ενώ ειδικά στον Αζητοκόμπο του ρίξε κάτι πινελή για ρε φίλε να πούμε απίστευτα τώρα δεν.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει ένταση αυτά σημαίνουν, είναι αλήθεια.
3: Έτσι. Υπάρχει τζόκα στη Ιωάννη.
0: Εντάξει, είναι άλλο το που προσπαθούμε εμείς να εστιάσουμε. Και υπάρχουν και προπονητές και μικρότερο κατηγοριών που τα ρίχνουν και με το παραπάνω, έτσι.
3: Την έχουμε ξανακάνει στην κουβέντα αυτή με τον ανιψιό μου που πέθανε τα παιδάκια και τους κατέβασε Παναγία.
0: Εντάξει, δεν μιλάω, εγώ δεν μιλάω για παιδάκια, εγώ μιλάω για άντρες τώρα, έτσι, για τρικά τμήματα. Για τα παιδάκια, με ρωτάς, είναι κατακριτέο 100%. Δηλαδή τώρα να βρεις παιδάκια τα οποία πρέπει να τους μάθεις τι θα κάνει, είναι. Εντάξει.
3: Σωστά, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, να μην την ξαναπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για πάμε στον Ολυμπιακό, ρε Σιφέμινα.
0: Για πάμε στον
3: Ολυμπιακό. Δηλαδή, πάμε στο Κάουνας και κερδίζουμε και με το ίδιο νόμισμα μας πληρώσαν οι Ιταλοί, ρε φίλε.
0: Ναι. Η εξήγηση είναι απλή, Θοδωρή. Δηλαδή, η εξήγηση έχει να κάνει πρώτο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 5 παιχνίδια σε 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
3: Συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου πω εγώ τι κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Ότι πάμε λοιπόν να βάλουμε όσα καλάθια θέλουν αυτοί, εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Η λέξη άμυνα δεν υπήρχε στην Ιταλία.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο που θα έλεγα. Ειδικά η άμυνα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός είναι για γέλια. Έτσι. Δηλαδή στην προπόνηση να παίζουν περισσότερο άμυνα.
3: Για ποια άμυνα μιλάς, δεν υπήρχε άμυνα.
0: Δεν υπήρχε άμυνα. Γιατί είτε από την περιφέρεια δεχόταν εύκολα τα καλάθια και ελεύθερα κατά κύριο λόγο, δεν είναι ότι έβαζαν μεγάλα σουτ, έβαζαν τα σουτ απλά, τελεία. Και είτε στο καλάθι ήταν άδειο πραγματικά, αναγκάζω στον Μπαρτζόκα να βάλει τον Ντάνστον για να παίξει άμυνα.
3: Και στην ηλικία που είναι τώρα.
0: 40 χρόνια.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι άσχημα να βάζουν καλάθι και εμείς θα βάλουμε περισσότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ήταν μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μπαρτζόκα ζητάει την άμυνα. Λέει και χθες πάλι με τον Ηρακλή που όπως ακούγαμε τη μετάδοση του αγώνα, πάλι ζητάει και την άμυνα. Δεν είναι επιλογή του Μπαρτζόκα.
3: Για μένα ήταν αποκάλυψη ο μικρός ο Πλώτας.
0: Ο Πλώτας ήταν πολύ καλός, ναι. Ήταν πολύ καλός. Για μένα μου. Με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, ήταν αποκάλυψη το παιδάκι, μπράβο, και να έχει και συνέχεια να το βάζει και μέσα. Αλλά αυτό στην Ιταλία τον φυσάω και δεν τελειώνω, ρε φίλε. Τι μπάσκετ ήταν αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν ήταν καλός Ολυμπιακός και δικαίως έχασε. Και δικαίως
3: έχασε.
0: Όχι, όχι, δεν είπα. Με αυτό το λόγο.
3: Είπαμε το ίδιο νόμισμα, όμως πληρώσανε και τη φάγαμε στο 0, ας πούμε. Θα 6 δευτερόλεπτα και στο 0 φάγαμε το καλάθι. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό. Λοιπόν, να μην σε κρατάω άλλο.
0: Θοδωρή, να σε καλά, χάρη που τα είχαμε, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
3: Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο με υγεία, έτσι, και θα
0: πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή.
3: Έλα μου, για.
0: Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις οι οποίες ήταν μικρές, δύο λεπτάκια. Ο Μάνος λέει: αυτές οι μικρότερες είναι ένα δείγμα της Ελλάδας γενικά που θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Λέει ο Μάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Απόστολος, θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου, μετά που επιστρέψουμε. Απόστολε, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
4: Σε ολόκληρη την Αττική.
0: Θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου, μετά που επιστρέψουμε. Απόστολε, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
4: Σε ολόκληρη την Αττική.

0: 2310-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Ο Απόστολος λέει, ο Άκης λέει: Θέμη, έχει δίκιο ο κύριος που διαμαρτυρήθηκε για τους 10 με 15 που μονοπολούσα τηλέφωνο και θα πω κι εγώ αρκετά μάθαμε τις γνώσεις του. Δεν θέλουμε, λέει, άλλες μπουχτίσαμε κάθε μέρα. Ναι. Παιδιά, ξέρω, έχω ξαναπεί, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους, έτσι. Δεν είναι ανοιχτές για συγκεκριμένους. Άμα τυχόν θέλετε να αλλάξει αυτό, μπορείτε πολύ απλά να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα για να ακούμε και διαφορετικές φωνές. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και το έχω ξαναπεί. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει για το θέμα του Τετέι. Ο παίκτης έπαιζε βασικός με αυτά που έδειχνε ο Γιωβάνοβιτς. Εξάλλου υπήρξε δικό σας βιντεάκι με τον Γιωβάνοβιτς να δίνει οδηγίες στον Τετέι, βγαίνοντας στο γήπεδο για το πώς θέλει να παίζει. Από τις οδηγίες τον έβγαλε εκτός αποστολής, μάλλον κάτι άλλο παίζει. Και όπως ακούγεται, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό έμεινε εκτός. Τώρα για τους επιστήμονες που βλέπουν δάχτυλα παντού, καλό είναι να προσέχουν γιατί τα δάχτυλα μπορούν να γίνουν. Λέει κάτι χειρότερο. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν ήταν πειθαρχικό το παράδομα, Μιχάλη. Δεν θέλω να το πω αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πάντως, κάτι μπορεί διαφορετικό να έγινε, όντως. Και ο Τετέ και εγώ τον περίμενα βασικό, γιατί τον έχει βάλει πολλές φορές αριστερά ο Γιωβάνοβιτς. Είχαμε θέμα αριστερά μετά το τραυματισμό του Τζόλι. Και εγώ τον περίμενα βασικό και πολύ σωστά, όπως παρατήρησες και εσύ, ανέβηκε ένα βίντεο στο social του σταθμού, όπου ο Γιωβάνοβιτς έδινε οδηγίες στον Τετέ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τώρα μόλις τελείωσα τη δουλειά μου, δεν ξέρω να φτιάχνω κήπους, αλλά πήρα τηλέφωνο. Πειράζει.
0: Όχι, καλά έκανες. Δεν ξέρω αν έχεις και κήπο, δεν σε ρωτάω τέτοια.
1: Εγώ είμαι σε λεπτομέρειες. Έχω το ξεχικό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα...
0: αλλά βάζεις κυμπουρό.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το πας, θα συμφωνήσεις και με το Χάρη εσύ τώρα, Θέμη, έτσι.
0: Με το Χάρη, άμα πει κάτι που πρέπει να συμφωνήσεις, θα συμφωνήσω τώρα. Τι να συμφωνήσω, ρε, Γιάννη, τα αποτέλεσματα μιλάνε. Η Εθνική Ελπίδων έχει 9 παιχνίδια, 8 νίκες. Η Εθνική Ανδρών είναι πρώτη στο Nations League, στην κορυφαία κατηγορία που λέγαμε θα πάρουν βαθμό. Τι να πω τώρα, γιατί παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει τώρα, είπες για το Τετέι, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Μάθανε και τα αποτελέσματα του Λιβάνου.

0: η Καρσία και σου λέει θα κατεβούμε στο Καρασκάκι με το Ραστόντερ, μόνο και με τον άλλο τον Σκοτσέζο. Όπως και προφύλαξε και τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο δεν ήταν να παίξει βασικός.
1: Δεν νομίζω ότι τον προφύλαξε. Θεωρώ ότι έκανε rotation. Και ο Κουλιεράκης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, που ήταν βασικός όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα και έπαιξε ένα παιχνίδι ο Κουλιεράκης. Γιατί δεν μπορούσε να τα παίξει ο Κουλιεράκης. Μια χαρά τα παίξει
0: το παιδί. Εντάξει, ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστός. Και ο Ιαννίδης, είδαμε τώρα ότι ο Ιαννίδης, αυτό που είπε ο κ. Γιώργος, έκοψε την κακή ζωή, αποφάσισε να κάνει τον ποδοσφαιριστή.
1: Δεν ξέρω αν έκανε κακή ζωή ο Ιαννίδης.
0: Για να παίξει μπάλα τώρα σε αυτό το επίπεδο θέμη.
1: Ναι, από πού προκύπτει ότι έκανε κακή ζωή ο Ιαννίδης.
0: Ωραία, έφυγε και από
1: τώρα. Ή αυτό που ακούω, ας πούμε, που λένε άλλοι για τα προσωπικά του καθενός. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά, τι κάνουν.
0: Αν παίξει μπάλα σε αυτό το επίπεδο θέμη, κοιτάζει πρώτα την μπάλα σου, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι κοιτάζει ο καθένας. Στην προσωπική τη ζωή α κάνει ό,τι θέλει.
0: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει, καλά έχει φύγει και από εδώ. Από ένα άρρωστο περιβάλλον που είναι της Ελλάδος και έχει πάει εκεί και μπράβο το παλικάρι χθες. Ξύλο έπαιξε, ξύλο πάντως είδα ότι απασχολούσε 2 και 3 Γερμανούς και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο της Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι σου είχα πει ότι ήταν δύσκολο να τις ξανακερδίσουμε αυτές τις ομάδες και οι νίκες που κάναμε δείχνει πόσο μεγάλες ήταν.
1: Εννοείται. Δεν κερδίζει κάθε μέρα τη Γερμανία.
0: Όχι, σίγουρα, και όσο να είναι δείξανε ένα επίπεδο σωστό. Τώρα είμαστε τρίτη θέση.
1: Όχι, εδώ είμαστε στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
0: Πρώτη θέση, πρώτη θέση είμαστε. Σε περίπτωση που πάρουμε ένα τρίποντο έχουμε περάσει, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά όταν έρθει η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Όσο για την ΑΕΚ, εντάξει κύριε Γιώργο, ξεκούραστα. Τη βγάλανε οι παίχτες, ο Μάνδαλος δεν πήγε, ο Ρώτα τραυματίας, θα είναι ξεκούραστη η παίχτες της ΑΕΚ.
1: Εντάξει, είχε και άλλους διεθνείς βέβαια έτσι. Ήταν ο Μάριν στην Ρουμανία, ήταν ο Ζουμπκόφ στην Ουκρανία, ο Γιώβιτς στη Σερβία, είχε και άλλους. Ο Κάιρνης στη Φιλανδία.
0: Ο Γιώβιτς καλός ήταν και που τον είδα εγώ και οι άλλες οι ομάδες. Εντάξει, και ο Πουέρτα ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα ξεκινάμε. Το πρωτάθλημα, άλλο ήθελα να σου στείλω και μήνυμα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, εγώ το έβλεπα το κανάλι από την Νόβα και μάλιστα. Είχαμε μπροστά μας 8 τηλεοράσεις γιατί ήμουν στο προπό. Μόλις ήταν εθνικός ύμνος της Ελλάδας, χωρίς να είμαι εγώ να θεωρηθώ κάτι, δεν ακούστηκε εθνικός ύμνος της Ελλάδας από καμία τηλεόραση. Δηλαδή στα κανάλια της Νόβα. Δεν ξέρω, στο Sky, το είδες, πού το είδες?
1: Στον Αλφα που το έδειχνε.
0: Στον Αλφα, στον Αλφα λοιπόν, μετά στο post game βγάλαν τον υπεύθυνο της Νόβα να μας πει πώς έπαιξε η εθνική Ελλάδα και αντί να του ρωτήσουν γιατί δεν. Δηλαδή δεν το ξέραν κιόλας. Εμείς που λέμε τον Νόβα δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο. Αυτό το λάθος βγάλαν αυτόν τον κύριο, το υπεύθυνο μάνατζερ από την Νόβα, στο Sky τον βγάλαν να πει πώς έπαιξε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή δεν ξέρω. Λες και έβλεπα εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα τα κανάλια τι δείξανε. Δηλαδή εμείς δεν ακούσαμε εθνικό ύμνο.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, Γιάννη.
0: Ωραία, μπορείς να το διαπιστώσεις, να το διασταυρώσεις. Και εδώ οι ακροατές θα με ακούνε να αφήσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στην Ελλάδα και προχωράμε. Τώρα έχουμε τα χώρια προαθλήματα. Ευχαριστώ, Θεέ μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Και καλή υπόλοιπο σε
1: όλους. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος λέει, ο Θέμης μετά από συζήτηση με Χάρη και Γιώργο Σάκη και πήγε και έχει στείλει μια φωτογραφία όπου είναι ένας στο γιατρό. Γεια σου Κωνσταντίνε, να σε καλά. Ο Τάκης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Χάρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έφτασε να μιλήσει για ανηθικότητα του προπονητή. Φίλε, να ξέρεις ότι αυτό είναι μηνύσιμο και κόφτο γιατί το έχεις παρακάνει και στη Θέμη όταν μιλάει περί ηθικής ατόμου και διαπόντων τον κόβεις επιτόπου. Νησάφη πια, ανθρωπέ μου, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις κάθε μέρα, κούρασες, λέει ο Τάκης. Ναι, προφανώς και είναι. Μπορεί να είναι ακόμη και μηνύσιμο αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς εγώ ξεχωρίζω και διαχωρίζω τη θέση μου. Αν έχει ο καθένας αποδείξει, παιδιά, όταν λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μηνύσιμο, όταν έρθει η ώρα και κληθεί, θα πρέπει να το δείξει και γίνει ώρα έτσι. Άλλο στα λόγια και άλλο στις πράξεις. Από εκεί και πέρα προφανώς και διαφωνώ με το Χάρη με αυτά που είπε νωρίτερα, ειδικά με χαρακτηρισμούς. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, καλή εβδομάδα. Μπράβο στους παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Θα μπορούσε κατά εμένα να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ο Κοστούλας για να παίξουν κάποια λεπτά. Ο Δουβίκας και ο Δετέι που ήταν ανεξήγητα εκτός ρόστερ. Ο Τζολάκης φοβερός, όπως και ο Τσιμίκας, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Όντως, Τζολάκης και Τσιμίκας ήταν τρομεροί και οι δύο. Και ο Κοστούλας, ναι, θεωρώ και εγώ θα μπορούσε να πει στο λίγο πιο νωρίς, γιατί ο Ιωαννίδης είχε κουραστεί πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε να ανανεωθεί λίγο η επίθεσή μας και ο Κοστούλας, έχοντας παραπάνω χρόνο συμμετοχής, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα των Γερμανών. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά μπράβο στις κοριτσάρες μας στο Πόλο που πήραμε το ευρωπαϊκό. Θρύλος για πάντα, 351 τίτλους, λέει η αποστολή. Και πολύ καλά κάτι και το αναφέρει. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό Super Cup. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, λέει η αποστολή. Ο Άκης λέει: Θέμη, έχεις δίκιο, είμαι μέσα στο δρόμο. Εγώ δεν στέλνω μήνυμα από δρόμο. Κάθε μέρα ο κρατής του δρόμου ηρωνεύεται και από πάνω, λέει ο Απόστολος. Δεν είπε νομίζω το κήπο για σένα πάντως, Απόστολε. Τώρα κήποι υπάρχουν και στην Αθήνα. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση. Επίσης, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Άκη. Ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του και πάμε παρακάτω έτσι. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εθνική και φοβερή διαχείριση από τον Γιοβάνοβιτς. Είμαι αισιόδοξο για τη συνέχεια, λέει ο Κώστας από την Ακάλη. Και εγώ είμαι αισιόδοξο για τη συνέχεια, Κώστα, και μακάρι η συνέχεια να μας στείλει και σε μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Λέει: Μη βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμάστε γεμιστά, λέει ο Κώστας. Και στα δύο με μαζί σου πάντως, Κώστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
1: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια για την Εθνική. Έπαιξε πάρα πολύ καλά με τεράστιες ομάδες. Ο Γιοβάνοβιτς, να πω και σε αυτό πολλά συγχαρητήρια, έστησε πολύ καλά την ομάδα. Ποιος έπαιξε και ποιος δεν έπαιξε, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Όποιος και έπαιξε και να μην έπαιξε, κύριε Νεόφη, τα αποτελέσματα το δικαίωσαν, οπότε...
2: Πήρε 8 βαθμούς η Εθνική, που όπως είπες, κανείς δεν το περιμέναμε. Γιατί όποιος πει ότι το περίμενε, θα είναι παραμυθάς. Λοιπόν, να πω τώρα για τον Εθνικό Ύμνο. Αυτοί που γιουχάρουν τον Εθνικό Ύμνο, δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι, δείχνουν πόσο χαμηλό επίπεδο έχουν σαν άνθρωποι.
1: Έτσι.
2: Δεν πρέπει να σεβόμαστε όλους τους εθνικούς ύμνους, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, είτε τυχονεύουμε είτε δεν τυχονεύουμε, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Όχι να γιουχάρουνε. Και όπως είπες, πολύ σωστά είπες, άμα πάμε εμείς στο εξωτερικό και μας γιουχάρουν το δικό μας, θα μας αρέσει? Δεν νομίζω να μας αρέσει.
1: Προφανώς και όχι, κύριε Νόφιτε.
2: Τώρα όσο για το Γιοβάνοβιτς, εγώ το πρόλαβα και σαν παίκτη όταν έπαιζε στον Ηρακλή. Μιλάμε ένας παίκτης που μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Με κλειστά τα μάτια και τον αντίπαλο. Τεράστιος παίκτης. Και αυτός και ο Χατζηπαναγής δυστυχώς έπρεπε να παίζανε σε μεγαλύτερες ομάδες εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα να πω για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Μακάρι να συνεχιστεί η αγωνιστική να είναι ήρεμοι, χωρίς παρατράγουδα, να ευχαριστηθούμε και εμείς το ποδόσφαιρο και όσο μπορούν και οι διαιτητές να μπορούν να παίξουν σωστά. Γιατί έχω πει εγώ πολλές φορές η βία δεν έρχεται από τους φιλάθλους και από τους οπαδούς, έρχεται από τους διαιτητές και από τους παράγοντες όταν δεν παίζουν σωστά. Αυτοί δημιουργούν το φανατισμό μετά. Και άμα παίξουν σωστά, θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και σωστά, κύριε Νεόφυτε.
2: Ναι. Να πω και τα χαιρετίσματα στην Αποστολία, στον Κώστα από το Εγάλιο, ένα από τα πολύ ευγενικά παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που κι αυτόν μερικοί τον έχουν παραξηγήσει. Τι να κάνουμε, είμαστε τέτοιοι ακροατές που πολλές φορές μας φταίνει όλα και όλα και δεν κοιτάμε άμα φταίνει εμείς. Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα εύχομαι και καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Είμαι η επόμενη γραμμή.
1: Έλα ρε Αναστάση.
3: Έλα ρε φίλε.
1: Δυσκολευτήκαμε λίγο αλλά τα βρήκαμε, εντάξει.
3: Δεν πειράζει.
1: Όλα καλά.
3: Αυτά συμβαίνουν, έχουμε. Είμαστε λίγο άρρωστοι.
1: Άρρωστος είσαι?
3: Έχω μια κολλήση, μια ίωση να πούμε και μεταλαβωρή.
1: Περαστικά σου έχουμε να στα συνάδει.
3: Διαφορετικά δεν θα σε έπαιρνα.
1: Γρήγορη ανάρρωση έχουμε, οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις δουλειά σήμερα.
3: Λοιπόν, Ελλάδα, νέο Ελλάδα. Άλλο Ελλάδα, άλλο νέο Ελλάδα.
1: Ποια είναι η διαφορά?
3: Η χώρα της υπερβολής. Ακούω πανηγυρισμούς. Πέφτουνε μπαταριές. Μπαταριές. Δεν συμμερίζομαι εγώ αυτή την αισιοδοξία.
1: Γιατί?
3: Για αυτό πήρα. Να πάω κόντρα στο ρεύμα.
1: Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν. Είδα αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
1: Ναι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία, στη Γερμανία και εδώ, είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Ζήτω το κατενάτσιο. Όλοι πίσω.
1: Όλοι πίσω, Αναστάση.
3: Στο πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία και εδώ. Ανύπαρκτοι.
1: Αναστάση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, με την Ολλανδία το ίδιο. Πίσω όλοι, κατενάτσιο. Δεν κάνανε μια βάση. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα. Το πάνε ορισμένοι εδώ, το πάνε. Που βλέπουν λίγο μπάλα. Γιατί πιο πολλοί ζουν στα σύννεφα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Πονάει η μέση μας.
1: Ναι.
3: Η μέση μας.
1: Αναστάση, και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε για την ποιότητα των αντιπάλων, έτσι. Γιατί μιλάμε για ποιοτικές,
3: ναι,
1: ομάδες.
3: Βέβαια, εκεί θέλω να καταλήξω. Κατεβάστε τους τόνους. Έχει υπάρξει μία πρόοδος. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά δεν είναι τέτοια που να μας τοποθετεί στα σύννεφα. Θα πέσουμε από εκεί, απότομα, και θα γκρεμοτσακιστούνε. Δεν γκρεμοτσακιστούνε. Συνέλθετε. Η Γερμανία. Δεν είναι παλιά Γερμανία.
1: Η παλιά δεν είναι σίγουρα, αλλά παραμένει η Γερμανία.
3: Αλλά, ο Χάβερτς έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε ο Χάβερτς τώρα, είναι δραματίας ο Χάβερτς. Και ο Μουσιάλα δραματίας είναι η Αναστασή.
3: Ο Σλότεμπεργκ.
1: Σλότεμπεργκ με εμάς δεν έπαιξε.
3: Ο Σανέ.
1: Γιατί δεν έπαιξε, μην τους πάρουμε ένα τώρα.
3: Ο Τερστέγγεν παίξανε αυτοί. Ο Ούνταβ που ήταν η αποκάλυψη το τελευταίο Μουντιάλ της Γερμανίας. Πρώτος σέντρεφόρ είναι ο Χάβερτς και δεύτερος ο Ούνταβ. Δεν έπαιξε κανείς από αυτούς.
1: Και ο Χάβερτς ήταν τραυματίας πάντως. Ο Ούνταβ όντως δεν, νομίζω δεν κλείθηκε καν στη Γερμανία.
3: Θέλω να σου πω ότι είχαν αυτοί έξι παίκτες εντεκαδά τους που δεν παίξανε και σε κάθε αγώνα. Όχι μόνο με εμάς και με τις άλλες ομάδες, κατεβάζει διαφορετική εντεκάδα. Γιατί ψάχνετε, θέλετε να βγάλουν παίκτες. Γιατί έχουν κάποια κενά. Δεν βάλανε τους βασικούς.
1: Εντάξει, βάλανε και βασικούς, ένα μίξ κανένα, Αναστάση.
3: Έτσι, έτσι, δεν βάλανε τους βασικούς. Γιατί θέλουν να βγάλουν 5-6 παίκτες για να συμπληρώσουν,
1: ναι, αλλά ακόμα, ακόμα και χθες, Αναστάση, μπορεί να μην έπαιζαν όλοι βασικοί. Να ήταν μισή-μισή, να το πω κάπως έτσι. Αλλά μιλάμε για 9 παίκτες που έπαιζαν στην Bundesliga με τους 4 να παίζουν στην Bayern Μονάχου και 2 παίκτες στην Premier League και στις καλές ομάδες.
3: Δεν είναι
1: έτσι
3: βασικοί αυτοί στην Bayern. Παίζαμε με τα δεύτερα χθες.
1: Πώς δεν είναι, ο Παύλοβιτς δεν είναι βασικός στην Bayern.
3: Ωραία, πες μάλλον, ναι. Ποιος είναι, ο Πομπίσοφ και κάτι άλλο. Αυτή είναι 18 χρόνια.
1: Και ο Κάρλ είναι ένας παίκτης που παίζει στην Μπάγερ. Μπορεί να μην είναι βασικός βασικός, αλλά είναι για πιτσιρικάς και κάνει διαφορά πολλές φορές.
3: Παίζαμε με τα δεύτερα της Γερμανίας, να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαι υπερβολικός, τσεκάρετε το. Αν λέω αλήθεια ή τα βγάλω τη χιλιά μου. Και μας πατήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν περάσαμε τη σέντρα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, Αναστασία.
3: Κάναμε στο δεύτερο λεπτό.
1: Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Παραμένει. Άλλο που πήραμε αποτελέσματα. Παραμένει μεγάλη διαφορά ποιότητας.
3: Παρότι δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
1: Ναι, προφανώς.
3: Δεν έχουν τους παλιούς παίκτες.
1: Μα δεν είμαστε Γερμανία, Αναστασία. Και ούτε είπε κανείς ότι είμαστε Γερμανία.
3: Έτσι, μπράβο. Να κατέβουν οι τόνοι. Είναι σε καλό δρόμο η ομάδα. Αλλά για να κάνει πράγματα θέλει ακόμα δουλειά. Έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
1: Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, Αναστάση.
3: Α, μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δες τώρα την Ολλανδία. Τι κέντρο έχει η Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και η Ολλανδία πάντως παίζει με βασικούς παίζει, έτσι.
3: Ακολώ. Ο Γράφεμπεργκ,
1: ναι.
3: Λίβερπουλ. Ο Ντεγιόνγκ, Μπαρσελόνα. Ναι. Αυτό δεν έπαιξε. Κουμάινερς,
1: ναι.
3: Ναι, Ιουβέντους. Πώς λέμε, Βόρμαν, πώς το λένε.
1: Ο Φίρμαν,
3: Που πήγε, πώς.
1: Ο Φίρμαν.
3: Ωραία, νομίζω πήγε στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
3: Ναι, α, Γάλλος.
1: Ο Ράιντες που μας έβαλε και τον γκολ.
3: Ο Ράιντες, παιχταράς.
1: Έχει πάει η Αραβία τώρα, έπαιζε στην...
3: Πώς πήγε αυτός στην Αραβία.
1: Λεφτά ρε εσύ, Αναστάση, λεφτά.
3: Λεφτά. Λοιπόν, δες τι παίχτες έχουν στο κέντρο. Και ποιους έχουμε εμείς. Εμείς οι δικοί μας παίζαν όλοι πλήγο στα τέλεια. Πλήγο στα τέλεια. Ο μόνος αξιόπιστος στο κέντρο που μπορεί να παράγει παιχνίδι είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχουμε παίχτες ακριβώς να παράγουν παιχνίδι και να κρατήσουν την μπάλα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε.
3: Να κατέβουν οι τόνοι, ε!
1: Ένα πρόβλημα στα χαφ, το έχουμε, λέω, ναι.
3: Μεγάλο.
1: Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που κάναμε και τα τέσσερα παιχνίδια ήττα. Δεν γίναμε ούτε Ολλανδία ούτε Γερμανία, Αναστάση, και ούτε θα γίνουμε τουλάχιστον.
3: Τολάχης, μεγάλη εξέλιξη. Εγώ το περίμενα. Ο άλλος, ο center back που παίζει στην Αγγλία, πώς το λένε.
1: Ο Μαυροπάνος.
3: Πεχταράς. Τι κορμί και τον βρίζανε, θυμάμαι παλιότερα. Είχε κάνει ένα πέναλτι, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα παίζαμε.
1: Με τη Γαλλία είχε κάνει πέναλτι. Με τη Γαλλία που είχαμε χάσει ένα 0.
3: Με τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για παιχταρά. Ντουλάπα. Ντουλάπα.
1: Ναι, και ψηλά και χαμηλά και παντού. Και την μπάλα κουβαλάει και βγάζει την μπάλα.
3: Ντουλάπα και γρήγορο.
1: Και ψηλά. Και...
3: Πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τσιμίκα σταθερή αξία. Ιωαννίδη έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγεία του. Καλά τα είπε ο προηγούμενο. Έφυγε από την Ελλάδα και βρήκε την υγεία του. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι. Σάλιακα. Τι τον αποδώνετε. Αυτό ο Σέρχατ. Ο Σέρχατ Τουρκογερμανός είναι. Τον έκανε άλογο. Τον πέρναγε σαν σταματημένο.
1: Εσύ Αναστάση, πρέπει να δούμε και ποιον έχει αντίπαλό του όμως. Πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του. Όταν έχεις ένα παιχταρά, ναι, θα σε περάσει.
3: Δεν είναι βασικός αυτός στην Εθνική Γερμανία. Τώρα θέλει να τον κάνει βασικό ο Κλοπ. Δεν είναι βασικός. Δεν παίζει βασικός. Παίζει δεξιά ο Μουσιάλα και αριστερά αυτός που παίζει στην Μπαρτσελόνα, πώς το λένε. Ο Αντεγέμι. Δεν είναι βασικός ο Χέρχαρτ.
1: Ναι, ο Αντεγέμι, ας πούμε, σε πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Αντεγέμι, βασικός.
3: Ναι, είναι Τουρκογερμανός ο Σέρχαρτ. Τον έκανε το Σάλιακα άλογο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ποιον έχει αντίπαλό του, ρε εσύ Αναστάση. Όταν έχεις ένα πολύ καλό παίκτη, θα σε περάσει αυτός. Έχει και αντίπαλοι.
3: Συνέχεια τον είχε κάνει άλογο, τον παίρνει συνέχεια. Έκανε από εκεί συνέχεια ρήγματα. Είναι καλός το ένας εναντίον ενός αυτός.
1: Είναι καλός, ναι. Έχει ταλέντο. Και αυτοί οι παίκτες θέλουν και διπλομαρκάρισμα πολλές φορές. Είναι το αμυντικό χάφτο, έχει να βοηθήσει.
3: Να πέσουνε οι τόνοι. Είμαστε ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας δεν μπορεί να παίξει όπως παίζουν αυτές οι ομάδες.
1: Αναστάση, δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας με τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη Σερβία. Παίξαμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
3: Ναι, με αυτές τις ομάδες δεν μπορούμε όμως.
1: Όχι, αυτό σε αυτό το επίπεδο δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο.
3: Έτσι,
1: αλλά με τις άλλες ομάδες, τις δεύτερες σε εισαγωγικά κατηγορία, αν βγάλεις 7-8 πολύ δυνατές ομάδες, μπορούμε να παίξουμε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
3: Με μικρότερες ομάδες.
1: Η Σερβία δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι μικρότερη, αλλά όχι μικρή.
3: Είναι απαγοητεύει, είναι εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει την κάτω βόλτα. Δεν είναι η παλιά Σερβία. Δεν βγάζει παίχτες. Δεν βγάζει παίχτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κάποιους παίχτες έχει, ομάδα δεν έχει, είναι αλήθεια, τόσο καλή.
3: Ναι,
1: είναι
3: δεν
1: λίγο...
3: παίχτες που είχε παλιά.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα να κατέβουν οι τόνοι. Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο, αλλά... Για να φτάσουμε στο τίποτα αυτών των ομάδων θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αναστάση, δεν διαφωνεί κανένας.
3: Μα αυτούς είμαστε να παίζουμε άμυνα και να βγαίνουμε στην κόντρα επειδή έχουμε κάποιους καλούς και γρήγορους επιθετικούς. Μόνο έτσι μπορούμε να τους παίξουμε. Σε ανοιχτό παιχνίδι, πάνω κάτω, είμαστε χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πούμε και λίγο μπασκετάκι.
1: Πάμε στα γρήγορα, Αναστάση, για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή και να κλείσουμε. Ναι.
3: Και τελειώνουμε. Λοιπόν, εκείνο που ζητάω εγώ από τον Ομπράντοβιτς, εκείνο που ζητάω είναι να μου βγάλει το Ματζούκα και τον Μωραΐδη. Αυτό είναι που ζητάω. Να βγάλει αυτούς τους δύο παίχτες. Έλληνες παίχτες.
1: Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ειδικά γιατί τους δίνει ευκαιρίες.
3: Πώς?
1: Τους δίνει ευκαιρίες. Ειδικά στον Ματζούκα τον βάζει και αρκετά λεπτά.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί με την Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα την πάρεις. Δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο στίχημα είναι αυτό. Να τους βγάλει αυτούς. Και δεύτερον, νομίζω ξεκάθαρο, έχει ένα πρόβλημα μέσα στη ρακέτα, τα έχω ξαναπεί και τελειώνω με αυτό. Επιστροφή Παπαγιάννη στην ομάδα. Όχι άλλο ξένο. Όχι άλλο κάρβουνο. Το ποτάμι. πρωτάθλημα είναι δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό που πάθε ο Άρης, θα το πάθουμε και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουν απρόσμενες ήττες. Το πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Έχει δυσκολέψει. Άρα θέλεις Έλληνες. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους. Στην Ευρωλίγα παίζεις με 9-10. Αλλά στην Ελλάδα παίζεις με 6.
1: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Πάντως ο Παπαγιάννης είχε να παίξει ένα χρόνο ρε στην Αναστασία.
3: Θα κάνεις απρόσμενες ήττες. Που θα σου στοιχίζουν τη θέση στην τελική κατάταξη. Παπαγιάννης στην ομάδα.
1: Έχει να παίξει ένα χρόνο όμως, Αναστάσια Παπαγιάννης.
3: Για να κλείσει το παζλ.
1: Γεια σου Αναστάση, χάρηκα που τα είπαμε και περάστηκα. Πάμε τελευταία γραμμή και μετά πέρασουμε στα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θεμή.
1: Χαίρετε.
4: Τάκης από Κύριε Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Τάκη. Τάκης είπαμε έτσι.
4: Ναι. Γεια σου, Τάκη. Να δώσω και τα χαιρετήματά μου στο Τζόλε στα λεωφορεία που είναι φανατικός ακροατής σου.
1: Να είναι καλά.
4: Την άλλη φορά που του είπες καλά τιμόνια τρελάθηκε και του φύγαν τα τιμόνια.
1: Να είναι καλά και καλούς δρόμους να έχει.
4: Ο Τζόλε από την Κυψέλη, Θέμη, είναι φανατικός υποστηρικτής του. Πρόσεξε. Λοιπόν,
1: τα καλύτερα αδερφού.
4: Θα σε ρωτήσω κάτι, δε Θέμη.
1: Ναι.
4: Γιατί αυτό κρατάει ακόμα αυτό το μένος με τον κύριο Μπαρτζόκα, ας πούμε. Δηλαδή, νόμιζα με την έλευση του κυρίου Μπράντοβιτς ότι κάπως θα βάζει κάποια πράγματα στη θέση του συγκεκριμένος κύριος.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να συμβάλλει ως ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή να μην κάνει τόσο τοξικό το κλίμα όσο μερικές φορές ας πούμε μπορεί να το κάνει και ο Ταμάν.
4: Είδες όμως πάλι αυτός ο γατάκιας. Άρχισε πάλι να λέει πράγματα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να, από την πλευρά του, σαν ο Μπράντοβιτς, να βάλει ένα φρένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι τον Αταμάν, ο Μπράντοβιτς είναι άλλος χαρακτήρας. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
4: Δεν το συζητάμε.
1: Στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν μπορεί να βάλει κάποιο φρένο. Δεν θα του πει ότι ο Μπράντοβιτς κάνει, δεν κάνει το ένα το άλλο. Ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Εγώ θεωρώ πως δεν είχε κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει καταγγελία για έναν αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Και ειδικά μιλάμε για πολύ αρχή τη σεζόν και ήδη αν ξεκινάμε έτσι στη συνέχεια τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και θα κρίνει και η Ευρωλίγκα αν υπήρχε βάση στην καταγγελία του Παναθηναϊκού ή όχι.
4: Εγώ σου μιλάω ειλικρινά Θέμη και με ομοεδεάτες Ολυμπιακούς. Λέγαμε να μην ξαναπάει, αν είναι δυνατόν να μην ξαναπάει ο Ολυμπιακός, αν είναι να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να μην πάει ρε παιδί μου σε τελικούς. Αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα και λέγαμε με μια δυσπορία από τώρα τελική, η ελληνική τελική, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Πραγματικά, μα
1: έτσι. Τάκη, αντί να απολαύσουμε τον μπάσκετ και να πούμε έχουμε δύο μαδάρες, τι παιχνίδια θα δούμε, λέμε πω τι θα κάνουμε τώρα για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο και ποιος τον ακούει και κάνει ράνι. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τραγικές καταστάσεις.
4: Αυτή η τοξικότητα είναι μονόπλευρη. Προέρχεται από αυτόν τον άνθρωπο να πούμε. Και εγώ ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ που, γιατί είναι καλός προπονητής ο άνθρωπος, πάντα με μεγάλα πάντα βέβαια, αλλά είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πίστευα ότι θα του βάλει λίγο φρένο.
1: Δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς, για εσύ είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρώπη, από ιστορικά.
4: Αλλά δεν... για μένα δεν είναι ο μεγαλύτερος.
1: Ιστορικά με βάση τίτλους είναι ο μεγαλύτερος. Δεν σου μιλάω για αυτή τη στιγμή, ποιος είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω ιστορικά, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί. Δεν μπορεί να βάλει φρένο στον Γιαννακόπουλο. Δεν θα του πει, ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, δεν θα κάνετε αυτό το ένα το άλλο κλπ. Μπορεί όμως, όπως σου είπα, ελπίζω από την πλευρά του να.
4: Επειδή είχαμε δει τις δηλώσεις του εν λόγω κυρίου από το Λαύριο, από εκεί με τα τραπεζάκια, ότι όσο είμαι εγώ, ούτε νεκρός δεν θα πατήσει. Ήρθε ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, αυτά αλλάζουν.
4: Το δέχομαι. Αλλάζουν. Νόμιζα ότι ερχόμενος ο άνθρωπος αυτός που είναι σοβαρός, ο Μπράντοβιτς, θα του πει κοίταξε, και να αρχίσουμε πάλι ιστορίες και τα λοιπά. Είμαι και κάποια ηλικία, ας πούμε, έχω ένα κύρος, μια αλφα, έχω τέλος πάντων την καριέρα μου. Θα ξεφτυλιστώ εγώ για. Νόμιζα ότι δεν τα είχε βάλει αυτά τα.
1: Εντάξει, δεν εμπλέκεται βέβαια ο Μπράντοβιτς σε οποιαδήποτε καταγγελία ή story στο social media κλπ.
4: Εγώ θέλω μου να γίνω μάρτης κακών. Αν συνεχίσει έτσι ο γατάκιας θα φύγει ο Μπράντοβιτς και είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
1: Δεν νομίζω θα επηρεάσει το ένα με το άλλο πάντως.
4: Αυτό άμα θεωρώ. Το κάνει τέτοια πράγματα και πηγαίνει τοξικότητα στο επακρόν.
1: Αύριο μεθαύριο, αν ξεφύγουν πάλι τα πράγματα που θα ξεφύγουν, είναι λογικό και επόμενο γιατί εκεί πάει το πράγμα. Ναι, είναι αυτό το ακούω που λες. Αλλά δεν, ξαναλέω, ο Μπράντοβιτς κρίνεται ως ο Μπράντοβιτς, όχι το τι κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης στο σύλλογο.
4: Πιστεύω ότι Τέλος πάντων, με τον Τούρκο είχε βρει ο Φίλιππος τον Αθανάηλ, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ ήλπιζα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ότι κάπως τα πράγματα θα τα... Τι να πω δηλαδή. Θα σπρώχουνε αυτοί οι καραγκιόζες εκεί, σπρώξαν τον άνθρωπο και έβαλε τα χέρια του και άρχισε να λέει. Και καταγγελία.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Okay, πήγαν οι παίκτες της Βίρτους εκείνη την ώρα, δεν νομίζω ότι το κάνανε επίτηδες. Και ο Μπαρτζόκας λογικό είναι να αντιδράσει, λέει τι να έκανε, να τους αγκάλιασε και να παραχείρισε μαζί τους. Δεν υπήρχε χειροδική. Υπήρχε να σπρώξω μια απόδυση, ρέμισα τα πνεύματα, τελείωσε. Υπάρχει ένταση εκείνη τη στιγμή.
4: Μα εγώ μιλάω για την ελληνική.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω. Αλλά σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται. Παραλληλισμό δεν είναι.
4: Τόσο πολύ. Κοίταξε, Θέμη μου, κακά τα ψώματα. Εγώ έχω παλαβώσει λιγάκι τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί. Ποδοσφαιρικός ήμουν ανέκαθεν. Και μου τα χώνει και ο Τζόλε γι' αυτό. Όλοι έχουμε γίνει την ομάδα που υποστηρίζουμε. Κακά τα ψώματα. Το μπάσκετ ήταν μια ζωή από κούμπι. Όπως και στα χρόνια τα δικά μας τότε με Ιωαννίδη κτλ. Το δέχομαι αυτό. Το παραδέχομαι. Αλλά κάπου όπα ρε παιδιά. Κάπου όπα.
1: Όχι, πρέπει όλοι να συμβάλλουν την πλευρά τους ώστε να, να απολαύσουμε το, το προϊόν που έχουμε, γιατί είναι κρίμα έτσι. Είναι κρίμα.
4: Μα πυροβολάει τα πόδια του, μας συμφέρει με αυτά που κάνει, αλλά τέλος πάντων. Θέμη μου, καλό.
1: Να σε καλά, Τάκη, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Να σε καλά.
4: Και πάντα επιτυχίες.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Δημήτρης λέει: κάποτε έλεγε ο Χάρης ότι πρέπει να προστατέψει τον κύριο Γιώργο. Μήπως τώρα πρέπει να προστατέψει αυτόν. Έχει κουράσει, λέει, πολύ με την άρρωστη φανατίλα του με τον Ολυμπιακό, λέει ο Δημήτρης. Ο Αποστόλης λέει από το Αίγιο: ο Ρέτσο το παιχνίδι με την Ολλανδία δεν ήταν καλός, γιατί ο Τετέι δεν ξέρω να τον άφησε για να τον προστατεύσει. Είπα ότι σε τέτοια παιχνίδια και συνεχόμενα δεν θα παίξει με 15 παίχτες. Έτσι κάνανε όλες οι ομάδες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν νομίζω ότι έμεινε εκτός ο Ρέτσο επειδή ήταν τόσο καλός στο παιχνίδι με την Ολλανδία ή λόγω κάποιων μερικών λαθών που μπορεί να έκανε σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρώ ότι περισσότερο έγινε για λόγους rotation, γιατί με το.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. It's not mine.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Παίζουμε και στην Αρμενία. Τους Αρμένους τους είδα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τους φοβόμαστε. Οπότε με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, η Κύπρος ελπίζει σοβαρότατα για την πρώτη θέση στον όμιλο και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Μπορεί να τα καταφέρει. Φτάσαμε μετά από αρκετά χρόνια κοντά στην πηγή. Τώρα θα πιούμε νερό, δεν ξέρω. Πάντως η λογική, όχι η λογική, ο σκοπός αυτός είναι να πιούμε νερό και να ανέβει η Κύπρος στη δεύτερη κατηγορία, να παίξουμε επιτέλους με καμιά πιο σοβαρή ομάδα, να μην το φοβηθούμε αυτό το πράγμα. Αν τα καταφέρουμε, καλώς. Λοιπόν, έχει κίνηση αρκετή, κλασικά, δεν χρειάζεται να σας τα πω αυτά. Δροσούλα, γενικά δεν έχει κάτι, ούτε βροχές, ούτε όμως να πω ότι θα είναι καμιά τρελή μέρα σήμερα. Θα έχει βροχές, όμως...
1: Πολλές βροχές.
0: Μα σοβαρά. Ρε, τι μας είπε ο Τάσος, δεν θυμάμαι. Τώρα να το δω, να δω να μας πει ο Τασούλης μετά. Καλημέρα, Αλκημόν, Ομόνια και Λίβρο, Πλαντώνης, υπάρχω. Γεια σου, Ραντώνα, μπράβο στην Κύπρο μας. Καλημέρα, Ομόνια, Ιώνα, Χρήσανθος, χίλια μπράβο στους παίκτες μας. Πάρα πολύ καλή, μάλλον σπουδαία νίκη χτες, έτσι όπως ήρθε αυτό το 2-1 και ειδικά τον τρόπο που ήρθε, ρε παιδί μου, τελευταίο δευτερόλεπτο, πραγματικά τελευταίο δευτερόλεπτο. Πέρασε και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων, το άφησε ο διαιτής γιατί ήταν η μπάλα μες στην περιοχή των Λετωνών. Αν το σφύραγε, θα του βγήκε κανένα τίποτα. Τον άφησε τον Έντουαρτς, έκανε το σούτ. Αυτό το έχετε δει το σούτ. Αν δεν το έχετε δει, μπείτε μέσα στο διαδίκτυο να το βρείτε. Κυκλοφορεί βιντεάκι, ενώ Εβραίος. Χτες είχαμε δύο αποφάσεις με φέσεις και κοντρά συναισθημάτων. Γνωστοποιήθηκε η έφεση της ΑΕΛ για το φτύσιμο του Καφού, γιατί τζίχλα τέλος πάντων, όπως λέει η ΑΕΛ. Και η έφεση της ανόρθωσης. Σε ό,τι αφορά τη λεμεσιανή ομάδα, η έφεση για την υπόθεση Καφού απορρίφθηκε, ενώ στην αντίπερα όχθη η έφεση της ανόρθωσης για άρση της ποινής των κεκλεισμένων και η απαγόρευση μετακίνησης έγινε δεκτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Καφού θα μείνει τιμωρημένος για αρκετές αγωνιστικές ακόμα και η ανόρθωση θα έχει κόσμο με την Πάφο και δεν θα έχει θέμα με μη μετακίνησης οπαδών της στα επόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Απ' τη μία, στο στρατόπεδο της ΑΕΛ υπάρχει απογοήτευση αλλά και πολλές φωνές σχετικά με την απόρριψη, ενώ στην ανόρθωση επικρατεί ένα αίσθημα ικανοποίησης, αφού ο αγώνας με την Πάφο θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο και ήδη άρχισαν τα καλέσματα για βροντερή παρουσία. Είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις, διαφορετικά τα θέματα ούτως ή άλλως, και προφανώς είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις στη μία και στην άλλη πλευρά. Αυτή είναι η κουβέντα. Οπότε θα το συζητήσουμε αυτά και στη συνέχεια. Για να δω άλλος ο μετεωρολόγος μας, ο Αυγουστίνος, τι λέει. Καλημέρα, είδε τα σύννεφα γύρω γύρω πώς σε βλέπουν και τι άγρια φαίνονται. Θα βρέχει μετά. Οκ. Άντε να δούμε τι βροχές θα έχουμε σήμερα. Και καταιγίδες. Ελπίζω όχι πολλά. Έτσι, χαλαρά. Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε όσον αφορά το εφετείο χτες βράδυ. Χτες είχαμε εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια, παρουσιάστηκε βασικά το λεύκωμα των 100 ετών, έτσι, με πολλή συγκίνηση στην εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος που ήταν μέρος της ιστορίας της ομάδας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια βραδιά η οποία το λεύκωμα το οποίο παρουσιάστηκε με τίτλο από ΑΠΟΕΛ 1926-2026 100 χρόνια θρύλος, νομίζω πήρατε μια γεύση, έχετε δει και βίντεο που κυκλοφορούν και φωτογραφίες από το συγκεκριμένο λεύκωμα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα πουλήσει και θα πουλήσει πολύ, διότι είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι μια πολυτελής έκδοση που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ιστορία του ΑΠΟΕΛ στα εκατοντάχρονα που είναι φέτος 2026. Και για αυτό το θέμα θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ, ενώ ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ. Χτες είχαμε αρκετά παιχνίδια όσον αφορά το Nations League, είχαμε μεγάλη ανατροπή της Γαλλίας αλλά και 4 εν τέλει, γιατί βρέθηκε να χάνει από το Βέλγιο 1-0.

0: Δεν τους έριξε ένα τετράμπαλο τους Βέλγους, 4-1, η Τουρκία, μάλλον η Ιταλία ξανακέρδισε την Τουρκία, 3-1 αυτή τη φορά. Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2, σπουδαίο διπλό για τους Ούγγρους, Βοσνία, Πολωνία 1-0, Ρουμανία, Σουηδία 0-1. Αυτά είναι τα μάτς, είχαμε εννοείται και τα δικά μας εδώ στον Όμιλο για τα οποία σας είπα νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει το pre-season στο NBA, έχει πολλά παιχνίδια αυτές τις μέρες και εννοείται ξεκινάει και η σεζόν μέσα στον Οκτώβριο, είναι ο μήνας του NBA. Φέτος θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, έχει γίνει πολύ ντόρος με τις μεταγραφές, θα τα πούμε και όλα αυτά σε μεταγενέστερο στάδιο. Νομίζω για αρχή μας το OK, θυμίζω είναι Τρίτη, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Ιερίου, θα πάτε στο σήμα το σημείο για να περάσετε το αυτοκίνητό σας από MOT, στέλνετε τα μηνύματα με την ένδειξη MOT για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 €.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, να δούμε εφημεριδούλες τι παίζει. Θα το πάμε ανάποδα. Ξεκινήσουμε από το φιλελεύθερο. Καίει φέτος το πετρέλαιο. Όχι, ρε, μεγάλη διαπίστωση αυτό. Γιατί καίει το πετρέλαιο. Είναι 75% ακριβότερο από πέρσι. Βασικά θέλουμε 250 ευρώ περισσότερα στο ντεπόζιτο για τη θέρμανση. Μια χαρά το βλέπω. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, πέρσι 350 λίτρα ήταν 335 ευρώ. Πιο λίγο από το ευρώ ήταν το λίτρο. Φέτος τα 350 λίτρα είναι 580 ευρώ. Δεν μπορώ. Παιδιά, ένα ψιλοπαγώσουμε φέτος. Πάντως θα πρέπει σίγουρα ο πολύς ο κόσμος να κάνει οικονομία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το Νοέμβριο που θα εφαρμοστεί ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης κατά 6 σεν. Αστείο, δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα 65, ένα 66, μέχρι ένα 70 το είδα το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, μέχρι 1η Νοεμβρίου που θα έχουμε νέες αυξήσεις, αυτό το 6,3 το πιθανότερο είναι να πάρει τις τιμές στα επίπεδα τα σημερινά, που είναι ένα 60 και το 6,3 να αφαιρεθεί το Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου. Ο Βασιλοπόταμος έγινε κοτσίρκα, στην αυτοδό στον ποταμό Κοτσίρκα που διασχίζει τη λεωφόρο Διγενεία Κρήτα, γίνεται αναφορά στο χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά. Τότε όμως λεγόταν Βασιλοπόταμος. Μάλιστα, γίνονται έργα εκεί. Μάλιστα. Μισός αιώνας, λέει, φθοράς του μπετών. Παρτίδα πόκερ για τον εκλεκτό του Δυσί. Ο Παμπορίδης επίσημα στη μάχη με επίκληση την ενότητα της παράταξης. Ο Αβέροφ ζήτησε το έντυπο στήριξης της υποψιότητας από το κόμμα. Θα του τρελάνει ο Αβέροφ. Ναι, έτσι πράγμα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται. Πάμε στον πολίτη. Τι λέει ο πολίτης? Ηχούν και πάλι σιρήνες σύγκρουσης. Οι διορισμοί απειλούν την ομαλότητα στην παιδεία. Μάλιστα. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχονται στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας Ποέδο Έλμε Κολτέκ. Από τη στιγμή που υπάρχει ήδη εξαγγελία κινητοποίησης έξω από το προεδρικό το απόγευμα της Πέμπτης, θυμίζω, μεθαύριο. Αυθόδης πυρετός, τον ξεχάσαμε τον Αυθόδη. Είχαν κλειδωμένα, λέει, στο σιρτάρι τα μέτρα. Αν και μέτρα θεραπείας αδυναμιών γύρω από την πρόληψη ζωονόσων των βοηδών, όπως ο Αυθόδης, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 6 μήνες πριν ξεσπάσει η κρίση. Εν τούτης κατατέθηκαν στη Βουλή 1 μήνα μετά το πρώτο κρούσμα και εν μέσω ερυπείων. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ταχύτητα. Βραζιλία, κερδισμένος ο Μπολσονάρο. Ναι, είναι ο γιος του Μπολσονάρο, του πρώην Προέδρου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διάφορα θέματα, είχε φυλακιστεί, δεν θυμάμαι, αλλά ο γιος του κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο, τη Βραζιλία, και έχει προβάδισμα για τον δεύτερο γύρο. Ο Μπολσονάρο είναι δεξιός και ο αντίπαλος του, ο νυν πρόεδρος, ο Λούλα, είναι αριστερός. Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Μπολσονάρο στη Βραζιλία, στη χώρα του καφέ και της σάμπας. Της σάμπας περισσότερο, γιατί του καφέ έχουν και άλλες χώρες. Λοιπόν, πάμε στη Χαραυγή. Α, λεπτό, πού είναι η Χαραυγή? Δεν Χαραυγή. Λοιπόν, εδώ είναι. Λεφτά στα ταμεία, βάρος στα νοικοκυριά. Ακέλ, υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικότερη ανακούφιση από την ακρίβεια. Μάλιστα. Και η Χαραυγή λέει ότι οι καταναλωτές χρειάζονται επιπλέον 70 ευρώ το μήνα για 2 γεμίσματα βενζίνης και 716 ευρώ περισσότερα για 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρελαίο θέρμανσης είναι το πιο ζόρικο αυτή τη στιγμή, εννοείται και το κίνησης ή γενικότερα τα καύσιμα, αλλά να δούμε. Και η αλήθεια λέει, έχει θέμα συναγερμό. Δύο διεκδικητές, μία εκκρεμότητα. Η υποψηφιότητα Παμπορίδη αλλάζει τα δεδομένα στο Δυσί, ενώ αναμένεται η απόφαση Αβέροφ για τις κομματικές διαδικασίες. Ο Γιώργος Παμπορίδης μπαίνει στην αναμέτρηση με αιχμή την απογοήτευση της βάσης από την εσωστρέφεια και τη Διχόνη. Να βγει πρόεδρος ο Παμπορίδης, υποψήφιος μάλλον, δεν ξέρω. Πάντως ο Αβέροφ θα βάλει, έτσι λέει, και να δούμε και η Ανίτα Δημητρίου. Άλλο ρε ζηλίκι αυτό. Αδιανόητες σκηνές στη μέση του δρόμου χτες με το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Δύο άντρες κατεβήκαν από ένα SUV και άρχισαν να χτυπούνε τον Deliveroo. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Τους έκναρε το αυτοκίνητο Deliveroo και να έγινε αυτό, δικαιολογείται τέτοιο μίσος? Κατεβήκαν δύο

τύποι εκεί πέρα και τον κάνανε άχρηστο στο ξύλο το Delivera. Αλλά δεν υπήρχε, δεν είχε μέχρι εχθές κάποια στιγμή καταγγελία στην αστυνομία. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος τι έχει γίνει, αλλά το βίντεο έκανε τον κόσμο, έκανε μάλλον το γύρο του διαδικτύου στην Ελλάδα, ήταν πρώτο θέμα σε αρκετά ειδησιογραφικά site. Δείξαν πάλι το νου μας, δηλαδή, και εξάγουμε πολιτισμό. Αθλητικά πρωτοσαλίδα, Super Sport αλήθεια, τι ήταν αυτό ρε παικταρά. Με την ασύλληπτη γκολάρα του Μάρκους Έντουαρτς, η εθνική επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Ο Έντουαρτς απάντησε, λέει, γιατί η κόπη έκανε τόσες προσπάθειες για να τον ντύσει τα εθνικά μας χρώματα. Τι λέτε ρε. Ήταν τρομερό γκολ πάντως, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Συγγνώμη. Ο Έντουαρτς παίζει στην Μπέρνλι. Μπέρνλι που είναι division, championship division 1, τώρα να δω. Λοιπόν, η Χαραυγή λέει ανατροπή και τρίποντο. Η εθνική πάλεψε μέχρι τέλους στον αγώνα με τη Λετωνία, δικαιώθηκε με το εκπληκτικό τέρμα του Έντουαρτς. Ελπίζουμε, ρε παιδιά, το καταλάβατε ότι πλέον μετά την κέλα του Μαυροωνίου εκεί προσπάει άνοδο. Το γήπεδο του Πολίτη λέει δεν λύγησαν και ανταμείφθηκαν. Τεράστια νίκη με ανατροπή για την εθνική. Και ο φιλελεύθερος η Goal News, ο Έντουαρτς ζωγράφισε την ανατροπή, είναι το κεντρικό θέμα. Δικαιολογημένα απόλυτα να είναι κεντρικό θέμα η εθνική ομάδα. Μάλιστα, έρχεται και η Μακάμπη. Θα βλέπουμε αγώνες Ευρωλίγκα. Στη Λεμεσό θα είναι, στο Σπύρος Κυπριανού. Έχει δώσει το OK η αστυνομία. Οπότε ετοιμαστείτε, 22 Οκτωβρίου θα πάμε να δούμε Μακάμπι Ρεάλ Μαδρίτης και μία εβδομάδα αργότερα Μακάμπι Παρί. Θα δούμε ματσάρες βασικά, Ευρωλίγκα όμως, Ρεάλ Ευρωλίγκα, όχι φιλικά. Οπότε παιχνίδια τα οποία έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, αλλά το OK για τη Μακάμπι έχει δοθεί τώρα, που σημαίνει ότι η πρώτη αναμέτρηση που όπως όλα δείχνουν θα παρακολουθήσουμε στην Κύπρο live είναι το παιχνίδι της Μακάμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Πάρα πολύ ωραία.

με γκολ του Μάρκους Έντουαρτς, ο οποίος ζωγράφησε, δεν ήταν γκολ, αυτά ήταν ζωγραφιά. Η Κύπρος γύρισε το μάτς απέναντι στους Λετωνούς, βρέθηκε να χάνουμε με 1-0. Δεν θα πω από το πουθενά, αλλά η Κύπρος ήταν πάλι καλύτερη, είχε ευκαιρίες αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Προσπάθησε να το γυρίσει το μάτς και το κατάφερε στην τελευταία φάση του αγώνα. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Μια επιτυχία που ήρθε προφανώς με δραματικό τρόπο όταν σκοράρεις πραγματικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνω, ήταν η τελευταία φάση. Έκανε το σούτ ο Έντουαρτς. Μπήκε γκολ. Έξω σφυρίζει ο διαιτητής. Με 3 βαθμούς η Κύπρος ανέβηκε, έφτασε συνολικά στους 7. Είναι πλέον στο πλην 3 από το Μαυροβούνιο, διότι το Μαυροβούνιο χτες βράδυ γκέλαρε. Εγώ είχα πει ότι για να ελπίζουμε, σας είπα από τις προηγούμενες μέρες ότι τους Λετωνούς θα τους κερδίσουμε. Είναι στάνταρ ο Άσος εχθές. Τώρα πως ήρθε με τα χίλια ζόρια, άλλη κουβέντα. Η κουβέντα που σκεφτόμουν και σας το είπα είναι ότι θα πρέπει το Μαυροβούνιο να κάνει μια γκέλα στα τελευταία 2 παιχνίδια, γιατί δεν υπολόγιζα ότι τους Αρμένιους δεν θα τους κερδίσει. Έλα που δεν τους κέρδισε. Ήρθε 0-0 χτες βράδυ το παιχνίδι. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι η Κύπρος είναι 3 βαθμούς μακριά από το Μαυροβούνιο. Εάν κερδίσουμε τα 2 παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, με Μαυροβούνιο μέσα και Αρμενία έξω, τότε η Κύπρος θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο και πάμε για άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Η ψυχολογία των διεθνών προφανώς έχει γίνει πολύ καλύτερη με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα και μετά τις 2 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Αρμένιους και τους Λετωνούς εχθές. Φανταστείτε να είχαμε κερδίσει και τους Λετωνούς εκεί μέσα τι θα γινότανε, γιατί μπορούσε να γίνει. Παίζουμε με το Μαυροβούνιο. Το επόμενο παιχνίδι 12 Νοεμβρίου είναι με την Αρμενία εκτός στο Ερεβάν. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα θα παίζει το Μαυροβούνιο με τη Λετωνία. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τους Αρμένιους και, για να πω την αλήθεια, 3 μέρες μετά, νομίζω είναι 15 ή 16 Νοεμβρίου το επόμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποια είναι η έδρα, αν έχουν πει θα γίνουν όλα τα μάτια στο Γασιπί. Το γήπεδο όπου και αν παίξει Κύπρος, επαναλαμβάνω, αν κερδίσουμε τους Αρμένιους, τελευταία αγωνιστική με το Μαυροβούνιο μέσα, όπου και αν παίζει Κύπρος, θα πρέπει να είναι κατάμεστο το γήπεδο. Δηλαδή τίποτα λιγότερο από sold out. Διότι θα είναι τελικός, όποιος κερδίσει θα είναι πρώτος στον όμιλο. Η διαφορά των γκολ θα παίξει ρόλο αυτή τη στιγμή, γιατί χάσαμε 2-1. Παρά πρέπει να τους κερδίσουμε, εάν θα κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά, έτσι εκτός. Όχι, με 2 γκολ διαφορά στην ισοβαθμία για να είμαστε εμείς από πάνω, ή αλλιώς να έχουμε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι συν 2, το Μαυροβούνιο είναι συν 3. Και πιθανότατα να ανέβει ο αριθμός το handicap, διότι παίζουν με τους Λετωνούς, άρα μπορεί να κερδίσουν πιο εύκολα σε σχέση με το δικό μας με τους Αρμένιους. Αυτά είναι υπολογισμοί. Okay. Η ουσία ποια είναι? Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε στην Αρμενία. Και αν το κάνουμε αυτό, σε sold out παιχνίδι εδώ στην Κύπρο, να παίξουμε με τους Μαυροβούνιους, να τους κερδίσουμε και να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες για πρωτιά στον όμιλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Μάντζιος είπε: πιστέψαμε και δίκαια φτάσαμε στη νίκη. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δίκαια έφτασε στη νίκη η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι στο τσακ χάσαμε. Μάλλον θα μπορούσαμε νωρίτερα να έχουμε σκοράρει. Καλή αργά παρά ποτέ. Έτσι λέει ο σοφός λαός. Και αυτό έγινε χτες βράδυ στο Γασιπί. Μπράβο στους διεθνείς. Πολύ μεγάλο μπράβο. Έχουμε ξαναπεί ότι και στο παρελθόν ήμασταν αυστηροί σε πολλά παιχνίδια. Αλλά το δίκαιο είναι να δίνεις συγχαρητήρια όταν η προσπάθειά σου, έστω και με δραματικό τρόπο, γίνεται πραγματικότητα. Ήμουνα σίγουρος θα κερδίσουμε χτες. Μου λέει ο κουμπάρος μου να πάω γήπεδο με το γιο μου για αυτό. Του λέω: πήγαινε και θα κερδίσουμε. Αλλά πού να φανταστώ ότι θα πάει να δει έτσι θρίλερ. Και καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά να βάζεις γκολ στο 90. Φεύγα των καθυστερήσεων. Απίστευτο συνέστημα για τους παίκτες, οι οποίοι πραγματικά έγιναν ένα κουβάρι. Ήταν απίστευτοι πανηγυρισμοί μέσα στο γήπεδο. Ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε στο εφετείο.
δικαίωσε για την ανόρθωση στο εφετείο της ΚΟΠ, καθώς έγινε ομόφωνα από ό,τι μάθαμε δεκτή έφεση που κατέθεσε το σωματείο για την απόφαση της δικαστικής όσο αφορά και κλεισμένων των θυρών αγώνα και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε επίσης έναν αγώνα εκτός έδρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανόρθωση με την ΠΑΦΟ θα παίξει με κόσμο. Και θα έχει και πολύ κόσμο, έτσι. Τώρα, νομικήστικα θέματα δεν τα ξέρω. Το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό μας έχουν πει. Προφανώς ανοίγουν κάποια, υπάρχουν πια κάποια τετελεσμένα πλέον για τέτοιου είδους αποφάσεις. Από τη στιγμή που η ανόρθωση κατάφερε, πήγε στο εφετείο και δικαιώθηκε. Άρα θα πρέπει να είναι άπαντες προσεκτικοί όσον αφορά τις αποφάσεις που θα βγάζουν στο μέλλον, ενώ δικαστική επιτροπή κλπ. Στην ανόρθωση όπου θα δούνε, βλέπουν αυτό το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ, με κόσμο πλέον, έτσι, αυτή είναι η κουβέντα, και ο Ελ Μαέστρο περιμένει να δει Κάλστρομ, Φανίφ, μάλλον θα είναι διαθέσιμη, δύσκολα θα προλάβει ο Σάτιν, εκτός πλάνων παραμένει ο Μπέρκστρομ. Αυτά είναι τα δεδομένα στην ομάδα της Αμοχώστου. Τώρα, στην ΑΕΛ ήρθε όχι από το εφετείο για τον Καφού. Εδώ ήταν κατά πλειοψηφία, είναι 5 τα μέλη, άρα η πλειοψηφία είναι η 4, δεν είναι ομόφωνα η απόφαση, άρα η 4 είναι 3-2, νομίζω 3-2, οπότε ακυρώθηκε την, μάλλον απέρριψε το αίτημα της ΑΕΛ για τον Καφού, όπου η απόφαση αυτή ουσιαστικά σηματοδοτεί την οριστικοποίηση της ποινής, της διατήρησης της ποινής των 6 αγωνιστικών για τον Καφού. Ούτε εδώ έχει δημοσιοποιηθεί το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης, οπότε είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Η ΑΕΛ, η οποία πνέει τα μένεα, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, θυμό στην ΑΕΛ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ήλπιζαν ότι θα αλλάξει η απόφαση για τον ποδοσφαιριστή τους, γι' αυτό το σκηνικό. Άρα στην ΑΕΛ, εντάξει, δεν ξέρω, θα μιλήσουν κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα προφανώς. 3-2 είναι το σκορ εδώ, όχι το αποτέλεσμα του εφετείου. Οι δύο ψήφοι αποφάνθηκαν ξεκάθαρα ότι έπεσε τσίχλα, πίσα όπως το λέμε στην Κύπρο, από το στόμα του παίκτη της ΑΕΛ και που δεν υπήρχε πρόθεση για φτύσιμο. Οι τρεις ψήφοι αποφάνθηκαν ότι δεν βλέπουν καμία πίσα, είναι ξεκάθαρο φτύσιμο και μάλιστα αναφέρθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής της αντιπάλου ομάδας που δέχτηκε το φτύσιμο κάνει ξεκάθαρη κίνηση να αποφύγει το φτύσιμο. Αυτό είναι το παρασκήνιο στο εφετείο. Οπότε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μια-δύο εβδομάδες τέλος πάντων, θα μάθουμε το σκεπτικό της απόφασης. Η ΑΕΛ παίζει με Ομόνια 29, θέλει να τριτώσει το καλό στο Αλφα Μέγα και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, γιατί είναι πρώτη ΑΕΛ. Η επάνωδος των Αλμέιδα και Μιλοσάβλιεβιτς βάζει δύσκολα στον coach. Ο Μιλοσάβλιεβιτς ειδικά είναι βασικότατος ποδοσφαιριστής, άρα ο Μάρτινς θα πρέπει να βρει τρόπο να τον χρησιμοποιήσει. Σας έλεγα, να καταλάβετε πόσο μπροστά είμαστε ως εκπομπή. Σας έλεγα πριν λίγες μέρες ότι η ΑΕΛ έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και δεν ξέρω, πιστεύω μπορεί να κάνει ωραία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ο λόγος για τον νεοφύτου. Και την επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα είδα ανακοίνωση ανανέωση του συμβολέου, αν είμαι σωστός. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο νεοφύτου, έχοντας κάνει τρομερή εμφάνιση εκείνο το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ, έχει πρώτο λόγο για μένα να είναι στο αρχικό σχήμα. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα τον βγάλει από την εντεκάδα ο Μάρτινς. Θα είναι λάθος να τον βγάλει. Θα είναι λάθος, να το πω έτσι απλά. Το ΑΠΟΕΛ χθες βράδυ σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Δημαρχείο Στροβόλου παρουσίασε το λεύκωμα των 100 ετών.
για τον ένα αιώνα ζωής, ένα λεύκωμα το οποίο ουσιαστικά περιέχει όλη την ιστορία της ομάδας, πόσο μπορεί να γράψεις μέσα σε ένα βιβλίο, σε μια πολυτελέστατη έκδοση. Εντάξει, η βραδιά χτες έφερε και κάποιες ανακοινώσεις. Έχει λεχθεί ότι η κυβέρνηση θα δώσει χορηγία 10.000 ευρώ για σκοπούς του λευκώματος, για την εκτύπωση, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μείνει για την ιστορία της ομάδας. Και μάλιστα ότι είπε η κυρία Μιχαηλίδου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακοινώσει στην εκδήλωση, στην κύρια εκδήλωση που θα γίνει για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, μεγαλύτερη χορηγία. Είναι κάτι το οποίο έτσι συνηθίζεται από στις εκδηλώσεις των ομάδων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οπότε δεν νομίζω ότι θα γινόταν διαφορετικά στην εκδήλωση που θα κάνει το ΑΠΟΕΛ, στην κεντρική εκδήλωση που θα κάνει το ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Μάλιστα, αυτά. Πάρα πολύς κόσμος, μια πολύ ωραία έκδοση. Να κανονίσουμε να δούμε κάποιο τρόπο να έχουμε λεύκωμα και να το κάνουμε δώρο και σε εσάς ακροατές μας μέσα στο επόμενο διάστημα. Γιατί ξέρω ότι είναι ένα δώρο το οποίο κάποιος θα το κρατήσει. Είναι μια ιστορία 100 ετών, να το πω έτσι απλά, για το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ το οποίο ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης για τους γαλαζοκίτρινους απέναντι σε μια ομάδα η οποία έκανε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην ανόρθωση στην προηγούμενη αγωνιστική, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το σκηνικό. Μειώνονται σίγουρα τα προβλήματα με Καρύγιο να είναι διαθέσιμος όπως όλα δείχνουν. Άρα περιμένουμε να δούμε τι και πώς όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα έχει επιλογές ο Παπαδόπουλος και δεν υπάρχει δικαιολογία για το ΑΠΟΕΛ να μην κυνηγήσει τη νίκη και τίποτα περισσότερο απέναντι σε, επαναλαμβάνω, σε έναν αντίπαλο ο οποίος

0: 3,5 εκατομμύρια την ημέρα. Είναι περίπου ο φόρος ο οποίος παίρνει η κυβέρνηση στο ταμείο της. Αν είναι σωστή η υπολογισμή που κάνω. Καλημέρα, 784. Championship είναι η Μπέρλι. Ναι, ναι, πέρσι έπεσε. Νόμιζα ήταν πρόπερση. Σωστός. Championship. Ο Έντουαρτς είναι από την Ξυλοτύμπου. Έχει ρίζες από Ξυλοτύμπου. Ξυλοτυμπιώτικες ρίζες ο Έντουαρτς, μου λέει ο 387. Ναι, το έχω ακούσει ότι είναι από εκεί, από τις περιοχές ελεύθερης Σαμοχώστα, από τα Κοκκινοχώρια. Καλημέρα, πολλά λάθη ο μάντζερ στο στήσιμο της ομάδας, ομόφωνα στο εφετείο. Τι σημαίνει ότι δεν δικάζουν σωστά στη δικαστική, λέει ο φίλος μου 300. Ομόφωνα σημαίνει ομόφωνα, δηλαδή θεωρούν όλοι και τα πέντε μέλη του εφετείου ότι η απόφαση που πάρθηκε για την ανόρθωση ήταν εντελώς λανθασμένη από τη δικαστική. Απ' την άλλη, για την ΑΕΛ παίχτηκε το σκηνικό, διότι τρεις είπανε ναι στο να παραμείνει η ποινή για τον Καφού και άλλοι δύο είπανε όχι. Άρα υπήρχε διχογνωμία για το φτύσιμο ή για την πίσα. Τι ήταν, ρέχα ή πίσα. 15 Νοεμβρίου, ΑΜΕΓΑ. Ναι, 15 είναι το παιχνίδι. ΑΜΕΓΑ. Okay. Πάντως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείσω το πρώτο μισάωρο. Σε παιχνίδι το οποίο θα παίζουμε την πρωτιά στον όμιλο, αν έχουμε κερδίσει τους Αρμένιους, το ξαναλέω, αν έχουμε κερδίσει τους Αρμένιους, ή εν πάση περιπτώσει αν έχουμε ίδιο αποτέλεσμα με το Μαυροβούνιο. Αν χάσουμε εμείς, θα πρέπει να χάσει και το Μαυροβούνιο από τη Λετωνία. Υπάρχει συνδυασμός. Αν έχουμε λοιπόν το ίδιο αποτέλεσμα με τους Αρμένιους, με τους Μαυροβούνιους, συγγνώμη, την επόμενη αγωνιστική, η Κύπρος, τελευταία αγωνιστική θα παίζεται η πρωτιά στην Κύπρο. Κύπρος Μαυροβούνιο. Άρα το ΑΜΕΓΑ θα πρέπει να είναι απλά γεμάτο. Όχι γεμάτο, sold out.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
12: CIC Automasters.
13: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε. Το Super Hybrid της

0: Whitey που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
2: Φλέγκο.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Ετοιμαζόμαστε ολοταχώς για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι την Παρασκευή, θυμίζω. Παίζει η Καρνιώτισσα με την Ομόνοια στο Παφιακό. Οπότε, εάν είστε ομονιάτες ή οπαδοί της Καρνιώτισσας, θα πρέπει να πάτε στην Πάφο. Όσοι δεν είστε από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, πάμε πολύ μεγάλο φαβορή η Ομόνοια για αυτό το παιχνίδι. Ο Μπέργ βλέπει από σήμερα τους παίκτες να επιστρέφουν σχεδόν όλοι, ενώ οι διεθνείς. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απουσίες, αλλά μέχρι και αύριο θα υπάρχουν επιστροφές διεθνών. Άρα κάποιοι με μόλις δύο προπονήσεις θα είναι στη διαδικασία να μπουν στο παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Ο Άιτινγκ βρίσκεται Ολλανδία, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, οπότε είναι υπό την επίβλεψη του προσωπικού του γιατρού. Έχει επικοινωνία με το ιατρικό team της Ομόνοιας, άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη όσον αφορά το θέμα αυτών των προπονήσεων. Θα δούμε την Ομόνοια πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες. Η Καρνιώτισσα δεν είναι κακή ως ομάδα, τουναντίον θα έλεγα. Έχει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει ζημιές, ειδικά σε αυτό που λέμε θεωρητικά μεγάλες ομάδες. Και πρακτικά είναι το μάτς το οποίο ανοίγει την αγωνιστική, την πέμπτη στροφή, την Παρασκευή. Είναι 7 η ώρα το απόγευμα και είναι στο Παφιακό. Η Ομόνοια είναι το πιο μεγάλο φαβορί από όλη αυτή την αγωνιστική. Πιθανή της νίκη είναι κάτω από ένα 20, δηλαδή το βλέπω τώρα ένα 18. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, να το πω έτσι απλά. Πάμε στον Απόλλωνα, ο οποίος παίζει με τον Ύψωνα. Σάββατο είναι αυτό το μάτς. Στον Απόλλωνα, όπου ο Λιούμπιτς αναμένεται να είναι διαθέσιμος για αυτό το παιχνίδι. Δεν έπαιξε το φιλικό με την ΑΕΚ, καθώς γίνεται έτσι μια προσεκτική διαχείριση, αλλά φαίνεται ότι θα προλάβει το μάτς με την ομάδα του Ύψωνα. Ο Λιούμπιτς τελευταία φορά αγωνίστηκε στο μάτς με την Μπραν 11 Αυγούστου. Έχει δύο μήνες σχεδόν. Χρόνο στο φιλικό με την ΑΕΚ είχε πάρει και ο Μπράουν και ο Γκασπάρ και ο Οσβόλτ, που προέρχονται από τραυματισμούς. Αντίθετα, Αντρέου και Σπόλιαριτς θα λείψουν τα επόμενα δύο παιχνίδια. Ίσως να προλάβουν τελευταία αγωνιστική μέσα στον Οκτώβριο με την Καρνιώτισσα. Ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Ο Γκόλτσον ακολουθεί τμήμα του κανονικού προγράμματος και βάζει πολύ σιγά φορτίο περισσότερο έντασης και δουλειάς κάθε μέρα, διότι είναι λογικό αυτό μετά την ανοιχτή εγχείρηση. Έκανε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, έτσι το ξέρετε, ο Γκόλτσον. Είναι η δεύτερη φορά που το έκανε, το είχε ξανακάνει πριν από 9 χρόνια. Το ξεπέρασε, ξανά παίξε μπάλα, θέλει να κάνει κάτι το ίδιο, κάτι παρόμοιο και τώρα, και μακάρι να τα καταφέρει, έτσι, γιατί το πότε θα συμπεριληφθεί σε αποστολή παραμένει πραγματικά ανοιχτό. Όμως το σίγουρο είναι ότι είναι ένας μαχητής, έχει καταφέρει να σηκωθεί, να φύγει από το χειρουργείο, από το νοσοκομείο και να μπει σιγά σιγά σε πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο respect για τον Κόνορ Γκόλτσον.

Λοιπόν, πάμε στην Πάφο. Η Πάφος παίζει με την Ανόρθωση, έτσι, για την Ανόλα τα είπαμε νωρίτερα. Η Πάφος, ακούστε πρόγραμμα που έχει μέσα τον Οκτώβριο. 11 Οκτωβρίου Ανόρθωση εκτός. 15 Οκτωβρίου, 4 μέρες μετά, Μπέργαμο, Αταλάντα, πρώτη αγωνιστική του Conference League. Άλλες 4 μέρες μετά, 19 Οκτωβρίου, ντέρμπι με το Αποέλ. 22 Οκτωβρίου, δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρίγα, εντός, στη Λεμεσό. Ουσιαστικά από το πρώτο μέχρι το τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή από το μάτς με την Ανόρθωση μέχρι αυτό με τη Ρίγα, μεσολαβούν μόλις 11 μέρες και κάπου εδώ πραγματικά όταν έχεις ρόστερ θα πρέπει να δείξει ο κάθε παίκτης την πραγματική του αξία. Δεν μπορεί να μην γίνει rotation. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παίξουν οι ίδιοι 11 που θα ξεκινήσουν με την Ανόρθωση και στα επόμενα 3 μάτς. Άρα ο Σαπίντο θα δείξει εδώ πόσο μπορεί να κουμαντάρει την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ σημαντικά παιχνίδια, να το πω έτσι καλύτερα. Άρα είναι ένα τεράστιο στοίχημα και για τους παίκτες, αλλά κυρίως για τον προπονητή, για να δούμε τι ψάρια πιάνει ο κύριος Σαπίντο. Να δούμε πώς μπορεί να κοουτσάρει την ομάδα σε μια τετράδα αγώνων όπου είναι όλα τα μάτς πάρα πολύ σημαντικά. Όλα. Από τα 2 κυπριακά μέχρι τα 2 ευρωπαϊκά.

Λοιπόν, πάμε, πάμε για την Άλτα. Είπαμε για τον Άρη. Ο Άρης έχει επιστροφή του Χάμπου. Ο Άρης, ο οποίος είναι διαθέσιμος ο Χαραλάμπους, εκτός θα είναι λόγω καρτών ο Γιάνγκο. Ο Άρης, θυμίζω, παίζει με τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο Γασιπί. Μάτς το οποίο είναι Κυριακή βραδάκι αυτό. Βραδάκι, 7 η ώρα, ναι, θα έχει νυχτώσει. Είναι και ο μήνας παλάζει η ώρα, επιτέλους. Επιτέλους να πάμε στη σωστή ώρα, τη χειμερινή. 5 η ώρα να είναι Πίσα, Κατράμι. 5.30 το πολύ. Γυρίζουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μέχρι τέλος του, τελευταία Κυριακή του μήνα αλλάζει η ώρα. Έτσι πάμε στη χειμερινή, μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο. Λοιπόν, ο Άρης έχει αυτή την επιστροφή, καλή επιστροφή. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να βελτιωθεί ή όχι απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι αίτητος, αλλά δεν έχει ούτε μια νίκη. Τι σημαίνει αυτό? 4 παιχνίδια, 4 ισοπαλίες. Απλά τα μαθηματικά. Νέα Σαλαμίνα, ο Λόπεθ προσπάθησε μέσα από τα φιλικά και την διακοπή γενικότερα να δουλέψει εν ώψη ενός πολύ δύσκολου παιχνιδιού μετά από Έλση στη Λευκοσία το ερχόμενο Σάββατο. Το ματς αυτό είναι 7 το απόγευμα. Στην Καρμιώτης έχουν κάποια ερωτηματικά εν ώψη Ομόνιας, Μαρτίνοφ, Ταχτσίδης, Ταμπάκου έχουν ενοχλήσεις, ενώ ο Θεμιστοκλέος και Κύπρου δεν έχουν αγωνιστεί από την αρχή της σεζόν. Ο Γουίλερ έχει μια ίωση, εκτός πλάνων Μάλκουμ και Νασίμ. Γενικά έχει πολλά προβλήματα η Καρμιώτησα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει πιο εύκολο το έργο της Ομόνιας. Θα το δούμε. Πάντως ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός για την Καρμιώτησα και το ξέρουν αυτό καλά. Θα πρέπει να δει ο Γαρπόζης πώς θα το χειριστεί όσον αφορά τις πολλές απουσίες που έχει. Στον Ολυμπιακό, είπαμε, επιστρέφει ο Πρόκοπ, που είναι μια πολύ καλή είδηση. Ο Μόνια 29, με γενικά πολύ καλή εικόνα, πάει σε ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λεμεσό για να παίξει με την ΑΕΛ. Την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, 7 το απόγευμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Η Αραδί που παίζει Δευτέρα η Ομόνια, έτσι, με την ΑΕΚ. Ναι, Δευτέρα είναι αυτό το παιχνίδι. Νομίζω αυτή είναι η εικόνα των ομάδων. Τα έχουμε πει και για τους 14, προφανώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα, Άλκη, Θανάση, Δρυσβάνης, Ομόνια, επιτέλους αρχίζουμε. Επιτέλους, ρε Θανάση μου, καλημέρα. Να πάμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία μας αρέσει περισσότερο, όπως και να το δούμε. Η Ξυλοτύμπου είναι Λάρνακα. Αν νόμιζα η Ξυλοφάγου είναι Αμόχωστος. Τα μπερδεύω λίγο, ρε παιδιά. 895, αν είναι επαρχία Λάρνακας Ξυλοτύμπου, οκ, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Καλημέρα. Εκεί που είναι ο Έντουαρτς, έτσι, έχει κρατάει σκούφια του Έντουαρτς, η καταγωγή του, το σόι του. Ο Έντουαρτς έπαιζε Sporting Λισαβόνας και Αγγλία Μπέρνλι τώρα στο Champions. Το Champions εντωμεταξύ είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στον πλανήτη. Νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Και δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη, ψήνετε τίποτα? Όχι, ρε πόλη μου, καλημέρα. Αν έχει από Έλλη Έντουαρτς, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Καλημέρα, πόλη. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα, είπαμε MOT. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Έτσι, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT SES Auto Service, είμαι ο Σημεού. Βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στείλτε μήνυμα με την ένδειξη MOT. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τελευταίες μέρες για να δηλώσετε και ενδιαφέρον για το Lidl Wellness Camp 2026, 7 με 8 Νοεμβρίου, Saint Raphael Resort και Marina στη Λεμεσό. Ομιλίες, βιωματικές δράσεις, experts από Ελλάδα και Κύπρο. Κλήρωση 16 Οκτωβρίου για ένα από τα 50 διπλά wellness passes ή ένα από τα 20 wellness and stay passes με διαμονή στο Saint Raphael Resort and Marina. Okay. Υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες στο lidlfoodacademy.com.cy για το συγκεκριμένο θέμα.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, παρέα με την ERB, ασφαλιστική είναι ο χορηγός για αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια χορηγός σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, όπου είναι και το, έτσι, το main, το βασικό όσο αφορά την ενημέρωση, γιατί τα λέμε όλα εντός εκτός συνορών. Παρέα και με την Pizza Hut, η οποία είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Wing Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Wing Street και Go Asian. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν έτσι κάτι διαφορετικό, τα Wing Street από την Pizza Hut είναι η απάντηση. 5 λαχταριστές γεύσεις με άρωμα Ασίας, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Αν σας ανοίγω την όρεξη, δεν φταίω γιατί για μένα μου ανοίγει η όρεξη όταν το ακούω αυτό, εν πάση περίπτωση. Προχωράμε. Πάμε εκτός σύνορων. Χτες είχαμε αρκετά παιχνίδια όσο αφορά το Nations League. Να θυμηθούμε αποτελέσματα. Στην διοργάνωση, στον πρώτο όμιλο, η Γαλλία, παρά το γεγονός ότι είχαν από το Βέλγιο με ένα 0, το γύρισε 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Ιταλία-Τουρκία 3-1. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Βοσνία-Πολωνία 1-0. Και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Σήμερα το μενού έχει στις 10 παρατέταρτο Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Σκωτία, Σλοβενία, Ελβετία, Σκόπια μάλλον, θα τους πούμε και Βόρεια Μακεδονές, Έλληνες δηλαδή τους Σκοπιανούς, Αλβανία, Σαν Μαρίνο και Λευκορωσία, Φιλανδία. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Στην τρίτη είναι το Αλβανία και το Λευκορωσία τα μάτσα αυτά. Στην τρίτη κατηγορία έχει Καζακστάν, Φαρόε στις 5 το απόγευμα. Και επίσης 10 παρατέταρτο Μολδαβία, Σλοβακία, Εσθονία, Ισλανδία και Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Αυτά πάρα πολύ ωραία.

Πάμε Ελλάδα. Ελλάδα όπου οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία. Έχουμε Grande Derby, κλασικό Derby Ονίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την ερχόμενη Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος και αίτητος. Ο Ολυμπιακός είναι στο πλην 5 από τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός αρχίζει να δυσκολεύει το θέμα με το πρωτάθλημα. Πεις νωρίς δεν είναι? Πολύ νωρίς, αλλά 8 βαθμοί είναι 8 βαθμοί, έτσι όπως και να το δει κανείς. Στον Παναθηναϊκό έχουν δυσάρεστα νέα με το Λιβάη Γκαρσία, θα λείψει 3 εβδομάδες λόγω θλάσης, οπότε είναι πολύ πάρα πολύ σημαντική απουσία. Στα κόκκινα είναι ο Ουναχή όσον αφορά την επιστροφή του από την εθνική του Μαρόκου, άρα θέλει έτσι μια ιδιαίτερη διαχείριση από τον coach τον Νίστρουπ, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Λουκέρνη, εκεί που παίζει Ελβετία Σκόπια. Ελπίζουν ότι δεν θα επιβαρυνθεί κι άλλο ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι, για μένα ο Φρόιλερ αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει στην ενδεκάδα. Και από σήμερα ουσιαστικά μπαίνουν άπαντες σε ρυθμούς Παναθηναϊκού, έτσι, στο Ρέντι. Στην ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα, επιστρέφουν οι διεθνείς της Ένωσης. Ο Νίκολιτς περιμένει μεταξύ άλλων να δει την κατάσταση του τραυματία Ζούπκοφ, ο οποίος χτύπησε σε παιχνίδι της Ουκρανίας. ΠΑΟΚ με την ένταξη του Μπάντζα στο κανονικό πρόγραμμα. Ο coach Ολύση έχει πλέον ετοιμοπόλεμους 3 center for στο roster και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Στη δεύτερη κατηγορία στην Ελλάδα πάει πολύ καλά η Μαρκό, η οποία θέλει να κυνηγήσει άνοδο, με τον Ελαραμπή να πυροβολεί αδιακρίτως. Εχθές κέρδισε 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης εκτός έδρας, με το Μαροκινό να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για την ομάδα του Μαρκοπούλου. Χωρίς γκολ το ΠΑΟΚ Β Ελλά Σύρου 0-0, Ζάκυνθος Καλαμαριά 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς, στη δεύτερη κατηγορία, Super League 2. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεδρίαση στην Ιταλία, στο Κόμο, εκεί όπου θα μαζευτούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας για την επέκταση του πλάνου με 24 και μετά με 28 ομάδες. Φαίνεται ότι στο νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Έχουν πάρα πολλά λεφτά αυτές οι δύο ομάδες, και ο Κινέζος του Άρη και ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ. Θα δώσουν αυτά που πρέπει να δώσουν για να μπουν οι ομάδες τους στην Ευρωλίγκα. Έχουν πάει όλες οι ομάδες εκεί, οι ομάδες που είναι τώρα στην διοργάνωση. Έχουν πάει και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος. Θα πλακωθούν, δεν νομίζω. Θα είναι ωραίο το κλίμα. Ένα τρομερό ξενοδοχείο, το Valdeste, τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς το όνομα του, είδα τις φωτογραφίες, πραγματικά πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετικό ξενοδοχείο σε μια πολύ όμορφη πόλη, το Κόμο, στη λίμνη εκεί του Κόμο, με την ομόνιμη ομάδα ποδοσφαίρου να κάνει παπάδες τα τελευταία 2 χρόνια και να είναι και πλέον στο Champions League. Ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μπασκετάκι, Ευρωλίγκα δεν έχει σήμερα. Έτσι το εξηγούμε. Σήμερα έχει 2 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο EuroCup. Περιστέρι Μπάμπερκ στις 7.30, Μπόσνα Σεράγεβο ΠΑΟΚ στις 8.30. Και τα 2 παιχνίδια είναι τηλεοπτικά, το ένα από Κοσμοτέ και το άλλο από Νόβα. Στο μπάσκετ Ευρωλίγκα έχει λογικά την Πέμπτη, ένα λεπτό να δω το πρόγραμμα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ. Παναγία μου, ντερμπάρα, Παναθηναϊκός Φενέρ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στα Λιώσια, στη Σάνε Λαρένα, την έδρα της ΑΕΚ, θυμίζω, γιατί θα κλείσει το σεφ. Θα παίξει με την Ανατολού Εφές. Και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και οι 2 ελληνικές ομάδες στην Αθήνα. Έτσι και τα 2 παιχνίδια για την επόμενη 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τέταρτη αγωνιστική, γιατί έχουν παίξει ήδη 3 μάτς. Είναι η τέταρτη στροφή. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν το απόλυτο Παναθηναϊκός, Φενέρ, Βαλένθια και Παρτιζάν. Αυτές οι ομάδες έχουν το απόλυτο. 2 στα 3 έχει
ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελώνα, η Χάποελ Τελαβίβ, και το Ντουμπάι. Και χωρίς νική η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μακάμπι Τελαβίβ. Μια χαρά. Γιατί σε ψάχνει ο Μάντζιος, λέω 457. Ό,τι πει ο καθένας. Λοιπόν, σε λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε δεύτερο ένα της εκπομπής σε λίγο για να πούμε πολλά περισσότερα.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρούτινη και με 2-1 της Λετωνίας πανηγύρισε χθες βράδυ Εθνική Ανδρών στο Γασίπι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Παλέψαμε και δίκαια φτάσαμε στη νίκη, τονίσε ανάμεσα σε άλλο ο Αποστόλος Μάντζιος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Μετά και το πέρας του πρώτου κύκλου αγώνων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς, ενώ πρώτο είναι το Μαυροβούνιο με 10. Οι επόμενες εθνικές υποχρεώσεις είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο. Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, θα αποφασιστεί κατά πόσο θα αποτελέσει την έδρα της μπασκετικής Μακάμπι Τελαβίφ στην Ευρωλίγκα του Σπύρος Κυπριανού. Το εφετείο της ΚΟΠ έκανε δεκτή την έφεση της ανόρθωσης, ως εκ τούτου ακυρώνονται ποινές για ένα αγώνα κυκλισμένων των θυρών και έναν για απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Έτσι, στο προσεχές ντέρπι με την Μπάφο, η κυρία θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της. Παράλληλα, το εφετείο της ΚΟΠ απέρριψε την έφεση της ΕΛ κατά της απόφασης για Καφού με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ. Ως εκ τούτου, η ομάδα της Λεμεσού θα στερηθεί των υπηρεσιών του ποδοσφαιριστή της για 6 αγωνιστικές. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ παρουσίαση του επαιτειακού λευκόματος για τον ένα αιώνα ιστορίας του ΑΠΟΕΛ με την Υπουργό Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Αθήνα Μιχαλίδου να ανακοινώνει χορηγία της κυβέρνησης ύψους 10.000 ευρώ μόνο για τους σκοπούς του λευκόματος. Ήδη απρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακοινώσει στην κύρια εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρονά του μεγαλύτερη χορηγία. Απολογίες στον ΑΠΟΕΛ στέλνει μέσω τοποθέτησή της η Κράσα Βαενή για τη συμπεριφορά μελών του τεχνικού της επιτελείου στο μεταξύ του φιλικό που διεξήχθη το Σάββατο. Γεμίζουν σιγά σιγά οι ομάδες με την επιστροφή και των διεθνών τους, με το βλέμμα να έχει στραφεί στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην Ομόνια την Τετάρτη αναμένεται να είναι πλήρης ο Ηλίας Πούλος, με την προσοχή να είναι τόσο στην Καρμιώτησα για τον αγώνα της Παρασκευής, όσο και στην Τσέλε για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Στην Πάφο το μυαλό είναι τόσο στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ανόρθωση, όσο και σε αυτό του Conference League με την Αταλάντα. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι, αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα. Χωρίς να υπολογίζεται ο Τσακών, συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου, δύσκολα προλαβαίνει ο Αμίν. Αυξάνονται οι επιλογές στον Απόλλωνα, με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι έτοιμοι, ενώ και ο Λιούμπιτς πλησιάζει. Στην Ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Σάτιν, Κάρλστρεμ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Χαραλάμπος και Λέλα είναι διαθέσιμοι στον Άρη, όχι όμως και ο Φόλια. Ψες για το Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1, Βόρειο-Ιρλανδία και Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Απόψε στις 5 Καζακστάνη σε Φαρόε, στις 1:45 Αγγλία-Τσεχία, Κροατία-Ισπανία-Ελβετία, Βόρειο-Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία-Αλβανία, Γιος-Μαρίνος, Εσθονία-Ισλανδία, Λευκορωσία-Φιλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία και Μολδαβία-Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον ντέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ολυμπιακού, στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Στην Αστρακόσα και Ρώτα θα είναι έτοιμη με την επανέναρξη. Για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
9: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μα τι σφυρίζει!
11: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντερ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
18: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
19: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
20: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
19: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
21: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή?
20: Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για ελαχοποίηση των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
21: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
23: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
22: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
23: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
25: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
26: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε για καιρό, πάμε να δούμε τι παίζει στο ένθετο.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210 2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Για πάμε να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν για τον καιρό. Βάζουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιεροδιακόνου. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, βλέπω και την δορυφορική εικόνα. Υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις σε περιοχές επαρχίας Πάφου, Λεμεσού και κυρίως μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Υπάρχει ένα ψυχρό ημέρα το οποίο περνά πάνω στη θάλασσα, ευνοεί η θεαστάθεια. Οπότε αν έχουμε βροχές καταιγίδες και λεφτίδες μέσα στο θαλάσσιο χώρο κυρίως. Τώρα πολύ τοπικά θα επηρεαστούν καμελίες βροχές κάποιες παράκτητες παράλληλες περιοχές. Mm-hmm. Δεν δείχνει προς το παρόν κάποια καταιγίδα να εισέρχεται στον νησί. Μεσημέρι με απόγευμα υπάρχει ενδεχόμενο σε ορεινά με ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και ανατολικά βόρεια, δηλαδή ανατολικά περιοχές επαρχίας Αμοχώς του Λάρνακας και βόρεια προς κατεχόμενα, να έχουμε αναπτύξει νεφώσεων με τοπικές βροχές στις περιοχές, με ενδεχόμενο και για πιθανότητα και για καταιγίδα. Εντάξει, δεν νομίζω προς το παρόν να υπάρχουν οργανωμένες καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλωθούν να είναι σε περιορισμένη έκταση, λίγη ηλεκτρική δραστηριότητα και μικρή διάρκεια. Όταν δεν είναι εκτεταμένες και ούτε δεν δείχνει να είναι οργανωμένες.
0: Άρα βροχούλες σήμερα.
2: Θα έχει βροχές, ναι. Mm, mm. Ναι, θα έχει. Όχι παντού, απλά σε κάποιες περιοχές υπάρχει ενδεχόμενο. Για να αρχίσει από αύριο Τετάρτη να περιορίζονται ακόμα περισσότερο κάποιες βροχές πιο τοπικές. Και να πάμε μετά για λίγες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και νεφώσεις παροδικά αυξημένες χωρίς βροχές. Η θερμοκρασία είναι εκεί κοντά στους 26 ως 28 στο εσωτερικό, ανάλογος της περιοχής. Εντάξει, δεν είναι παντού 28, είναι πολύ τοπικό. Τα παράλια από 25 ως 27, από 14 ως 20 πάνω σε ορεινές περιοχές. Και η θερμοκρασία σταδιακά σε επόμενες μέρες θα μειώνει έτσι μια σταδιακή μικρή άνοδο, οπότε μέχρι Παρασκευή Σάββατο να φτάσουμε 30-31 βαθμούς τοπικά μέσα στο εσωτερικό, για να ξαναπέσει από την επόμενη εβδομάδα με ενδεχόμενο και για κάποιες βροχές, αλλά από την άλλη φορά.
0: Από την άλλη. Να χαρά. Θα σου ευχαριστώ.
2: Έγινε, να σε
0: καλημέρα,
2: καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210 2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, να δούμε τι υπάρχει γενικότερα. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, μέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά, περιμένουμε.
3: Τελικά τι έγινε Εθνική Κύπρου χθες, δεν το είδα.
0: 2-1 στο 1000.
3: Α,
0: καλό αποτέλεσμα. Ναι, καλό αποτέλεσμα.
3: Λοιπόν, στα δικά μας συνεχίζουμε ακάθεκτη την προδρολογία στην άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Με τον Γιώργο Παμπορίδη, να το είδες χθες, εξήγηλε.
0: Είδα, ναι, ναι. Μέσω
3: της πλατφόρμας X και με βίντεο αλκή εξήγηλε ο Γιώργος Παμπορίδης. Είπε ότι διεκδικεί το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δήλωσε παρόν σε αυτή τη μάχη για το χρήσμα. Και από την άλλη είχαμε το απόγευμα μια εξέλιξη έτσι που ήταν νομίζω έκπληξη, αποτέλεσε έκπληξη,
0: δηλαδή,
3: για πάρα πολλούς,
0: ναι,
3: με τον Αβέρο Βνεοφύτου να ζητά
0: το πρόγραμμα,
3: από το κόμμα το έντυπο συλλογής των υπογραφών για στήριξη της υποψηφιότητάς του εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Βέβαια αυτό και πάλι είναι, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν σημαίνει κάτι δεδομένο, βέβαια αρκετοί από το περιβάλλον του Αβεροβνοφύτου δεν ξεκαθαρίζουν τι θα κάνει, αλλά αφήνουν να νοηθεί ότι γιατί θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι εκτός Δημοκρατικού Συναγερμού. Επίσης να σου πω ότι άκουγα και πριν από λίγο τον αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Γιάννη Καρούσο, ο οποίος επιμένει και λέει ότι δεν θεωρεί ότι ο κ. Ζωφύρης θα είναι εκτός εσωκομματικών εκλογών, θα είναι εντός. Εμείς να δούμε τι θα πράξει ο ίδιος. Ζήτησε πάντως το έντυπο. Αυτές είναι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε κάτι μέχρι στιγμής. Ο Γιώργος Παμπορίδης στη μάχη. Ανίδα Δημητρίου στη μάχη. 24 Οκτωβρίου. Λάθος το έχω επιβάλει. Τέλος πάντων, τέλος Οκτωβρίου.
0: Περίμενε.
3: Προς γιατί... το τέλος Οκτωβρίου θα βρω ακριβώς την ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιστών.
0: Α, okay, εντάξει, ναι. Και η διαδικασία είναι...
3: 26 Οκτωβρίου. Θα υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους όσοι ενδιαφέρονται για το χρήσμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Στην Πιδάρου πάντως επικρατεί έτσι μια ηρεμία αυτές τις μέρες. Πάει η διαδικασία όπως πρέπει να πάει, με τον κύριο Παμπορίδη να εξαγγέλει και τον Αβέρο Βνεοφύτου να κάνει μια κίνηση ως προς την Πιδάρου. Τώρα, τι θα αποφασίσει και τι θα γίνει, θα φανεί στις 26 Οκτωβρίου. Σήμερα να σου πω ότι θα έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή τον Γιώργο Παμπορίδη και έχει ιδιαίτερη σημασία να μας πει πώς θα διεκδικήσει το χρήσμα, τι θα προτάξει, πώς βλέπει την υποψηφιότητά του στα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί θα ψηφίσει η βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα ξεκινήσει και ένας προεκλογικός εντός δύση, έτσι, γιατί και ο κ. Νοφίτου ακόμη να μην είναι υποψήφιος. Υπάρχουν δύο, Ανίτα Δημητρίου και Γιώργος Παμπορίδης.
0: Βέβαια.
3: Άρα θα έχουμε μια προεκλογική εντός Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, πέρασε λίγο σε δεύτερη μοίρα το όλο θέμα πάντως, γιατί πέσανε και οι τόνοι, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Το όλο σκηνικό.
3: Η ηρεμία πριν,
0: ναι, υπάρχει,
3: πριν να ξεκαθαρίσει
0: η πριν την καταιγίδα.
3: Ή πριν να ξεκαθαρίσει εντελώς. Λοιπόν, στα της επικαιρότητας είναι και αυτή η αγραία επίθεση, η διανομέα στη Λεμεσό.
0: Για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, ξέρουμε, έχουμε κάποια εικόνα γιατί ακριβώς έχει συμβεί.
3: Έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς στα πρόσωπα που χτύπησαν το διανομέα φαγητού.
0: Ότι.
3: Αυτό που μαθαίνω εγώ, Άλκη, είναι ότι ήδη ισχυρίστηκαν ότι είχαν ένα περιστατικό το οποίο έπρεπε εντός οχήματος, το οποίο θα έπρεπε να πάει σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό, παιδί συγκεκριμένα, και ότι ο διανομέας φαγητού τους έκοβε τον δρόμο. Κάπως έτσι. Είναι δικές μας οι πληροφορίες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά και αυτό να ισχύει.
0: Δεν δικαιολογείται έτσι ξύλο, μετσιμένος.
3: Ναι.
0: Πέσανε δύο πάνω του, τον κάνανε μαύρο στο ξύλο το διανομέα ή δικαιολογείται αυτό το πράγμα.
3: Η μαρτυρία από το πρόσωπο το οποίο τράβηξε το βίντεο, το οποίο να πούμε ότι είναι το road report CY που έχει βάλει στα social media, αξίζει να το πούμε. Και το είδαμε όλοι, έτσι, σε δημοσία θέα. Η μαρτυρία του προσώπου που τράβηξε το βίντεο λέει ότι λίγο πριν να δούμε αυτό που είδαμε, ένα πρόσωπο μέσα στο οχήμα είχε ανοίξει το παράθυρο και τράβηξε τον διανομέα φαγητού και πέσε κάτω. Γι' αυτό και βλέπουμε τον διανομέα να είναι κάτω στην αρχή του βίντεο. Προφανώς κάτι προηγήθηκε, Αλκή. Δεν άνοιξε κάποιος την πόρτα, αλλά δεν νομιμοποιεί τη βία, τίποτα από όλα αυτά. Και μέσα σε δρόμο πολύ σύχνα στο ηλεκτρονικό.
0: Πολύ σύχνα, αυτό ήταν γεμάτο εκείνη την ώρα. Φαινόταν από το βίντεο, ήταν γεμάτο. Ναι, ναι.
3: Είναι αυτά που λέμε. Αυτά τα, δεν εντάσσεται μέσα στο, στα περιστατικά της, των επιθέσεων κατά τελιβεράδων που γίνονται συντονισμένα και στοχευμένα σε βραδινές ώρες. Δεν πιστεύω ότι είναι υπό αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή από αυτά τα περιστατικά. Αυτά, αυτά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμη. Ούτε αντιλαμβανόμαστε γιατί συμβαίνει.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά είναι μια επίθεση σε έναν άνθρωπο, μια άγρια επίθεση σε έναν άνθρωπο, ο οποίος εντωμεταξύ δεν έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Σε αυτεπάγγελτα η αστυνομία ξεκίνησε να διερευνάει.
0: Ο Ντελιβεράς δεν έκανε... Ο Ντελιβεράς δεν έκανε...
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Τον έψαχνε η αστυνομία κιόλας.
0: Ναι.
3: Εντόπισε τα πρόσωπα τα οποία χτύπησαν τον Ντελιβερά. Ο Ντελιβεράς ακόμη νομίζω τον ψάχνει η αστυνομία. Αρχή δεν έχει κάνει καταγγελία στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία αυτεπάγγελτα προχώρησε στην διερεύνηση της υπόθεσης. Και σου λέω ότι αυτό που είπαν οι δύο είναι πάνω κάτω αυτό, ότι τους έκοψε τον δρόμο ενώ βιάζονταν να πάνε σε γιατρό, κάπως έτσι. Καμία δικαιολογία όμως δεν υπάρχει για αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ντροπή, δεν ξέρω πώς να το κάνεις αλλιώς. Ανέβρα μας να τα βγάζουμε αλλού και όχι σε άλλα πρόσωπα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, σε, ένα, σε μια άλλη υπόθεση θα σε πάρω και λίγο σε αυτή την ιστορία στη Λάρνακα, σε αυτό που σου λέγα και χθες με τις πολυκατοικίες Φιλάντα, την λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα. Οι πέντε πολυκατοικίες που είναι εγκαταλειμμένες, εχθές πήρε μεγάλες διαστάσεις στο θέμα. Κλήθηκε και στη Ρωμία να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έγινε οτιδήποτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι, μιλάμε για πέντε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα τα οποία δεν τους ανήκουν οι περιουσίες. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, ότι δηλαδή μένουν μέσα σε διαμερίσματα που δεν τους ανήκουν πρόσωπα, τα οποία δίνουν ενίκιο σε άλλα πρόσωπα που ούτε εκείνους τους ανήκουν τα διαμερίσματα.
0: Okay.
3: Πρόκειται για ένα μπλοκ πολυκατοικιών, το οποίο ανήκε σε μια εταιρεία η οποία είχε πτωχεύσει. Οι ιδιοκτήτες κάποιοι εξ αυτών υπάρχουν, αλλά δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Τέλος πάντων είναι μεγάλη ιστορία και πολύ σύντησε το θέμα. Και μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες διαμένουν πρόσωπα παράνομα, χωρίς να είναι με τη σύμφωνο γνώμη των ιδιοκτητών. Και μάλιστα η Διαχειριστική Επιτροπή των Πολυκατοικιών καταγγέλλει ότι γίνονται και υποκλοπές ρεύματος, νερού, παράνομες πενικιάσεις.
0: Ναι.
3: Μέχρι και απειλές δέχτηκαν, μας είπαν χθες, μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής όταν επιχείρησαν να ανακτήσουν πίσω περιουσίες τους. Μέχρι και απειλές θα κινητά τους τηλέφωνο.
0: Okay.
3: Η αστυνομία λέει ότι έχει προβεί στις απαραίτητες έρευνες, βλέπει τις καταγγελίες. Πάντως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, που δεν είναι μόνο η αστυνομία αλλά είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, άρα διάλεγε ότι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Η αστυνομία λέει ότι το θέμα είναι πολύ σύνθετο, ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε μια περιουσία εάν δεν κάνει καταγγελία ένας ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Όμως είναι πιο, δηλαδή βλέπουμε το, δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή, ωραία, είναι μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι δεμένα τα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά τι σημαίνει με αυτό? Αφήνουμε την παρανομία να είναι εκεί, ας πούμε? Τι σημαίνει με αυτό το κομμάτι? Δεν υπάρχει νομοθεσία που να μπορεί να βοηθήσει είτε την αστυνομία να παρεμβαίνει σε άλλες περιουσίες που δεν είναι ιδιωτικές. Αλλά από την άλλη υπάρχουν απειλές, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, υπάρχουν κλοπές ρεύματος, υπάρχουν κλοπές νερού και είναι και θέμα δημόσιας ασφάλειας.
0: Από εκεί ξεκινάς, από το θέμα δημόσιας ασφάλειας.
3: Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία διαμένουν, νόμιμα στην δημοκρατία, αλλοδαπά πρόσωπα,
0: ναι,
3: και λαμβάνουν επιδόματα δικίου αλλού.
0: Okay.
3: Τα οποία τα δίνουν σε πρόσωπα, ναι, τα οποία τα χρήματα τα δίνουν σε πρόσωπα που δεν τους ανήκει καν η περιουσία.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πέντε πολυκατοικίες, όχι μία, πέντε, και στο κέντρο της Λάρνακας,
0: ναι,
3: στη λεωφόρο,
0: ναι,
3: Μακαρίου. Από την διάσταση που πήρε το θέμα και τη δημοσίευση που πήρε, η αστυνομία ξεκίνησε να κάνει κάποιες έρευνες και αποκαταγγελίες που έχουν, που συμβαίνουν. Να θυμίζω ότι πολλοί συναδέλφοι και σήμερα συγκρίνουν τις πολυκατοικίες Φιλάντα με τις πολυκατοικίες της Λόραγκαν. δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Θυμάσαι το θέμα στην Πάφο.
0: Ναι, το θυμάμαι εκεί στο συγκρότημα των εγκαταλειμμένων. Ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Μα κάπως έτσι είναι.
0: Κάπως έτσι είναι, ναι.
3: Δεν διαφέρει και πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Και είναι εδώ και 5 χρόνια που προσπαθούν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι πηγαίνουν το πρωί. Κάνουν τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή σφραγίζουν τους χώρους, κόβουν το νερό το οποίο παίρνουν από άλλους μετρητές, το νερό που παίρνουν από άλλα την πόλη.
0: Καλά, αυτό γίνονται πάρα πολύ καιρό αυτά τα πράγματα.
3: Χθες ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Πολυκατοικίου μας είπε εμάς ότι εδώ και 5 χρόνια γίνονται καταγγελίες κατά καιρούς. Έγιναν 11 επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο συγκρότημα από πλευράς αστυνομίας όλα αυτά τα χρόνια. Έγιναν 11 στο σύνολο, δεν είναι λίγες, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Και το ερώτημα είναι, εντάξει, σου λέει η αστυνομία ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι δεμένα στα χέρια μου, πρέπει να έχω σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Ας πούμε όμως, δεν είμαστε ούτε εμείς αρμόδιοι, ούτε αστυνομία, ούτε γραφείο ενημερίας. Θα έπρεπε να βρεθεί λύση. Δεν πρέπει να αφήνουμε να διονύζεται όλη αυτή η ιστορία. Και επίσης λύση να βρεθεί και για τα πρόσφατα που διαμένουν νόμιμα στη δημοκρατία. Δηλαδή μπορεί να είναι εκτός πολιτικού ασύλου. Και είναι εκεί σε αυτή την κατάσταση. Για όλους πρέπει να βρεθεί λύση. Όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες. Για όλους πρέπει να βρεθεί λύση. Και αυτή η εικόνα στο κέντρο της Λάρνακας δεν θα έπρεπε να είδαν τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Βέβαια. Πώς το λες είναι.
3: Και το βλέπετε και ο μαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης. Θα δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Λοιπόν, στα άλλα της επικαιρότητας μονοπωλίουν και οι τιμές του πεθυνού. Χθες στοιχεία της υπηρεσίας προς τον καταναλωτή κατέδειξαν την αύξηση που καταγράφηκε από τον Φλεβάρη μέχρι σήμερα, μέχρι χθες συγκεκριμένα. 75% αύξηση στην τιμή του το πετρέλαιο θέρμανσης, 61 και κάτι το πετρέλαιο κίνησης και 51 και κάτι η βενζίνη. Η αύξηση που καταγράφηκε από Φεβρουάριο μέχρι χθες, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, είναι στοιχεία από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή που κατέγραψε τις αυξήσεις που συνέβησαν από τον Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026. Με τις προβλέψεις να λένε ότι θα έρθουν κι άλλες αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους και μέχρι αυτή η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Με τους εξωγενείς παράγοντες και τότε συμβαίνει στην περιοχή. Εντάξει.
0: Φέρνω τηλέφωνο λίγο πιο κοντά γιατί
3: ακούω. Περιοχή. Εντάξει.
0: Φέρνω τηλέφωνο λίγο πιο κοντά γιατί

0: χειρότερα τα πράγματα. Εννοώ με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τώρα να ήδη πρέπει να μπει αυτή η διαδικασία να γεμίσουν το θέρμανσή τους με πετρέλαιο. Το μέτρο το οποίο λάβει η κυβέρνηση, που είναι η μείωση του φόρου στο πιο χαμηλό επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από 7,4 σέντ ήταν ο φόρος στο 2,1, τον Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ. Άρα όλο τον Οκτώβριο θα πάρει την αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης και θα έρθει τον Νοέμβριο να είναι στην ουσία στα επίπεδα που είναι σήμερα, στο 1,75 στο πιο ακριβό. 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τραγικό, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι τραγικό, 1,75. Πέρυσι ήταν 90
1: σέντ. Όπως ένα νοικοκυριό, μεσαίο νοικοκυριό, θέλει περίπου 350 με 400 λίτρα χρησιμοποιεί για την κεντρική του θέρμανση. Άρα, αν είναι στο 1,50-1,60 μέσο όρο, ο καθένας μπορεί να κάνει τα μαθηματικά.
0: Ναι, είναι 640 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν κάτω από 400. Άι, ξεκινάς
1: μόνο... Ένα μεσαίο νοικοκύριο,
0: ναι. Βάλε και τις βενζίνες που τα πετρέλα, τις κίνησης τέλος πάντων, τα καύσιμα τα οποία έχουν πάει στο Θεό, εντάξει, τι άλλο να πεις μετά. Ευγενικό.
1: Εντάξει, πάρα πολλοί από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης σκέφτονται να το γεμίσουν τώρα που οι τιμές είναι στα ύψη ή να αναμένουν. Γιατί εντάξει, μας βοηθάει και λίγο καιρός ακόμη, δεν είναι ο χειμώνας ο βαρύς που μας αναγκάζει να βάλουμε τώρα τη θέρμανση, ή να αναμένουν μέχρι το τέλος του έτους πας και αλλάξει κάτι. Είναι ρίσκο η αλήθεια, γιατί μπορεί να ανέβει κι άλλο. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση ασφαλής πάνω σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εναλλακτικές όμως, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές ως προς το καύσιμα. Αυτές είναι. Το μόνο που αναμένουμε είναι η παρέκκληση η οποία ζητήθηκε από πλευράς κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κύπρος, μειωθεί στο ελάχιστο ο φόρος ο οποίος βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα καύσιμα, για να μπορούμε να τα πληρώνουμε πιο φθηνά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαβουλευτεί η Κύπρος μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ελπίδα όπως μας δοθεί η εξαίρεση, όπως δόθηκε νομίζω και σε άλλες χώρες, και αν δεν κάνω λάθος, το έχει ζητήσει και η Ισπανία και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Η Κύπρος όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι νησί, έχει την ιδιαιτερότητα των κατεχομένων, άρα θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτά να τα μετρήσει και να τα δει καλύτερα. Και να βοηθήσει τους Κύπριους καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν και πολλά μέσα να κινούνται.
0: Ναι, σωστό αυτό. Αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, και πάνω κάτω αυτά είναι τα θέματα που θα ασχοληθούμε και σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε, λέω, τα πολιτικά, πάρα πολλά πολιτικά. Στην εκπομπή θα έχουμε Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του. Θα έχουμε και μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, όπου σήμερα, τώρα, στις 9 και 4, στην Επιτροπή Ενέργειας επιτάπητος βάζουν το θέμα των καυσίμων, όπως επίσης και το θέμα του ελέγχου των τιμών στα πρατήρια βενζίνης, αλλά και του ελέγχου των τιμών που καθορίζουν οι εταιρείες που αγοράζουν από ηλεκτρήρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην Επιτροπή Ενέργειας. Θα έχουμε δύο βουλευτές, τον κύριο Χαμπουλά από το ΕΛΑΜ και τον κύριο Πασουστίδη από το ΑΚΕΛ, που θα είναι στην Επιτροπή για να μας εξηγήσουν και να μας πούν τι άκουσαν από τους αρμόδιους φορείς. Είναι ακρίβεια, πολιτική επικαιρότητα που απασχολούν αυτές τις μέρες.
0: Okay. Μια χαρά. Στέλλα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport

0: 104. Μένεις εδώ. Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
1: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
0: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
1: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
6: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
7: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetale Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetale TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetale. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetale Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetale Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetale TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetale.com.cy. Primetel, let's connect.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι σε ένα επενδυτικό. Α, μ' άρεσε αυτό το μήνυμα. 383 λέει: είμαι σε ένα επενδυτικό group Alki. Να ξέρεις ότι η πρόβλεψη μετά τα Χριστούγεννα ότι το πετρέλαιο στην Κύπρο θα ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Αν το θέρμανση, ειδικά ακόμα χειρότερα. Το ντίζελ είναι ούτως ή άλλως 2,10 τώρα. Το κίνηση τέλος πάντων, αλλά το θέρμανση δεν βγαίνει από πουθενά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Παγιατζή.
1: Καλημέρα. Ναι, πράγματι ρε παιδί μου, πού είναι να πάει αυτή η ακρίβεια, πού είναι να πάει ο κόσμος.
0: Έχει ζωήσει πάρα πολύ το πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει βιομηχανίες ή τέλος πάντων στο λιανεμπόριο που κρατάνε, προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια τις τιμές στα επίπεδα τα σημερινά. Αλλά είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να ανεβάσουν τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, λόγω του ότι τα μεταφορικά πλέον έχουν πάει στο Θεό. Μπορεί να μην σε γεμίζεις. Δηλαδή ένα φορτηγό μεγάλο το οποίο ήθελε, ξέρω εγώ, π.χ. 200 ευρώ βάζανε τόσο πάνω πετρέλαιο, τώρα έχει γίνει 300 αυτό το πράγμα.
1: Το Μάρτιο αν γέμιζες το τάγκι σου, γιατί το τάγκι είναι το
0: της θέρμανσης.
1: Θα πλήρωνε.
0: Κάτω από 300. Πόσα για πόσο.
1: Full.
0: Πόσο είναι για δύο, ένα τόνο.
1: Ένα τόνο.
0: Κάτω από
1: 930.
0: Ναι.
1: 930. Ναι. Τώρα άκουσα, θέλει 1660.
0: Ναι. 1660.
1: Ναι. Πράγματι. Και πάνω άκουγα στο. Ορεινές περιοχές χρειάζονται από τώρα.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι εκεί πώς θα περάσουν.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Τι θα γίνει.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή.
0: Κάτι άλλο. Υπομονή και πραγματικά υπομονή. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνεις.
1: Η υπομονή δίνει λεφτά.
0: Όχι.
1: Δεν δίνει λεφτά.
0: Ούτε σε χορταίνει.
1: Ούτε σε χορταίνει.
0: Από λόγια χορτάσαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν λέει.
1: Από
0: λόγια
1: ούτε σε χορταίνει.
0: Δεν σε χορταίνει.
1: Πρόβλημα μεγάλο δηλαδή. Νομίζω ότι είναι ξανά αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια η Κύπρος.
0: Εγώ θα σου πω όχι, αλλά στα καύσιμα αυτές τις τιμές δεν υπήρχαν.
1: Όχι μόνο στα καύσιμα, τελικά η ακρίβεια που υπάρχει αυτό το διάστημα. Γιατί από τα καύσιμα πήγαν πάρα πολλά πράγματα πάνω.
0: Ναι.
1: Τέλος παντών, ας ελπίσουμε ότι αφού οι αριθμοί επιβεβαιωθούν στην Κύπρο οικονομικά, βοηθήσουν. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Καταρχάς συγχαρητήρια στην εθνική μας που κατάφερε να πετύχει την νίκη. Τώρα ανοίγει η όρεξη μας, δεν είναι μόνο τη δεύτερη θέση που θέλουμε, μπορεί και την πρώτη.
0: Όχι, τώρα πάει για την πρώτη.
1: Θέλει
0: δύο νίκες και πήρε την πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Έφερε χ το Μαυροβούνιο χθες.
1: Έφερε χ.
0: 0-0.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι.
1: Εντάξει, δύσκολο με την Αρμενία εκτός έδρας.
0: Γιατί, μα δεν τους είδα του. Δεν είδα τους Αρμένους κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, σίγουρα θα είναι δύσκολο.
1: Την δική μας ομάδα δεν είδες κάτι ιδιαίτερο.
0: Με τους Αρμενίους.
1: Γενικά, δηλαδή, εχθές δεν εξελισσόταν σε εφιάλτη το παιχνίδι. Δεν ήταν εφιάλτη, δηλαδή.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο ημίχρονο, όταν έγινε το 0-1, στο δεύτερο ημίχρονο μάλλον, γιατί και τα τρία γκολ ήταν στην επανάληψη. Δεν το περίμενα, α πούμε, αλήθεια. Ήμασταν καλύτεροι παλιά.
1: Ήμασταν καλύτεροι, αλλά ήταν εφιάλτη. Εγώ δεν ξέρω, σήμερα θα ανέλυε πολύ διαφορετικά εάν δεν κέρδιζε η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Αυτήν την ομάδα την οποία εκτός έδρας πραγματικά την πάτησε και άξιζε να νικήσει. Εχθές αντιμετώπισε περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή, ευτυχώς που ο Έντουαρτς έδωσαν τη λύση, έκανε πολλές προσπάθειες, δεν ήταν επιτυχημένες οι τελευταίες του προσπάθειες, αλλά
0: εγώ
1: κοίταξε.
0: Δεν το περίμενα ότι θα το βάλει τον γκολ εκεί και ξέρεις ήταν δευτερόλεπτο πέρασε και το τρίλεπτο το καθυστερήσιο.
1: Πέρασε 28 δευτερόλεπτα. Ναι. Έκανε και ο Τσαρούλας. Λέω, ρε, μα τι το βάζει τώρα 3 λεπτά μέσα, ρε, αυτό. Βάρ το 10 λεπτά, ρε, κύριε Μάτζιο. Και όμως, έτσι από τη δεξιά πλευρά, έκαμε δύο ενέργειες ο Τσαρούλας. Από τη δεξιά πλευρά. Και οι τρεις Αγγλοκύπροι είναι καλοί. Και οι τρεις. Πρώτος ο Έντουαρτς, μετά ο Έκτορ Κυπριανού και μετά ο Τσαρούλας. Και οι τρεις είναι καλοί. Καλές επιλογές για την εθνική μας. Οπωσδήποτε χαιρόμαστε.
0: Το 069 λέει δεν έχουμε γκολτζή επιθετικό να ξέρει να βάζει γκολάκια. Μας λείπει το εύκολο γκολ.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί ο Πίτας, δεν λέω. Ο Κακούλης δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μένα μου άρεσε ο Κωστής, έδωσε εμπνοή μου.
0: Εντάξει, αλλά ο Κωστής είναι στράγγερ.
1: Όχι, χαφ.
0: Αυτή είναι το δεκαράκι. Χαφ,
1: ναι, ναι, ναι. Έδωσε εμπνοή, δηλαδή έπαιρναν πρωτοβουλίες ο Έτουαρτς, ο Κωστής, ο Καστανός. Μου αρέσουν οι παίχτες που παίρνουν πρωτοβουλίες. Έπαιρναν πρωτοβουλίες αυτοί οι παίχτες. Ναι, εντάξει, πρέπει να στείλουμε και έναν ευχαριστήριο μήνυμα τώρα τα Χριστούγεννα στους δύο τερματοφύλακες της Αρμενίας και της Γεωργίας. Ναι.
0: Γιατί?
1: Μας έκανα τώρα.
0: Της Αρμενίας και της Γεωργίας.
1: Η Αρμενία προχτές δεν του έπεσε ο τερματοφύλακας.
0: Της Λετωνίας.
1: Της Λετωνίας.
0: Ναι,
1: τους τερματοφύλακες της Αρμενίας και της Λετωνίας. Αρμενία και Λετωνία.
0: Ναι.
1: Προχτές το πρώτο παιχνίδι με Αρμενία την παίρνει ο τερματοφύλακας, του πέφτει, την έσπρωξε μέσα ο οικονομής. Χθες ο τερματοφύλακας πάει να πασάρει εκεί, την έχασαν την μπάλα, το μυρίστηκε ο Κωστή, τακ γκολ. Εντάξει, χαιρόμαστε για την νίκη, αλλά περιμένουμε καλύτερη εικόνα. Βέβαια υπάρχει και ένα ελαφρυντικό. Έδωσε 4 αγώνες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια όπως τη Γερμανία να χρησιμοποιεί 44 παίχτες και να τους αλλάζει. Κρατάμε την νίκη. Μια νίκη που δίνει ελπίδες. Αρκεί τελικά, εάν η Κύπρος έρθει πρώτη, τι πράγμα ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνουμε πάνω.
1: Ναι. Ανεβαίνει. Ναι. Και προχωρεί και στο Nations.
0: Ναι, έχει τα πρώιμη τελικά.
1: Θα πάει στα πρώιμη τελικά.
0: Τα πρώιμη τελικά εκεί δεν ξέρω τώρα τι
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να το δω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω θα αλλάξει τώρα, είναι αλλάξει τον
1: Ισραήλ. Να το αλλάξει από
0: να
1: το. Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: ναι,
0: φόρμα,
1: ναι, ναι,
0: αλλά είναι από το 28.
1: Ναι, το 28. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως ήρθαν τα πράγματα, η Κύπρος.
0: Πες του Μποιατζή να τρώει αριθμούς που ευημερούν στην κρίση.
1: Ναι.
0: Οι αριθμοί ευημερούν.
1: Οι αριθμοί,
0: έτσι λέει.
1: Μα έτσι είπα εγώ. Αφού ευημερούν οι αριθμοί, είναι. Έτσι είπα. Δεν με κατάλαβε. Αφού ευημερούν.
0: Έτσι το λέει. Να τρώμε αριθμούς.
1: Ναι. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά ναι. Εντάξει.
0: Ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι υποφέρουν. Εκείνο το θέμα. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είδε που απολογήθηκε ο Ύψονας, πρέπει να πει σε πολύ ξύλο προχθές το από Ελύψονας.
1: Το φιλικό.
0: Το φιλικό. Απολογήθηκε ο Ύψονας σήμερα, έβγαλε ανακοίνωση τώρα το πρωί.
1: Κύριε Λέης.
0: Για τον Τσιγκρίνσκι, λέει για τη συμπεριφορά του Τσιγκρίνσκι. Ενός βοηθού και ενός.
1: Ο Τσιγκρίνσκι δεν έφυγε.
0: Και εγώ αυτό λέω, αφού ακόμα εκεί.
1: Σε άκουγα ότι άλλαξε τον
0: προπονητή. Ναι, αφού έφερε ήρθαν το Ρώμο, αυτό το Ρώμο.
1: Ο Τσικρίσκι ήταν πρώτος προπονητή.
0: Είναι βοηθός προπονητή γιατί δεν έχει το δίπλωμα.
1: Α, μάλιστα. Μπορεί να παρέμεινε. Ο Τσικρίσκι που έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτός. Ο τέτοιος.
1: Ο κεντρικός αμυντικός, πολύ καλός.
0: Ναι, ναι. Καλός κεντρικός αμυντικός.
1: Βέβαια. Πέρασε και από Μπαρσελόνα αυτός.
0: Δεν του περνάει για το τέτοιο.
1: Δεν ξέρω να σου πω, Ρέρκι. Δεν ήταν άσχημος ο Ύψονας στα παιχνίδια.
0: Όχι, καλός ήταν ο Ύψονας, τον είδα. Απλά δεν.
1: Τον είδα και με την Ομόνια και με την Αραδίπου. Ήταν καλός.
0: Αλλά
1: τον αδικεί ότι δεν έχει βάθμο. Μάλιστα. Τι άλλο από την Κύπρο. Εντάξει, είπαμε. Ένα παιχνίδι που εξελισσόταν σε εφιάλτην. Τελικά το πανηγυρίσαμε και χαιρόμαστε για αυτή την νίκη. Εντάξει, έκανε το καθήκον της η Κύπρος. Να δούμε τα θετικά. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έδωσε η Κύπρος με τη Λετωνία και στα δύο ήταν καλύτερη. Και μπορεί να ήρθε έτσι δραματική, το δραματικό φινάλε, αλλά άξιζε η Κύπρος, ρε παιδί μου. Είχε καλύτερες φάσεις, είχε μεγαλύτερη πρωτοβουλία κινήσεων. Εκτός έδρας ομολογουμένως παίξαμε καλύτερα. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Κωστή.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, σου λέω ήταν καλό στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα παίκτη ο οποίο ξέρει μπάλα. Πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν ξέρω πώς πάει. Τον έχεις δει καθόλου στην Ελλάδα.
1: Δεν πάει καλά, όχι.
0: Δεν πάει καλά γενικά η ομάδα.
1: Ναι, αλλά να σου πω, είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Λεβαδιακό.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει. Αφού του έφυγαν όλοι οι παίχτες, Από την παλιά ομάδα, την περσινή, νομίζω έμεινε ο Κωστή και ο Βίχος.
0: Σίγουρα φύγανε πολλοί.
1: Όλοι, σχεδόν όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την εθνική μας, η οποία είναι στην δεύτερη θέση, διεκδικεί ακόμη και την πρώτη θέση. Είδα, Άρκη, Παναγία μου, είδα τη Γαλλία. Είδα τη Γαλλία, ρε παιδιά, στα τελευταία λεπτά. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: 0-1.
1: Ναι. Και μετά το γύρισα 0-1. Έβλεπα κάτι άλλο. Έβλεπα τον Κωνσταντάρα. Ναι. Και το έβαλα.
0: Ποιο είχε τον Κωνσταντάρα?
1: Ο Φαντασμένος.
0: Α, ωραίο. Με το τέτοιο, με το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πατούκα στα σπάτα, το οικόπεδο.
1: Ναι, ναι. Με αυτό, ναι.
0: Τέλειο.
1: Και το γύρισα στο 75. Εν τω μεταξύ, έβαλε την τριάδα μέσα. Τον Ολίσε, το Τσερκί. Ολίσε, Σερκί είναι τελικά, όχι Τσερκί που το λέω εγώ. Εσύ ξέρει καλύτερα τα γαλλικά σου.
0: Ναι.
1: Σερκί και τον Ντουέ.
0: Τον Ντουέ.
1: Δηλαδή, αρκεί.
0: Δεν
1: είχε τσι πράγματα. Δεν ήταν γκολ. Αλωνίζαν κυριολεκτικά. Χάθηκε η μπάλα. Από το 77 μέχρι το 90 έβαλαν 4 γκολ. Τρομερή ομάδα. Τρομερή ιδέα. Είμαι τον Εμπαπέ μέσα. Η Γαλλία μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία.
0: Η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή, στα μάτια μας φαντάζει, η μόνη ομάδα δυνατή, ναι, ναι, οποία μπορεί να κάνει.
1: Ήταν καταπληκτική αυτό ο Ολίσε με το Σερκί. Και οι τρεις, και οι τρεις ασύλληπτοι. Ασύλληπτοι. Ήταν απογοήτευση ο Ντεμπελέ πρώτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον Μιχάλη Αριστίδου στην παρέα μας, γιατί είχαμε χτες εφετείο για την ΑΕΛ, απορρίφθηκε η πρόταση με ψηφοφορία 3-2 από ό,τι έχουμε μάθει. Έτσι είναι, Μιχάλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Άλφη και Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροτέρες.
0: 3-2 ήταν η άποψη.
2: 3-2 ήταν, ναι.
0: Over,
2: ναι, ναι. 3-2 over, ήταν.
0: 5 goals.
2: Ήταν over.
0: Over 4,5, ναι. Για πες τι, ναι, το πώς πήγε το σκηνικό εδώ.
2: Ο Τσαγιός, η 5-5 ήταν δεδομένη. Απλώς ήταν το ρομποτέρισμα, πώς θα ήταν. Εντάξει, προφανώς υπήρξε και το παρασκήνιο για την απόφαση. Τρεις εκ της ανθρώπων που συνεδριάζαν εκεί επέμεναν και συμφώνησαν με βαρίστα και διότι υπήρχε χτίσιμο, άλλοι δύο διαφώνησαν, πέρασε η υποψηφία. Τώρα πώς γίνεται κάποιος να βλέπει ότι υπάρχει χτίσιμο και κάποιος ότι δεν υπάρχει χτίσιμο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι βλέπουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, ό,τι και να έγινε στην ΑΕΛ πλέον δεν έχει κάτι άλλο να κάνουν όσο αφορά την ποινή του Καφού. Θα τον στερηθούν για τα επόμενα 6 παιχνίδια.
1: 6, είναι, 6, μα πώς. 6, 6. Α, σε 2, 5. Πολύ. Α, μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη ποινή.
0: Είναι μεγάλη ποινή, ναι, ναι, ναι. Βέβαια είναι μεγάλη ποινή.
2: Ναι, είναι μεγάλη ποινή, γιατί τον χάνει στην ουσία όλο τον πρώτο γύρο. Θα έρθει προς πρόεδρος του Ποντιού.
1: Θεωρείται από τα κομβικούς παίκτες της ΑΕΛ, από τους καλούς?
2: Ήταν από τους βασικούς παίκτες. Ενώ ξεκινούσε με καλό Καφού. Ένα μεγάλο βιογραφικό ο Θεγιώθος Φεστής. Με θητεία και στον Ολυμπιακό Πειραιός, αλλά και στην Τουρκία.
0: Και Πολωνία και αλλού.
2: Και Πολωνία, ναι, ναι. Αυτός που έχει φτιάξει καλό όνομα με βάση το βιογραφικό του. Έτσι από τις υπερβάσεις που έκανε αν θέλεις στην Κύπρο. Αναγκαστικά θα περιμένουν για τον Βούξα να σε δράσει και καλά στο Κέτσενη. Από εκεί πέρα το προσπαθήσαμε λίγο χθες να μάθουμε όσον αφορά και με την καταγγελία που έχει γίνει σε αστυνομία και λοιπά, αν σε κάποια πρόοδος δεν έχει κάτι το νεότερο όσον αφορά στο κομμάτι αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε κάποια ενημέρωση που προφανώς από πλευρά θα έλθει. Αλλά αν σημαίνει και κάποια πρόοδοση στην εγκυρία που κοιτάνουν οι γαλαζοκίτρινοι προς την αστυνομία, πλέον όλοι βλέπουν αγωνιστικό κομμάτι και το ενωμόνιο 23 της Μπαΐου. Διότι η υπόθεση με το φετίο τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει άλλο, οπότε συγκεντρώνονται στα αγωνιστικά οι γαλαζοκίτρινοι, χωρίς κάπου πλέον αυτό είναι δεδομένο λόγω τιμωρίας. Και χωρίς ζώκε μάλλον, παραμένει αφίγωρος ο στρατηγός όσον αφορά την
1: μετακίνηση στο παιχνίδι. Αφήγουμε από τον Καφού. Η ΑΕΛ αντέδρασε πάρα πολύ καλά μετά την 6 γκολ που δέχτηκε από το ΑΠΟΕΛ, σε εκείνη την ταπεινωτική ήττα, και έχει την προοπτική τώρα με ένα αντίπαλο στα μέτρα της να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς και να βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι, έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει, να παραμείνει στην πρώτη θέση βαθμολογίας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Και αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να παραμείνει όσο ψηλά γίνεται. Έχει ένα παιχνίδι που είναι το φαβορί, κακά τα ψηματά, κοντά στην Ομόνια 23 Μαΐου. Θα πρέπει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Διότι και οι τριφυλλοφόροι έχουν δείξει ότι αποτελούν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής αυτό εκλαμβάνω εγώ με αυτά που έχω δει τουλάχιστον από την Ομόνια 23 Μαΐου. Η ΑΕΛ όμως έχει την ευκαιρία να κερδίσει για παραμείνει στην κορυφή. Είναι την Κυριακή στην 7 η ώρα. Αναμένεται να είναι πάρα πολύ κόσμος, είναι αλήθεια.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει αρκετή συζήτηση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, λόγω και του νίκης που προηγήθηκε κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας. Θα πρέπει όμως να χτίσει πάνω στην νίκη, έτσι. Δηλαδή για να έχει αξία το διπλό στην Πάφο, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει την Ομόνια 23 Μαΐου για να μπορεί έτσι να ανεβάσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
1: Μιχάλη, κρίνεις ότι είναι γεμάτη τώρα η ΑΕΛ μετά τις απουσίες των δύο ποδοσφαιριστών που τραυματίστηκαν, που χάνουν τη χρονιά μετά την απουσία του τιμωρημένου Καφού? Υπάρχουν λύσεις στην ΑΕΛ?
2: Για τη θέση του Καφού υπάρχει η Ελζόκε που είναι τραυματίας όμως. Ακόμα υπάρχει
1: και αυτός τραυματίας. Ναι, ποιος άλλο?
2: Είναι ο Σταυκός και ο Στοπιανός. Υπάρχει λύση εκεί, έστω και μία ακόμη. Με τη Γιωζόκια λογικά επιστρέφει, αλλά όχι με την Ομόνια 23 Μαΐου, επιστρέφει με την Ομόνια Ραδίκου. Οπότε θα είναι δύο επιλογές για τα αυταγωγά παιχνίδια της ομάδας. Από εκεί πέρα το ερωτηματικό, και πολύ σωστά το αναφέρεις Ανδρέα, είναι αφορά αν μπορέσει ο Τσινεντού Γκόφρι έτσι να γεμίσει έτσι λίγο το κενό που άφησαν οι Τσαντάκοβις και Γκομίς. Διότι δεδομένα ο Γιώβετιτς έχει δείξει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό είναι καλό για την ΑΕΛ, που θα παίξει το ρόλο του ενός επιθετικού. Ο άλλος που θα είναι ο Γκόφρεϊ, ο Νιγηριανός, θα πρέπει να δείξει και αυτός τον αγωνιστικό χώρο ότι μπορεί να προσφέρει αυτά που έδειξαν ότι τα πρόσφεραν, αν δεν τραυματίζονταν, οι Γκομίς και τα Τσαντάκοβιτς.
1: Ποιο σχηματισμό χρησιμοποιεί συνήθως ο Μάρτινς, με δύο επιθετικούς?
2: Πριν, ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Ναι, πριν, ναι, ναι, ναι. Παίζει σαν δεύτερος. Τώρα, ναι. Τώρα όμως θα παίζει ο Γιώβετιτς, αν θα βάλει με...
2: Τώρα θα παίξει ο Γιώβετιτς στην ουσία, ο δεύτερος. Ναι, ναι, θα επιστρέψει δηλαδή εκεί που τον προόριζαν εξ αρχής, και όχι ως την επιθετικό κορυφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τετράλα πίσω, είναι τριάλα στη μεσαία γραμμή. Και η τριάλα, ένας από τους είναι ο Γιώβετιτς, ενώ ο επιτελικός μέσος. Και τριάδα στην επίθεση με δύο Wiggins στην ΑΕΝ. Εντάξει, ένα σχήμα που αρέσει τον Μαρτίν. Ένα 4-3-3 το πούμε.
1: 4-2-3-1 που μετατρέπεται σε
2: 4-2-3-1, μπράβο. Είναι κάπως σωστά το αναφέρεις, Ανδρέα. Εντάξει, η ΑΕΛ έχει μια πληθώρα επιλογών.
1: Μάλιστα. Έχει πληθώρα επιλογών.
2: Ναι. Και εντάξει, είναι το θέμα, επιστρέφουν και είναι πολύ σημαντικό, δεν το αναφέραμε αυτό, η Αλμέιδα και η Μιλουσάγεβης στις επιλογές.
0: Ναι, ναι,
2: Μιλουσάγεβης, οπότε
0: πρέπει σίγουρα να είναι
2: και άλλο η ομάδα. Εντάξει, τώρα μια σχέση της Μιλουσάγεβης Άλκη, να δούμε αν θα είναι τελικά, διότι ο τύπος Νεοφύτου τα πήγε περίεργα.
0: Ο Νεοφύτου είναι, για μένα ήταν ο τόπος στο παιχνίδι με την Πάφο.
2: Με την Πάφο,
0: δεν είναι το θέμα.
2: Ο τύπος Νεοφύτου τα πήγε πάρα πολύ καλά και δεν ξέρω πόσο κατά πόσο θα είναι δεκάδο μήλος θα βγεις, αν και η λογική λέει ότι ο Σέρβος θα είναι, αλλά να δούμε, διότι τα πήγε πάρα πολύ καλά και τους νοθήτους κόντρα στον Μπρούνο που ήταν ο κύριος αντίπαλο. Αυτή είναι η επιλογή, να δούμε τι επιλογή θα κάνει ο Ούγκο Μαρτίν για τη συγκεκριμένη θέση. Όπως αντίστοιχα και δεξιά υπάρχει το ίδιο, αν θέλεις, πρόβλημα στις εγωγικά ή ευχάριστος πονοκέφαλος, αν θέλεις, με Παπαγεωργίου και εγώ θεσάω. Διότι και ο Παπαγεωργίου, όσες φορές χρησιμοποιήθηκε, τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Ναι, ισχύει και αυτό.
2: Ναι.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
8: Ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ικανοποίηση στην Εθνική Ανδρών τόσο για την νίκη επί της Λετωνίας όσο και για τη συγκομιδή των 7 βαθμών που τη φέρνει στη δεύτερη θέση του ομίλου μας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μαυροβούνιο που είναι στους 10 βαθμούς. Οι επόμενες εθνικές υποχρεώσεις είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο. Η Μακάμπι Τελαβίβ πήρε το πράσινο φως από την αστυνομία Κύπρου για να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα στο στάδιο της Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Το εφετείο της ΚΟΠ έκανε δεκτή την έφεση της ανόρθωσης, ως εκ τούτου ακυρώνονται ποινές για ένα αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και για ένα αγώνα απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έτσι, στο προσεχές ντέρπι με την Πάφο, η κυρία θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της. Παράλληλα, το εφετείο της ΚΟΠ απερίψε την έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης για Καφού με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ. Ως εκ τούτου, η ομάδα της Λεμεσού θα στερηθεί των υπηρεσιών του ποδοσφαιριστή της για 6 αγωνιστικές. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ παρουσίαση του επετειακού λευκόματος για τον ένα αιώνα ιστορίας του ΑΠΟΕΛ με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου να ανακοινώνει χορηγία της κυβέρνησης ύψους 10.000 ευρώ μόνο για τους σκοπούς του λευκόματος. Ήδη πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακοινώσει στην κυρία εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια του μεγαλύτερη χορηγία. Απολογίες στον ΑΠΟΕΛ στέλνει μέσω τοποθέτησής της η Κράσα Βαϊνή για τη συμπεριφορά μελών του τεχνικού επιτελείου της στο μεταξύ τους φιλικό που διεξήχθη το Σάββατο. Γεμίζουν σιγά σιγά οι ομάδες με την επιστροφή και των διεθνών τους και το βλέμμα έχει στραφεί στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην Ομόνια την Τετάρτη αναμένεται να είναι πλήρης του Ηλίας Πούλος, με την προσοχή να είναι τόσο στην Καρμιώτισσα όσο και στην Τσέλε για το Europa League. Στην Πάφο το μυαλό είναι στον αγώνα με την Ανόρθωση αλλά και σε αυτόν του Conference League με την Αταλάντα. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι αγωναδρόμου κάνει ο Κορέα. Χωρίς να υπολογίζεται ο Τσακών συνεχίζει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ ενώ ψιωμόνια Σαραντίπου δύσκολα προλαβαίνει ο Αμίν. Αυξάνονται επιλογές στον Απόλλωνα με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι έτοιμοι ενώ ο Λιούμπιτς πλησιάζει. Στην Ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Σάντιν, Καλστρεμ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Χαραλάμπους και Λέλε είναι διαθέσιμοι στον Άρη, όχι όμως και ο Φόλια. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν, Νησιά Φαρόε, στις 1:45 Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Ελβετία, Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Γιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον ντέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ολυμπιακού, στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Στην ΑΕΚ 300 καιρό τα θέλει έτοιμη με την επανέναρξη. Για το Eurocup στην Καλαθόσφαιρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα σας, Σπορ.
3: Εδώ παίζονται όλα.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Απόλαυσε τη ζωή με World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Plus Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
10: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
18: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας. Καλά ρε παιδιά, τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα. Το έστειλε και πριν και ξανά στείλε που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα κατάθλιψη για το τέτοιο. Το είπαμε παρέα.
1: Για
0: το, με τη Λετωνία, το Χ.
1: Ναι.
0: Εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο κύριος Ανδρέας τώρα.
1: Μπράβο στην Αθήνα μας ρε παιδιά. Είπαμε, δηλαδή δεν είπαμε ότι εξελισσόντας σε φιάλτη.
0: Δεν είχε πει να
1: διώξουμε το Μάτζιο. Όχι καλέ, ναι.
0: Ξεκινάς από εκεί.
1: Ναι, και δηλαδή, δεν κατάλαβα ξαφνικά έγινε προπονηταράς ο Μάτζιος. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ήταν μία νίκη η οποία ήταν μέσα στο πρόγραμμα και ήρθε με δραματικό τρόπο. Ήταν στο πρόγραμμα. Εξελισσόταν εφιαλτική βραδιά για την εθνική μας ομάδα.
0: Και γι' αυτό το
1: χαιρόμαστε που νίκησε.
0: Βεβαίως.
1: Στη Λετωνία πραγματικά παίξαμε πάρα πολύ καλά και αξίζαμε τις νίκες. Αλλά αφού είπαμε μετρά το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και τώρα εδώ βάζουμε το αποτέλεσμα.
0: Η κουβέντα με την κατάθλιψη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γιατί συνέπεσε η σύγκριση με την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τη μία είχαμε μια ομάδα που έπαιρνε σούπερ αποτέλεσμα και την άλλη μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Και χαρήκαμε. Έχει τρεις μέρες τώρα που λέμε ότι η Κύπρος είναι άσος με τη Λετωνία.
1: Ναι,
0: και
1: δύο νίκες. Δεν έλεγαμε δύο νίκες.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Η νίκη με την Αρμενία ήρθε πιο εύκολα.
0: Βέβαια ήρθε πιο εύκολα.
1: Πολύ πιο εύκολα. Που ήταν και πιο δύσκολος αντίπαλος.
0: Σωστό. Πολύ πιο δύσκολος. Γιάννος Παπαγιάννου, πάμε το μόνο στην παρέα μας. Το Απόλλη είχε μια εκδήλωση χτες για την παρουσίαση του Λευκώματος για τα 100 χρόνια της ομάδας. Μια έτσι πολυτελής έκδοση, η οποία μπαίνει στην κυκλοφορία και μάλιστα. Είπε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Μιχαηλίδου, ότι θα επιχορηγηθεί η έκδοση αυτή με 10.000 ευρώ από το κράτος, από το Υπουργείο Παιδείας. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, όντως, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ανακοίνωση χορηγία 10.000 ευρώ για τις ανάγκες του Λευκώματος.
0: Και προανήγγειλε και πιο μεγάλη χορηγία.
2: Ναι, η ίδια πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδούλης, θα ανακοινώσει στην κύρια εκδήλωση του ΑΠΟΕΝ μεγαλύτερη.
0: Πότε, εν τω μεταξύ, πότε είναι η κύρια εκδήλωση, έχουμε ημερομηνία, είναι Νοέμβριο.
2: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν αυτό. Έχουμε ακόμα, ούτε εγώ δει κάτι, αυτό λέω.
2: Ναι. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αξίζει ο κόπος για κάθε αποελίστα για αυτό το βιβλίο. Είναι 592 σελίδες καταγράφει με ιστορικά.
0: Το είδες, πήγες θες.
2: Όχι, δεν είναι κατάφερα.
0: Εντάξει, να το δούμε, ναι, να το δούμε.
2: Είναι 592 σελίδες που καταγράφει με ιστορικά ντοκουμέντα.
0: Είμα, μπορείς να κάνεις και λιγότερο με 100 χρόνια ιστορίας και τόσες επιτυχίες. Δεν μπορείς να κάνεις λιγότερο.
2: Υπάρχει σπάνιο αρχιακό υλικό των 100 χρόνων της πορείας του ΑΠΟΕΛ. Και υπάρχει και το φωτογραφικό λεύκομα παρουσίασης τις σημαντικότερες στιγμές όλων των αθλητικών τμήματων του Συλλόγου. Και η έκδοση κυκλοφόρησε σε 1926 αριθμημένα αντίτυπα. Υπάρχει ελεύθερη προπόληση που ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου και η τιμή είναι στα 110 ευρώ. Και σίγουρα, όπως είπες και εσύ, ο κάθε αποελίστας θα το ήθελε να το έχει στο αρχείο του. Είναι καταγραμμένη όλη η ιστορία του ΑΠΟΕΛ των 100 χρόνων, που σίγουρα και το βιβλίο που καταγράφει τα ντοκουμέντα της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, της πορείας της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ από την μέρα ίδρυσης του, και φυσικά το φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει όλες τις στιγμές των 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, που σίγουρα για κάθε αποελίστα, αλλά όχι μόνο για κάθε αποελίστα, για κάθε φίλαθλο που θα ήθελε να έχει στο αρχείο του αυτό το λεύκομα, θα ήταν, είναι σίγουρα πάρα πολύ πολύτιμο, σίγουρα.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου το ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι μονόδρομος νίκης. Ισχύει και για τις δύο ομάδες αυτό, έτσι.
2: Γιατί
0: και
2: είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, δηλαδή ο ΑΠΟΕΛ, ναι, μεν είχε δύσκολο πρόγραμμα. Απόλυσε όμως ήδη 8 βαθμούς. Υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Η νίκη είναι μονόδρομος. Περιμένουμε όλοι να δουν καλύτερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν σημαντικές επιστροφές, όπως ο Ματσίνη και ο Καρίλιο, ειδικά ο Καρίλιο που τον περιμένουν πώς και πώς το ΑΠΟΕ. Mm. Ναι, σίγουρα από τη στιγμή που
1: έπαιξε αγωνί... και στο φιλικό με τον Ύψο, φαίνεται ότι είναι έτοιμος για να κάνει την πρώτη εμφάνιση.
2: Είναι έτοιμος και από τη στιγμή που έχει και πρόβλημα ο Λαΐκης που δεν αγωνιστήκε ούτε και στη Λετωνία, θα αξιολογηθεί η περίπτωση του φυσικά αυτές τις μέρες. Όμως φαντάζει αυτή η πολύ έως δύσκολη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, αφού υπάρχει αυτό το μυϊκό πρόβλημα. Στο φιλικό με την Κράσαβα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο ο Αγγελόπουλος με τον Καρίγιο.
0: Τι έγινε με την Κράσαβα και απολογούνται οι...
2: Θα σου πω την αλήθεια, άσχημο, και εγώ το πρωί το είδα, δεν έγινε κάτι προς τα έξω.
0: Έπεσε ξύλο προφανώς, πρέπει να χτυπήσαν κάποιους.
2: Προφανώς έγινε κάποιο περιστατικό
0: για
2: να βγει η Κράσαβα για να κάνει αυτή την ανακοίνωση.
0: Να απολογηθεί.
2: Από να απολογηθεί σημαίνει κάτι σοβαρό έγινε στον Αρχάγγελο. Κάποιο περιστατικό έγινε που το καταδίκασε και η ίδια η ομάδα του Ύψον. Έτσι. Mm. Το τι έγινε δεν γνωρίζουμε, αλλά για να βγει, για να, τη στιγμή που αναγκάστηκε να βγει αυτή η ανακοίνωση, συνεπάγεται ότι κάτι κακό και κάτι σοβαρό πρέπει να έγινε από εκ μέρους των βοηθούν προμονητή, του ποδοσφαιριστή του και του μάνατζερ, όπως δηλώνει στην ανακοίνωση της η ομάδα του Ύψο.
1: Μάλιστα. Γιάννο, σχολιάστηκε πολύ αυτή η βαριά ήττα στο πρωτάθλημα γυναικών. Τι ήταν, 18 γκολ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Γνωρίζεις ότι εμαζέψαν 10 κοριτσάγια που πήγαν να παίξουν μπάλα.
2: Όχι, δεν κοριτσάγια.
1: Πώς γίνεται 18
2: μήνες. Είναι μια νεοσύστατη ομάδα που χτίζεται τώρα το ΑΠΟΕΛ. Το τι έγινε, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αγωνιστικά το τι έγινε στο γήπεδο, ήταν μια βαριά ήττα, όμως είναι η αφετηρία για αυτή την γυναικεία ομάδα. Το τι θα σχολιάσουμε όσον αφορά το βαρύ σκορ.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, εμπολή χτύπητο για το
0: ΑΠΟΕΛ.
1: Όταν αναπαίξουμε την Απόλλων Ladies, τι θα γίνει. Πες. Είναι πολύ χτυπητό αυτό το πράγμα.
2: Αντρέα μου, πρέπει να καταλάβεις ότι...
1: Μα τι να καταλάβω εγώ, να καταλάβω ο κόσμος να καταλάβει.
2: Όχι, είναι μια νέα ομάδα.
1: Μα το δέχομαι, μάνα μου. Μα επειδή είναι νέα ομάδα πρέπει να δέχεται 18-0. Ή αύριο να έρθει 30-0, δεν μου να πούμε.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι γίνεται με
1: την
2: γυναικεία ομάδα, όμως είναι ένα τμήμα που άνοιξε τώρα, που θα χρειαστεί το χρόνο της για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ και αυτό το τμήμα του ΑΠΟΕΛ να είναι σε προαγωνιστικό τομέα και αυτό. Τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορούμε να δούμε από τη στιγμή που τώρα ξεκινά ένα τμήμα, όπως είναι το γυναικεία ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαστεί το χρόνο του για να μπορέσει να βρει τα πατήματα. Και
0: αυτό πάντως το αποτέλεσμα είναι βαρύ. Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο πέρα από το αυτονόητο το αποτελέσματος είναι ότι θα μπορούσαν κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν πει στους παίχτριες σταματάτε μην βάζετε γκολ. Δηλαδή ο επικεφαλής του Φούτσαλ, ο Χάρης ο Βασιλείου, είπε ότι έπρεπε από τη στιγμή που είδαν ότι υπάρχει όντως πολύ, γιατί η άλλη ομάδα της Πέγιας,
1: ναι,
0: Πέγιας Ακάμας, είχε 15 ξένους. Εγώ είδα ότι ήταν όλες ξένες σχεδόν. Μια-δυο Κυπρέες ήταν μες στην...
2: Ναι, μα είχε δύο ξένους. Το είναι χωριστόπουλ, δεν είναι αρακό
0: ξένους, ναι.
2: Είναι νεαρές ποδοσφαιριστρίες που ήρθαν τώρα στην ομάδα που θα χρειαστεί ο χρόνος.
0: Αλλά είπε ο ίδιος ο Χάρης Βασιλείου ότι έπρεπε, εμείς λέει στο φούτσαλ, αν δούμε ότι είναι αδύναμος ο αντίπαλος, σταματάμε στο 7, δεν πάμε παραπάνω.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη, τώρα μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής ότι το ΑΠΟΕΛ τα κορίτσια K18 και K15 πέρσι κέρδισαν 17-0 την ΑΕΛ και 15-1 άλλη ομάδα. Mm-hmm. Άρα ούτε εδώ τηρήθηκε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει fair play. Είναι άγραφος αυτός ο νόμος. Αλλά κάποιες ομάδες λένε ότι όταν βάλουν πολλά γκολ, σταματάνε. Κάποιες δεν σταματάνε. Θέλουν να βάζουν μέχρι τα 70.
2: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Σωστό αυτό που λες. Αλλά είναι πολύ χτύπητο να ακούγεται ότι είναι μια χτυπητό ομάδα του ΑΠΟΕΛ, του ΑΠΟΕΛ, η τίτια 18-0. Αυτό ήθελα να. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην ποδοσφαιρική ομάδα των αντρών, η οποία επιβάλλεται να νικήσει, όπως ανέφερες προηγουμένως. Την περιμένει ο κόσμος πιο έτοιμη, θα έλεγα, πιο έτοιμη την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, γιατί προετοιμάστηκε τώρα καλύτερα. Είχε και λίγους παίχτες στις εθνικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ, νομίζω, Γιάννο.
2: Έλειπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, στην Αντρών ήταν μόνο ο Σταύρος.
2: Ο Σταύρος του Γεωργίου και ο Λαΐφης, αλλά υπήρχαν και εθνική ελπίδα αρκετοί που. Έτσι, θα έλεγα τώρα ότι από, ουσιαστικά γεμίζει ο Αρχάγγελος και ξεκινούν δουλειά όλοι για το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, αυτό το διάστημα υπήρχαν κάποιοι παίχτες, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, όπως ο Ρομπάρακο Πακαθέτα, που ήθελαν περισσότερη δουλειά για να φτάσουν στον επιθυμητό τομέα ετοιμότητα, να είναι πιο έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές. Περιμένουν ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είναι ακόμη πιο έτοιμοι για να δώσουν περισσότερα στην ομάδα. Υπάρχει αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ ότι αυτή η ομάδα μπορεί για πολύ περισσότερα με όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Και όπως είπαμε και στις προηγούμενες φορές, αυτό που θα χρήζει βελτίωση είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Θα δούμε και τον Καρίγιο τώρα που θα αγωνιστεί απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα, τι ποδοσφαιριστής είναι, τι μπορεί να προσφέρει και πόσο θα βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ. Και είναι ένα παιχνίδι που επιβάλλεται να το κερδίσει το ΑΠΟΕΛ 100%. Διότι μετά ακολουθεί και το παιχνίδι με την ΠΑΦ.
0: Οκ. Γιάννο, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από το ΑΠΟΕΛ. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε ρεπορτάζ ανόρθωσης στον απόϊχο των
1: χτεσινών. Κέρδισε την έφεση, να η ανόρθωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα παίζει με κόσμο με τον κόσμο και δεν έχει κανένα θέμα απαγόρευσης
1: στο εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, μετακίνηση οπαδών. Παιδιά, το πρωτάθλημα, αν παιχτεί στο ένα τέρμα στην ισοβαθμία το 18-0, θα βοηθήσει. Προφανώς. Αν μετράνε τα γκολ, βέβαια βοηθάει. Ο 32 λέει ακόμα έπρεπε να βάλουν παραπάνω από αυτά που κάνετε εσείς. Τα κάνουν όπως με την άλλη και την άρθρωση παλιά. Τώρα τι θέλετε, λέει ο 32. Καλημέρα. Ανδρέα, αν δεις την ομάδα της Εθνικής, δεν έχει πλέον 6-7 παίχτες μιας ομάδας. Πλέον είναι ένας-δύο παίχτες κάθε ομάδας και οι υπόλοιποι εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλαξε αυτή η μορφολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει πλέον παίχτες.
1: Και βοήθησαν οι Αγγλοκύπροι, το είπαμε. Άλλαξε τη φιλοσοφία της η Ομοσπονδία που κυπροποιούσε στους 35 άρδες. Τώρα στράφηκε στους Κύπριους της Αγγλίας και είναι πολύ καλύτερο.
0: Ναι. Πιάσαμε τρεις έχουμε τώρα.
1: Ναι. Ναι, πολύ καλύτερο.
0: Να πιάσουμε άλλους δύο.
1: Παλιότερα θυμάσαι ήταν ο Τζέισον Δημητρίου.
0: Έχει κάποιους παιχταράδες Αγγλοκύπριους, τέλος πάντων, να δούμε αν μπορούμε να τους πείσουμε. Κοίταξε,
1: ο Έντουαρτς κάνει διαφορά.
0: Ο Έντουαρτς είναι ο κορυφαίος, δεν έχουμε άλλο παίχτη από τον Έντουαρτς. Τώρα μην τρελαθούμε. Απλά αν ανεβούν κατηγορία οι εθνικοί, να πείσουμε κι άλλους να παίξουμε την εθνική. Έτσι, από την τρίτη κατηγορία. Θεόδωρος Τσολάκης, Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Γεια σου, Θεόδωρε.
2: Καλημέρα και καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς?
0: Ωραία, μια χαρά. Ικανοποίησε την ανόρθωση, φαντάζομαι, από το χτεσινό αποτέλεσμα του εφετίου.
2: Απόλυτη ικανοποίηση και δικαίωση. Θυμάστε καλά ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μεταφέρει εδώ στον αέρα την αισιοδοξία ότι μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα, ότι από πλευράς ανόρθωσης αισιοδοξούσαν ότι με τον φάκελο που κατέβαιζαν στην έφεση θα ανατραπεί η πρωτοδική απόφαση και στο τέλος δικαιώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν και δικές μας οι πληροφορίες περί ανατροπής και νομίζω το πιο σημαντικό για διαόρθωση είναι το γεγονός ότι κατάφερε να ανατρέψει αυτή την ποινή και να έχει μαζί της τον κόσμο της και στο αυριανό παιχνίδι που έρχεται αυριανό ΙΠΑ που έρχεται το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ αλλά και με την Ομόνια 21 Ισμαΐου εκτός έδρας. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Είδαμε τι έκανε ο κόσμος σε αυτό το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε για να βοηθήσει την ανόρθωση να κερδίσει και το ίδιο θα γίνει φυσικά και με την ΠΑΦΟ γιατί αναμένεται από πλευράς του κόσμου της ανόρθωσης ότι το γήπεδο θα είναι σορτά, ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και ενθουσιασμός στον κόσμο της ανόρθωσης για αυτή την απόφαση και εκτιμώ ότι μέχρι την Κυριακή που είναι το παιχνίδι θα είναι sort out.
1: Μάλιστα. Εν τύχει την πολυτελεία να ξεχωρίζει αντιπαλούς η ανόρθωση. Ένα παιχνίδι έδωσε μέχρι τώρα στο Αντώνης Παπαδόπουλος με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν το καλύτερο, η καλύτερη της εμφάνιση. Τώρα έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο απέναντι στην ΠΑΦΟ. Πάρα πολύ δύσκολο το ξεκίνημα της Άουσης. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ακριβώς. Και αν αναλογιστεί, Αντρέα, κανείς ότι κατάφερε να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ και το επόμενο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα.
1: Απλώς την πήραν πολύ πίσω η ήττα από την Νέα Σαλαμίνα.
2: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η ανόρθωση εκεί να ζευγαρώσει τις νίκες, να φτάσει στους 6 βαθμούς με ένα δύσκολο πρόγραμμα που είχε στο ξεκίνημα του προαθλήματος, δηλαδή κατάφερε να κερδίσει έναν τερπί που ήταν με τα ΠΟΕΛ και η ήττα από την Νέα Σαλαμίνα σίγουρα έπαιρνε απογοήτευση. Από εκεί έπαιρνε το κλίμα είναι πολύ καλύτερο πλέον. Και όρθωσε και μετά την νίκη της έφεσης που καταχώρησε η διοίκηση της ομάδας, είχε και φιλικό με την Ένωση την περασμένη Κυριακή, ήρθε η νίκη με λοιπόν του Ράφα Λόπες, τα πράγματα φτιάχνουν σε όρθωση ως προς το καλύτερο και γενικότερα επικρατεί αισιοδοξία και στο παιχνίδι με την Πάφο. Η ανόρθωση θα παρουσιάσει το πρόσωπο που παρουσιάζει στο παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ. Φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Κάλστρεμ είναι ερωτηματικό αν θα είναι διαθέσιμος, είναι τραυματίας και συγκεκριμένα στο πόδι και θα ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Επίσης αμφίβολη είναι η Σατίν και φανεί ο Μπέξτρομ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκτός από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα δούμε αν η ανόρθωση καταφέρει να αντισταθεί.
0: Ναι, κοίταξε, η ανόρθωση σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά που λέμε ντέρμπι, γιατί όταν παίζουν έτσι ομάδες.
1: Έχει αυτό derby, το ασίγαστο πάθος.
0: Έχει βγάζει πάρα πολύ πάθος, εξού και τα αποτελέσματα που πήρε το, ναι. Και πέρσι και φέτος.
1: Ναι, και πέρσι πήρε, ναι, με τους μεγάλους οπότε, πήρε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Ναι. Νιώθει, γιατί έχει το DNA της μεγάλης ομάδας ούτως ή άλλως. Άρα ξέρει ότι σε αυτά τα μάτς, δεν ξέρω, παιδί μου, είναι τόσο παραπάνω. Κίνητρο είναι, κίνητρο για τους παίχτες. Φαίνεται ότι είναι κίνητρο.
1: Είναι.
0: Εκ του αποτελέσματος εννοώ. Τι άλλο έχει η Θοδωρή ομάδα?
2: Για την ώρα δεν προκύπτει κάτι άλλο. Άλκη, τα είχαμε πει και γενικότερα για τις διεργασίες που έκανε ο Χρήστος Μαραγκός που μετέβηκε στην Ελβετία για το μεταγραφικό εμπάρκο. Αυτό που είναι καλό επίσης να πούμε και να επιθυμίσω, γιατί τα πάμε και χθες με τον Βολίδιο στην εκπομπή Cape Time, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στην ανόρθωση στο κομμάτι ενίσχυσης της ομάδας σε διάφορα πόστα. Εκεί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε.
1: Οργανωτικά ενισχύεται, Θεόδωρε, πράγματι πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά να καταφέρει.
2: Αντρέα μου, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούσαν να γίνουν.
1: Ναι, ναι, να καταφέρει τον Ιανουάριο. Αυτό, την προσπάθεια.
2: Εκεί είναι η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Όπως είχαμε αποκαλύψει εμείς, Ελβετός νομικός κορυφαίος σε αυτό το αντικείμενο που είχε αναλάβει και προηγούμενες υποθέσεις άλλων ομάδων στο κομμάτι του μεταγραφικού εμπάρκου, έχει αναλάβει την υπόθεση και θα κάνει τα δύνατα δύνατα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όμως. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Οι ενδείξεις, η αλήθεια, δεν είναι με το μέρος της ανόρθωσης. Γιατί δεν είναι απλό, Άντρεα. Γιατί
1: μάλιστα,
2: δεν είναι
1: το γεγονός
2: ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ η ανόρθωση είναι μια απόφαση που πρέπει να τραπεί. Η απόφαση έχει πάρθει, πήγε στο ΚΑΣ, έχει απορρευθεί η έφεση και τη δεδομένη στιγμή η ανόρθωση προσπαθεί να στοιχειοθετήσει υπόθεση ουσιαστικά που θα φέρει μείωση της ποινής. Αυτό ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού και οι νομικοί που χειρίζονται αυτή την υπόθεση και δεν συγκεκριμένα ο Ελβετός νομικός που είχαμε πει.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Με γεμάτη ατζέντα φτάνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Καθοριστική συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στις οποίες θα παρουσιάσει επικαιροποιημένη πρόταση πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ διαμηνύουν ότι προσέρχονται σε συνάντηση χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία και προετοιμάζονται για την διαμαρτυρία τους που θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται μεταξύ των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, με το κίνημα Ανσαραλά να ανακοινώνει ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο στη Ράμπι, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου. Λίγες ώρες αργότερα, ο συνασπισμός ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Χοντέιντα της Ιεμένης. Βαθιά ανησυχία για την ισχυρή κλιμάκωση εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Χοντέιντα της Ιεμένης. Βαθιά ανησυχία για την ισχυρή κλιμάκωση εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας

0: Και τα παράλια και στους 17 βαθμούς τα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
4: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
1: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε επιστρέφοντας, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Σχολιάζαμε εδώ με τον Αντρέα για το εκτός αέρα, για το ένα δημοσίευμα του Φιλελευθέρου που λέει για 1,5 εκατομμύριο για το Σαφό. Έτσι, για πρόταση. Κώστα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Κώστα.
6: Καλημέρα, Αντρέα, για τους ακροατές.
4: Όντως ήρθε έτσι πρόταση τόσο μεγάλη για το Σαρφό, ή εν πάση περιπτώσει, αν θες να μας πεις χρήματα, ήρθε πρόταση επίσημα για το Σαρφό? Με βάση το δημοσίευμα που διαβάζουμε, λέμε τώρα, έτσι.
6: Εντάξει, δεν θέλω να πω ποσά και λεπτομέρειες άλκη, αλλά είναι γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει ενδιαφέρον για το Σαρφό, αλλά ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική περίοδο ο παίχτης δεν είναι ο παραχωρής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μια τρομερή εξέλιξη για όλους όσοι τον θυμούνται. Έχει αρκετά χρόνια που είναι στην ομάδα μας. Πέρσι είχε πάει ιδανικός στη Ρωσία. Έκανε μια γεμάτη χρονιά και εκείνη η χρονιά τον ωφέλεσε εμφανώς. Είναι μεταμορφωμένος προς το καλύτερο και αν όχι ο καλύτερος, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές,
4: είναι από τους
6: κορυφαίους της ομάδας. Ναι.
5: Επειδή ο Άρης συνηθίζει να παραχωρεί τους παίκτες του όταν έχει μια καλή προσφορά, εσείς όμως ποντάρετε ότι θα πάρετε περισσότερο.
6: Για κάθε πράξη υπάρχει ο χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος και το κατάλληλο αντάλλαγμα.
5: Ναι. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό από τη διάρκεια.
6: Όχι, δεν παίζει γιατί είναι τιμωρημένος όπως και ο Γιαγκό μετά.
5: Όπως και ο Γιαγκό.
4: Πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι? Είχε έτσι πρωτόγνωρη διακοπή τριών εβδομάδων. Έτσι, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
5: Δεν είναι ικανοποιητικός ο απολογισμός του Άρη, νομίζω.
6: Εντάξει, επειδή φίξατε δύο θέματα, με συγχωρείτε.
4: Ναι, ναι.
6: Το πρώτο όσον αφορά τη διακοπή που ανέφερε Φάλκη, είναι γεγονός ότι επειδή είναι πρωτόγνωρη η διάρκεια της διακοπής, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθούν όλες οι ομάδες, όχι μόνο η δική μας, γιατί είναι όντως πολύ μεγάλο διάστημα. Ξεχάσαμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πότε παίξαμε τελευταία φορά. Εντάξει, και είναι ένα στοίχημα για κάθε προπονητή να μπορέσει να διατηρήσει την ομάδα του σε γρήγορος. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό με δύο φιλικά, δηλαδή δεν είχαμε Σαββατοκυριακό γενό. Παίξαμε το προηγούμενο Σάββατο με την Ομόνια 29 Μαΐου φιλικό και προχθές το Σάββατο με τη Ρίγα για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε σε αγωνιστική εγρήγορση και παράλληλα επειδή ο προπονητής είχε εντοπίσει κάποια πράγματα που ήθελε να βελτιώσουν οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω των αγώνων, γιατί όση προπόνηση και να κάνεις είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Και για να έρθω και στο ερώτημα του Ανδρέα, εντάξει, ο απολογισμός όχι, θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, Ανδρέα. Αυτό που θεωρούμε
5: γιατί
6: ότι
5: γιατί δώσατε τρία παιχνίδια εντός έδρας και δεν έκανατε νίκη.
6: Τρία. Εντάξει, να πω κάτι, Ανδρέα, όμως. Ο απολογισμός, ο βαθμολογικός απολογισμός, αυτός που δεν ήταν εντός προγράμματος αν θες, ήταν οι δύο βαθμοί που χάσαμε την Καρμιώτης. Γιατί τα άλλα παιχνίδια, τα δύο που δώσαμε, ήταν τέρπι, τα οποία μπορούσαν να πάνε είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί ήταν με τον Απόλλωνα η πρεμιέρα που θεωρώ ότι δικαιούμασταν την νίκη βάση απόδοσης, μείναμε στην ισοπαλία. Και με την Ομόνια ένα παιχνίδι που μπορείς να κερδίσεις, μπορείς να χάσεις οποιοδήποτε αντίπαλος εντός λήθος. Θα έλεγα ότι το στραβοπάτημα ήταν οι δύο χαμένοι βαθμοί για την Καρμιά.
5: Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, μία νίκη. Σας βγαίνει το εκτός σας.
6: Είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα, Ανδρέα.
4: Είναι μικρό, μικρό, αυτό είναι αλήθεια.
6: Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, γνωρίζουμε ότι αυτή η ομάδα θέλει υπομονή. Δεν γίνεται να έχεις τόσους πολλούς νέους και τόσους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και από το ξεκίνημα να είναι μια ομάδα δεμένη και να αποδίδει στο maximum των δυνατοτήτων.
5: Ο προπονητής σας τι λέει, είναι ικανοποιημένος, πιστεύει ότι θα παρουσιάσει?
6: Ο προπονητής γνωρίζει ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που έχουν μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. ιδέα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς που είδαμε και την προετοιμασία, όντως μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Τώρα θα μου πεις ήταν φιλικά παιχνίδια, αλλά εντάξει, υπάρχουν φιλικά και φιλικά. Είχαμε δώσει φιλικά παιχνίδια με ομάδες που ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αγωνίζονταν φουλ και είχαμε πολύ καλύτερη απόδοση. Οπότε mm-hmm. θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βελτιωθούν.
5: Εσύ που είσαι πολλά χρόνια στον Άρη, αυτή ναι. η ομάδα πλησιάζει, έτσι, έχει μεγάλη διαφορά από την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα?
6: Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, Ανδρέα, γιατί κάθε σεζόν εδώ λέμε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πόσο μάλλον να πάμε 3 χρόνια πίσω. Ήταν διαφορετική η ομάδα. Κάποιοι παίκτες είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παίζαμε ένα...
5: Την ταχύτητα τότε, παρόμοιο. Την ταχύτητα.
6: Εντάξει, έχουμε και σήμερα ταχύτητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως εξελίσσεσαι εσύ, εξελίσσονται και οι αντίπαλοι, βελτιώνονται και οι αντίπαλοι, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σύγκριση. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι νωρίς να γίνει σύγκριση, γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει πιάσει, δεν έχει βρεθεί στο απόγειό της. Ενώ η ομάδα εκείνη ήταν, πάλι ήταν νεανική, αλλά όχι τόσο νεανική.
4: Mm-hmm. Ναι, ναι. Τώρα είναι όντως πολύ πιο χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας.
6: Έχουμε πάρει 9-10 ποδοσφαιριστές, Ανδρέα Γιάλκη, και ο μεγαλύτερος είναι αυτός που πήραμε τελευταία, που είναι 24 ετών.
4: Ναι, mm. ναι. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι δίνεται και την ανάλογη πίστοση χρόνου, έτσι, και στον προποντή και στους παίχτες.
6: Μα αυτό λέμε, αυτό λέμε άτιμο, θέλετε, ότι, ναι. Και αυτό είναι που ζητούμε και από τον κόσμο μας να καταλάβει, ότι δεν γίνεται να έχεις 10 νέους παίχτες, να είναι όλοι νεαροί, 20, 21, 19, και να περιμένεις να μπουν μέσα και να παίζουν, λες και είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο ή μπαρουτοκαπνισμένοι, να το πω έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Χρειάζεται χρόνος, υπομονή και δουλειά.
5: Και καλούς δασκάλους, διότι είναι σχολείο το Άρης, τέτοιες ηλικίες, ναι, καλούς δασκάλους.
6: Έτσι ακριβώς, Ανδρέα.
5: Ναι,
6: και είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να εκπαιδεύσει στους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό, είναι και το κομμάτι της ψυχολογίας, είναι και το κομμάτι της νοοτροπίας και ούτω καθεξής.
5: Ναι, ναι. Mm. Επανέρχεται ο Χαραλάμπος, ο Χάμπος.
6: Ναι, επανέρχεται.
5: Μάλιστα.
6: Και θα έχουμε, πέραν των δύο που είναι τιμωρημένοι, να χτυπήσω ξύλο, δεν θα έχουμε κάποια άλλη απουσία.
5: Έχετε πολλές επιλογές, δηλαδή.
6: Υπάρχουν επιλογές.
5: Μάλιστα. Και ο Άρης, ξέρεις, δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε πού πάει ο Άρης φέτος. Πρώτος στόχος να μπει στην
4: Εξάδα
5: και μέσω της Εξάδα να διεκδικήσει Ευρώπη.
4: Πρώτος στόχος είναι η Ευρώπη. Ναι. Έχει κάτι άλλο.
6: Το έχουμε πει, ναι.
4: Αυτό έχει θυμά που είχες πει την άλλη φορά. Πρώτης προηγούμενη συζήτησή μας, τέλος πάντων.
5: Αυτή η ομάδα δεν είναι για τίτλο, αυτή η ομάδα.
6: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, Ανδρέα. Δεν θέλω να πω είναι ή δεν είναι. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς θεωρούμε ότι πήραμε καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά είναι άπειροι. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Τώρα είναι ένα θέμα πόσο γρήγορα θα μπορέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να φέρουν αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Το είπα αυτό γιατί πριν μερικά χρόνια ο Άρης ήταν καθαρά, ξεκάθαρο ότι είχε υψηλότερους στόχους.
6: Είχε υψηλότερους στόχους, ένα πρωτάθλημα πήραν, Ανδρέα.
4: Τη χρονιά του πρωταθλήματος δεν ξεκίνησαν για πρωτάθλημα.
6: Αυτό βγήκε στην πορεία. Είναι ότι μπορεί να έχει στόχους, Ανδρέα, το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και να μην το πάρεις ποτέ. Είναι ένα θέμα να ξεκινάς και να είσαι πάντα με στόχο το πρωτάθλημα, αλλά κάποτε μπορεί να το πάρεις, κάποτε μπορεί να το πάρεις. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι αποτυχημένη, πρέπει να βλέπεις την κάθε
5: Θεού,
6: χρονιά.
5: Βεβαίως,
6: δηλαδή, θυμάμαι μια σεζόν που τερματίσαμε δεύτερη, είχαμε κάνει ρεκόρ βαθμό, αλλά δεν ήταν αρκετό. Είχαμε πάρει περισσότερο από τότε που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και είπα και πριν ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική και είναι λίγο δύσκολο να κάνεις συγκρίσεις από 2-3 χρόνια πριν.
5: Ναι, προς Θεού. Εξάλλου κάποιους αριανούς φίλους της ομάδας που μιλάμε μας λένε ότι αυτό που μας χάρισε ο Άρης είναι για όλη μας τη ζωή, είμαστε ικανοποιημένοι.
6: Ναι, γιατί γνωρίζετε την ιστορία της ομάδας μας. 95 χρόνια είχαμε να επιδείξουμε την παρουσία σε ένα τελικό κυπέλλου χαμένο που μας είχε μείνει τραύμα από τότε, από το 89.
5: Γίνεται το 3-2.
6: Ναι, γίνεται το 3-2 στην παράταση. Οπότε το να καταχτά η ομάδα του πρωτάθλημα, Ανδρέα, και όλες τις άλλες επιτυχίες που είχε, γιατί όταν είσαι ο Άρης και δεν έχεις κάτι να επιδείξεις σε 90 χρόνια ιστορίας και βγαίνεις τρεις φορές Ευρώπη, παίζεις ομίλους του Europa League, καταστάς το πρωτάθλημα,
5: ναι.
6: Σαφώς και είναι επιτυχίες που κανείς από αυτούς τους παγιούς Αριανούς δεν περίμενε να δεις.
5: Πράγματι.
4: Ναι,
5: είναι γεγονός.
4: Ωραία, είναι από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Γενικά έχουν όλα τα μάτια ενδιαφέρον, αυτό είναι η πραγματικότητα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι αίτητος.
5: Ναι, είναι αίτητος.
4: Με τέσσερις ισοπαλίες, δηλαδή μοναδικό στατιστικό. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει ότι θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Να δούμε αν ο Άρης μπορεί να σπάσει το αίτητο του Ολυμπιακού ή αν θα συνεχιστεί αυτό το αίτητο των μαυροπράσινων.
6: Ναι, γιατί είναι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν έχει γνωρίσει την ΙΚΑ, όπως είπες και εσύ, Άλκη. Νομίζω είναι δύο-τρεις ομάδες που είναι αίτητες. Μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό μας κάνει απλά ακόμη περισσότερο υποψιασμένους. Δηλαδή δεν θα πηγαίναμε στην Λευκοσία έχοντας κατά νου ότι το παιχνίδι είναι εύκολο. Σε καμιά περίπτωση. Αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια.
5: Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
6: Ακριβώς.
5: Η λέξη εύκολο είναι μια διαγραφή.
6: Γι' αυτό και είπα τα πολλά τελευταία χρόνια, Ανδρέα. Γιατί έχει γίνει φράση κλισέ, αλλά ισχύει. Γιατί εδώ παίξαμε τέσσερις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και δείτε ποιες ομάδες έχασαν βαθμούς από ποιους αντιπάλους. Που στα πολύ παλιότερα χρόνια, που θυμάται και ο Ανδρέα και εσύ Άλκη, ήταν δεδομένοι βαθμοί της νίκης. Όμως δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο. Όλοι είναι επαγγελματίες, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει δείξει ότι δεν παραδίδεται και αυτό λέει και το αίτητο της, οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση, να είμαστε αποτελεσματικοί για να μπορέσουμε να πάρουμε το ζήτημα.
4: Σωστό. Κώστα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια. Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Κυριάκος ήταν στο παιχνίδι που συζητούσαμε χθες, το Μίλαν ΑΕΚ με τον Σούλιο Σέζαρ, τον γκολ που πήρε η ΑΕΚ τη Μίλαν στο ΑΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, Κυριάκο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
0: Ήσουν σε αυτό το μάτς.
2: Και σε αυτό και στο, επειδή άκουγα τη συζήτηση του ΑΕΚ χθες, είχε εκείνα τα χρόνια και μία, είχε δύο συνεχόμενες πρεμιέρες ο ΑΚΑ, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Και τυχαία είχα πάει και στις δύο, και τις δύο χώρες.
0: Φουλ το ύπαλο.
2: Το... Ναι, ναι.
0: Φουλ, ε.
1: ΑΕΚ, ΑΕΚ Μίλα.
0: ΑΕΚ Μίλαν, ναι.
2: Και ΑΕΚ Μίλαν,
0: ναι. Το γκολ του Ζούλιο Σέζαρ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: όταν όλοι νόμιζαν ότι θα το είχε γίνει viral αυτό εδώ.
0: Βάλτορε.
2: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Με το Λίμπε, ναι, ναι, με το Λίμπε.
2: Να μην το κάνει ο Λιμπερόπουλος.
0: Να μην το κάνει ο Λιμπερόπουλος. Δεν το έχει δει το βίντεο, Αντρέας. Να το δείξω και να. Δεν μπορώ να πω τι λέγανε για τον Σέζαρ από την Κερκίδα.
1: Βάλτορε. Ο παίχτη ήταν ο Λιμπερόπουλος.
0: Ξέρει, ήταν πάει Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν τον αφήσαν τον Παναθηναϊκό, το έχει πει σε συνέντευξή του. Ήρθε η πρόταση και δεν του την είπανε. Και την έμαθε αργότερα.
2: Και είναι, κάνουν μια σχετική εκπομπή και με Ντέμι Νικολαίδη.
0: Ναι,
1: τρομερή.
2: Και έχουν και χιούμορ. Λέει ο Λιμπερόπουλος, μου ζήταγαν να πιέζω μπροστά και δεν ήξερα ότι κάνω 45 δευτερόλεπτα να πάω από τη μια μεριά στην άλλη.
0: Όπως το λες. Τι γίνεται, πώς είναι η προετοιμασία και πλέον η τελική ευθεία εν ώψη Ομόνοια Σαραδίπου? Έχετε μια εβδομάδα σχεδόν ακόμα, γιατί είναι Δευτέρα το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνοια Σαραδίπου.
2: Αν με ρωτήσεις εμένα και ρωτήσεις και όλους τους υπόλοιπους που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, με τις ομάδες και τους πεις αν προτιμάνε μια τέτοια μεγάλη διακοπή και όχι να υπάρχει αγωνιστική δράση, νομίζω δεν θα υπάρξει κανένας που θα σου πει ότι προτιμούσε να είναι τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Θέλανε λιγότερες διακοπές οι ομάδες και οι παίχτες, και τώρα διαμαρτύρονται ότι 4 συνεχόμενα παιχνίδια είναι πολλά.
0: Δεν αποφασίζουμε, βρίσκουμε την ίσια μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια.
2: Δεν ξέρω αν θα ισχύσει και τη νέα χρονιά.
0: Όχι,
2: νομίζω ότι το έβαλαν λόγω του ότι πίεσαν το πρόγραμμα για να ξεκινήσουν τα προκριματικά μετά για το Euro. Δεν ξέρω πώς θα το πορευτούν, αλλά φαντάζομαι επειδή υπήρξαν αντιδράσεις και στο κορυφαίο επίπεδο και συνήθως όταν υπάρχουν αντιδράσεις των κορυφαίων επίπεδων από αγγλικές, ισπανικές ομάδες, κάτι πάει να γίνει, κάτι αλλάζει. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όμως. Αλλά ήμασταν αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε. Το κάναμε με τον δικό μας τρόπο. Επιλέξαμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Εσείς έχετε ευκαιρία να κρατηθείτε στην κορυφή της βαθμολογίας.
2: Ναι, έχουμε την δυνατότητα εφόσον ξεπεράσουμε το επόμενο εμπόδιο που είναι η Ομόνοια Σαραδίπου να παραμείνουμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ήταν ένα ενδιαφέρον διάστημα. Από τη μία ουσιαστικά δεν θες να έρχεται μια διακοπή όταν είσαι σε καλό μομέντου. Από την άλλη, κακά τα ψέματα, στην προκειμένη περίπτωση τη δικιά μας, ο προπονητής έπεσε αμέσως στα βαθιά και ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσει ακόμη περισσότερο την ομάδα μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις. Είναι διαφορετικό να κάνεις τις προπονήσεις και να μην έχεις τον ορίζοντα άμεσα παιχνίδι και να μην διαμορφώνεις το πρόγραμμα, και εντελώς διαφορετικό αυτό που συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες. Και με τα δύο φιλικά παιχνίδια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει εγρήγορση σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να δώσει χρόνο συμμετοχής ακόμη και σε παιδιά που το χρειάζονταν, που δεν είχαν πάρει ή καθόλου ή πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια προαθλήματος. Οπότε από σήμερα έχουμε επιστρέψει στο γήπεδο και από σήμερα σκεφτόμαστε τους τρόπους που θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πριν τη διακοπή. Δεν είναι και το πιο εύκολο, γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω για όλους. Ισχύει αυτό κάπως πρωτόγνωρο το σκηνικό, να παίξεις 4 παιχνίδια και μετά να πρέπει να διακόψεις την αγωνιστική δράση για τις εβδομάδες, αλλά δεν είναι.
1: Κυριακό,
2: ο ίδιος το λέει ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οφείλουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει.
1: Ναι, πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση με τον Σταύρο Παπαδόπουλο και μας είπε ότι βλέπει την ΑΕΚ φέτος πολύ δυνατή και με το μεγαλύτερο βάθος που είχε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και πιστεύει πολύ και... για το πρωτάθλημα, μας είπε. Του τόνισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος.
1: Ναι, και
0: αυτό.
1: Πιστεύει, ναι. Το νιώθει και ο κόσμος της ΑΕΚ φέτος περισσότερο.
2: Νομίζω ναι, με τον τρόπο που ξεκινήσαμε βγάζει αυτή την, αυτή την αισιοδοξία. Και ο κόσμος, βέβαια ο κόσμος στο καθήκον είναι να παραμείνει δίπλα στην ομάδα, ιδιαίτερα εκεί που θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, εκεί που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις συνέχεια μια ευθεία, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο την παρουσία του κόσμου. Δεν είναι ασφαλές το δείγμα, είναι μόνο 4 αγωνιστικές. Θεωρούμε ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, αλλά τώρα όσο αφορά το βάθος, ναι.
2: Έχουμε συζητήσει και νομίζω εσύ με είχες ρωτήσει, Άντρια. Και σου είχα πει, συμφωνώ, ότι έχουμε πλέον σαφέστατα ακόμη περισσότερες επιλογές και έχουμε προσθέσει βάθος ουσιαστικά σε όλες τις θέσεις. Και αυτό ενδεχομένως με βάση το πώς θα πορευτούμε, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει η χρονιά, ενδεχομένως να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε αυτής της χρονιάς και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.
0: Πώς είναι, τι απουσίες θα έχετε με την Αραδίπου?
2: Ξεκινάμε από σήμερα την προετοιμασία, γνωρίζουμε από πριν ότι ουσιαστικά δεν υπολογίζεται ο Ιούσεφ Αμίν, δεν έχει καταφέρει ακόμη να ανεβάσει ρυθμούς. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πότε θα μπορέσει να συμβεί κάτι τέτοιο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο Ρονάλτο Τσακό έκανε χθες την μικροεπέμβαση που είχαμε ενημερώσει πριν το φιλικό με τον Απόλλωνα.
0: Τον ενοχλούσε μια βίδα, τι ακριβώς
2: ήταν? Ναι, έχει αφαιρεθεί, θα επουλωθεί και θα επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονησιών. Είναι δεδομένο ότι δεν θα τον έχουμε στη διάθεσή μας
0: με την Ομόνια Ραδίπου.
2: Το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Και επίσης ο Μπράιαν Ολιβάν είχε αποχωρήσει τραυματίας από το παιχνίδι από το φιλικό με τον Απόλλωνα. Έχει υποβληθεί και αυτός, έχει περάσει από οικονομιστικό έλεγχο και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εντάξει, από τη στιγμή που είναι Τρίτη, έχουμε λιγότερο από μια εβδομάδα για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι δύσκολα θα μπορέσει να δώσει το παρόν.
0: Okay. Αξιάκι είναι από τα μεγάλα φαβορί της αγωνιστικής.
2: Περιμένουμε και βεβαίως και την επιστροφή. Οι τρεις έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο συγχαίρουμε, μας λίγδωσε από τα γαρδιοκτήπια με τον γκολ του Μάρκου Σέντουα στο φινάλε. Και ο τελευταίος που έχει υποχρεώσεις είναι ο Τρίκα σήμερα με τις ελπίδες της Ρουμανίας.
0: Α, έχει σήμερα με τις ελπίδες, είναι το παίζει ο Τρίκα.
2: Ναι, είναι στον ίδιο όμιλο με δύο αντιπροσωπευτικά.
0: Με την Κύπρο. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Η ΑΕΚ είναι από τα φαβορί της αγωνιστικής.
1: Ναι, έτσι,
0: έχει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι φαβορί όπως και να το κάνουμε. Το θέμα είναι να το βγάλουμε στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Η Αραδίπου είναι γενικά για μια ομάδα που ζημιάρα. Έχει κόψει βαθμούς.
1: Είναι
0: αίτητη. Είναι στην κοινή του έδρα. Αλλά εντάξει, εννοείται με πολύ περισσότερο κόσμο η ΑΕΚ, αφού είναι το γήπεδο της ΑΕΚ πρακτικά.
2: Εντάξει, λίγο πολύ συνεχίζουμε όπως και πριν τη διακοπή. Είχαμε αντιμετωπίσει την Ομόνια Εγωστής Ενάδης που επίσης ξεκίνησε πολύ καλά και είναι σκληρό καρύδι. Και αποδείχθηκε αυτό και στο γήπεδο. Mm-hmm. Τώρα παίζουμε με την Ομόνια Ραδίπου.
1: Ήταν εκτός έδρας εκείνο το παιχνίδι, οι δυσκολίες ήταν περισσότερες.
2: Ναι, αλλά εξαρτάται με το πώς θα προσεγγίσεις εσύ το παιχνίδι, πώς θα παρουσιαστείς, το να μπορέσεις να βγάλεις την ποιότητά σου μέσα στο γήπεδο και να μπορέσεις να αποφύγεις τα οποιοδήποτε εμπόδια μπορεί είναι σε θέση να σου βάλει οποιοδήποτε αντίπαλος. Και ένας αντίπαλος που 4 παιχνίδια έχει αυτά τα 4 αγωνιστικές έχει αυτά τα αποτελέσματα, δεν μπορεί να θεωρείται αμελητέα ποσότητα, οπότε το προσεγγίζουμε με την απαραίτητη προσοχή, σοβαρότητα και δουλεύοντας πάνω στη δικιά μας ομάδα έτσι ώστε να παρουσιαστούμε με τον τρόπο που πρέπει, που θα μας οδηγήσει στην κατάκτηση των 2 βαθμών της νίκης.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για τη συζήτηση, Κυριάκο, και καλό πρωινό.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΚ. Έχει σήμερα πολύ σημαντική συνάντηση των ομάδων της Ευρωλίγκας στο Κόμο για την επέκταση της Ευρωλίγκας. Ναι. Θα μπουν άλλες τέσσερις. Ναι, ναι. Τώρα πώς είναι, είναι 20,
3: 20. Είναι 20.
0: Θα γίνουν 24 και μετά 28. Στην 24, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μέσα. Λογικά, σίγουρα όταν είναι 28 θα είναι και δύο ομάδες. Στο Κόμο, εκεί στο
3: το Κόμο, ναι. Κόμο. Να δούμε να θα συναντηθούν οι Αγγελόπουλοι με τον
0: Γιανακόπουλο. Είναι και οι δύο εκεί. Είναι και οι δύο πλευρές. Και, και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιανακόπουλος. Λοιπόν, αύριο το πρωί. Καλημέρα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο υπευθύνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σαρφό, αλλά την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι υπό παραχώρηση. Καροποίηση στην Εθνική Ανδρών τόσο για την νίκη επί της Λετωνίας όσο και για τη συγκομιδή των 7 βαθμών που τη φέρνει στη δεύτερη θέση του ομίλου μας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μαυροβούνιο που είναι στους 10 βαθμούς. Στις επόμενες υποχρεώσεις για την Εθνική είναι τον Νοέμβριο. Η Maccabi Tel Aviv πήρε το πράσινο φως από την αστυνομία Κύπρου για να δίνει τους εντός έδρας αγώνες στην Ευρωλίγκα στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Στη Ρωμόνια την Τετάρτη αναμένεται να είναι πλήρης το Ηλιασπούλος με τον Άιτινγκ να είναι εκτός επιλογών. Στον Απόλλη επιστρέφει ο Μαντσίνη σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση Μπαρκ και Μπακασέτας. Στην Παφωνόψη Ανόρθωσης Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμη αγορά δρόμου κάνει ο Κορέα. Στην Ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Σάτιν Καρλστρέμ, Αφανίφ και Μπέρκστρομ. Χωρίς να υπολογίζεται ο Τσακών, συνεχίζει την προετοιμασία της ΣΥΑΚ ενώ ψερμόνια Σαράντη που δύσκολα προλαβαίνει ο Αμίν. Αυξάνονται οι επιλογές στον Απόλλωνα, με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι έτοιμοι ενώ ο Λιούπιτς πλησιάζει. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν νησιά Φαρόε, στις 9:45 Αγγλία Τσεχία, Κροατία Ισπανία, Ελβετία Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αλβανία Γιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία Σλοβακία. Στο Παναθηναϊκό Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ολυμπιακού στο αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Στην Εξτρακόσα καιρότα θα είναι έτοιμη για την επανέναρξη. Για το EuroCup στην Καλαθόσφαιρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
9: Supersport 104. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μουρομάντιλα με Χίλις Μαλόις 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
13: Τι λες, παραμιλάς?
12: Πέψι.
13: Θέλεις ένα ψυχτικό?
12: Πέψι.
13: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
12: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
13: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Πέψι και Ιος Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εσύχησες μας κύριε Βέρο Φία, δεν ξέρουμε κι εμείς πού να πάμε. Μια λαλής μας έτσι, μια λαλής μας άλλος, πως εχτές έστειλε σε έναν άνθρωπο να πάει να πιάει τα έντυπα τούτα για να συμπληρώσεις τους 500. Που σημαίνει για να πάει να πιάνε τα έντυπα να είσαι μέσω, να κατεβείς μέσω του συναγερμού, μέσω των διαδικασιών. Που την άλλη είπες μας ότι έβαλα υποψήφιος για να είμαι υποψήφιος. Τον παρετούν τα πραγματούθια, τούν τα μουσκουρούθια. Ο κόσμος είναι και μάνος. Πέ μας ξεκάθαρα είναι μου να κάνει να ξέρουμε εγώ. Γιατί πεις να πιάσεις τα έντυπα? Για να τους σύρεις τακτό μες τα μάθια. Εν άλλον κόλπον τούτο. Μα να κυβερνήσουμε την Κύπρο με κόλπα, κύριε Αβερό. Ή αν πάτσε να παθείς άλλη καμιά κατραπατσιά πάλι. Διότι και ανήτα έγινε μάνι. Κάτι είναι να κάνει. Εμάς η πασινή ανήτα έπιαν τα έντυπα. Είναι να τα συμπληρώσει. Μα 500 υπογραφές είναι πολλές ρε κούμπα. Τι να κάνουμε? Εν έχουμε άλλα προβλήματα. Η πεζίνα ευθυνή, το πετρέλαιο ευθυνό, το ρεύμα είναι το πιο φθηνό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε φυσικό αέριο, το κυπριακό πάει καλά, δόξα σε ο Θεός. Ήταν που θέλουμε. Άντε πέτε μου τι θέλουμε. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας εδώ. Να μείνετε σταθεροί, συντονισμένοι, μη φύγετε από το Σούπερ Σπορ 104.

0: έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
3: Μα τι σφυρίζει!
4: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Δημοσθένους με τα τουριστικά του. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον γιο της Μαριάννας της Μαμούς

0: Μα και στη Σταυρού, στο πλυντήριο της αγάπης εκεί στο Καρσπα, στο φίλο μας τον Χρήστο και στη Γιώτα. Γεια σου ρε Χρήστο με τα ωραία σου. Στο φίλο μας τον Ράμπο.
1: Και τη φτωχή μου την καρδιά φιλώνεις.
0: Ο Ράμπος ο πρώην καταδρομέας. Γεια σου ρε Ράμπο υπέροχε. Και πάμε επίσης και στη φίλη μας τη Ρεβέκα στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει με τον Απόστολο.

παιδιά τη και στι φιλενάδε τη εκεί του Τάση. Στο φίλο μας το Ρίκο στην Αθιένου.

Πάμε στα σπήλια στο φίλο μας το Σαράλι, που στέλνει τραγούδια της εκπομπής στο φίλο του τον Αλόχα. Γεια σου Αλόχα με το Σαράλι σου. Γεια σου Βέργου Αντωνίου.

Πάμε στον Μποχτάντο Ρουμάνο, εκεί στου Παντελή. Γεια σου Παντελή Δικομίτη. Πάμε στο Στέφανο τον Γερατσιώτη από τις Γερακές. Στο φίλο μου τον Χριστάκη τον Σουρουπή με την Αναρίντου. Έλα, γεια σου ρε Χριστάκη Σουρουπή με τα ωραία σου.

0: Χριστόδουλος ο ταχυδρόμος τι κάνει.
1: Και στην άξο τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω στην...
0: Ο Χριστόδουλος ο τρομοκράτης του σεξ. Παίρνει τα γράμματα και οι κοζάκαρες ζουν του φρουτούθια. Έλα μάνα μόπα.
1: Θα πάμε και στο ψάρεμα κάτω στον Ολλανδόνι.
0: Πάμε και εκεί στο σαντουιτσίδικο της αγάπης του φίλου μας του Κόπου και της Μαρίας. Που άλλαξε τοποθεσία, πρέπει να το βρείτε παιδιά εκεί που ήταν. Επίεν απέναντι. Διότι για μένα κάνουν ποδηλατόδρομους. Επελάναμε που τα ποδήλατα στην Κύπρο και θέλουμε ποδηλατόδρομους. Έπεσε κανέναν κοντήλι μου την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται. Και προσπαθούμε να το φάμε. Εγεμώσαμε τον τόπο ποδηλατόδρομου και ποδήλατα αν έχουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι ο φίλος μας ο... Ο φίλος μας ο Κόκος με τη Μαρία, με τον Χρήστο, επίαν απέναντι, απέναντι. Εκεί θα τους βρείτε. Όπα. Και στη Λεμεσό, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου το Φύτο με τα ποδήλατά του.

Εδώ είμαστε. Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Διασκεδάστε. Έρχονται και κυπριακά, θα βάλουμε τώρα κυπριακά. Πάμε να ακούσουμε

θέμα ο φίλος μας ο πρόδρομος στην Πάφο. Τι κάνει? Ο πρόδρομος στη Χούλου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

αφρίζει ξαφρίζει το παράμα σε οκαμέντον. Η παροιμία για όσους είναι τσιγκούνιες και θέλουν οπωσδήποτε να καλύψουν, να αντισταθμίσουν έξοδα τους, έστω και με αφύσικον τρόπο. Η παροιμία από την ιστορία κάποιου που ζήτησε ένα μπακάλικο αναρί. Αναρί που είναι ξερή σε τετράγωνα κομμάτια και ο μπακάλις κατά λάθος του δώσε τετράγωνο σαπούνι. Και αυτός όταν άρχισε να το τρώει αφρίζει το στόμα του. Όποτε και είπε την παροιμία αφρίζει ξαφρίζει το παράμαζε ο καμεντών. Και αιτούτος ήταν τόσο τσιγκούνης που έτρωε το σαπούνι, επήρε το για αναρί, άφριζε το στόμα του και είπε τη φράση να φρίζει ένα φρίζει το παράμαζε ο καμεντών. Άλλη παροιμία, αφρίζει που το θυμόν του, βγάλει αφρούς που το στόμα του. Άφτενε το λιχνάρι σου, πριχού να σε βρει νύχτα. Να προνοείς. Αρκετές παροιμίες υπάρχουν για πρόνοια και προνοητικούς που απηχούν τη ζωή αθλίων, που συχνά τους χτυπούσε η ανέχεια και η συμφορά και πάντα ζούσαν μέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια.

ανάβω. Ξαφνικά οργίζομαι. Είμαι αναμένος. Πριχού σημαίνει πριν. Πρωτού. Το πρωτού λέγεται τζετσάμπρου. Προ λίγου χρόνου. Τζάμπρου. Άλλη παροιμία, αχάριστον ευεργετής νεκρό μουγιάζεις. Ευεργετής άχριστον, αχάριστον, είναι σαν να κιόχνεις μούγες που τον πεχαμένο. Όπως ο νεκρός δεν νιώθει όταν του κάνεις αέραν, έτσι ανέστητος είναι και ο αχάριστος στη δική σου ευεργεσία που του κάνεις. Λέγεται για ανέστητους, για χάριστους, κύριε Τραχονίδη. Την παροιμία μουλιάζω όπου για να καλύψει το λόγιον γράφει αχάριστον ευερκετής νεκρό μουλιάζεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Αξιπιένη.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Αμήν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ ενόψει Ομόνοια Σαραντίου, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Μιλώντας στον Super Sport 104, ο Κωστάς Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σαρφό, αλλά ο Άρης δεν τον παραχωρεί. Ενόψει Ολυμπιακού δεν υπολογίζονται Σαρφό και Γιάνκο, επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Στην Ομόνοια την Τετάρτη αναμένεται να είναι πλήρης ο Ηλίας Πούλος, με τον Νάιντινγκ να είναι εκτός επιλογών. Στον Απόελ επιστρέφει ο Μαντσίνη σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, Μπαράκ και Μπακασέτας. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην Πάφο, ενώ ενόψη ανόρθωση αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα. Στην ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Σάτιν Σκάλστρε με Φανίφ και Μπέρκστρομ. Χωρίς αυξάνονται οι επιλογές στον Απόλλωνα, με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι έτοιμοι, ενώ ο Λιούμπιτς πλησιάζει. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το πράσινο φως από την αστυνομία Κύπρου για να δίνει τους εντός έδρας αγώνες στην Ευρωλίγκα στο Σπύρος Κυπριανού. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν νησιά Φαρόε, στις 9:45 Αγγλία Τσεχία, Κροατία Ισπανία, Ελβετία Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αλβανία Άγιος Μαρίνος, Εσθονία Ισλανδία, Λευκορωσία Φιλανδία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία και Μολδαβία Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ολυμπιακού, στο Ιόνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Στην ΑΕΚ 300 καιρότα θα είναι έτοιμη με την επανέναρξη. Για το EuroCup στην Καλαθόσφαιρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο. Τον Νεκτάριο Σοκράτους στη Λεμεσό. Την Τζέι Νεκτάριος. Ταμ ταμ ταμ. Συνεχίζουμε και πάμε σε στίχους Πανίκου Γιατρού. Ακούμε το γάδαρο. Ο γάρος.

0: Μα είναι τσίπου τα χτινά, τσας δεν έχουν συνούρον.
1: Σε στίχους του φίλου του Πανίκου Γιατρού, καταπληκτικούς, και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα από τον φίλο μας τον Πανίκο, σε στίχους, να ακούσουμε τη τσάκρα.

έτσι. Πάμε κάτω στη Λάρνακα. Στη χαρά να τη στείλω την αγάπη μου. Έλα, όπα.

11 και 18. Ακούτε Super 104. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Να χαιρετήσουμε στο Παλαιχώρι τους φίλους μας και το φίλο μας το Θεοφάνη.

και ο Μπαμπορίδης μέσα στο χορό. Επήγε η Αννίτα. Μπορείτε εσείς του συναγερμού να προλάβετε, έχετε ένα μήνα. Πάρτε την υποψηφιότητά σας και να πιάσετε τα έντυπα. Έβρετε 500 συναγερμικούς να σας υπογράψουν.

Χαιρετώ τους φίλους μου στο Πεντάκομο, το φίλο μας τον Κωνσταντάν. Πάμε στη Μαθηκολόνη, στο φίλο μας τον Άσο τον Κομοδρόμο.

Φανταστείτε τι θα γίνει ως το Γενάρη-Φεβράρη, παιδιά. Ένα ανακοινώσουν και που το ΑΚΕΛ τον υποψήφιο. Ένα μια φήμη αναφέρει ότι ένα ανακοινώσουν και που το δίκο.

φανταστείτε να βάλει ο Νικόλας και να τον υποστηρίξουν οι πικραμένοι του συναγερμού και οι πικραμένοι του Χριστοδουλίδη και αντί να φκεί ο Χριστοδουλίδης να φκεί ο Νικόλας. Φανταστείτε να βάλει και η άμεση δημοκρατία το Φιδίαν.

0: Super Sport 104. Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
1: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
0: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
1: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Με γεμάτη ατζέντα φτάνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Καθοριστική συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στις οποίες θα παρουσιάσει επικαιροποιημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ διαμηνύουν ότι προσέρχονται σε συνάντηση χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία και προετοιμάζονται για την διαμαρτυρία τους που θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται μεταξύ των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, με το κίνημα Ανσαραλά να ανακοινώνει ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο στη Ράμπιγκ, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του Βασιλείου. Λίγες ώρες αργότερα, ο συνασπισμός ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Χοντέιδα της Ιεμένης. Βαθιά ανησυχία για την ισχυρή κλιμάκωση εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ποσότητα κάναβης συνολικού μεικτού βάρους πέραν του ενός κιλού εντόπισαν μέλη της ΙΚΑΝ στη Λευκοσία. Για την υπόθεση συνελήφθηκε 27χρονος και 23χρονη συμβία του και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Αρχικά σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα, ωστόσο, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο. Και ραντεβού αύριο.

0: σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Copy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
7: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
14: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
16: Αθλητικό αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μετά και το πέρας των υποχρεώσεων των εθνικών, οι ομάδες γεμίζουν εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Αμήν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ εν ώψη Ομονίας Αραδίπου. Στην Ομονία την Τετάρτη αναμένεται να είναι πλήρες ο Ηλίας Πούλος, με τον Άιντινγκ να είναι εκτός επιλογών. Στον Απόλλο επιστρέφει ο Μαντσίνη σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Μπαράκ και Μπακασέτα, Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην Πάφο, ενώ εν ώψη ανόρθωση αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα. Στην ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Σάτιν, Καρλστρέμ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Χωρίς να υπολογίζεται ο Τσακών, συνεχίζει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ ενώ ψωμονές Αραδίπου δύσκολα προλαβαίνει ο Αμίν. Αυξάνονται οι επιλογές στον Απόλλωνα με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι έτοιμοι ενώ ο Λιούμπιτς πλησιάζει. Στον Αρένοψη Ολυμπιακού δεν υπολογίζονται Σαρφό και Γιανγκό. Στην Ένωση θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Θεοδωρού. Η Μακάμπι Τελαβίβ πήρε το πράσινο φως από την αστυνομία Κύπρου για να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα στο Σπύρος Κυπριανού. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν νησιά Φαρόε, στις 9:45 Αγγλία Τσεχία, Κροατία Ισπανία, Ελβετία Βορείος Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αλβανία Άγιος Μαρίνος, Εσθονία Ισλανδία, Λευκορωσία Φιλανδία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία και Μολδαβία Σλοβακία. Στο Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευρά του Ολυμπιακού στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Στην ΑΕΚ 300 και Ρώτα θα είναι έτοιμη με την επανέναρξη για το Euro Cup. Στην Καλαθόσφαιρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
21: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
22: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
23: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: 12 στα σπορ.

0: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Με χαμόγελο η Μαρίνα Αργυρού. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο ο Μάκης Νικολάου με τη συνάδελφο και τον Στέφανο τον Στεφάνη.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, είσαι ανανεωμένη.
1: Φορτσάτος ο Μάκης.
0: Πάντα πρέπει να είσαι σε φόρμα, ναι.
1: Με εμπάσιμο. Δυνατό.
0: Να βάλω κόπο πρόλεπτο. Τεράστια νίκη εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Σπουδαιότατη.
1: Με
0: ανατροπή.
1: Ναι.
0: Μπάζερ Πίτερ. Γλυκό φινάλε.
1: Αφήστε να μιλήσω, αφού δεν με αφήνει.
0: Εντάξει, ώστε 12.30 μιλάς
1: εσύ. Κοίτα, σίγουρα ήταν τεράστια νίκη, πολύ μεγάλη σημασία νίκη. Κάναμε δύο νίκες, μία ισοπαλία, έχουμε 7 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, Μάκη, δεν ξεχνάμε και δεν βάζουμε στην άκρη το γεγονός ότι περιμέναμε κάτι παραπάνω.
0: Μπράβο. Διότι θα το έλεγα εγώ, μου το είπες εσύ.
1: Γιατί δεν πρέπει
0: απόδοση
1: να ναι. Και γενικότερα σε θέμα βαθμών, με τη Λετωνία για παράδειγμα, εκτός έδρας θα μπορούσαμε και για το τρίποδο.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Συμφωνώ
1: ναι,
0: μαζί
1: έγινε, έγινε.
0: Αλλά η
1: σίγουρα,
0: ουσία.
1: Κρατάμε τα δεδομένα.
0: Ναι, και τα
1: το θέμα είναι να μην παρασυρώμαστε.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί θέλουμε ακόμα βελτίωση. Και από τη στιγμή που μπορούμε, δείξαμε ότι μπορούμε, να διεκδικήσουμε την άνοδο μας στη δεύτερη κατηγορία, πρέπει να πάμε με σοβαρότητα στα επόμενα παιχνίδια. Κοίταξε. Το νιώθει.
0: Ναι. Στρογγυλοκάθεται τώρα η εθνική στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Είναι με 7 βαθμούς. Η Αρμενία.
1: 10.
0: Δε...
1: Oh, sorry, το Μαυροβούνιο 10.
0: Ναι, έχασε πρώτους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο πλην
1: 3.
0: Ναι. Και η Λετωνία στον 1. Και γλυκοκοιτάζουμε και την πρώτη θέση.
1: Σίγουρα γι' αυτό σου λέω.
0: Φυσικά,
1: ότι,
0: ναι, πες μου.
1: Ξέρεις, να μην έρθουμε πάλι στο τέλος να λέμε μα αν και αν παίρναμε το τρίποντο στη Λετωνία και τα λοιπά.
0: Μα θέλει σοβαρότητα. Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει σοβαρότητα όμως.
0: Δεν αφιβάλλει κανείς.
1: Θέλει σοβαρότητα.
0: 12 του Νιόβρη παίζουμε ρεβάν με την Αρμενία. Θα, πολλά δύσκολο παιχνίδι.
1: Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι.
0: Και μετά.
1: Εκτός έδρας.
0: Ναι. Και έχουμε Μαυροβούνιο, τελειώνουμε με την πρωτοπόρο του ομίλου στο ΑΜΕΓΑ.
1: Που εντάξει, εκεί ενδεχομένως.
0: Η πρώτη ομάδα ανεβαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Και η δεύτερη παίζει μπαράζ με τις τέσσερις τελευταίες της δεύτερης κατηγορίας για άνοδο. Έχουμε για το θέμα των
1: εφετίου. Του εφετίου. Yeah. Λοιπόν, ένα ναι και ένα όχι από το εφετίο. Mm-hmm. Το ναι ουσιαστικά έχει κάνει αποδεκτή την έφεση της ανόρθωσης. Ως εκ τούτου δεν ισχύει η ποινή για κεκλεισμένο των θυρών στον προσεχή αγώνα με την Πάφο, καθώς και η ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων που θα εκτιόταν στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 δεν ισχύει ούτε εκείνο, οπότε η ανόρθωση θα έχει κόσμο κανονικά και με Πάφο και με Ομόνια 29. Για την ΑΕΛ τώρα και την ποινή στον Καφού δεν έγινε αποδεκτή. Ουσιαστικά ήταν ένα ντέρπι από ό,τι αντιληφθήκαμε και με βάση την ενημέρωση που είχαμε από πλευρά ΑΕΛ. Ήταν 3-2 σε ψηφοφορία με την έφεση να πέφτει, να μην γίνεται αποδεκτή και τον Καφού να εκτεί πλέον την ποινή των 6 αγωνιστικών. Mm. Ουσιαστικά η ΑΕΛ θα τον στερηθεί για 6 αγωνιστικές. Εντάξει, ήταν σίγουρα πιο δύσκολη και πιο έτσι λεπτή η κουβέντα και η υπόθεση με τον Καφού. Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στις δύο περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι λεπτομέρειες στάθηκαν και για τα δύο και πάρθηκαν οι αποφάσεις, γιατί το σκεπτικό θα ανακοινωθεί αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα δύο θέματα.
0: Να πούμε και για live link και διαγωνισμό που έχουμε. Το ετήσιο Moondox Bar & Grill Hopi October Street Fest επιστρέφω σε αυτό το Κυριακό για 10η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπύρας από 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Supersport το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με 2ωρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ενώ έχουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο. Θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Θα κερδίσετε ένα Peak Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox, το 11ο Moondox Hopi October Street Fest. Έχουμε και διαγωνισμό φανέλα ΑΕΛ. Mm-hmm. Προσφορά από το σωματείο της Λεμεσού. Μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ, 2024 είπαμε, όνομα και επίθετο. Και κλήρωση θα κάνουμε στην εκπομπή μας της ερχόμενης Τρίτης 13 του Οκτώβρη. Φανέλα λοιπόν ΑΕΛ. Και να ευχαριστούμε και τους χορηγούς της εκπομπής, την ΕΠΙΚ και την Κράβε Cyprus.

0: Καλού αρχή με Εθνική και με τον προπονητή Απιά Ακροτηρίου Τάσο Κυριάκου. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα.
0: Τι καλό νίκη ήταν αυτή στο φινάλε?
2: Νομίζω ότι την αξίζαμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δει κάποιος όλο το παιχνίδι, κυρίως το πρώτο ημίχρονο που είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι και θα μπορούσαμε να σκοράρουμε, νομίζω ήταν ειδική δικαίωση το ότι κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Με τον τρόπο που το κερδίσαμε, στέλνει και κάποια μηνύματα. Γιατί χρειάζεται και χαρακτήρα για να κυνηγήσει.
0: Δεν τα παρατάμε.
1: Ναι,
2: για να κυνηγήσει την νίκη. Είναι μια πάρα πολύ καλή νοοτροπία, η οποία την βλέπουμε τα τελευταία παιχνίδια και κυρίως μετά από όλα αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια δίνουν έτσι ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην ομάδα μας. Το είδαμε και στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν κάποιος βγάλει έξω την νίκη που είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να δει και άλλα πράγματα τα οποία είναι θετικά.
0: Μας πεις.
2: Ότι είναι μια ομάδα η οποία ανασταλτικά πλέον έχει ένα πάρα πολύ καλή οργάνωση, και όταν κρατά την μπάλα αλλά και όταν τη χάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει βελτιώσει και την ανάπτυξη της, δημιουργικά θα έλεγα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχει ένα πλάνο, υπάρχει καλή οργάνωση σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, και αυτό, σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι, που είναι και το πιο σημαντικό, μπορεί να χτίσεις για τη συνέχεια, γιατί μπορεί να είναι, θα έλεγα έτσι, πολύ πιο αδύνατη η αντίπαλη μας σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ τα δύο τελευταία παιχνίδια. Όμως θεωρώ ότι έχουμε δείξει πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, και αυτό είναι θετικό.
1: Είδες βελτίωση εσύ μέσα σε αυτούς τους τέσσερις αγώνες? Γιατί ήταν και η πρώτη φορά που δόθηκαν τόσα παιχνίδια μαζεμένα και συνεχόμενα. Είδες να έρχεται βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι?
2: Εγώ έχω δει, ναι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε και καλή διαχείριση από τον προπονητή. Ενώ στον τρόπο που διαχειρίστηκε το φόρτο αυτή των τεσσάρων παιχνιδιών, θα έλεγα ότι βοήθησαν πάρα πολύ και οι αλλαγές για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη. Ναι. Και νιώθω ότι έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε, αν πάμε στο πολύ μακρινό παρελθόν, ποδοσφαιριστές με προσωπικότητες, αλλά έχουν ένα καλό σύνολο και καλούς παίχτες. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εμπειρία και το να μάθεις να διαχειρίζεσαι και πιο ψηλό επίπεδο παιχνίδια, θεωρώ έρχεται με τον χρόνο. Υπάρχουν παίχτες που παίζουν σε ψηλό επίπεδο και βοηθούν και τους υπόλοιπους, ενώ εκτός Κύπρου, και γενικά τουλάχιστον η γεύση που μου αφήνει είναι γλυκιά αυτή και της νίκης αλλά και της πορείας όλο αυτό την περίοδο των τριών εβδομάδων.
1: Ναι.
2: Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα σε ικανοποιούν και οι 7 βαθμοί.
2: Ποιον δεν ικανοποιούν? Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος καλύτερα να σκεφτεί για την πρώτη θέση.
0: Με αυτό είπα λίγο,
1: αυτό
0: κοιτάζει
1: και, εμείς, ναι.
0: Και παίζουν μαυροβούνιο μέσα.
2: Είναι κάτι το οποίο έρχεται σιγά σιγά, μας ανοίγει όρεξη, και νομίζω ότι φυσικά δεν πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα και η βαθμολογική
0: θέση. Θέλουμε άνοδο όμως.
2: Αλλά μπορούμε να χτίσουμε σε αυτό, γιατί μέσα από τις νίκες, και πάντα το λέω εγώ, μέσα από τη δουλειά μας και στους παίχτες, ότι όπως ως συνήθως λέμε, η ήττα γίνεται συνήθιο, είναι και το αντίθετο. Αν κερδίζεις, και αυτό γίνεται συνήθιο. Ακόμα και σε περιόδους που μπορεί να κάνεις μέτριες εμφανίσεις, όταν έχεις συνηθίσει πλέον να κερδίζεις, βρίσκεις τον τρόπο να κερδίζεις και με όχι καλή εμφάνιση. Άρα και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, το ότι κερδίσαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Σε ψηλό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξίσου το να μην δέχεσαι εύκολα γκολ. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω έχουμε κάνει βελτίωση. Γιατί είδαμε ότι σε κανέναν και σε όλα τα παιχνίδια πολύ λίγες φορές θα έλεγα ότι ο αντίπαλος μας βρίσκει ανοιχτούς να παίξει σε ανοιχτό χώρο. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό γιατί δεν μπορεί να πάει σε λάθος σε 90 λεπτά, αλλά ως επιτοπλίστων η ανασταλτική μας λειτουργία όταν κρατούμε την μπάλα νομίζω είναι σωστή και καλή, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να μην δέχεσαι εύκολα γκολ. Και το να μην δέχεσαι εύκολα γκολ νομίζω είναι η βάση το να φέρνει τις νίκες. Mm-hmm. Γιατί στο επιθετικό κομμάτι θεωρώ ότι έχουμε ποιότητα.
0: Θέμα κόπωσης, αυτό το νέο τρόπος εξαγωγής, το νέο φορμάτ, 11-12 μέρη να δώσεις 4 παιχνίδια, δύσκολο για τους παίκτες.
2: Μα νομίζω το είδαμε και σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, γενικά μιλάω, δεν μιλώ για την Κύπρο μόνο.
2: Γενικά όλοι οι προπονητές και στην πρώτη κατηγορία αυτής της διοργάνωσης και στις άλλες έχουν φέρει πάρα πολλούς παίκτες, ενώ μαζί τους, ούτως ώστε είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν το ρόστερ τους. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα μίλασε στην ουσία 2,5 εβδομάδες, ακριβώς σε 2,5 εβδομάδες, και αν δούμε και τις ημερολογικές μέρες, είναι 2 εβδομάδες τα παιχνίδια τα οποία έγιναν τα 4. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για όσον καλά προπονημένος και αν είσαι, όσον καλή φυσική κατάσταση και να έχεις, όλα αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και σε ψηλό ρυθμό, νομίζω κανείς δεν μπορεί να βγάλει 4 συνεχόμενα χωρίς να έχει ή να δείξει έστω σημεία κούρασης. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα και πριν ότι οι αλλαγές παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτές τις διοργανώσεις. Τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο, νομίζω είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον, οι οποίοι καλούνται, πάνε με την όρεξη τους να παίξουν στην εθνική ομάδα, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται η εθνική. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές να παίζουν και για την χώρα τους και για τη φανέλα τους και για τον προπονητή τους και για τους εαυτούς τους, είναι σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την νοοτροπία των παιδιών.
1: Ο κόσμος πάλι δεν ακολουθεί όμως, και στέκομαι πάνω στην νοοτροπία που είπες, ότι το έχουμε έτσι και στην νοοτροπία μας να μην ακολουθούμε τόσο την εθνική ομάδα.
0: Είχαμε τάσο να πούμε στον κόσμο ότι ψεσκόπηκαν 2.400 εισιτήρια, 3.456 στο μάτς με την Αρμενία. Κάναμε 2 νίκες, ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει την προσπάθεια του διεθνών.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, παλιά λέγαμε ότι τον κόσμο θα το φέρουν οι επιτυχίες. Τώρα νομίζω είναι η ώρα που έχουν γίνει αυτή τη διοργάνωση, αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και καλές εμφανίσεις και νίκες, νομίζω ότι είναι η ώρα και του κόσμου να επιστρέψει στο γήπεδο. Υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μέσα του Νοεμβρίου, εκεί που είναι και βαθμολογικά πολύ σημαντικός.
0: Ενώ στο Μαυροβούνιο, ναι.
2: Άρα θα πρέπει ο κόσμος να έρθει κοντά στην εθνική, γιατί και τα παιδιά ακόμα αγαπάνε πιο πολύ την εθνική όταν δίπλα τους είναι και ο κόσμος. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε.
0: Και κλειδί, πολύ πολύ σημαντικό μέχρι το επόμενο, το μάτς με την Αρμενία εκτός έδρας στις 12 του Νιόβρη.
2: Ναι, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, βαθμολογικά. Ναι. Γι' αυτό εννοούσα εγώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει ίσως και την πορεία μας σε αυτή τη διοργάνωση. Mm-hmm. Για το πόσο μακριά μπορούμε να δούμε. Όμως επαναλαμβάνω, την εθνική θα πρέπει να τη δούμε σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι το βαθμολογικό, το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ να χτίσουμε πάνω του, ενώ και να υπάρχει κίνητρο στα παιδιά που καλούνται να βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Και από την άλλη είναι η αγωνιστική βελτίωση και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε, που είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο συνεχόμενα χρειάζεται βελτίωση. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στην εθνική σε όλα τα επίπεδα, και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αρκετό να παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Θα πρέπει σκαλί να ανεβαίνουμε επίπεδο. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Τόσο κύριε Άγουσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε στον επόμενο, θα πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε θέμα με το Σύριο. Θα μιλήσουμε με τον εκπροσωπό τύπου του ΓΑΣΙΟ. Να πούμε, Μαρία, στους ακροατές ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας όσον αφορά το Nations League. Τα κριτήρια είναι της βαθμίας τα εξής. Πρώτο, βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δύο, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους. Καλύτερη επίθεση τρίτο στα μεταξύ τους μάτς. Τέταρτο, συνολική διαφορά τερμάτων. Πέμπτο, καλύτερη επίθεση. Έκτο, καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Έβδομο, περισσότερο νίκες και ούτω καθεξής.

0: Γιώργος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του Δέλτα Σίγμα του Γάσιο, είναι μαζί μας. Και Ζαχαριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Εντάξει, καταντούμε
0: κουραστική
1: με αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια απόφαση επιτέλους.
2: Βέβαιως πρέπει να υπάρξει μια απόφαση. Εμείς για το θέμα το οποίο τρέχει όλους αυτούς τους μήνες, πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα που μιλούμε δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση, επιστολή, είτε θετική είτε αρνητική.
0: Ναι.
2: Αν είναι αρνητική, θα έπρεπε να μας πούν πού είναι τα προβλήματα να τα φτιάξουμε.
0: Πάντως έχουν
2: μάθει περισσότερα.
0: Δημοσιεύμα, όχι, δημοσιεύματα λένε, ναι, ότι έγινε κάποια έρευνα στο Τσίριο και ότι έχουν παρατηρηθεί έτσι κάποια θέματα όσον αφορά μπετόν με αποκόλληση σε κάποιους χώρους του γηπέδου.
2: Μάλιστα.
0: Εσείς ξέρετε
2: μια
0: κάτι,
2: έρευνα,
0: πήγατε
2: μια έρευνα του ΕΟΑΤ, η οποία δεν έχουμε δει ποτέ και δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η έκθεση έχει και τεθεί και ενώπιον της αρχής αδειοδότησης για να αποφανθούν επί της έκθεσης αυτής. Να το κρατήσουμε αυτόν, όμως θα έπρεπε, αν ο ΕΟΑ είχε οποιασδήποτε παρατηρήσεις,
0: ναι,
2: να μας αποστείλει εμάς πρώτα, γιατί είναι ένα κοινό ζήτημα να βοηθήσουμε τη Λεμεσόν. Θα έπρεπε να μας αποστείλει την επιστολή με τα ευρήματα τους για να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε, αν υπήρχαν. Από την άλλη, όταν τρεις ειδικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί αρχιτέκτονες έχουν στείλει γραπτός την έκθεση τους στην αρχή αδειοδότησης, τα σχόλια δικά σας.
0: Να σας πω κάτι, εσείς έχετε δει τα δημοσιεύματα ψες σήμερα για τον ΕΟΑ και μιλήσατε με αυτόν τον οργανισμό?
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Περιμένω πρώτα να πάρουμε την επίσημη επιστολή από την αρχή αδειοδότησης που να μας απαντά είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Και αν πρέπει να κάνετε κάτι ακόμα.
2: Εάν πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
2: δεν έχουμε,
0: ναι,
2: πάρει επιστολή η οποία να μας λέει.
0: Mm-hmm.
2: Και να σας πω και κάτι, αγαπητοί μου. Ξέρετε, εμείς μάθαμε να σας μιλούμε όσον καιρό μιλούμε πολύ ειλικρινά.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί δεν θέλουμε να κρύβουμε τίποτε, ούτε από εσάς, ούτε από τον φίλαθλον κόσμο. Κάμαμε ότι μας έχει ζητηθεί, και το τονίζω και θα το ξαναλέω, από την αρχή αδειοδότησης. Αυτόν με τον ΕΟΑ έχει προκύψει ψες, που το είδαμε από δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας,
0: ναι,
2: από
0: είπα,
2: τα,
0: ναι,
2: αθλητικά site, κάτι το οποίο δεν είδαμε εμείς ως, ναι, επίσημο γάσιο μέχρι και τώρα που μιλούμε. Είμαι μπροστά από έναν υπολογιστή και περιμένω να έρθει αυτή η επιστολή. Να.
0: Γιατί δεν κάνετε εσείς κάποιον τηλέφωνο στο κάτω-κάτω?
2: Προσπαθήσαμε.
0: Και?
2: Δεν βρήκαμε την αποκλήση για την ώρα.
0: Okay.
2: Αλλά θέλω να πω κάτι.
0: Να πείτε.
2: Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Ακόμα είμαι αισιόδοξος για έναν και μοναδικό λόγο. Η αρχή αδειοδότησης θα μας αποστείλει την επιστολή. Ο ΕΟΑ θα μας αποστείλει την έκθεση που ελπίζω να συντάξουν σήμερα και να μας τη στείλουν. Και εμείς θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε και εμείς ενημέρωση.
2: Πάντα στη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.
1: Γεια σας. Διαφημίσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Μα τι σφυρίζει!
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
26: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρ, εγώ δεν σου είπε Σπόρ 104 και μαζί μας ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Καπιτέ Νικόλα, καλό μεσημέρι, χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Δεν ακούμε.
1: Δεν ακούμε τίποτα. Δεν ξέρω, κάτι έχουν θέματα ακουστικά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νικόλα. Είχαμε ένα θέμα με τα ακουστικά. Νικόλα, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε στο θέμα, στο κύριο θέμα που αφορά την ΑΕΛ, Νικόλα. Δεν έχει περάσει η έφεσή σας. Ουσιαστικά έτσι παίχτηκε στο νήμα η απόφαση, γιατί ήταν 3 ψήφοι κατά και 2 υπέρ. Ως εκ τούτου χάνετε τον Καφού για 6 αγωνιστικές.
1: Τι μάθατε να ακούσει και ο κόσμος, μας πείτε.
2: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Καφού και μετά να πούμε και γενικά έτσι ένα σχόλιο για το πώς κίνησε η χθεσινή ημέρα και πώς αντιμετωπίστηκαν κάποιες καταστάσεις και κάποιες πραγματικότητες. Εντάξει, εμείς είδαμε χθες 5 ανθρώπους να παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό, αφού πλέον έγινε και η χρήση του βίντεο, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι όφιλε να κάνει και η Δικαστική Επιτροπή πριν λάβει την όποια απόφαση, για μια τέτοια σοβαρή ποινή και μεγάλη ποινή. Οι δύο δικαστές είδαν ότι τσιχλέπεσε ακούσει από το στόμα του ποδοσφαιριστή και έκριναν ότι δεν υπήρχε φτύσιμο. Οι τρεις άλλοι δικαστές είδαν σάγιο και ξεκάθαρο φτύσιμο. Το είχα πει και σε άλλη εκπομπή το πρωί ότι με έκπληξη μας ακούσαμε και από ένα συγκεκριμένο δικαστή ότι ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει το υποτιθέμενο φτύσιμο. Εντάξει, νομίζω η εικόνα είναι εκεί, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς αυτό που ρωτάμε είναι δυνατόν το ίδιο περιστατικό να οδηγεί σε δύο τόσο διαφορετικές πραγματικότητες. Θεωρώ ότι ο κόσμος διαισθάνεται ότι κάποιος προσπαθεί να υποτιμήσει την νοημοσύνη του και το γενικό μου σχόλιο είναι ότι αν αυτό είναι που θέλουμε για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει απαξίωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου από τον κόσμο. Και όσο κάποιοι στην Ομοσπονδία επιλέγουν να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε αυτές τις αντιφάσεις, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται και αυτή η απαξίωση. Από εκεί και πέρα η μέρα ουσιαστικά ξεκίνησε διαβάζοντας την γραψή τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής. Μόλις 2 ώρες πριν από την εκδίκαση 2 πολύ σοβαρών υποθέσεων σε επίπεδο εφετείου. Κατά την άποψή μας πρόκειται για μια ενέργεια που γύρει όντως σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας και σεβασμού της εκκρεμολογίας. Μιλάμε για αποφάσεις που είχαν ληφθεί 3 εβδομάδες προηγουμένως από το ίδιο το δικαστικό σώμα το οποίο ηγείται ο κ. Αντωνιάδης. Οπότε εμείς ρωτάμε πού ήταν ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής αυτές τις 3 εβδομάδες και γιατί επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια 2 ώρες πριν από την εκδίκαση των 2 εφέσεων. Αυτό είναι το ερώτημά μας, το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει και η ΚΟΠ να μας απαντήσει, καθώς όλα αυτά που συζητάμε εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, πάμε στην περίπτωση της ανόρθωσης. Πέρσι, για την ίδια υπόθεση, με την ίδια επιχειρηματολογία, η έφεση της ΑΕΛ απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ποινή ήταν κωδικοποιημένη και ότι το εφετείο δεν μπορούσε να παρέμβει.
1: Άλλαξε κάτι φέτος?
2: Ναι, φέτος τι άλλαξε? Αυτό είναι το επόμενο, ακόμα ένα ερώτημα που πρέπει να μας απαντήσει. Η ποινή της ανόρθωσης

0: δεν είναι επίσης κωδικοποιημένη. Είναι, λέω εγώ, γιατί όντως είναι. Είναι ακριβώς η ίδια λογική, με τα ίδια άρθρα και ουσιαστικά την ίδια επιχειρηματολογία. Πέρσι δεν μπορούσε να αλλάξει η ποινή της ΑΕΣ. Και φέτος μπορεί να αλλάξει αντίστοιχη ποινή μιας άλλης ομάδας. Αυτό δεν είναι θέμα διανορθώσεις.
1: Ναι, θα το, το ξεκαθαρίσεις ακριβώς.
0: Είναι θέμα ίσως εφαρμογής των κανονισμών από τα δικαστικά σώματα. Πλέον, από τη στιγμή που μια απόφαση του εφετήριου έρχεται και αμφισβητεί στην πράξη την λογική πάνω στην οποία βασίστηκε η προηγούμενη απόφαση, τότε η ίδια δικαστική επιτροπή που εξέδωσε την αρχική της απόφαση βρίσκεται ενώπιον πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Η τριμελής δικαστική επιτροπή που αποφάσισε να δημιουργήσει την ανόρθωση θεωρώ ότι έχει μείνει τρομερά εκτεθειμένη με την απόφαση.
1: Όπως έγινε, ναι.
0: Όπως έχει γίνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας έχει δημιουργηθεί και ένα επικίνδυνο.
1: Μα είναι άδειασμα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι άδειασμα του εφετείου προς την τριμελής δικαστική επιτροπή, της οποίας ο πρόεδρος επέλεξε να τοποθετηθεί με συγκεκριμένο τρόπο 2 ώρες πριν από την εκδίκαση σοβαρών υποθέσεων στο εφετείο, που είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο, και αναμένουμε από την ίδια την Ομοσπονδία τι θα πράξει. Αναμένουμε, γιατί κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών που έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα ως ΑΕΛ θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η ποινή είναι εκεί, ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια, σίγουρα υπάρχει εκνευρισμός για το πώς εκτελήθηκε χθες η εκδίκαση, όμως από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε. Και επειδή πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα μας, εμείς κάνουμε τον κόσμο της ΑΕΛ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να γεννίζει τα γήπεδα, να στηρίζει την ομάδα του, να δίνει παλμό και φωνή στους ποδοσφαιριστές και πάνω απ' όλα να δίνει τις απαντήσεις μέσα στο γήπεδο με τη δύναμη και την περηφάνεια που τον διακατέχει τόσα χρόνια.
1: Η ομάδα σας, η οποία έχει 9 βαθμούς, είναι πρώτη μαζί με την ΑΕΚ και έχετε το παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου στο γήπεδό σας.
0: Σίγουρα ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, γιατί αγαπητέ Φάκη, προερχόμαστε όλες οι ομάδες από μια διακοπή.
1: Ναι, ξέρετε πώς θα αντιδράσουν και οι παίχτες.
0: Ναι, ήταν πολύ διαφορετική, θεωρώ, το momentum, ήταν πολύ, πολύ καλό το momentum της ΑΕΛ όταν ερχόταν η διακοπή, με νίκη πάμε μέσα στην Πάφο, με πολύ καλή εμφάνιση, βρίσκεται εκεί έτσι ισοβαθμή με την ΑΕΚ στη βαθμολογία στην πρώτη θέση, όμως θα πρέπει να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τον αγώνα απέναντι στο Ομόνοια 29 Μαΐου, μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη, έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Αν δούμε, αμάζω η ΑΕΚ μέχρι το τελευταίο λεπτό είχε κέρδισε στο τελευταίο της αγώνα.
1: Τελευταία στάδια, ναι.
0: Οπότε νομίζω αυτό μας έχει στείλει τα μηνύματα για το ποια είναι η αντίπαλός μας. Επιστρέφουν και οι διεθνείς μας αύριο, οπότε το ότι δεν υπάρχουν και αγωνιστικά προβλήματα πέραν των μόνιμα τραυματιών και του Ιωσιό και που θέλει ακόμη λίγο χρόνο είναι ευχής έργων για τον κύριο Μάρτινς, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμη η ομάδα, έτοιμο πόλεμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές για να πάρουμε 3 βαθμούς στο στάδιο Αλφαμέδα και φυσικά μπροστά στον κόσμο μας όπου αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν.
2: Μάλιστα.
1: Άρα έχει αυξημένες επιλογές ο κύριος Κουμαρτίνς εν ώψη του αγώνα με την Ομόνοια 29 της Μαΐου.
0: Ναι, είναι το ευεργετικό της διακοπής είναι ότι μπορούν οι τραυματίες να επανέλθουν και εγώ θα συμπεριλάβω και τον Γιώργο Φρεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε μέχρι τώρα, ήρθε ως τελευταία προσθήκη με τους τραυματισμούς, τους σοβαρούς τραυματισμούς του Σαντάκοβιτς και του Γκομή. Και θεωρώ ότι έχει εγκλιματιστεί πλήρως πλέον στα δεδομένα και τα κλιματικά δεδομένα. Μην ξεχνάω ότι έπαιζε στη Ρωσία σε άλλα επίπεδα, διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Στην Κύπρο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε είναι και αυτό σαν μια νέα προσθήκη, να το πούμε έτσι, στο ρόστερ της ομάδας. Από εκεί και πέρα το ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, είναι ευχής έργων, το ξαναλέω. Ελπίζουμε ότι θα κυλήσουν ομαλά οι επόμενες μέρες, οι επόμενες τοποθετήσεις, δεν θα υπάρξουν γρήγορα πρόπτω. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι στην θέση του κ. Μάρτιν. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ταβάρες που έχει σημειώσει 3 κίτρινες κάρτες θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου και θα χάσει τον αγώνα με την Ομόνοια Λαδίπου.
2: Μάλιστα. Νικόλα, είχατε και τα γενέθλια της ΑΕΛ την Κυριακή και πραγματοποιήσατε έναν καλά ντίνερ. Έτσι, να μας πεις 2 κουβέντες, πήγε όπως το περιμένατε.
0: Ναι, ήταν μια βραδιά η οποία, με την οποία ουσιαστικά γιορτάσαμε τα 96 χρόνια ζωής του σωματείου. Έδωσαν το παρόν τους πολλοί πρώην πρόεδροι, πρώην παράγοντες, πρώην αθλητές, μην αθλητές από όλα τα τμήματα του σωματείου μας, γιατί δηλαδή δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, και τιμήθηκαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στην ομάδα, είτε από θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε και ως απλοί εργαζόμενοι στο σωματείο. Σίγουρα τα πιο συγκινητική στιγμή ήταν η μεταθανάτια τιμή προς τον Δημήτρη Παλάλα, τον οποίο χάσαμε δυστυχώς την περασμένη εβδομάδα. Όλα κύλησαν πολύ όμορφα. Ήταν μια, που ξαναλέω, πολύ συγκινητική βραδιά που δόθηκε περισσότερη έκφαση στους ανθρώπους που προσέφεραν σε αυτό το σωματείο και σε ειδικούς παράγοντες που προσέφεραν για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα.
1: Και όσον αφορά τις καταγγελίες της ΑΕΛ στην αστυνομία, πώς έχει το θέμα?
0: Έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις, η λήψη καταθέσεων. Θεωρώ ότι έχει μπει σε μια κανονική ροή όπως πρέπει. Ό,τι υπάρχει εννοείται ανακοινώσιμο, θα το μαθαίνετε, θεωρώ, και από πλευράς των αστυνομικών αρχών και της ομάδας που έχει αναλάβει την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Κύπρος εναντίον Μαυρογουνίου, εναντίον Γιώβετιτς, με το καλό 15 του Νιόβρη, στη Λεμεσό.
0: Εντάξει, αγαπάμε Στεφάν Γιώβετιτς, όμως στηρίζουμε εθνική Κύπρου, εννοείται.
1: Μπορεί να πάρουμε την πρώτη θέση στο Μαλεκίν.
0: Ναι, αν κάνουμε 2-2 θα πάρουμε την πρώτη θέση. Νομίζω πρέπει όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να αποκτήσουμε την εθνική συνείδηση και να στηρίζουμε την εθνική ομάδα. Οποιασδήποτε και αν είναι οι διαφορές μας σε σωματιακό επίπεδο, ας το πούμε έτσι, με την Ομοσπονδία ή οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας μας, η Εθνική Κύπρου είναι Εθνική Κύπρου και θεωρώ ότι θα πρέπει να την στηρίζουμε σε κάθε λισαγόνα και όχι αναλόγως αποτελεσμάτων, καλής πορείας κτλ. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να στηρίζεται από όλους μας. Είμαστε μια μικρή χώρα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, οπότε θα πρέπει να στηρίζονται. Έγιναν και κάποιες πολύ καλές προσθήκες Κυπρίων που αγωνίζονται στο εξωτερικό και νομίζω ότι ο Έντουαρτς φαίνεται να είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και μια εξαιρετική προσθήκη από εκεί και πέρα. Μακάρι να καταφέρουμε να ανέβουμε κατηγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λεβέντη. Καλή συνέχεια και χαρά.
2: Γεια σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Πάμε τώρα στην ανόρθωση και στον υπεύθυνο επικοινωνία τη μεγάλη κυρία Χάλαμπο Μπαρπετά. Σε άρθρο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χάραλαμπε.
2: Καλό μεσημέρι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Απόλυτη δικαίωση.
1: Και ικανοποίηση και δικαίωση.
2: Όντως, είναι μεγάλη και ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ, την οποία χαιρετίζουμε. Θεωρούμε ότι έκανε το αυτονόητο, αποκαθιστώντας μια λαφτασμένη απόφαση βάρος της ανόρθωσης. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκάθαρη θέση ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στην ομάδα μας δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Και η ομόφωνη απόφαση του εφετείου να κάνει δεχτή την έθεσή μας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και ομόφωνη, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μα τα λέει όλα αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι. Και να ακυρώσει τόσο την ποινή διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών, όσο και την απαγόρευση μετακίνησης των φυλάτρων μας, αποτελεί ξεκάθαρη και ουσιαστική δικαίωση της ανόρθωσης.
1: Εντάξει, δεν έχουν δοθεί ακόμη οι λεπτομέρειες, αλλά το γεγονός ότι ήταν ομόφωνη απόφαση σίγουρα αφήνει, Χαράλαμπε, ενδεχομένως και κάποιους εκτεθειμένους.
0: Φαντάζομαι για πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω,
2: το σχόλιο είναι εύλογο. Θεωρούμε ότι η παραπομπή της ανόρθωσης, θεωρούσαμε εξ αρχής ότι η παραπομπή της ανόρθωσης έγινε επί τη βάση λαφασμένου άρθρου και αδικήματος. Και η δικαστική επιτροπή απέτυχε να εντοπίσει το τι ακριβώς συνέβη. Και το αποτέλεσμα, η ομόφωνη απόφαση του εφετείου προφανώς αφήνει κάποιους εκτεθειμένους.
1: Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά για σας. Πάτε με κόσμο σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Πάφο, στην έδρα σας.
0: Και τρέχετε τώρα για τα εισιτήρια.
1: Τρέχετε, ναι, τώρα ναι, πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για όλα τα θέματα
0: σχετικά
1: σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του κόσμου.
2: Ναι. Πριν πάμε στον αγώνα με την Πάφο, θεωρούμε στην ανόρθωση υποχρέωσή μας να αναφερθούμε και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, του κ. Γιάννη Αντωνιάδη, λίγες μόλις ώρες πριν από την εξέταση από το εφετείο υποθέσεων που αφορούσαν αποφάσεις της ίδιας της Επιτροπής της οποίας προείσταται.
0: Το ανέφερε και ο κ. Λεβέντης.
2: Ανεξαρτήτως προθέσεων, τέτοιες τοποθετήσεις λόγω της ιδιότητας από την οποία προέρχονται και κυρίως του χρόνου κατά τον οποίο γίνονται, απαιτούν πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Βέβαια, συμφωνούμε. Και για το παιχνίδι, τα αγωνιστικά, προέκυψε τα θέματα στο φιλικό με την Ένωση.
2: Ναι, αγωνιστικά να πούμε ότι ο Καλστρέμ ακολούθησε ένα συντηρητικό πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες. Ευτυχώς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο ποδοσφαιριστής και τις επόμενες μέρες, όμως έχει πιθανότητες να προλάβει το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής με την ΜΠΑΠ. Ο Τόπιας έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στο δικέφαλο μετά το παιχνίδι το φιλικό με την Ένωση. Και για το μέγεθος του τραυματισμού ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Θα εκτιμηθεί μέχρι αύριο. Ο Φανίς είναι καλά, που έμεινε έξω με την Ένωση γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ο Εμίλ Μπέκστρομ ακολουθεί ακόμα πρόγραμμα αποθεραπείας και θεωρείται αμφίβολη συμμετοχή του για το παιχνίδι. Σήμερα η ομάδα, να πούμε ότι έχει ρεμπό, επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις και σιγά σιγά θα ενταχθούν και οι διεθνείς.
0: Αντιλαμβάνουμε και ότι θα γεμίσει το γήπεδο ο κόσμος για την δεύτερη σας νίκη.
2: Ναι, είμαστε σίγουροι ότι μετά από την χθεσινή βραδινή εξέλιξη με την απόφαση του εφετείου ότι ο κόσμος μας θα γεμίσει το Χρήστο Αντώνης Παπαδόπουλος, δίνοντας στην ομάδα μας την όθηση που χρειάζεται με στόχο την νίκη στο γήπεδο μας. Ο κόσμος θα είναι ξανά εκεί, ανυπομονεί να δει ξανά την ομάδα. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που η ανόρθωση αγωνίστηκε ιδιαίτερα στη δική μας έδρα. Μεσολάβησε και μια πολύ μεγάλη διακοπή. Οπότε νομίζω ότι περιμένουμε όλοι να επαναρχίσει η δράση στα πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα. Για το θέμα του εμπάρκου, επειδή εντάξει, είναι γνωστό ότι γίνονται κάποιες κινήσεις και διαδικασίες έτσι ώστε να αλλάξει απόφαση, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Για τις επαφές του κυρίου Μαραγκού στο εξωτερικό.
2: Ναι, η τελευταία εξέλιξη ήταν αυτή. Ο πρόεδρος βρέθηκε κάποιες μέρες στη Ζυρίχη, πραγματοποιώντας σημαντικές επαφές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την ανατροπή της απόφασης. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, όσες λίγες και αν είναι οι πιθανότητες, και μόλις προκύψει κάτι ουσιαστικό θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας.
0: Και έτσι θέλετε να πείτε κάτι στους φίλους σας πριν τελειώσουμε ένα καταληκτικό σχόλιο όπως ένα Χαράλαμπε?
2: Στον κόσμο μας αυτό που θέλουμε να πούμε μετά και την εξέλιξη χθες είναι ότι η διοίκηση θα συνεχίσει με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και με κάθε νόμιμο μέσο να προασπίζεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της ανόρθωσης όπου και όποτε χρειάζεται. Και όταν αυτά θίγονται θα είμαστε παρόντες και θα δίνουμε τις απαντήσεις που απαιτούνται.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, συνάδελφοι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κάθε καλό. Να πούμε για την φανέλα της ΑΕΛ διαγωνισμό για την, στην εκπομπή μας. Μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ και θα κληρώσουμε μια φανέλα των γαζοκριτρίνων της Λεμεσού, προσφορά του Συλλόγου, την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ. 13 του Οκτώβρη λοιπόν η κλήρωση, 2024 μηνύματα με την ένδειξη ΑΕΛ, όνομα και επίθετο.
1: Ωραία.
0: Διαφημίσεις. I'd say

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ. Με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelecil. Be a creator.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά.
15: έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια πετρολίνα Άτσι Πιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έντονη κριτική για τη λειτουργία των δικαστικών σωμάτων άσκησε η ΑΕΛ με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του εφετείου. Για την υπόθεση Καφού, όταν 5 ανθρώποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και οι δύο καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, ανέφερε στον σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Δικαίωση για την πλευρά της ανόρθωσης αποτελεί ομόφωνη απόφαση του εφετείου να κάνει αποδεκτή την έφεση της κυρίας. Η απόφαση αφήνει κάποιους εκτεθειμένους, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Δεν προκύπτει καμία εξέλιξη στο θέμα διοδότησης του Τσιρίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Αν ήταν αρνητικοί, θα έπρεπε να μας το πούν για να τα διορθώσουμε, ανέφερε στον σταθμό μας το μέλος και εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ Γιώργος Ζαχαριάδης. Ο ΣΕΓΕΣ στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Αμίν, Τσακών και Ολιβάν εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Στην Ομόνια την Τετάρτη αναμένεται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου επιστρέφουν Ικαρίο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην ΠΑΦΟ, ενώ εν ώψη ανόρθωσης αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια. Έτοιμοι οι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα, αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιανγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Απόψε για το Nations League στις 5, Καζακστάν, νησιά Φαρόε, στις 9.45, Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Ελβετία, Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον ντέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ολυμπιακού στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
17: Supersport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εκπομπή 12 στα Sport Ακούτε, από το Super Sport 104. Ευχαριστίες πολλές τους χορήγους της εκπομπής, την Epic και την Crave Cyprus. Ρεπορτάζ θα μπορεί με τον ρεπόρτερ των Κεντρίνων, τον Γιάννο Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, γεια σου Γιάννο μου.
1: Γεια σου Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη Μαρίνα και στους ακροατές μας.
0: Θα σου πει έτσι πρώτα για την ψεσινή εκδήλωση, για το Λεύκο
1: που ψάστηκε
0: 100 χρόνια.
2: Ναι, όντως ήταν μια συγκινητική βραδιά για όσους πάλι βρέθηκαν εκεί στο Δημοτικό Στάδιο στο Βόλου. Στην Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Θα έλεγα ότι ήταν μια εκδήλωση όσον αφορά την παρουσίαση του οπτικιακού βιβλίου και φωτογραφικού ευκόμματος του ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος. Ήταν μια παρουσίαση του βιβλίου που αποτελείται από 592 σελίδες και καταγράφει με ιστορικά ντοκουμέντα, με σπάνιο αρχιακό υλικό την εκατοντάχρονη πορεία του ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, το φωτογραφικό λευκόμα που παρουσιάζει σημαντικότερες στιγμές όλων των αθλητικών τμήματων του συλλόγου. Και είναι γνωστό ότι η έκδοση κυκλοφόρησε σε 1926 αριθμημένα αντίτυπα και η ελεύθερη προπόληση ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου με κόστος 110 ευρώ. Uh-huh. Είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του ΑΠΟΕΛ, το οποίο ο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ θα θέλει να έχει σπίτι του αυτό το βιβλίο, που θα έχει αποτυπωμένη όλη την ιστορία του ΑΠΟΕΛ και τα 100 χρόνια από που ξεκίνησε μέχρι που έφτασε καταγραμμένη. Και φυσικά πολύ σπουδαία έκδοση είναι και το φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει όλες τις στιγμές της εκατοντάχρονης πορείας του ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, ήταν μια συγκινητική στιγμή όσον αφορά, παρευρέθηκαν και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και μέλη της διοίκησης, γενικότερα όλου του φάσματος του ΑΠΟΕΛ. Ήταν και σημαντική τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματος και ανακοίνωσε χορηγία ύψους 10.000 ευρώ για τις ανάγκες του Λευκόματος. Παράλληλα, η ίδια πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, θα ανακοινώσει στην κύρια εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ μεγαλύτερη χορηγία. Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση για τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, που θα έλεγα ότι είναι μια πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την γενέθλια μέρα του ΑΠΟΕΛ, που όλοι περιμένουν
1: την κόρυφωση των εκδηλώσεων ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία, αν ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, έτσι πάμε λίγο και στο αγωνιστικό, Γιάννο, και να ξεκινήσουμε πρώτα με την ανακοίνωση που πήραμε από το πρωί από την Κράσα Βαενή, έτσι, για απαράδεκτη συμπεριφορά του προπονητικού επιτελείου της στο φιλικό αγώνα του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, με τον ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά απολογίες από την διοίκηση της Κρασάβα. Τι ακριβώς έγινε?
2: Ναι, ακριβώς τι έγινε. Κοίταξε, ήταν κάτι που κανείς δεν το γνωρίζει, διότι βγήκε αυτή η πρωινή ανακοίνωση από την Κράσαβα ενή ύψωνα, που ουσιαστικά καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του βοηθού προπονητή του Τσικρίνσκι και του ποδοσφαιριστή Σιέρκιουκ και του μάνατζερ Άλεξ Πάνκοφ για κάποιο περιστατικό που έγινε στον Αρχάγγελο στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου. Mm-hmm. Όπως θα αντιλαμβανόμαστε, και οι δύο πλευρές αφήνουν πίσω, δεν θέλουν να δώσουν λεπτομέρειες στο τι συνέβηκε. Αυτό που επικρατεί ικανοποίηση από πλευράς από έτσι είναι ότι η ομάδα του Κράσαβας είναι ύψωνα, έβγαλε αυτήν την ανακοίνωση απολογίας για το συμβάν που έχει γίνει στον Αρχάγγελο, για να αναγκαστεί να βγει αυτή η ανακοίνωση. Σημαίνει κάτι δυσάρεστο έγινε, κάποιον περιστατικό που δεν έπρεπε να γίνει στο φιλικό.
1: Πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα και τι έδειξε το φιλικό και σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να ενισχύσουν πλέον τον ΑΠΟΕΛ από εδώ και πέρα.
0: Έχει επιστροφές.
2: Ναι, είναι θετικό από το Φιλιππόν. Αυτό που κρατάμε είναι δύο σημαντικές τυχές. Ο Καρίο, ο οποίος έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο, θα έλεγα. Για πρώτη φορά αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος μαζί με τον Αγγελόπουλο ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και η παρουσία του Ματσίνη που πέρασε για 20 λεπτά στο τέλος. Δηλαδή δύο ποδοσφαιριστές που είχαν προβλήματα. Ο Καρίγιο, ο οποίος έχει έρθει Κύπρο, δεν τον είδαμε διότι προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Και ο Ματσίνη που ήταν από την αρχή της προετοιμασίας που προέκυψε το πρόβλημα και πήγε χειρουργείο. Επανέρχεται και αυτός. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο κύριος Παπαδόπουλος στο φιλικό είδε κάποια πράγματα από ποδοσφαιριστές που βασίζεται πάρα πολύ σε αυτούς, όπως ο Μπάρακ και ο Μπακασέτα, οι οποίοι ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα απέναντι στην Κράσαβα. Όπως είναι γνωστό, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 4-1 με τέρμα του Τζούρισης Δημιού, Μπακασέτα και Μαϊόλη. Απέκρουσε πέναρτι ο Ζερένικα και αυτός έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο. Στο πρώτο μέρος αγωνίστηκε για 68 λεπτά, θα έλεγα. Μετά πέρασε στη θέση του ο Μπένετς. Και ήταν ένα φιλικό που είδε με ικανοποίηση, θα έλεγα, ο κύριος Παπαδόπουλος, διότι το ΑΠΟΕΛ πέτυχε 4 τέρματα. Ήταν και η απόκρουση του πέναρτη από τον Ζελέδικα και πλέον θα έλεγα ότι αυτό που θα έχει σημασία περισσότερο είναι στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, ο ΑΠΟΕΛ να είναι αυτός και να επανέλθει στις επιτυχίες. Και έχουμε υπάρχει και το αγωνιστικό πρόβλημα με τον Λάιφερ, διότι είναι γνωστό ότι και χθες το παιχνίδι της Κύπρου με την Λετωνία δεν ήταν στην αποστολή. Υπάρχει πρόβλημα μυϊκό για τον Κωνσταντίνο Λάιφερ. Και δεν είναι με το μέρος της πιθανότητας στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Από τη στιγμή που και στο φιλικό είδαμε το δίδυμο στην αρχή Αγγελόπουλου Καρίο, το πιο πιθανό σενάριο είναι να το δούμε και στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα.
0: Κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο, όχι. Από εκεί πέρα είναι το κομμάτι της διαδικασίας που γίνεται με τον επιθετικό όμιλο του κύριου Γιάση. Φαίνεται έρχονται θανητικά νέα. Περιμένουμε να τη βεβαιωθεί φυσικά αν θα έρθει ρευστότητα στο ταμείο της εταιρείας που οι πληροφορίες αναφέρουν οι πληροφορίες ότι είναι πολύ κοντά οι εξελίξεις για να έρθουν χαρμόσυνα νέα, όμως θα περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί και επίσημα, αφού είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι αν έρθει η ρευστότητα από τον επενδυτικό όμιλο του κ. Γιάννη, σημαίνει ότι οι δύο πλευρές ουσιαστικά θα δώσουν τα χέρια για την πολυπόθετη συμφωνία και θα έρθουν και τα επακόλουθα με τη ρευστότητα. Θα περιμένουμε όμως, νομίζω, στο επόμενο 24ωρο αν αυτό επιβεβαιωθεί ή όχι.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννο. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στα Donations Link, να πούμε ότι θα έχουμε live link ο σταθμός μας το ερχόμενο Σάββατο για το ετήσιο Moondox Bar & Grill Hobby October Street Fest, το 11ο, με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Θα εκπέμψουμε το Σάββατο απόγευμα 4 με 6 το απόγευμα. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα με το Lively, ενώ θα έχουμε και το μεγάλο δώρο. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο, σου πες που έργαν 4 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Picrinec Medium αξίας 1.495 ευρώ από τα καταστήματα Food House και μπείτε στην ιστοσελίδα του Σούπερ 4, βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού και συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Με τη συμμετοχή σας απολαμβάνετε ύπτωση 20% στο φαγητό στο Moondogs Hobby October Street Fest που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα έτσι τι έγινε χθες στο Nations League και έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Μακί, να ξεκινήσουμε.
0: Και η τελευταία πράξη της τέταρτης αγωνιστικής.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία. Γαλλία, Βέλγιο 4-1, Ιταλία, Τουρκία 3-1.
0: Ας το εκείνα λεπτό το Γαλλία, Βέλγιο, γιατί κάποιος που δεν το είδε το παιχνίδι, ήταν 0-1 μέχρι τα τελευταία στάδια του αγώνα. Έτσι, οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 35 με τον Λουκεπάκιο. Έγιναν κάποιες αλλαγές από τον Ζιζού. 77 Ντουέ, 81 Σερκί. Ο Λίσε με 2 γκολ στο 88 και στις καθυστερήσεις. Υπέγραψα λοιπόν την μεγάλη νίκη των Τρικολόρ.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο για την βαθμολογία.
0: Ιταλία-Τουρκία. Η Ιταλία είναι δεύτερη, 3-1.
1: 10 βαθμούς η Γαλλία, 7 η Ιταλία, 6 το Βέλγιο, χωρίς βαθμό η Τουρκία. Είναι η βαθμολογία σε αυτή την κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία τώρα, Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Πολωνία 1-0, Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία, Σουηδία 0-1.
0: Ρουμανία παραπέει.
1: Βόρειος, λοιπόν, ένα λεπτό να δω λίγο τις βαθμολογίες. Η Βόρειος Ιρλανδία είναι στην πρώτη θέση του ομίλου της με 8 βαθμούς, ακολουθεί η Ουγγαρία με 7, η Ουκρανία με 4 και η Γεωργία χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, ενώ αυτό είναι το δεύτερο γκρουπ της δεύτερης κατηγορίας. Ενώ για το τρίτο, τέταρτο γκρουπ, η Σουηδία είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, δεύτερη Βοσνία με 8, τρίτη Πολωνία με 4 και στην τελευταία θέση η Ρουμανία χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Και τέλος τα δικά μας τα είπαμε και πριν, να τα υπενθυμίσουμε. Κύπρος, Λετωνία 2-1, Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Πρώτο το Μαυροβούνιο με 10 βαθμούς, δεύτερη Κύπρος με 7, Αρμενία με 4 και τελευταία Λετωνία με 1 βαθμό.
0: Και πάμε τώρα στον Πανίκο Κωνσταντίνου, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, για το θέμα να δώσει η Ιταλική ομάδα τους αγώνες Ευρωλίκα στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι, Πανίκο Κωνσταντίνου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι είναι, έχουμε.
1: Τι κάναψε η αστυνομία το πράσινο φως.
0: Είχατε συσκέψεις σήμερα.
3: Ναι, είχαμε σύσκεψη στο Σπύρος Κυπριανού. Τα ακρίβεια μόλις τώρα φεύγουμε. Ήταν μια μεγάλη σύσκεψη στην παρουσία της αστυνομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, παραγόντων από τη Μακάμπι. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Έχουν λυθεί όλα σχεδόν τα θέματα. Οπότε είμαστε στην τελική ευθεία να πραγματοποιηθεί αυτό το τεράστιο αθλητικό γεγονός, θα έλεγα, για την Κύπρο. Περιμένουμε μόνο την τελική έγκριση από την Ευρωλίγκα, η οποία αναμένουμε να έρθει αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και πλέον θα ορίσουμε τον πρώτο αγώνα που θα γίνει στην Κύπρο.
1: Άρα ουσιαστικά οι υπόλοιπες πλευρές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι είναι εντάξει, αστυνομία, δώσε το πράσινο φως.
3: Θεωρώ ότι είναι...
0: Δεν βλέπεις να χαλά το θέμα.
1: Έμεινε μόνο η Ευρωλίγκα να συνενέσει.
3: Ναι, από κυπριακής πλευράς και εγώ να ευχαριστήσουμε για την άψογη συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς. Ξεκινώντας βέβαια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκανε την πρώτη επαφή με τον πρόεδρο της Μακάμπι και προχώρησε το θέμα. Μετά η αστυνομία Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Υπάρχει από όλες τις πλευρές θέληση και θετική σκέψη για να γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός στην Κύπρο πραγματικότητα.
0: Θα είναι τεράστιο το γεγονός αυτό, ναι, αν και εφόσον πει το OK, ανάψει ο πράσινο φως η Ευρωλίγκα, αλλά από τα λεγόμενα σου βγαίνει μια αισιοδοξία, έτσι, αρκετά.
1: Είναι διαδικαστικό το θέμα.
3: Θεωρώ ότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Ήδη στα χέρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού έχει έναν ερωτηματολόγιο από την Ευρωλίγκα, το οποίο αναμένεται να αποσταλεί μέχρι αύριο. Και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, πάντοτε αφήνουμε ένα περιθώριο, αλλά νιώθω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ.
1: Ναι.
0: Υποθετικά να ρωτήσω, εσείς αν όλα πάνε καλά, πότε τοποθετείτε να έχουμε το πρώτο παιχνίδι Μακάμπι στη Λεμεσό?
3: Κοιτάξτε, η επιθυμία του Προέδρου της Μακάμπι είναι να ξεκινήσουμε 22 Οκτώβρη
0: με Ρεάλ
3: το παιχνίδι Μακάμπι Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, κάποια πράγματα οποία πρέπει να έρθουν στην Κύπρο, όχι απλά επειδή πρέπει να μεταφερθούν κάποια υλικά, κάποιος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μόνο στην Ευρωλίγκα, είναι εκεί το ερωτηματικό που μπαίνει, αν θα προλάβουμε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Αλλά εντάξει, σημασία έχει να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Θα προσπαθήσουμε, διότι το θέλουμε και εμείς,
0: ναι,
3: να δούμε τη Ρεάλ στην Κύπρο.
0: Αλλιώς αλλά θα υπάρχουν μετά Παρί 29.
3: Ναι, είναι Παρί 29 και μετά 12 Νοεμβρίου η Χάποελ.
1: Φαντάζομαι θα
0: υπάρχει. Ξέρεις κάτι για Χάποελ, Πανικό?
3: Συγγνώμη.
0: Ξέρεις κάτι για Χάποελ, αν θέλει να έρθει κι αυτή ή όχι?
3: Υπάρχει αίτημα και εκ μέρους της Χάποελ προς την κυπριακή κυβέρνηση και αναμένουμε και εκεί τις εξελίξεις, αλλά είναι πολύ πιο πίσω η διαδικασία από ότι είναι με την Μακάμπι, διότι έχει ξεκινήσει αργότερα η διαδικασία παρά από ότι ξεκινήσει, ναι, με την Μακάμπι. Δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι για εκείνο το θέμα ακόμα.
1: Φαντάζομαι με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, έτσι?
3: Ναι, δηλαδή έχουν στην αστυνομική σύσκεψη που έγινε σήμερα, ήταν κομμάτια η σύσκεψη, ένα κομμάτι μεγάλο ήταν με την αστυνομία και με την ομάδα της ασφάλειας, τόσο από το Ισραήλ τόσο από την Κύπρο. Τα μέτρα που θα ληφθούν είναι, θα έλεγα, πρωτόγνωρα για την Κύπρο, αλλά είναι αναγκαία, είναι αγώνες Ευρωλίγκα και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Πόσον κόσμο θα έχουμε?
1: Αναμένεται να
3: έχουμε πάρει έγκριση για 3.000 θεατές από το Ισραήλ, 1.500 Κύπριους. Κάτι που το διεκδικήσαμε έντονα, διότι θέλαμε να υπάρχει και το κυπριακό στοιχείο.
1: 4.500 κόσμο στο σύνολο.
3: Γι' αυτό εξαρτούνται οι αγώνες για να τους παρακολουθήσουν και Κύπροι. Και θα είναι και 100 εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα.
1: Άρα σχεδόν 5.000.
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο που δεν ρωτήσαμε, αλλά θέλετε να...
3: Νομίζω ότι έχουμε εγκαλύψει όλα τα θέματα. Ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την έγκριση από την
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Και θα είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερες ανακοινώσεις.
0: Ευχαριστούμε, Μαρίκο Κωνσταντίνου. Είμαστε καλά. Χαιρετούμε.
3: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ολοκληρώσαμε, Μάκη. Πάμε σε πολιτικό δελτίο, διαφημίσεις,
0: πολιτικό δελτίο,
1: ναι, και έρχεται
0: και
1: η Αναστασία με τον
0: Ενθέτω. Από Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, Στέφανο, ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης ραντεβού αύριο με τις 12 για την εκπομπή 12 στα Σπορ.
4: Εδώ παίζονται όλα. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
5: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
6: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 18 Οκτωβρίου. ΜΑΣ Best Brand, τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό, 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand, ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια, 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand, γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
13: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προτείνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση από τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Εν αναμονή και για την ημερομηνία άφιξη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρή Άγγελα Ολκίν. Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχώρησε η αστυνομία σε σχέση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζει ξυλοδαρμό διανομέα φαγητού στη Λεμεσό. Δύο πρόσωπα κλήθηκαν και ανακρίθηκαν γραπτός. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, έντονες βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Με γεμάτη ατζέντα φτάνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στα χέρια των εκπαιδευτικών η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ θα μελετήσουν την πρόταση και θα τοποθετηθούν, αλλά παράλληλα ετοιμάζονται για την διαμαρτυρία τους που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Αργότερα, ωστόσο, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
21: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ, έναν παραμύθι.
22: Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
23: Are you drunk now? Now that judge what I'm doing.
24: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 100.
23: Now that judge what I'm doing.
24: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές.

0: Η αρχή.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τις ευχές σας.
0: Coach, ξεκινά σήμερα η πρώτη σας προπόνηση ως ομοσπονδιακός της Εθνικής Γυναικών. Να μας πείτε έτσι λίγο πώς αισθάνεστε και τι θέλετε να περάσετε στις ποδοσφαιρίστριες από την πρώτη μέρα.
1: Καταρχήν ευχαριστώ την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Είναι τιμή να βρίσκεται στο Δημόνιο της Εθνικής Γυναικών. Αυτό που θέλω να γνωρίζουν όλοι είναι ότι όχι μόνο εγώ αλλά και όλο το προνομικό team θέλουμε να χτίσουμε μαζί με τις κοπέλες μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, να κυνηγάμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να δουλέψουμε αρκετά στις δικές μας αρχές, οι οποίες θα προκύψουν από το επίπεδο των ποδοσφαιριστριών μας ανάλογα με την εποχή που θα έχουμε να δώσουμε τα παιχνίδια. Και από εκεί πέρα σε κάθε παιχνίδι να βγάζουμε την οτροπία νικητή.
0: Μάλιστα. Έχετε δουλέψει για χρόνια στις μικρές εθνικές, είσαστε γνώριμος με τον χώρο, είσαστε στην ΚΑΠΑ 19 από το 2021 μέχρι το 2026, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε γνωρίζετε πολύ καλά τον χώρο. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η πρόκληση για εσάς τώρα στην Εθνική Γυναικών?
1: Νομίζω ότι η Εθνική Νεανίδων αξίζει περισσότερης προσοχής. Όταν ξεκινήσαμε τον Αύγουστο του 20 τα προαθλήματα για δύο χρόνια ήταν 9-9 στο 1/4 του γηπέδου και αναγκαζόμασταν με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε τις κοπέλες σε τουρνουά επίσημα της UEFA. Άλλαξε πάρα πολύ η Εθνική ΚΑΠΑ 19, βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα πρωταθλήματα στα ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 15. Βλέπουμε πάρα πολλές ποιοτικές ποδοσφαιρίστριες και σε τεχνικό και σε τακτικό επίπεδο να ανεβαίνουν σιγά σιγά προς τις γυναικείες ομάδες. Τώρα όσον αφορά την Εθνική Γυναικών, είμαι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που αναλαμβάνω αυτή την περίοδο. Έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό μέχρι τα επίσημα του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Είμαι επίσης τυχερός το ότι έχουμε αρκετές κοπέλες να αγωνίζονται στο εξωτερικό σε πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και αυτό κάνει έτσι περισσότερο ευχηστικό το τεπών που θα παντρώσω την ομάδα στις επόμενες κλήσεις.
0: Μάλιστα. Έχετε καλέσει 24 ποδοσφαιριστρίες στο σύνολο. Να μας πείτε λίγο, coach, ποια ήταν τα βασικά σας κριτήρια που βάλατε στις επιλογές σας, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες κλήσεις και βλέπουμε και νέα πρόσωπα.
1: Ναι. Καταρχήν, το πιο σημαντικό πριν να μπούμε σε μια ολοκληρωμένη κλίση μιας εθνικής ομάδας είναι να δούμε τι υπάρχει από πίσω, κυρίως στα πιο νεαρά κορίτσια που μπορούν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Μου δόθηκε, όπως είπα πριν, χρόνος αυτήν την περίοδο. Είναι μια κλίση η οποία θέλουμε να δούμε περισσότερο πιο νεαρές κοπέλες. Ποτέ καμία ποδοσφαιρίστρια δεν είναι εκτός εθνικής ομάδας. Είναι όλες στο μυαλό μου. Και όταν θα γίνει η κλήρωση 3 του Νοέμβρη και θα δούμε τον όμιλο τον οποίο θα αγωνιστούμε, θα ξεκινήσουμε να σκεφτούμε περισσότερο πώς θα γίνει πιο ανταγωνιστική η εθνική ομάδα. Τώρα όσον αφορά τα κριτήρια, σαφώς τα κριτήρια δεν είναι μόνο η σταλιστική πλευρά του αθλήματος, είναι η ομοιογένεια, η αγάπη για την εθνική ομάδα, ο στόχος να είναι το εγώ κάτω από το εμείς, πάνω απ' όλα η εθνική ομάδα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι για να έρθει η ομαδική βελτίωση και πρόοδος πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί με αυτορισμό για το καλό της εθνικής γυναικών.
0: Ναι. Ίσως κάποια κορίτσια που δεν κλήθηκαν αλλά βρισκόντουσαν σε προηγούμενες κλήσεις να λάβουν την κλήση σε μεταγενέστερο στάδιο.
1: Ναι, η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή για όλες τις καλές ποδοσφαιριστρίες, σαφώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Από αυτές έτσι, τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας ξεκινά σήμερα η πρώτη προπόνηση. Τι θέλετε περισσότερο να κερδίσετε, να γνωρίζετε τις παίχτριες, να δουλέψετε φιλοσοφία, τακτικές? Πώς το έχετε στο μυαλό σας?
1: Σαφώς έχουμε ετοιμάσει έναν μικρό κύκλο προετοιμασίας. Θέλουμε να δούμε σε κάποιες αρχές παιχνιδιού το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε στις κοπέλες και θα ανταποκριθούν. Θέλουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της κατοχής μπάλας και στο επιθετική transition. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε αυτήν την περίοδο κάποιους φιλικούς αγώνες, αλλά είχαμε αποφασίσει σαν προηγούμενο team να επικεντρωθούμε στον τρόπο δουλειάς της δικής μας, να μπορεί να έχουμε γνωθεί από τις κοπέλες και ταυτόχρονα και εμείς να γνωρίσουμε τις κοπέλες καλύτερα. για να δούμε τον Νοέμβριο στην επόμενη κλίση πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά στα διεθνή φιλικά.

0: στους αγώνες.
1: Άρα δεν έχει, δεν έχετε διοργανώσει κάποια φιλικά αυτές τις ημέρες που θα είναι και η προετοιμασία?
0: Δεν έχουμε κάτι επίσημο, όχι.
1: Μάλιστα. Coach, θα ήθελα έτσι να μας πείτε, εσείς που γνωρίζετε καλά το γυναικείο ποδόσφαιρο, είσαστε στην ΚΑΠΑ 19, βλέπετε να υπάρχει ταλέντο για να δημιουργήσουμε μια πολύ πιο δυνατή εθνική?
0: Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα συνεχίζω, δεν παρακολουθώ μόνο τα προαθήματα ΚΑΠΑ 18 και ΚΑΠΑ 15. Αν παρακολουθάτε λίγο και τα προαθήματα στα grassroots, σχεδόν κάθε ακαδημία έχει αρκετά κοριτσάκια να αγωνίζονται. Κάποια κοριτσάκια είναι εξαιρετικά, μπορεί να είναι και καλύτερα από αγόρια σε κάποια ηλικία, μέχρι τα 12 περίπου. Θέλουμε να φτάσουμε το ψηλά, θέλουμε να δημιουργήσουμε σιγά σιγά και την εθνική ΚΑΠΑ 17 να είναι ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να μπορεί να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βήμα-βήμα να χτίσουμε το μέλλον της Κύπρας ποδοσφαιριστρίας.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ταλέντο, όπως είπατε και εσείς, σας συμφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν παρακολουθώ και εγώ.
0: Δεν είναι ότι μόνο υπάρχει ταλέντο, υπάρχει άφθονο ταλέντο. Σε μια τελευταία μελέτη που κάναμε πέρσι, κατά την περίοδο του COVID, αγωνίζονταν περίπου γύρω στα 110 κοριτσάκια, 118 και άνω των 12 στα πρωταθλήματα γυναικών, ΚΑΠΑ 19 που ήταν τότε και ΚΑΠΑ 15-14. Αυτή τη δεδομένη στιγμή έχουμε ξεπεράσει ένα αριθμό των 500 κοριτσιών, αλλά βλέπεις ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται και σαφώς εκτός των αριθμών που πολλαπλασιάζεται, οι ευκαιρίες είναι τέτοιες που αγωνίζονται από τα ΚΑΠΑ 15-11 αντίον 11, ενώ τα προηγούμενα χρόνια αγωνίζονταν 7 αντίον 7. Όλο αυτό επιφέρει μια τεράστια βελτίωση και σε ατομικό και σωματικό επίπεδο.
1: Τι είναι όμως αυτό που λείπει έτσι σήμερα για να κάνουμε εκείνο το βήμα παραπάνω? Φτάνουμε στην πηγή, δεν πίνουμε το νερό στην εθνική. Τι λείπει σήμερα? Είναι θέμα υποδομών, ίσως καλύτερων συνθήκων προπόνησης?
0: Νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας πρέπει να βελτιωθεί κατά πολύ, να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Βλέπουμε μια προσπάθεια φέτος να μεγαλώσει ο αριθμός των ομάδων, τον οποίο θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερος, όμως κάποιες ομάδες που γνωρίζω από Λεμεσό και από Λάρνακα τελευταία στιγμή απέτυχαν τη συμμετοχή τους, γιατί δεν έβρισκαν επαρκήν αριθμό κοπέλων σε μια ηλικία 23-29 να επαντρώσουν τις ομάδες τους.
1: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά νεαρά κορίτσια που αγωνίζονται σε ακαδημίες, στη συνέχεια γιατί δεν συνεχίζουν? Επειδή στο ποδόσφαιρο ανδρών δεν το βλέπουμε τόσο.
0: Η προσωπική μου εμπειρία και η προσωπική μου άποψη είναι ότι αρκετές κοπέλες φτάνουν μέχρι ένα σημείο που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Ο χώρος του ποδοσφαίρου για τις γυναίκες πια δεν είναι τόσο επαγγελματικός όσο οι άντρες. Και αμέσως μετά τα 22-23, αφού ίσως αποκατασταθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο, αποφασίζουν ότι έκαναν το βίντεο στο ποδόσφαιρο και αποχωρούν. Και με αυτές τις ηλικίες, δυστυχώς αυτές που μας πονούν, μια μελέτη που κάναμε πέρσι, αγωνίστηκαν μόνο 21 Κύπριες ποδοσφαιρίστριες ηλικίες 23-29 στο πρωτάθλημά μας, εκ των οποίων οι 6 ήταν βασικές στις ομάδες τους και εκ των οποίων από αυτές τις 6 μία ήταν βασική στην εθνική γυναικών. Άρα υπάρχουν πολλοί λόγοι, ίσως και άλλοι λόγοι, το οποίο χάνονται κοπέλες σε αυτήν την όρημη ηλικία, σε αυτήν την καλή ηλικία μιας αθλήτριας. Διαπιστώ σιγά σιγά τόσο η Ομοσπονδία όσο και τα σωματεία να τις αγκαλιάσουν διαφορετικά και να μπορέσουμε να δυναμώσουμε το πρόβλημά μας.
1: Πάντως το θετικό είναι ότι ναι, δεν είναι πάνω από 7 ομάδες που έχουμε τώρα, αλλά βλέπουμε ότι έγινε ένα βήμα. Θέλουμε να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μπήκαν ομάδες με έτσι περισσότερο ανταγωνισμό, όπως είδαμε και στα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μεγαλώνει το πρωτάθλημα, να υπάρχουν περισσότερες ομάδες, περισσότερες ποδοσφαιριστρίες που αγωνίζονται στο ανταγωνιστικό επίπεδο, ώστε να υπάρχουν και περισσότερες επιλογές για την εθνική γυναικών?
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερος αριθμός στο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και ίσως οι καλές Κύπρες ποδοσφαιρίστριες, ίσως αυτές που βρίσκονται σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία, να πρέπει να αγωνίζονται στο εξωτερικό, είναι ο πυρώνας ανάπτυξης που θα βοηθήσει την εθνική γυναικών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιαστεί περισσότερο το γυναικείο πρωτάθλημα, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο, να μπουν αρκετοί σοβαροί επενδυτές, να επενδύσουν λεφτά σε αυτό. Υπάρχει τρόπος και ήδη να πάρουν ίσο τα οικονομικά κίνητρα που θα δώσουν στις κοπέλες, κατά το πολλαπλάσιο. Είναι ένας χώρος που πρέπει να αγκαλιαστεί ιδιαίτερα και να δοθεί αναλογική σημασία.
1: Και ίσως πρέπει να αντιγράψουμε και λίγο άλλα ευρωπαϊκά μοντέλα. Επειδή βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία. Βλέπουμε και το επίπεδο να αλλάζει, να ανεβαίνει, περισσότερος ανταγωνισμός.
0: Αυτό εξαρτάται όμως κατά πολύ και από τα ίδια τα σωματεία. Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε, δεν θα σταματήσουμε καθόλου, θα χρειαστούμε μια καινούργια εκπομπή γι' αυτό. Νομίζω όμως ναι, σωματεία, ομοσπονδία, από την πλευρά μας εμείς οι προπονητές, οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες, πρέπει να δουλέψουμε προς το μέλλον της Κύπριας ποδοσφαιρίστριας και της εθνικής γυναικών και όχι μόνο για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Όμως τη δεδομένη στιγμή πρέπει να πορευτούμε τα δεδομένα που υπάρχουν.
1: Ναι. Εσείς έτσι, αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάποια πράγματα τώρα, τι θα θέλατε να δείτε να βελτιώνετε στο πρωτάθλημα?
0: Θα ήθελα να δω περισσότερες καλύτερες συνθήκες, να υπάρχουν καλύτεροι αγωνιστικοί πόροι. Θα ήθελα να δω μία μείωση στον αριθμό των ξένων, για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα που ψάχνουν οι Κύπριες ποδοσφαιρίστες, να εξελίξουν το ταλέντο τους και να δείξουν το πόσο καλές και ανταγωνιστικές είναι, για να μπορέσουμε και όπως είπαμε και πριν, να βελτιώσουμε την εθνική γυναικών.
1: Και έρχεται και στις 3 Νοεμβρίου η κλήρωση για το UEFA Nations League. Θα μάθουμε τους αντιπάλους μας. Εκεί ποιος είναι ο στόχος, η άνοδο στη δεύτερη κατηγορία?
0: Κοίτα, νομίζω ότι εδώ θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στο προηγούμενο προηγούμενο team. Είχαν κάνει μια εξαιρετική παρουσία στο προηγούμενο Nations League. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε την άνοδο. Οι κοπέλες κατάθεσαν ψυχή σε όλους τους αγώνες. Έδειξαν τα παιχνίδια με πολύ πάθος. Και θέλουμε κάτι αντίστοιχο να καταφέρουμε και τώρα. Και γιατί όχι να προκληθούμε στο Group Vida.
1: Ναι, μάλιστα. Και θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε και λίγο την Εθνική Ανδρών Coach, η οποία χθες ολοκλήρωσε τις 4 αγωνιστικές που είχε με 2 νίκες. Πώς είδατε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών?
0: Καταρχήν, η Εθνική Ανδρών τα τελευταία χρόνια με τον Άγιο το Μάτιο στο τιμόνι δείχνει σημεία βελτιώσης. Αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με περισσότερο θάρρος, με περισσότερο επιθετικό προσανατολισμό. Είναι κάτι το οποίο μας τιμά. Νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί η Λετωνία και στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ενώ είμαστε μια ανάσαπτωμα προβόνιο, όμως η βαθμολογική συγκομιδή μέχρι στιγμής νομίζω αφήνει όλους ικανοποιημένους στην Ομοσπονδία, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών. Και ευελπιστούμε στα επόμενα παιχνίδια να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τη βαθμολογική συγκομιδή, κάτι που θα μας οδηγήσει είτε άμεσα είτε μέσα στο Group Vita.
1: Ναι. Σίγουρα, δείχνει ότι η ομάδα μπορεί, υπάρχει το υλικό, μένουν τα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει το υλικό, υπάρχουν οι προσωπικότητες, υπάρχει σοβαρή δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο. Υπάρχει στήριξη και αγάπη του κόσμου. Δεν θα σταθώ στο ότι η ώρα παιχνιδιού, οι μέρες παιχνιδιού ίσως δεν οδήγησαν πολύ κόσμο στο γήπεδο. Όμως νομίζω από τον Νοέμβριο, εκεί που η Εθνική θα τους χρειαστεί για να στηρίξουν για το βήμα παραπάνω, ο κόσμος θα είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Και coach, να μας πείτε και λίγο το σημερινό πρόγραμμα με τις προπονήσεις και μέχρι πότε θα διαρκέσουν.
0: Θα διαρκέσουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Έχουμε έναν κύκλο προπονήσεων με απογευματινές προπονήσεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το τριήμερο της Παρασκευής από την Κυριακή θα βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο που θα κάνουμε διπλές προπονήσεις και κάποια meeting στο ξενοδοχείο, στόχο έχουν να περάσουν την δική μας φιλοσοφία, την αγωνιστική φιλοσοφία στις κοπέλες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθούμε καλή αρχή, καλή δουλειά και να δούμε την εθνική μας ακόμη πιο δυνατή και ανταγωνιστική στο μέλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Αυτά από τον νέο ομοσπονδιακό της Εθνικής Γυναικών, Σάββα Σοφοκλέους. Πρωτού κλείσουμε να πούμε για τον διαγωνισμό μας. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο, Super Sport 104 και το Moontox Beer Festival. Σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ, δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ και όχι μόνο. Με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις και 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moontox 11 Happy October Street Fest. Αυτά λοιπόν από το σημερινό μας ένθετο. Ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού της Εθνικής Γυναικών εν ώψη και της προετοιμασίας που ξεκίνα σήμερα για την νέα αρχή που γίνεται στο Nations League. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο.

0: Στο ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού σας προσφέρει Ioanou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτο σιόρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioanou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο, 120 γραμμάρια, 1,20. Έρις ρύζι γλασέ, 1 ευρώ το κιλό. Φα, sour gel, 750 ml, 2,60. Περουόλ, 56 πλήσεις, 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
11: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
12: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
14: Πανίκο! Άκου τον παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
15: CIC Automasters.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
20: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
23: Αθήνα ενημερώσει στο μικρόφωνο ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Έντονη κριτική για τη λειτουργία των δικαστικών σωμάτων άσκησε η ΑΕΛ με αφορμή την χθεσινή απόφαση του εφετείου. Ο Νικόλας Λεβέντης, φανερά ενοχλημένος, μιλώντας στον Super Sport 104, αναφέρθηκε στην τιμωρία του καφού όταν πέντε άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και οι δύο καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, τότε παίζουν με την νομιμοσύνη του κόσμου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την Ομόνια 29 Μαΐου, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζόκη. Δικαίωση για την πλευρά της Ανόρθωσης αποτελεί ομόφωνη απόφαση του εφετείου να κάνει αποδεκτή την έφεσή της. Η απόφαση αφήνει κάποιους εκτεθειμένους, δήλωσε χαρακτηριστικά στον σταθμό μας ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Τα αγωνιστικά ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με την ετοιμότητα των Σάτιν, Κάρλστρεμ και Μπέξτον. Δεν προκύπτει καμία εξέλιξη στο θέμα διοδότησης του Τσιρίου Σταδίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ούτε αρνητική ούτε θετική. Αν ήταν αρνητική, θα έπρεπε να μας πούν να τα διορθώσουμε, τόνισε στην εκπομπή 12 στα Σπόρ εκπρόσωπος τύπου του Γασιό Γιώργος Ζαχαριάδης. Ο Σεγεστινάκ δεν υπολογίζει στους Αμίν Τσακών και ο Λίβαν εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Στην Ομόνια αύριο αναμένεται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάσταση. Στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου επιστρέφουν Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα στον Αρχάγγελο ακολουθεί ο Λαΐφης. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην Πάφο, ενώ εν ώψη ανόρθωσης αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέια. Ετοίμιγκα Σπάρκ και Μπράου στον Απόλλων, αυξημένες πιθανότητες να προλάβει έχει και ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς τους Σαρφό και Γιανκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν Νισαφαρόε, στις 9.45 Αγγλία-Τσεχία, Κροατία-Ισπανία, Ελβετία-Βόρειος-Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία, Αλβανία-Ιωσμαρίνος, Εσθονία-Ισλανδία, Λευκορωσία-Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον ντέρπι με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Από πλευράς Ολυμπιακού, στο αιώνιο θα απουσιάζει ο Μπέιλι. Στην ΑΕΚ, Στράγωσα και Ρώτα θα είναι έτοιμη για την επανέναρξη για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα στις 8.30. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
24: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
25: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
24: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Με σαφώς ανεβασμένη την διάθεση μας υποδέχθηκε ο Στέφανος ο Στεφάνου. Πώς να μην ακούς καταρχάς τέτοια τραγούδια και να μην ανεβάνει η διάθεση σου.
1: Με το φως
0: ο Μουζουράκης είναι άλλο πράγμα. Μαραβέλια. Α, Μαραβέλιας, ναι. Μαραβέλια. Εντάξει, συγχύζω τους. Όπως τους δίδυμους του δίθηκε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα. Το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Καταρχάς, ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald που είναι οι συνοδοιπόροι μας σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, να υπενθυμίσω καταρχάς τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Θέλεις να κάνεις τον barbecue σου αξεχαστό? Ο Supersport 104 και το Moondogs BR Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11 Hopi October Street Fest. Λοιπόν, έχουμε αρκετό απόϊχο στην σημερινή μας εκπομπή και από τις αποφάσεις χθες του εφετείου που αφορά στην ΑΕΛ και την ανόρθωση και από την εθνική μας ομάδα και από το ρεπορτάζ του ΑΒΟΕΡ που χθες παρουσίασε το βιβλίο των 100 χρόνων ιστορίας των γαλαζοκυτρίνων. Στην εκδήλωση να πούμε ότι βρέθηκε και ο στενός συνεργάτης του ΣΑΒΑ του Λιασί. Φαντάζομαι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Βεβαίως, για πρώτο θέμα θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει με το Τσίριο Στάδιο. Ακούσαμε πολλές φορές των τελευταίων καιρών τον εκπρόσωπο τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΣΙΕ, τον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη, ο οποίος μιλά για το Τσίριο Στάδιο. Σήμερα θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννο Πουμπουρή, είναι μέλος της αρχής αδειοδότησης των σταδίων, να δούμε και από την πλευρά της αρχής αυτής τι γίνεται. Καλόν απόγευμα και ευχαριστώ πολύ κύριε Πουμπουρή για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε.
2: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέμα Τσιρίου Σταδίου, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα για τον κυπριακό αθλητισμό. Όσοι είναι, πόσο να πω τώρα, άνω των 35 θα θυμούνται σίγουρα Τσίριο Στάδιο, βεβαίως μεγαλύτεροι πολύ περισσότερα πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς πρώτης κατηγορίας στο στάδιο. Οι άνθρωποι του Τσιρίου λένε ότι βρίσκουν πολλά εμπόδια. Εμέσως πλήσης σαφώς το λένε αυτό στον δρόμο τους. Εσείς καταρχάς ως μέλος της αρχής αδειοδότησης σταδίων πώς απαντάτε?
2: Κοιτάξτε, η αρχή είναι επιφορτισμένη με το χρέος να εκδίδει άδειες λειτουργίας στα στάδια, στα οποία έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν είναι ικανά να φιλοξενήσουν συν κόσμο στις υποδομές τους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν διαφοροποιείται η θέση της αρχής αναστάδιο. Για όλους ισχύουν τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια δεδομένα ουσιαστικά.
2: Τα ίδια δεδομένα, ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ιστορικότητα που λέτε, αλλά εντάξει, είναι, πρέπει να υπάρχει έναν επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες των αθλητικών χώρων εγκαταστάσεων.
0: Άιστα. Λοιπόν, αυτό που βγήκε προς τα έξω είναι ότι περιμέναμε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας απόφαση της αρχής κατά πόσο θα διοδοτήσει το γήπεδο ή όχι. Αυτή μεταφέρθηκε για χθες γύρω στο μεσημέρι. Δεν υπήρξε απόφαση. Σήμερα έγινε γνωστό ότι αυταπάγγελτα ο ΕΟΑΛΕ Μεσού πήγε στο Τσίριο Στάδιο, έκανε επιθεώρηση, κατέγραψε κάποια προβλήματα και ουσιαστικά πάμε από αναμονή σε αναμονή. Επειδή γνωρίζετε έτσι καλύτερα το θέμα εσείς και είναι καλύτερα να ακούει και ο κόσμος από αρμόδια χείλη το τι συμβαίνει, πέστε μας έτσι πώς εξελίχθηκε η όλη ιστορία.
2: Κοιτάξτε, αυτά που μπορώ να πω εγώ είναι ότι την χθεσινή συνεδρία της αρχής αδειώτησης σταδίων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση αναφορικά με τον έλεγχο που διεξήχθηκε από τον ΕΟΑ, στην οποία γίνεται μια καταγραφή της κατάστασης των υποδομών του σταδίου. Λαμβάνοντας αυτήν την τεχνική έκθεση, η απόφαση της αρχής ήταν να μην εκδώσει σε αυτόν τον στάδιο άδεια πιστοποιητικών καλλιεργίας του στάδιου. Τώρα, λεπτομέρειες της τεχνικής έκθεσης, θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα να επικοινωνήσετε με τους ιδιοκτήτες του στάδιου είτε με τον επαρχιακό οργανισμό.
0: Μάλιστα. Από το Τσίριο στάδιο λένε ότι δεν έχουν πάρει καμία έκθεση. Γνωρίζετε επί τούτου εσείς?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι όταν την είχαμε εμείς ίσως να μην είχαν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες. Ωστόσο είναι ιδιοκτήτες, είναι ενήμεροι για τον έλεγχο ο οποίος έτσι εξήχθηκε, αφού ήδη τους φιλοξένησαν στις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Όταν ότι έγινε ο έλεγχος το γνωρίζω. Πιθανόντα εν έκθεση να μην τη γνωρίζω, θα τη λάβουν είτε σήμερα είτε τις επόμενες μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Είναι θέμα του επαρχιακού οργανισμού και του ιδιοκτήτη το συγκεκριμένο. Εγώ θα σας παραλάβω ότι με τα δεδομένα τα οποία είχε ενώπιον της αρχή κατά την θεσινή συνεδρία δεν μπορούσε να εκδώσει το λόγο πιστοποιητικό.
0: Και εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να μην μπορείτε να εκδώσετε το λόγο πιστοποιητικό θα πρέπει να καταγράφονται σημαντικά πράγματα. Εντάξει, δημοσιεύματα σήμερα κάνουν λόγο ότι παρατηρούνται φθορές και αποκόλληση μπετός στις κτηριακές εγκαταστάσεις του γηπέδου. Εντάξει, προηγουμένως μας είπατε ότι δεν μπορείτε να μπείτε σε συζήτηση το τι γράφει το κείμενο, αλλά είναι ευκόλως αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία σας κάνουν να μην μπορείτε να διοδοτήσετε το γήπεδο.
2: Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις που αν δεν αρθούν αυτά τα οποία καταγράφονται δεν μπορεί να διοδοτηθεί το στάδιο για να φιλοξενήσει κόσμο.
0: Ναι. Καλά, πριν να πάει αυταπάγγελτα ο ΕΟΑ, εσείς ως αρχή είχατε επιθεωρήσει το στάδιο πληρούσε τα κριτήρια πέραν από αυτά που καταγράφονται από τον ΕΟΑ?
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία όπως είναι και παραλαμβάνει ότι είναι για όλα τα στάδια, κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά την περίοδο του Ιουνίου, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι ώστε να τα εξετάσει η αρχή και να εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά. Και αμέσως ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο η αρχή για καθυστερήσεις στην έκδοση των πιστοποιητικών που κυρίως οφείλονται σε αργοπορημένη προσκόμιση των στοιχείων σε αυτή, και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Τσίρο, αλλά ένα γενικό σχόλιο το οποίο επειδή έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, θα ήθελα να το πω. Επί της διαδικασίας όμως, να πούμε ότι σε αυτά τα έντυπα περιλαμβάνονται και η ελέγχη από πολιτικούς μηχανικούς. Ειδικά τα στάδια τα οποία και οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σε μια παλαιότητα, κάθε χρόνο προσκομούν σχετικά πιστοποιητικά. Στο Τσίριον υπήρχαν διαπιστωμένες κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες κάποιες από αυτές αναμέναμε και από τους μηχανικούς να μας ενημερώσουν ότι έχουν επιδιορθωθεί.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι από τη στιγμή που μηχανικοί βεβαιώνουν ότι κάποιος άλλος πάει και εντοπίζει καινούργια ευρήματα, μιλούμε για δανεικά δεδομένα.
0: Μάλιστα. Η πληροφόρηση, θα πω την πληροφόρηση που έχω εγώ, αν θέλετε επιβεβαιώνεται, αν θέλετε δεν την επιβεβαιώνεται, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι να πάει ο ΕΟΑ να κάνει την, να δει το τις εγκαταστάσεις, η απάντησή σας θα ήταν θετική ως προς την αδειοδότηση του τσιρίου, αλλά θα παρέμενε κλειστό το κάτω διάζωμα της Ανατολικής Κερκίδας.
2: Κοιτάξτε, πιθανόν αυτό να ήταν μια εκτίμηση κάποιων. Η αρχή ουδέποτε συζητά και λέει θα αποφασίσουμε αυτό σε επόμενη συνεδρία. Οπότε προφανώς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η αρχή θα αποφάσισε όταν θα είχε όλα τα στοιχεία ενώπιον της.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το σύστημα με τις κάμερες, με το VAR, επειδή ακούστηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα, αυτά τα πληρεί το Τσίριο στάδιο?
2: Λοιπόν, για το συγκεκριμένο στάδιο, η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, η οποία είναι το σώμα το οποίο μπορεί να μας επιβεβαιώσει για ένα σύστημα κλειστό σύστημα, το CCTV λειτουργεί. Η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το συγκεκριμένο είναι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για να μπορέσει να λειτουργήσει, πλην όμως το ότι το στάδιο έχει την υποχρέωση να το αναβαθμίσει έτσι ώστε να έρθει στις προδιαγραφές τις οποίες έχει εκδώσει η αρχή σε συνεργασία με τον Πραγματικό Οργανισμό Αθλητισμού.
0: Άρα εμπίπτει στην κατηγορία που είναι και το ΚΑΣΥΠΗ και το Αντώνης Παπαδόπουλος και το Αμόχος στην
2: περιστερά. Εμπίπτει στην ίδια κατηγορία, η οποία είναι μια μεγάλη κατηγορία, διότι ο κάθε στάδιο είναι σε διαφορετικό βαθμό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά το κλειστό κύκλο παρακολούθησης, είμαστε σε εκείνον την κατηγορία.
0: Και σε αυτά τα γήπεδα έχει δοθεί προσωρινή άδεια, έτσι, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
2: Σε αυτά τα στάδια έχει δοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, για να είμαι ειλικρινής, τώρα δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες που έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά.
0: Για
2: να είμαι ειλικρινής.
0: Η ερώτηση είναι απλή και φαντάζομαι την έχει όλος ο κόσμος. Σε περίπτωση που όταν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα δεν γίνουν τα απαιτούμενα έργα, τι γίνεται, κλείνει το στάδιο?
2: Η απόφαση είναι ότι θα ανακαλούνται τα πιστοποιητικά.
0: Ουσιαστικά δεν θα μπορούν να γίνουν παιχνίδια πρώτης κατηγορίας εκεί, έτσι?
2: Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε, αλλά ναι, χωρίς πιστοποιητικό ασφαλείας δεν εξαγόνται σύμφωνα με νόμιζες οι άλλοι αγώνες.
0: Μάλιστα, άρα εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσουν.
2: Χωρίς να θέλω να προειδιάσω οτιδήποτε, γιατί εντάξει, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι γίνονται κάποιες εργασίες.
0: Ναι, μα νομίζω το είπε και ξεκάθαρα και ο Υπουργός αυτόν, ότι δεν θα γίνονται παιχνίδια.
2: Ναι, εντάξει, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες που θα γίνονται.
0: Ναι. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά στα γήπεδα γενικότερα που γίνονται παιχνίδια? Διότι εντάξει, δεν είναι μόνο της πρώτης κατηγορίας, είναι και τα γήπεδα μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω αν εκεί γίνονται έλεγχοι.
2: Κοιτάξτε, η νομοθεσία με τη μορφή όπως είναι σήμερα συμπεριλαμβάνει μόνο τα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας. Οπότε τούτοι οι ελέγχοι σε τούτα τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται και δεν γίνονται ελέγχοι για τα γήπεδα τα οποία είναι στις μικρότερες κατηγορίες. Τώρα θέλετε να μιλήσουμε γενικά και χωρίς ας πούμε το καπέλο της αρχής αδειοδότησης στα δύο. Θα ήταν μια καλή εισήγηση να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές και των σταδίων μας στις πιο χαμηλές κατηγορίες με πιο χαλαρά κριτήρια, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορέσουμε και αυτές τις υποδομές να τις χρησιμοποιήσουμε για αγώνες πρώτης κατηγορίας.
0: Ναι. τις αίθουσες που ανοίγουν στις σχολικές εφορίες εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.
2: Εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία όσοι αγώνες αφορούν προαθλήματα πρώτης κατηγορίας και διεθνής.
0: Ναι. Είναι καλό, μια και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε μου, μπορεί να μιλήσουμε και λίγο και για τις κλειστές αίθουσες, διότι και εκεί γίνεται, θα το πω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικό, χαμός, και χρονολογούνται τα προβλήματα που υπάρχουν ειδικά στις κλειστές αίθουσες.
2: Εννοείται σε υποδομές.
0: Και σε υποδομές και σε θέματα ασφαλείας.
2: Εντάξει, σε υποδομές να πούμε ότι η ίδια διαδικασία, δηλαδή όλα τα πιστοποιητικά από πολιτικούς μηχανικούς, από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, από τους δήμους, ακολουθείται και για τις αίθουσες, για τις κλειστές αίθουσες ασφαλεπαιδιών που εξάγονται οι αγώνες των προαθλημάτων πρώτης κατηγορίας. Είναι ακριβώς η ίδια η νομοθεσία μας. Όσον αφορά τα για το CCTV, αν κάνετε την αναφορά, υπάρχει πρόβλημα μέσα στην νομοθεσία ότι ξερούνται τα κυβέρνα τα οποία είναι κάτω από 2.000.
0: Χωρητικότητα εννοείται.
2: Χωρητικότητα 2.000. Ναι. Οπότε τα πλήστα μας γήπεδα είναι εκτός του κλειστού κλειώματος παρακολούθησης.
0: Μα φαντάζομαι ότι τα μοναδικά γήπεδα που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να είναι το Ελευθερία στη Λευκοσία και το Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.
2: Δεν έχω μπροστά μας χωρητικότητες, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ξεροκύριο όμως.
0: Εντάξει, οκ. Γίνονται ελέγχοι, δηλαδή με τη συχνότητα που γίνονται και στα γήπεδα πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο στις κλειστές αίθουσες.
2: Γίνονται ακριβώς η ίδια διαδικασία.
0: Ναι. Επειδή όπου να είναι αρχίζουν τα πρωταθλήματα και σε πετόσφαιρα και σε καλαθόσφαιρα και στο φούτσαλ, πληρούν τα κριτήρια ή υπάρχει θέμα με ορισμένες αίθουσες? Έχουν δοθεί οι άδειες?
2: Όπως σας έχω πριν πει, θα έπρεπε να είχαν υποβάλει όλοι έγκαιρα τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που απαιτούνται. Εξετάστηκαν αρκετές αίθουσες, δεν έχω μπροστά μου τώρα τη λίστα με ποιες έχουν αδειοδοτηθεί και ποιες όχι.
0: Εντάξει, θα δείξει, θα δούμε.
2: Όμως επαναλαμβάνεται η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια.
0: Ναι,
2: έχουμε και αίθουσες οι οποίες έχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ξέρετε, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το θέμα κουλτούρας στους ιδιοκτήτες των γηπέδων, έτσι ώστε να τα συντηρούσει τα γήπεδα. Αλλά και στους χρήστες να μην τα καταστρέφουν. Πρέπει να δούμε και λίγο τούτα τα θέματα σε ένα γενικό πλαίσιο.
0: Ναι, αλλά έχω την εντύπωση, προσωπική μου άποψη, πρωτίστως είναι στους ιδιοκτήτες να συντηρούνται. Τώρα σε όλον τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και καταστρέφουν περιουσίες, αλλά το πρώτιστο είναι να γίνεται η σωστή συντήρηση.
2: Συμφωνούμε και πρέπει να γίνει και με ένα χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επαναλαμβάνει αναλλακτικά χρονικά διαστήματα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αδειοδότηση για να γίνουν τα παιχνίδια.
2: Για όλα τα παιχνίδια πρώτης κατηγορίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Πομπουρή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Τουλάχιστον ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα. Έχω την εντύπωση και θα δούμε πώς προχωρούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
3: Super Sport 104.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
4: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045 99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
17: Μα τι σφυρίζει!
18: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
20: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
22: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Big Art είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: Επιστρέψαμε. Με Latin ρυθμούς. Ανέβασε διάθεση ο κύριος Στεφανός.
1: Κατά πολύ.
0: Επειδή ήρθαν στο στούντιο η Αναστασία η Πέτρου και έλαμψε ο τόπος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αναστασία, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Πάρα πολλά. Είμαι φανάτιξ. Ναι, έπρεπε να πάμε μαζί νοάκα καλό. Γιατί μου το είπες. Εσύ μου το είπες.
0: Αφιό, αφκώ έξω.
1: Επόμενη φορά.
0: Αφκώ έξω την επόμενη φορά.
1: Να πάμε G3 νομίζω.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε εγώ και Bonnet και Μαχτώνα. Τι ξέρω ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της K-Bonnet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ τον μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα της Cablenet. Λοιπόν, και μετά το μέλος της αρχής αδειοδότησης σταδίων των Γιάννων των Πουμπουρή που τον είχαμε προηγουμένως, επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς της εκπομπής. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Ανοίγουμε τώρα τις τηλεφωνικές μας γραμμές, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Επήρε φωτιά το Λάτιν τα μέσα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Να έρθεις αυτή την όμορφη βραδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε πολύ να πω ήχο σήμερα. Ειδικά από την χθεσινή συνεδρία του εφετείου.
1: Ναι.
0: Μία δικαίωση και μία απόρριψη.
1: Μία δικαίωση η οποία ήρθε ομόφωνη κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δημιουργείται έτσι ένα ερώτημα.
0: Να σου πω, ουσιαστικά το μήνυμα που έστειλε η απόφαση του εφετείου χθες στην Τριμελή Δικαστική Επιτροπή είναι «Κάμετε τα θάλασσα».
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Όχι σίγουρα. Για να έρθει και ομόφωνη.
0: Πλέον δημιουργείται και προηγούμενο. Δηλαδή πλέον όσες ομάδες θα πηγαίνουν με το ίδιο κατηγορητήριο, πώς θα τιμωρούνται.
1: Ναι.
0: Ξέρω, εν αλλάξει τώρα ο τρόπος που θα διατυπώνεται η παραπομπή. Διότι οι νομικοί παίζουν με τις λέξεις.

0: το τονίσες και εσύ χτες, ότι παίζουμε τις λέξεις όντως. Απλά είναι και λίγο περίεργο το πράγμα, το ότι ήταν πέντε υπέρ να αλλάξει απόφαση.
1: Ναι. Και βεβαίως τα εύσημα θα πρέπει να πάνε και στο νομικό τμήμα της ανόρθωσης, το οποίο φαίνεται ότι χειρίστηκε άψογα την υπόθεση.
0: Σαφώς, σίγουρα.
1: Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λέμε, δηλαδή τα κακά τα λέμε, θα πρέπει να λέμε και τα καλά. Και φαίνεται υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην ανόρθωση από τον τρόπο χειρισμού του νομικού τμήματος της όλης υπόθεσης. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα και ο τρόπος που θα γράφεται το λεκτικό της παραπομπής, να δούμε να θα διαφοροποιηθεί. Εγώ προσωπικά έχω πολλά μεγάλη απορία να δω.
0: Τώρα θα κρατήσω τον που είπε ο Χαραλάμπος ο Παρπετάς, ο εκπρόσωπος της ανόρθωσης, ότι κάποιοι εκτίθονται.
1: Μα βέβαια εκτίθενται.
0: Πρέπει να ηχήσει και έναν καμπανάκι σε αυτούς τους κάποιους.
1: Εντάξει, καμπανάκι, τι καμπανάκι. Να πάει η κόμπ να τους πει γιατί ετοιμωρήσατε. Και είναι δικαστές φανταζομένοι. Απλά θα πρέπει πλέον να ξέρω πώς θα το αντιληφθούν ήδη στην δικαστική επιτροπή, αλλά όντως έχουν εκτεθεί από την απόφαση του εφετείου. Έναν εφετείο όμως το οποίο δεν δικαίωσε την ΑΕΛ. Παραμένει η τιμωρία των 6 αγωνιστικών στον Καφού και η ΑΕΛ πνέει τα μένεα. Και όπως παραδέχτηκε και το μεσημέρι ο Νικόλας ο Λεβέντης, αυτό ουσιαστικά το ερώτημα είναι πώς γίνεται μία κωδικοποιημένη ποινή να πέφτει ενώ πέρσι δεν μπορούσε να αλλάξει. Αναφερόμενος σαφώς προς το αποτέλεσμα της ποινής της ανόρθωσης που πέρσι για τον ίδιο λόγο είχε πάει η ΑΕΡ, είχε φεσιβάλει την απόφαση και δεν έγινε να αποδεχτεί και φέτος έγινε να αποδεχτεί. Τι δηλαδή, ξέρω, έχουν αλλάξει τα μέλη του εφετείου εν τα ίδια με πέρσι. Μα και να αλλάξουν τα μέλη πάλι αφού εγκωδικοποιημένα αυτά που πάνε εκεί. Πώς γίνεται τη μια να δικαιώνει και την άλλη να απορρίπτεις.
0: Και για την υπόθεση Καφού, οι δύο είπαν ότι ήταν τσίχλα, ναι. Οι άλλοι τρεις βλέπουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά θέματα, όπως επίσης και η γραπτή δήλωση του Προέδρου του Δικαστικού Σώματος χθες, του κ. Αντωνιάδη, λίγες ώρες πριν να κάτσει το εφετείο να συνεδριάσει. Πώς γίνεται ένας πρόεδρος μιας δικαστικής επιτροπής να βγαίνει 2-3 ώρες προηγουμένως με αυτήν όλη την επιστολή? Δηλαδή 2 εβδομάδες προηγουμένως δεν μπορούσε να βγει για το πει. Έπρεπε να. Εξής, υπάρχουν πράγματα.
0: Η χρονική στιγμή ήταν λαθασμένη,
1: ναι,
0: κατά με.
1: Δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Εύλογα. Όσον και αν δεν θέλεις να είσαι προληπτικός, αλλά σε κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε Πολυβιέ.
1: Χαίρετε.
2: Κάνουν ό,τι θέλουν τα μέσα. Ό,τι θέλουν.
1: Θυμίζει μου το όνομα σου.
2: Στυλιανός.
1: Έλα, κύριε Στυλιανή.
2: Εγώ τι θέλουν κάνουν, εγώ θέλω να δω την δεύτερη που να ψήσουν τους πιτσούς, να κάνουμε επεισόδια, αν έχουν κότσια να τιμωρήσουν τις άλλες ομάδες, κύριο με το Καφού καράγκα μας και ευτυχώς που είναι έφεση και έφεση, γιατί να φτύνουμε όποτε θέλουμε, αλλά και τις ανόρθωσες δεν χαρίζαν τις τι, και γιατί χρωστούμε, γιατί είναι έτσι, γιατί θέλουμε λεφτά, γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως να ψήσουμε πιτσούς και να κάνουμε επεισόδια?
2: Να δω αυτά, δημιουργούν και άλλες ομάδες. Θέλω αυτό να κάνω. Να γίνει. Διότι αλλοί τους, τώρα οι δικαστικοί, άμα τους άφησετε, κάνετε επεισόδια και εσύ έμεσαι τιμωρία να πέσει.
1: Είμαι έτσι σε ένα επεισόδιο, αν πήρες σούς που έριξα.
0: Να ξεπεριμένουμε και την εξήγηση της απόφασης.
2: Εν έχει πιο επικίνδυνο πράγμα, κύριε Βολίβιε, τον το πράγμα.
1: Μαζί μου εδώ και η Αναστασία.
2: Και οι Κροτίδες και η Αναστασία, συγγνώμη. Και είναι που τα πιο επικίνδυνα. Οι ποινές δεν έπρεπε να χαρίσονται. Έκαμα τις χάρες της ανόρθωσης, έτσι είναι η άποψή μου. Εν τω μεταξύ σε το γήπεδο δεν μπορεί να μπεις εύκολα, γίνεται ό,τι θέλουν κάνουν και μέσα.
1: Εσύ τι ομάδα υποστηρίζεις, κύριε Στυλιάνη?
2: Εγώ είμαι μετά από εσύ.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Γιατί
1: να το πούμε να το πω. Γιατί να το πούμε να το πούμε. Εμείς
2: είμαστε
1: τόσες τιμωρίες.
2: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τόσες τιμωρίες για τα πράγματα. Εν είπαμε λέξη. Να δούμε τα που γίνεται.
1: Έγινε. Να σε καλά. Bye, ευχαριστούμε. Bye. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ναι. Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Ένα λεπτό.
0: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Έλα Πολυβία.
1: Ω, καλώς το ακριβοθόρητο.
3: Δεν είμαι ακριβοθόρητος. Απλά παρακολουθώ τις εκπομπές σας και παρακολουθώ ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε. Θα μιλήσω για να μάθει ο κόσμος και να μην αφήνω το Στυλιανό να λαλεί ό,τι θέλει.
1: Περίμενε, περίμενε. Τι εννοείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε?
3: Ναι. Έπρεπε να το απαντήσεις όπως είναι να απαντήσω εγώ τώρα. Που δεν το γνώριζα εγώ και μάθα το που μέσα στην ανόρθωση. Εκτός που τον παρατηρητή του αγώνα υπάρχει παρατηρητής του Ιβέδου. Ό,τι γράψει ο παρατηρητής του Ιβέδου είναι όπως τον όρον των απαράβατων. Όπως το Ευαγγέλιο και πάει στη δικαστική.
1: Παρατηρητής του αγώνα, όχι του Ιβέδου.
3: Υπάρχει παρατηρητής του αγώνα και παρατηρητής του Ιβέδου.
1: Το Ευαγγέλιο είναι το τι θα γράψει ο παρατηρητής.
3: Μάλιστα.
1: Όχι του Ιβέδου.
3: Να ακούσει ο κύριος Στυλιανός όμως τώρα που λέει κάμα χάρη της ανόρθωσης, να το απαντήσω. Αν ήταν το αποτέλεσμα 3-2, να πω ναι, έκαμα χάρη της ανόρθωσης. Το 5-0 στέλνει πολλά μηνύματα, κύριε Στυλιανέ. Ναι. Και έρχομαι η ανόρθωση επαρουσίασε οι δικηγόροι μας. Η νομική συμβούλη επαρουσίασαν στοιχεία 38 και αν στην έφεση, για να ακούσει και ο Στυλιανός και ο κάθε Στυλιανός.
1: Περίμενε. Περίμενε μισό λεπτό. Έτσι όπως τα λες τώρα, φαντάζομαι δεν ναι. Ακούσες τον πρόλογο που έκαναμε.
3: Ναι.
1: Αναφερθήκαμε και στην ικανοποίηση που υπάρχει στην ανόρθωση για το νομικό τμήμα και το πώς εγχειρίστηκε την υπόθεση και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Στο ότι εκτίθονται κάποια άτομα.
1: Και στο ότι εκτίθενται στη Δικαστική Επιτροπή μετά το 5-0 και αυτόν το 5-0 στέλνει πολλά ηχηρά μηνύματα.
3: Είπα το κι εγώ, άκουσες με. Λοιπόν,
1: εσύ εμάς άκουσες.
3: Επαρουσιάσαν το βίντεο του αγώνα Απόλλων Ανόρθωσης, εντάξει. Οι οπαδοί του Απόλλων αποάψαν τους πιστούς και μπήκαν όλος ο καπνός μες στο γήπεδο και διακόπηκε για 10 λεπτά ώσπου να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος εκείνη την ατμόσφαιρα. Εμάς ήρθαν τον ούλοι οι μαχητές, κύριε Στυλιάνη. Και μου κάνει κανένας χατήριν εμένα μες στις δικαστικές. Και για να απαντήσω κύριε που θέλω, κύριε Στυλιάνη. Και κάθε Στυλιάνη. Που τον καιρό που ιδρύθηκε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα το λέω και θα το ξαναλέω. Η ανόρθωση είναι μες στα 8 ιδρυτικά μέλη. Δεν είχα ποτέ μου μια πενταετία μες στην ΚΟΠ. Εντάξει, μια Ολυμπιακός πενταετία, μια Απόλλωνα με τον Μάριο τον Λευκαρίδη και τώρα προχτές η Άχνα με τον κύριο Γκούμα. Οι άλλες κηδείες είναι του ΑΠΟΕΛ. Ούτε ήταν το κρατορία να έρθει η ώρα που να σπάσει. Και λέω σας το και
1: σημειώσει. Κυριάκο μου, περίμενε ρε φίλε μισό λεπτό διότι να με πελάνεις τώρα.
3: Ναι.
1: Η ανόρθωση ένε ψήφισε για να βγει ο Χάρης ο Ροϊζίδης. Ένε ψήφισε για να βγει ο προηγούμενος και οι προηγούμενοι. Επίε ποτέ εναντίον η ανόρθωση.
3: Εγώ θέλω μια πενταετία να έχω πρόεδρο μου την ανόρθωση. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι άλλοι.
1: Ναι, αλλά λες τα, ας πούμε, παντέτσι λες, ας πούμε, η παντοκρατορία του από έτσι, η παντοκρατορία του πρέπει να τελειώσει. Αφού και η ανόρθωση ψήφισε τον Χάρη τον Ροϊζίδη.
0: Δεν και παρουσίασαν κάποιον υποψήφιο.
3: Για να ολοκληρώσω. Και το κερασάκι της τούρτας να μπει κύριε Στυλιανή και κάθε Στυλιανή.
1: Άντε παλά και είμαι ο Στυλιανόν πάλι.
3: Ναι, για να ακούει. Γιατί να μας κάνει χάρη και
1: άντε λίγο να τέσει κόσμο πολύ.
3: Ναι. Αύριο που να πέσει το εμπάρκο κύριε Στυλιανή και κάθε Στυλιανή. Να λαλείς εγώ μας χάρη τη FIFA. Λίγο.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φωθιάνο Κυριάκος, χαίρετε.
4: Γεια σας. Ο Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου
1: κύριε Μιχάλη.
4: Όχι, είμαι ο κάθε Στυλιανός και πήρα τηλέφωνο για να πω στον κύριο Κυριάκο να πλάσει. Ρατσίνη παπάκα το χαμή, μα δεν μου νομίζει. Να δικάσει τον κόσμο μου που το γράφει. Μα δεν μάνε την κουβέντα σου εγώ. Εκεί είμαι από εμιστάσεις.
1: Μην καταλήξεις και εσύ δικαστής όμως.
4: Δικαστής.
1: Ναι.
4: Τα δικαστής, δεν είμαι δικός εγώ. Είμαι δικός ρε φίλε, η δικαιοσύνη είναι μέσα μου ρε φίλε, μοιράζω την αλαπάρα στιγμή. Όπως και να γίνει είμαι δικαστής ρε φίλε. Εγώ απλά αναφέρθηκα για τον τρόπο μου, φτιάχνει στο τηλέφωνο και μάχεται. Όπως δεν αφιόρθηκε, δεν τον τρόπο μίλα. Και εγώ στο τηλέφωνο φτιάχνω και λέω, είμαι ο οποιοσδήποτε Στυλιανός. Η ιστορία μου ας πούμε ρε κουμπάρε, δηλαδή τώρα θέμα τούτο να γίνεται την ιστορία, όλοι ρε πολιτικοί ας πούμε.
1: Μιχάλη μου να σου πω κάτι, έτσι έχω εγώ από τον το κρατώ τη γλώσσα του κάθε νιού. Έτσι ξέρω να μπορεί να φκεί να πει ο καθένας.
4: Μανικωμένος, ώρα μανικωμένος, δηλαδή ευτυχώς που δικαιωθήκα συγκιωράς, γιατί δεν είναι δικαιωμένο να μπορεί να κάνει. Ήταν να βάλει πόμπα μέσα στο σταθμό για να ακουστεί παραπάνω και ο κάθε στυλιάδος, ο καθένας έχει την όψη του αναδείκλων που θέλει. Και ως πες κύριε και είπαν το πράγμα, ένα από εμείς τάς είπε και την ομάδα του, δεν ξέρω. Και εγγίστηκε του, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι σωστός ο τρόπος πες κύριε και κάνει, είναι σωστός.
1: Μιχάλη μου, το είπα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του.
4: Σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ο τρόπος που μεταφέρει τα λεγόμενα.
1: Είναι ο τρόπος. Εντάξει, οκ.
4: Μπορεί να μπορεί να σωστά τα λεγόμενα σου. Να πεις το δούλο σου, ρε κουμπάρε, νιώθω αντικειμένος πέτο, ας το πούμε. Είναι να πιάσεις, ας πούμε, εγώ νιώθω την ώρα που μιλά και ο καθένας Στυλιανός, να μας βάλεις την... Μα ποιος δεν μπούσε ρε άνθρωπε μου, είναι με βάλει εμένα να κατσώ στη γραμμή, ας πούμε, ας ακούσω, ας πούμε, ποιος δεν μπούσε, ας πούμε.
1: Πέτα δικά σου τώρα, άφησ' το, Κυριάκο, πέτα δικά σου.
4: Αλλάσουμε
1: πολύ. Τρομπάριο.
4: Ναι ρε φίλε, επιτέλους τώρα να μπούμε σε εβδομάδα κανονική με τα πρωταθλήματα και... Δεν μπορεί να είναι
0: στρίτες. Τι ομάδα είσαι, Μιχάλη?
4: Με την καλύτερη, εσύ είσαι με την... Εγώ ξέρω την ομάδα είσαι, α.
0: Κανένας δεν ξέρει.
4: Όχι, νομίζεις ότι δεν ξέρει κανένα. Εγώ είμαι ο Μόλιος.
0: Είσαι ο Μιχάλης Ομονιάκας, Σιλάκα, Ρωμαλαίος ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή είναι παρόμοια η φωνή, λαλό.
4: Όχι, εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Άσημος.
0: Α, ο Άσημος, μάλιστα.
4: Είμαι μικρός ο Ασημοτιάστες, όπως πούστε για μισκό τρεις φορές.
1: Άντε ρε Μιχάλη, άντε, γεια σου.
4: Περίμενε ρε Πολύβια μου να πούμε τα δικά μας.
1: Άντε, πέτα.
0: Πέ μας προβλέψη, Καρμιώτησα Ομονία.
4: Με μου καμπλήσουμε για την ομάδα μου, δεν θέλω να με ρωτάς προβλέψη.
0: Α, μάλιστα.
4: Να πω για τη δική σου αν θέλεις.
0: Εν έχω μας.
1: Πέρε.
4: Με ποιον παίζει η Ανώστοση είναι αυτό?
1: Με ποιον παίζει?
4: Η Ανώστοση.
0: Α, είμαι με την Ανώστοση, μάλιστα.
1: Με ποιον παίζει, με Μπάφο ρε.
4: Έτσι είναι. Μα με Μπάφο, μπράβο ρε Κυριάκο που εφόραζες. Να είσαι εγώ με μέσα μου τις κόψανε βαθμούς. Τα ευλογημένα.
1: Είδες ρε που τα ήβρες ρε μαζί του.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έχω τίποτε, είπα σου για πράγματα που μπορεί να πει, μπορεί να σωστά. Να κον κάρμα, δεν είναι να μας δικάσει ούλους. Γεια σου ρε παιδιά, χάρηκα που με ακούσες.
1: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου. Λοιπόν, Αναστασία, είσαι με την Αλκή, λέει ο 132.
0: Μάλιστα, τώρα αν όρθως η Αλκή, τώρα να δούμε τι άλλο θα ακούσω.
1: Κυριάκο, άψες φωτιές, είναι να μπουν να σου πω. Αφού με τον τρόπο που μιλάς ρε Κυριακό, γυρίζεις και τον κόσμο εναντίον σου. Έθα το πρε 026 το μήνυμα που έστειλες στον αέρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ο 4-12 του παρέα του Αποέλ είστα ότι φέτος για την ίδια κατηγορία του Αποέλ είχε ποινή μόνο πρόστιμο. Αυτά. Έστειλε ο Χάρης, ο συνάδελφός, ότι είσαι με την Πάφο.
0: Α, μάλιστα.
1: Στράψε τρεις.
0: Τρίτη ομάδα.
1: Πάμε, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
9: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
12: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
11: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
12: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
20: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έντονη κριτική για τη λειτουργία των δικαστικών σωμάτων άσκησε η ΑΕΛ με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του εφετείου. Εν ώψη Ομόνοιας 29 Μαΐου, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζόκε. Δικαίωση για την πλευρά της ανόρθωσης αποτελεί η ομόφωνη απόφαση του εφετείου. Στα αγωνιστικά ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με την ετοιμότητα των Σατίν, Κάλστρεμ και Μπέρκστρομ. Ο Σεγιές στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Αμίν, Τσακών και Ολιβάν εν ώψη Ομόνοιας Ραδίπου. Στην Ομόνοια αύριο αναμένεται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Στον ΑΠΟΕΛ επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην ΠΑΦΟ εν ώψη ανόρθωσης. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια. Έτοιμοι οι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα, αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιανκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν νησιά Φαρόε. Στις 9.45 Αγγλία Τσεχία, Κροατία Ισπανία, Ελβετία Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αλβανία Άγιος Μαρίνος, Εσθονία Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ερυθρολεύκων, στο Αιώνιο θα απουσιάζει ο Μπέιλι. Για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα, στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Δεν υποχωρεί ο Χριστιάνο Ρονάλτο, αρνείται να επιστρέψει στην Εθνική Πορτογαλίας όσο βρίσκεται προπονητής ο Ζεσούς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
24: Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
26: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: φίλια ρε Στέφανη, κανεί, πόσα φίλια. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Υπάρχει η πείνα και υπάρχει και η μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις την μεγάλη πείνα χρειάζεσαι επιγόντως τον Big Arch. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό λευκό τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη μοναδική Big Arch sauce. Απόλαυσε τώρα τον Big Arch στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger.
1: Να πούμε και για τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Super Sport 104 και το Moondog Spear Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρα από το κατάστημα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moontox 11 Happy October Street Fest.
0: Nice. Και μιας και ο λόγος για το Moontox, να πούμε ότι το ετήσιο Moontox Bar & Grill Happy October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακό για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπύρες από 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Super Sport 104 το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με δύο ώρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα με τους Μάγκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντίνου. Και όσοι πιστοί προσέρθετε.
1: Μάλιστα.
0: Πια πέρσι πάντως ήταν πολλά ωραία. 52 μπύρες, 52 είδη μπύρας. Η μία λέει της άλλης, εγώ είμαι καλύτερη που σένα.
1: Εδοκίμαζε και τα 52.
0: Εγώ δεν εδοκίμαζα και τα 52. Ήταν και με βαρέλα και να, να τα γέρνεις μέσα. Έκανες tasting όσα προλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε και ο κύριος Καντέμογλου. Μόνον Ομόνια, καλησπέρα σας. Η Αναστασία είναι με την Ομόνια 29 Μαΐου, ο Πολύβιος με την κανονική Ομόνια και πόσα πόσα η Ρουμανία, κύριε Στέφανε. Φας τον άνθρωπο ρε, φας τον άνθρωπο. Λοιπόν, αναφερθήκαμε σε ΑΕΛ και ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
0: Χθες είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση το ΑΠΟΕΛ. Παρουσίασε τον τόμο για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε πολλής κόσμος που αγόρασε το βιβλίο. Υπήρχε ένα αρκετός κόσμος στην εκδήλωση που έγινε. Υπήρξαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερη έτσι νοσταλγία ανέφερε όταν ο Γιάννος ο Ιωάννου μίλησε με το γιο του αείμνης του Ιαν Μουρς.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θυμούνται τον Ιαν Μουρς και τον Γιάννο τον Ιωάννου, ήταν ένα δίδυμο φωτιά μπροστά και αυτοί που ήξεραν τον γιο του αείμνης του Ιαν Μουρς, έτσι ήρθαν στην μνήμη τους πολλές παλιές ωραίες εποχές των γαλαζοκυτρίνων. Από αυτά που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία του στενού συνεργάτη του Σάβα Λιασί στην εκδήλωση. Ο ίδιος ο κύριος Λιασής δεν παρευρέθηκε, αλλά ήταν ένας στενός του συνεργάτης εκεί, που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον το νερό άρχισε να ρέει στα βλάκι. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλώ.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
0: Α, πέ μου το όνομα σου.
2: Αντώνης.
0: Γεια σου κύριε Αντώνη μου, άντε. Έχεις ένα λεπτό να μας τραγουδήσεις.
2: Ένα λεπτό να. Απ' τους ύλους παραπούσα, δεν το φαντάζομουν πως μια μέρα θα πονούσα και θα προδώνω σκεφτόμουνα νόμιζα πως ήταν φίλοι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε. Για τους φίλους έχω δώσει τι μου κι απ' το στόμα.
0: Εράκλωσες μας, κύριε Αντώνη μου, εμεράκλωσες μας.
1: Αν είμαστε στο The Voice, σας ήθελα στην ομάδα μου, σίγουρα.
0: Ναι, εγώ αν είχα δισκογραφική εταιρεία να δεις ήταν που αν να κάνω.
1: Έτσι, αμέ, εντάξει. Πρώτο όνομα κιόλας.
0: Να σε καλά, κύριε Αντώνη μου, πάντα χαρές, πάντα χαρές.
2: Και εσείς καλύτερα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Συνεχεία.
0: Πέ μου τη διαφορά τώρα ανάμεσα στις δύο φωνές.
1: Έχει πολλά ωραία χθεία ο κύριος Αντώνης. Να του δώσουμε έτσι τα credits.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μπολίβιε.
0: Ναι, ρε, καλώς το, ρε, καλώς το.
2: Καλώς μεγάλος όρισα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Αξιόν το προσκύνημα σου.
2: Και τον φίλο μου, τον Στέφαν. Εκούτσιτες ομάδες, εκούτσιτες, δεν είναι.
0: Είσαι ακριβώς, ακριβώς κέντρο.
2: Το λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω στην ομάδα μου τον κύριο Στέφαν. Με στους καντένιες, αλλά βάζεται να χνιάσει να πάει μες στους χιουμορίστες. Λοιπόν, Μπονίβιε.
0: Ακούω.
2: Εδώ και στην Ρουμανία διερωτούνται τώρα στη Ρουμανία αν ήταν και χάσανε. Εδώ και το Dr. Congo προχτές ήταν να συνεδρίες να βρουν που γίνεται τρία μάτια και βάλαν τέρμα. Χτυπά την πόρτα, αλλά σκέφτομαι να βάλω, να μην το βάλω.
1: Νομίζω ναι, πρέπει να το γράψετε στα μέλη. Ναι, στα μέλη του κόμματος.
2: Μάλιστα,
0: έρχομαι
2: και εγώ
0: να
2: την καλησπέρα μου.
0: Μα να σου πω την αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι εθυμώθηκες μαζί μου.
2: Όχι ρε, γιατί ρε φίλοι μου, και τα
0: αυτιά μας έρχεται. Όχι, να σου πω την αλήθεια, εξιάσα τη φωνή σου, Μοντζορο, πως σας ακούσω.
2: Εντάξει, αρίστευτα. Τα γάρα βρε.
0: Μα τσάμε πάντα βρες ίσα.
2: Ναι βρε, που τον κόρονο στο ζύγιν είναι φορεί.
0: Προσεκτικά, προσεκτικά στον κόσμο που οδηγεί αυτήν τη στιγμή από κόρονο προς ζύγιν ή αντίθετα.
1: Ναι, και υπομονή είναι να γίνει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και καλό χειμώνα.
1: Καλή συνέχεια, Καντέμογλου.
0: Γεια σου, Καντέμογλου. Λοιπόν, έτσι απλά να ολοκληρώσω. Φαίνεται ότι πλέον το νερό μπήκε στα βλάκι. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι πλέον τα πάντα θα γίνουν στην ώρα τους. Όταν τα έγγραφα κατατεθούν στην ΚΟΠ και ουσιαστικά έρθει το πράσινο φως από την UEFA, τότε ο Σάββας Ολιασής θα κάνει το πρώτο του εύβασμα. Οι πληροφορίες λένε έναν ποσό κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια. Βεβαίως, έναν ποσό είναι και σκένει χρόνια. Χρειάζεται το υπερδιπλάσιο ποσό, αλλά θα είναι μια σημαντική ανάσα για τον ΑΠΟΕΡ.
1: Σίγουρα.
0: Και το είπαμε πολλές φορές ότι ο άνθρωπος και το επενδυτικό φαν για να αρχίσει να βάζει λεφτά θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι αυτά τα λεφτά θα μετατραπούν σε μετοχές Α.
1: Εντάξει, είναι και το λογικό. Είναι εταιρεία, έτσι.
0: Και πάει κάποιο να βάλει τα λεφτά του έτσι. Γιατί έτσι μου αρέσει. Είναι επενδυτικό φαν. Ο άνθρωπος εκπροσωπεί εταιρείες. Πίσω από τις εταιρείες είναι άλλοι άνθρωποι. Αυτόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα τεχτενόμενα του ΑΠΟΕΛ. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε και στην άρθρωση.
0: Ναι, Αναστασία.
2: Ο φίλος μου, ο Κυριάκος, άλογος, πρέπει να σου απαντήσει τώρα που τον ερώτησες. Η ανόρθωση είναι ψήφισε τον ίδιο πρόεδρο.
0: Του κουτουρού που
2: με απάντα. Γιατί αποφύγε να απαντήσει.
0: Δεν ήξερα.
2: Πρέπει να απαντήσει ρε φίλε. Είναι το σχέδιο που κάνουμε κάθε φορά να διαμαρτυρούμαστε πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Αλλά η ομάδα μας ψηφίσει τον ίδιο πρόεδρο, δεν το καταλάβω. Θέλει τη διάγκοτε μια ομάδα που διαμαρτύρεται δεν την αποχή.
0: Τι
2: αλλά και διάγκοτσαμε. Ξέρετε για την εποχή του Μητώ σε βυθιτά όσο έπιανε τα πράγματα και επί καιρό κίκη.
0: Εντάξει, έγινε να ανοίξουμε τώρα εσωτερή με τις κουβέντες. Άφηστε να πας.
2: Το δεύτερο φίλος μου, Κατέμογλο, εμάς είπε ακόμα πότε να δούμε και το χάτρικ του Μαϊάν Μπέλλα.
0: Το?
2: Το χάτρικ του Μαϊάν Μπέλλα. Τι άσε να μας.
0: Πότε να κάνει εννοείς χάτρικ ο Μαϊάν Μπέλλα.
2: Ναι ρε παρέα, μας είπε πριν 15 ότι να βάλει
0: 3 εγώ Μαϊάν Μπέλλα. Εντάξει, έτσι προσδιορίσε εμάς όμως πότε να τα βάλει.
1: Ναι,
2: αλλά είτε αριθμολογώντας αν και
1: σύσταμα.
0: Μπορεί να την μεθεπόμενη
1: παίξη. Ναι, μπορεί να με τη τσέλη. Τώρα να δούμε.
2: Ναι, να το δούμε. Μπορεί να μην καμιώρισε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, οκ. Γεια σου Σωτήρη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Σωτήρη. Χαίρετε στον επόμενο.
3: Γεια σου Αναστασία, γεια σου κύριε Πολίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
3: Αέλα ως πρωτάθλημα ρε.
0: Αρέσκει μου να σε αφήνω να το λαλείς, διότι λαλείς το με τόσο
1: αρέσκεια. Αρέσκει μου είναι το ρε που βάλεις στο τέλος.
0: Το φού το ρε σήμαν κατά τεθέ.
1: Ναι, το...
3: Σε παρέθεση σε όσους αρέσουν, σε όσους δεν αρέσουν, να κοιμούν και χόρκα μας να λαλούσε ότι το
1: δίνει. Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Και αυτό να απευθύνεται πάλι και προς τα μέλη της, του εφετίου εχθές και προς τσίους που μας εστήλαστε οι δικαστικοί και προς τσίους που μας αγαπούν τόσο πολλά.
0: Μα αγαπά σας κανένας.
3: Μα γι' αυτόν είπα.
0: Εγώ διαρωτούμε. Αγαπά σας κανένας.
3: Γι' αυτόν είπα. Α, τέλος πάντων, δεν με κουστίζει. Δεν με κουστίζει γιατί είμαι αρκετά κουστισμένος. Είπα να το πάρω λαού-λαού. Να το πάρω λαού-λαού. Δεν περιμέναμε να δικαιωθούμε από το εφετείο για να είμαστε ειλικρινείς. Θα ήταν η έκπληξη μεγατόνων αν ετολμούσε το εφετείο να δικαιώσει την ΑΕΛ. Εντάξει. Θα ήταν η έκπληξη μεγατών.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, ρε Ανδρέα μου, πριν να προχωρήσεις. Εάν με ρώτας πριν το εφετείο, έτσι όταν χτες, εάν δικαιωθεί μια ομάδα, ποια θεωρείς ότι είναι να δικαιωθεί, ή μάλλον να δικαιωθεί μια ομάδα, ποια θεωρείς ότι είναι αυτή, εγώ θα σου έλεγα η ΑΕΛ.
3: Έτσι εγώ θα σου έλεγα η ΑΕΛ. Αλλά ένα που ήταν η ΑΕΛ. Έλα που για την ίδια περίπτωση πέρσι που εγκέρδισε την έφεση, για την ίδια περίπτωση ακριβώς, όσο με κυρίω Λεβέντης, η ανόρθωση φέτος δικαιώθηκε από το εφετείο. Και δεν έχω τίποτα με την ανόρθωση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν όντως έπρεπε να δικαιωθεί, καλώς δικαιώθηκε. Mm-hmm. Καλώς δικαιώθηκε.
1: Εγώ περιμένω να δούμε και το σκεπτικό των αποφάσεων.
3: Αν δικαιώθηκε, η Αναστασία μου και το σκεπτικό λέει ότι δεν έγιναν αυτά που εγγράφτηκαν στο φίλο αγώνος, τότε πολλοί που πρέπει να πας πει.
0: Εγώ να σου πω κάτι όμως, μια και λέει, ας πούμε το σκεπτικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να περιμένουμε 15-20 μέρες για το σκεπτικό.
3: Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω.
0: Το πράγμα γίνεται πού
1: ποτέ. Η απάντηση που εδώσαν είναι ότι είναι λίγο busy.
0: Τι σημαίνει είναι λίγο busy. Λίγο busy να τα φύγουν τις άλλες δουλειές και να δουν το που θέλει ο κόσμος.
3: Δηλαδή πρέπει να πίνουμε κάτι, πώς το λέμε, να περάσει και μετά να σύρουμε μια απόφαση μετά από ένα μήνα. Ποιος είναι ασχολείται με το σκεπτικό τώρα?
1: Έπρεπε να είναι ίδια ώρα κανονικά.
3: Ακριβώς.
1: Εφόσον συνεδριάζει και έπειτα να βγει το σκεπτικό στη δημοσιότητα.
3: Η ανάρτηση, η επιστολή του μέλους της εκτελεστικής που ήταν. Της δικαστικής επιτροπής.
0: Ο
3: πρόεδρος. Και τρεις ώρες πριν να γίνουν.
0: Μα τούτον είπαμε το που τα χτες τούτον, είπαμε το που τα χτες ότι προκαλεί ερωτηματικά.
3: Δηλαδή για ποιον λόγο την έκαμε την αναρτήση, πού ήταν εσύ να μην είχα.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, ο ίδιος πρέπει να απαντήσει για αυτό το πράγμα.
3: Μα εν τούτα τα πράγματα που ιωρούνται, εν τούτα τα πράγματα που ιωρούνται. Και για να κλείσω να μην το καθυστερώ άλλο, δεν το γίνονται εσείς και στην Κύπρο ρε παιδιά. Πιένετε ίδρα και γίνονται προπονητή της Καρνιώδης σας, για όνομα του Θεού. Πεφτεί ο άνθρωπος και είπε, δεν ήταν που είπε.
0: Μα είναι η πρώτη φορά που το είπε. Εγώ θυμόμαι ότι σκέφασα και
3: πριν. Όχι, είμαι πολύ άστηρος.
0: Και πέρσι σκέφασα
1: συνέντευξη. Νομίζω πέρσι είναι το ίδιο.
3: Μα είναι και καταλάβες το point μου. Δεν γίνονται εσύ και στην Κύπρο, κύριε μου. Πάρ το χαπάρι και εσύ και κατά καιρούς ή οποιοδήποτε άλλη ευτύχετε και είπετε τα και κατά καιρούς κάποιοι που τους έβαλαν το πιστόλι, δεν πήγαμε στο διαμέρισμα και βάλαν τους το πιστόλι, πας στο κελέρο όπως είπε παίχτης του Ολυμπιακού. Και να. Κατά καιρούς κάποιοι άλλοι που τα είπα ήταν να κάναμε τους
0: διεθνείς. Έχει καμιά χώρα που το όνομα της είναι περίπου το ίδιο με την Κύπρος.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να τα συγχύζουν. Γι' αυτό, επειδή τσουπάς το παλάτι είναι πεντακάθαρο, ίσως το πράσινο μας είναι πεντακάθαρο, πρέπει να πάνε να τον έβρουν τούτο μέσω της Ιντερπολ, να φέρουν πολλά να τον δικάσουν, να τον κάτσουν 20 χρόνια
0: στην Ελλάδα.
3: Άκου κάνουμε στην Κύπρο. Για όνομα του Θεού.
0: Έγινε.
3: Για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου.
0: Χαίρετε στον επόμενο.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Καλώς τον Βασίλη.
4: Να που γίνεται.
1: Μια χαρά εσύ.
4: Μια χαρά. Ο Στεφάνος το κοψελαρχείο.
1: Ο Στεφάνος, ναι.
4: Στεφάνε, κάτι εξιάς να μου κάνετε μου γλουάτι. Είπε και ποιο είναι το Βέλγιο, έψες.
1: Α, είπε και όλοι το Βέλγιο. Ποιος
0: είπε και όλοι το Βέλγιο, ο Στεφάνος.
4: Ο Στεφάνος.
1: Η απάντηση.
4: Ως το 70 βρίσκεν το.
0: Φάετε τον άνθρωπο ρε, φάετε ρε τον άνθρωπο ρε, είστε τον...
1: Ρε
0: με ξαναδοκείς προγνωστικά. Παραγγέλνω σου, μην ξαναδοκείς προγνωστικά και να φκεί το όνομα σου.
4: Ένα σου, ένα λεπτό πολύ. Ρώτα ο Στέγιο μου, που να χτύπουν να κάνει εκπομπή. Όσες ομάδες δεν συνάφερε ο Στέφανος εφάντες. Ούλες. Που εν καιρό που λέει ομάδες ως τώρα, ως εχθές πέρα, γιατί σήμερα είναι πενκομά, εφάντες, είναι ρεμιά.
0: Να, μάνα μου, εφάντε τον άνθρωπο.
4: Έρεξε και τον Καντέμογλου ο Στεφάνος.
1: Κοντεύκη του κύριου Μητροπάνου δηλαδή.
4: Ας πούμε μπορεί να έρεξει.
1: Α, μπορεί να τον έρεξει.
0: Ρε μα,
4: την τρώει για λόγω του που το βάλε.
0: Είναι τιμόλογος πάντως, α.
1: Είναι
0: τιμόλογος.
4: Ναι, αλλά τρώει για τον λόγω του που το βάλε.
0: Έρος πάντως. Ας το τσάμι. Μην τα παιχνίδι παίζουμε τώρα, αρέσκει μου το παιχνίδι.
1: Και εμένα πολλά.
4: Να ξέρω μουσικά.
0: Είμαστε μουσική εκπομπή ρε Βασίλη μου.
4: Έτσι πρέπει να είναι, κανένα τραγούδι μέσα πάει, έτσι πως δεν πάει.
0: Μάλιστα. Άντε, τα λέμε.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου Βασίλη, καλή συνεχεία.
0: Πέ μας κύριε Στεφάνη.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Ναι που κάνετε, είστε καλά.
0: Πολύ καλά εσείς.
5: Ο κύριος Παναγιώτης είμαι Ομόνια.
0: Γεια σου κύριε Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
5: Γεια σου κύριε Αναστασία. Το λοιπόν, έπαιξα εγώ πιστεύω ο Τρόρκιο, ο Μαϊαμπέλα, ψυχολογικό μόνο το πρόβλημα. Να μας βάλουν έναν τέρμα, να βάλουν τέρματα. Γιατί τη μάπα δεν έχει ξανιστεί μέσα σε μια ημέρα. Ήταν που πιστεύεις κύριε Πολύβη.
0: Το ίδιο, εγώ το είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά για τον Μοντνό.
1: Ειδικά για τον Μοντνό.
0: Εμπαίκτης ο οποίος κρατεί την παπά, προσπαθεί.
5: Αν πρόσεξες, εντάξει, παίζαν εις τον Άρην, αλλά είναι επαγγελματίε ρε.
1: Απλά για τον Μοντνό, εγώ τον που έτσι πρόσεξα είναι ότι απογοητεύεται εύκολα όταν χάσει την μπάλα. Εν τούτο πρέπει να δουλέψει.
0: Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Υπάρχει μια αδικία όσον αφορά στην περίπτωση Μοντνό, διότι είναι αυτή η σύγκριση. Ναι. Είτε το θέλει είτε όχι, είναι η σύγκριση με το Σεμέδο.
5: Κύριε Πολύβη, εγώ που πάω στη μάπα, χωρώ τον Μαϊαμπέλα, χάνει τη μάπα και σταματά. Χάνει την ψυχολογία του εν τούτον, πρέπει ο Μπέρτ να βρει κάτι να του στονώσει, να μένει στα μάτια.
0: Ίσως εγώ θεωρώ ότι ο Μαϊαμπέλα, αν και αρχαιότερος εντός εισαγωγικών που τον στην Ομόνια, πιέμπερσε το Γενάρη στην Ομόνια, δεν μπήκε ακόμα στο κλίμα, δεν μπήκε στο πέτσι. Ναι, πήρε τον πολλά πίσω τραυματισμός.
5: Σωστό. Το λοιπόν χαιρετισμού και στο Στέφανο για μέ. Και
0: άλλη υγεία. Να σε καλά, έτσι αλλιώς αρκεύκουμε. Παρασκευή παίζει Ομόνια με Καρμιώτης. Θα τα δούμε όλα αυτά.
5: Τώρα παίζει Ομόνια 7.
0: 7, ναι, την Παρασκευή είναι 7. Λοιπόν, τα λέμε, πάμε διαφημίσεις πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας
9: Χαραλάμους. Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
9: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
11: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγία επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3:30.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά τα μέτρα και παρεμβαίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης σχετικά με την αύξηση των τιμών, λέγοντας ότι έχει επενδυθεί ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Αναθεωρημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσίασε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, εκφράζοντας την θέση ότι διασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργάζονται ως αορίστους, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα βασικά τους αιτήματα δεν ικανοποιούνται και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κανονικής διεξαγωγής της προγραμματισμένης κινητοποίησης για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έχει προτείνει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την ερχόμενη εβδομάδα. Εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση από τον Τουφάν Έρχιουρμαν εν αναμονή και της ημερομηνίας για την άφιξη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρίας Άγχελ Ολγκίν. Μεμονωμένες βροχές και τοπικές καταιγίδες επηρεάζουν την Κύπρο. Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Με γεμάτη ατζέντα φθάνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη. Η Μόσχα έγινε τη νύχτα στόχος μιας εκτεταμένης ουκρανικής επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχή στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και στα βορειοδυτικά του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Και επιστρέψαμε. Τελευταίο μισά ώρα της εκπομπής Game Time. Στα μικρόφωνα Αναστασία Πέτρου και Πολυβιός Αλεξάνδρου. Και στη ρύθμιση του ήχου Στέφανο Στεφανού. Και έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβια και...
0: Αναστασία.
1: Αναστασία.
2: Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέας Νέα Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Που με το φτωχό μου το μυαλό τώρα λαλώ, που για τη δικαστική.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει καταστατικό που λέει ότι δεν πρέπει αυτομάτως να δίνονται οι αιτιολογίες της απόρριψης.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, π.χ. όπως βάλουν τα προστήματα, να σου το πω εσύ, τα προστήματα που βάλουν στις ομάδες.
2: Υπάρχει αιτιολόγηση από το δικαστικό τμήμα.
1: Mm-hmm. Την επόμενη μέρα μπαίνει στην ιστοσελίδα της κάθε ομάδας είναι τα πρόστιμο λεμπή.
2: Ναι, αλλά διαφορετικό όμως, διότι σε μια απόφαση είναι εφετίου, εγώ φαντάζομαι είναι μακροσκελίο το αιτιολογικό, δηλαδή μπορεί να και παραπάνω από 10-12 σελίδες.
1: Θα το δεχτώ.
2: Το αιτιολογικό. Απλά το για μένα, το είπα και προηγουμένως, πολλά παράλογο να περιμένω 15 και 20 μέρες για να δω το αιτιολογικό. Δηλαδή, όσα και αν υποστηρίζω, φυσιολογικό ύστερα από 15-20 μέρες να σβήσει αυτή η φλόγα. Πώς να το πω να το καταλάβεις.
0: Είναι μια-δυο μέρες, εντάξει, αλλά 15-20 μέρες παραπάει.
1: Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Τα σωματεία που κάνουν την έφεση, μιλώ για το οποιοδήποτε σωματείο, δεν παρευρέθονται στην εκδίκαση της έφεσης.
2: Παρευρέθονται οι νομικοί σύμβουλοι, φανταζόμαι.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι τα πρακτικά, να το βάλω όπως τα λέμε στα δικαστήρια, τα κανονικά, τα πρακτικά, δεν τα παραλαμβάνουν την ίδια ώρα της απόφασης, είτε απόρριψη είτε θετική.
2: Δεν το κατάλαβα τούτο. Μα υπάρχουν.
1: Γι' αυτό λέω τώρα.
2: Ξέρω ότι το πράγμα μυαλό πρέπει να μας τα απαντήσουν νομικοί. Μπορώ να ξέρω εγώ τι γίνεται στην έφεση.
1: Νομικοί των ομάδων.
2: Ή οποιοσδήποτε νομικός.
1: Εμμασταδιούσι. Το τρίτο που πάω είναι ότι επειδή υπάρχει μια απαγόρευση από τον οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε σωματείο και τον οποιοδήποτε αρμόδιο του σωματείου να μιλά σχετικά πριν γίνει, πώς το λέμε, δηλαδή π.χ. τώρα να βγει ο πρόεδρος της Σαλαμίνας και να πει ότι έμενε στο εφετείο και είπαν μας έτσι και είπαν μας άλλος, το τούτο υπάρχει μια απαγόρευση για να κατηγορήσεις κάτι, για να κατηγορήσεις γιατί πάεις πρόστιμο προς την ομάδα σου ή προς τον πρόεδρο, να σου το βάλω, δεν κάνω λάθος.
2: Περίμενε μισό, ξαναπέμω, μετά την απόφαση ή πριν την απόφαση.
1: Μετά την απόφαση να απαγορεύεται οποιοδήποτε αρμόδιος.
2: Γιατί σήμερα ο Νικόλας ο Λεβέντης ενέφηκε και μίλησε για την απόφαση.
0: Γράφει το κάπου τούτο ότι απαγορεύεται.
1: Για την απόφαση δεν μίλησε παράδειγμα το τι την αιτιολογία.
2: Αφού είναι εσύ το αιτιολογία.
0: Αφού δεν γνωρίζουν ούτε ήδη το σκεπτικό της απόφασης. Όχι, δεν γνωρίζει.
1: Που σημαίνει ότι οι δικηγόροι τους ενημερώσαν π.χ. Αυτό ερώτησαν οι πιέναν οι δικηγόροι, αν πάει κάποιος.
2: Κοίταξε, στο εφετείο πάνε οι νομικοί για να... Πώς το λένε τη λέξη που να...
1: Να εκπροσωπήσουν την ομάδα. Δηλαδή να αιτιολογήσουν ότι είναι λάθος η απόφαση που δίνεται.
2: Ναι, τέλος πάντων, υπάρχει στα νομικά τώρα διαφεύγει μου μια λέξη, πώς το λένε. Τι κάνουν εκεί, ας πούμε.
0: Για να καταθέσουν, ας πούμε.
2: Όχι, είναι κατάθεση. Τέλος πάντων. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες, αλλά το αιτιολογικό της απόφασης θα γίνει γνωστό σε όλους την ίδια στιγμή. Να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ.
1: Ναι, δηλαδή πάω και αμέ ως δικηγόρος π.χ. της ομάδας, εγώ βάλω τον εαυτό μου και λέω τους ήρθα αμέ γιατί κάνω έφεση, γιατί ήταν πεις

0: μέσα και μου λέει, κύριε απορρίπτεσαι, εμείς άλλον είδαμε π.χ.
1: Κοίταξε, στην περίπτωση της ΑΕΛ ήταν 3-2 κατά.
0: Είναι ποια αιτιολογία.
2: Οι δύο είπαν ότι ήταν τσίχλα, οι άλλοι τρεις είπαν ότι αυτής ήμουν.
0: Μάλιστα, το πράγμα δεν το αναφέρε ο συγκεκριμένος, δηλαδή να το βάλω ή τη ΑΕΛ ή το οτιδήποτε.
2: Όχι, το ανέφερε ο Νικόλας Λεβέντης ότι μάλιστα, οι δύο είπαν ότι ήταν τσίχλα και οι τρεις είπαν ότι αυτής ήμουν. Το ανέφερε στις δηλώσεις του.
0: Εν το ακούσα, απολογούμε. Και θα σταθώ και λίγο στον κύριο Κυριάκο για να
1: κλείσω. Περίμενε, να αγορεύσουν, αυτή είναι η λέξη, να αγορεύσουν.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ το φίλο μου, τον Δήμο που μου το έστειλε.
2: Περίμενε να ήταν ο Χάρης.
0: Θα σταθώ και λίγο στον κύριο Κυριάκο που είπε μια αερολογία που είπε τώρα για μένα ο κύριος Κυριάκος, που το σέβομαι πολλά γιατί κάποια πράγματα που λέει είναι σωστά. Είπε, αν άκουσα καλά, ότι μέσα από την ανόρθωση αναφέρα μου ότι παράδειγμα το λόγο που κερδίσαμε τη δίκη. Εντάξει, και ανάφερε ότι του Απόλλωνα λέει η πυρσή που ανάψασε, εντάξει, δεν τσέσχυραν τους μες στο γήπεδο, ούτε οι Απολλωνίστες, κρατούσαν τους γιατί φορούσαμε το παιχνίδι, επήρε ούλος ο καπνός μες στο γήπεδο, ενώ της ανόρθωσης εφάν τον ούλον τον
1: ναι,
0: καπνό.
1: Γιατί, ναι, γιατί οι δικαστές αποφασίζουν για το που επήρε ο καπνός, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και θέλω να πω του κύριου Κυριάκου, δηλαδή όσοι είναι θα προτιμούσουν να περιμένουν να φυσά ο αέρας προς την εξέδρα, δηλαδή προς την πάντα τους, οποιοδήποτε μαχητές, εργανωμένοι και ξέρω, και ανάφτουσαν να διούσουν μπουρλότο και μετά που να τους παίρνουν δικαστή, μα κύριε, δεν πήγε μες στο γήπεδο ο καπνός, εφάμεν τον ούλον εμείς που πολλά και να κερδίζουν τις δίκες. Το ότι μπάζουν νερά από παντού και το ότι παράδειγμα τούτον που έγινε και τώρα μπορεί και να έχει δίκιο η ανόρθωση και εύχομαι να έχει δίκιο, όμως να γίνει μεγάλο παρατράκ στα επόμενα παιχνίδια που να ψούσουν πυρσού και να γεννούσουν το γετό και μπορεί να βάλουν και κλεισμένο το θύρο, το είναι που να γίνει δεν ξέρει κανένας. Το λοιπόν, η απορία μου ευελπιστώ να βγει κάποιος αρμόδιος από οποιαδήποτε ομάδα να μας αναφέρει αν υπάρχει κάπου καταστατικό που να λέει ότι δεν πρέπει να δίνεται στη δημοσιότητα την επόμενη μέρα, όπως δίνονται τα προστήματα, την επόμενη μέρα δίνονται στη δημοσιότητα, εάν δεν αν υπάρχει καταστατικό, ότι δεν
1: υπάρχει έτσι πράγμα. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Δεν υπάρχει. Απλά είναι στην ευχέρεια, μένα, είναι στην ευχέρεια του εφετείου πότε θα δημοσιοποιήσει την απόφαση του.
2: Ναι.
0: Για μένα υπάρχει προκατάληψη στο θέμα ότι, όπως το είπε και εσύ, ότι αφήνουν το να καταλαγιάσει ό,τι μπορεί να κάνει και λάθος στο εφετείο, να το καταλαγιάσει, να ξεχαστεί η κουβέντα και να πειράζει ως παρακάτω. Έτσι το θεωρώ εγώ.
1: Οκ, ο καθένας όπως το βλέπει, όπως το
0: αντιλαμβάνεται. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Το λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Ανδρέα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, είναι εύλογα τα ερωτήματα. Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα.
2: Και τα ερωτήματα είναι πολλά μετά τη χθεσινή ημέρα. Σε πολλά μέτωπα. Και στις αποφάσεις του εφετείου και στη γραπτή δήλωση. Είναι διάφορα τα ερωτήματα.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Τι να σου πω τώρα. Να πούμε ότι στην νήσον Κύπρο ζούμε.
2: Κάτι έτσι. Μπανανία.
1: Ξέρω, θα το χαρακτηρίζω μπανανία, αλλά εντάξει. Εγώ σου είπα ξανά, περιμένω να δω παρόμοια περίπτωση, όχι αν θα πάει και τι θα αποφασίσει η δικαστική. Το λεκτικό της παραπομπής,
2: ναι,
1: θέλω να δω. Είμαι πολλά περίεργος να δω αν θα αλλάξει το λεκτικό της παραπομπής. Λοιπόν, αυτά σχολιάσαμε τα πάντα. Είπαμε κάτι για την εθνική ομάδα.
2: Ναι.
1: Είδες το παιχνίδι.
2: Είδα το παιχνίδι. Εσπάσαμε μας ώστε να μπει το δεύτερο γκολ. Δηλαδή καρτέρουν. Εντάξει, buzzer beater στο 93.
1: Και αμέ φανερώνει και το πόσο μπεχτούρα είναι ο Edwards. Και η ωραία ασίς που έδωσε ο...
2: Πόσες φορές να το πούμε. Είναι τιμή μας που επέλεξε την εθνική μας.
1: Τιμή μας και καμάρι μας και βλέπεις ότι αλλάζει και το επίπεδο, δηλαδή πλέον έχεις έναν παίχτη που το παλεύει μέχρι του 98 και του συμπαρασύρει όλους μαζί του. Ενώ τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ στα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαμε τούτο, διότι δεν είχαμε τον παίχτη που να τους παρασύρει όλους μαζί τους. Και ξέρεις, κάποτε διερωτάς ρε παιδί μου, δηλαδή λέμε για τις ομάδες, για το τμήμα σκάουτινγκ που έχω. Πώς είναι δυνατόν να μην ανακαλύψαν τόσα χρόνια τον παίχτη που παίζει championship, που παίζει, ναι.
2: Ναι, ναι. Προσπαθήσαν κάποιες ομάδες να το φέρουν.
1: Καλά, ήρθε λόγω του οικονομικού.
2: Ναι, ο ίδιος δεν θέλει να έρθει στο Κυπριακό πρωτάθλημα.
1: Α, ο ίδιος δεν θέλει να έρθει στο...
2: Εντάξει, άμα παίζει championship, ναι, να επέλεγες να έρθει στο Κυπριακό πρωτάθλημα.
1: Εξαρτάται όμως και τι ομάδες τον προσέγγισαν. Και τι ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα για να έρθει. Δηλαδή άλλο να σε προσεγγίσει μια μικρομεσαία ομάδα και να αφήσει το championship για να έρθει στην Κύπρο για να παίζει. Είτε για να αποφύγεις τη διαβάθμιση, είτε για να μείνεις στα μεσαία στρώματα. Και άλλο να σου κάνει μια πρόταση μια ομάδα που να διεκδικεί το πρωτάθλημα, να στην Ευρώπη.
2: Ναι. Εντάξει, ο ίδιος ήθελε να μείνει Αγγλία.
1: Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, Γιώργος από Ελπερβόκη.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλώς το φίλο μου, τον Γιώργο.
3: Καταρχάς, όσοι οδηγούν προς τη ξυλοφόρα προς μου, γιατί βρίσκει πάρα πολύ.
1: Είπαμε, προσοχή πολύ.
3: Εγώ ήμουν ένας σταθμός στην Εθνική. Άσου, αξιάσου, κάνω μια πρόταση, ρε φίλε. Επειδή τις τελευταίες και εβδομάδες δεν είχατε κάτι χωρί μας, δεν πίνουμε με παλαδό με τίποτε που λείπει από τον Λεωνίδου. Να φέρνεις μια εβδομάδη
1: Αναστασία
3: και μια εβδομάδη το Χαϊλί, ρε φίλε. Συγχάσαμε, είναι κλάμψα.
1: Όχι, άκου να δεις. Θα φέρνω μια εβδομάδα την Αναστασία και την άλλη εβδομάδα θα τη χωρίζω. Μισές ομάδες, μισές ημέρες ο Χαϊλί και μισές ημέρες ο Τσολάκης.
3: Εκτός, τότε αρήμαι ο Λεωνίδου.
1: Εν αρκέψουν να στέλνουν τώρα μηνύματα. Ξέρεις, εν αρκέψουν να στέλνουν τώρα. Εφάετε εκείν το κοπελού, είναι εφάετε το.
2: Εγώ που γίνομαι από το χαμόγελο που είδα πάνω του, δεν μπορώ να πω κακό λόγο για τον Λεωνίδου.
3: Είμαστε τίποτε να χαίρετε το μωράκι του, να γίνεται
2: εδώ. Εννοείται,
3: ναι. Τα λαούλα, αστεύομαι. Δεν εγώ. Να στα βγάλω είναι εθνική, ρε φίλε. Σήμερα και ο τρία από τα άλλα που ευκήκαν μου δίνει παράγοντες της εθνικής και είπαν ότι ήταν λίγος ο κόσμος, το άσυπητο. Αφού οι πρώτοι που ένα αγαπούν την εθνική είναι τούτοι που είμαι στην κοφ. Είναι τούτοι που είμαι στην εθνική.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να αγαπήσω εγώ την εθνική. Αυτό την κόρη μου, αυτό το γιο μου που να πάω στην εθνική ρε φίλε. Με το κασκόλ του Αποέλ που να πάω. Έχει κανέναν τόπο που πουλούν κασκόλ, έχει κανέναν τόπο που πουλούν φανέλες. Έχει καμιά μπουτίκ.
1: Της εθνικής.
2: Ναι, πουλούν φανέλες μέσω της...
3: Πού πουλούσε.
2: Μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ.
3: Αναστασία μας, πιάσω τώρα να σε πάρω στην Αγιάννα, να πάμε στην Πάφο στο Λιμανάκι, να πάμε στην Λεμεσού.
1: Όχι ρε, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ.
2: Ναι,
3: ναι. Ποιος ξέρει αν μπορείς στο σελίδι αν της κόμμα να παραγγείλω από τούτο κασκόρτι.
1: Γιατί ρούχα και παπούτσια παραγγέλνεις.
2: Ναι, πλέον είναι όλα online αφού.
3: Φίλε, πιένε, για πήγες πολύ μου ξέρεις. Πιένε μες στις τουριστικές περιοχές να δεις πόσες φαρέλες της
1: αθηνής. Έμεση ρε φίλε, μα αφού το είπαμε το εκάμαμε θέμα, πάει σε άλλες χώρες και μέσα στα αεροδρόμια βλέπεις φανέλες της εθνικής, σοτσάκια της εθνικής τους. Εμείς πάει στο αεροδρόμιο μας και βλέπεις μόνο το I love Cyprus.
3: Ρε πιάνε μια φορά στην εθνική πριν πέρσι, πια πέρσι μαζί με την κόρη μου. Θέλουν κασκόλ του Αποέλ, κασκόλ της Ομονίας, κασκόλ της ΑΕΚ, του Απόλλωνα.
1: Εντάξει, εν τούτον αφού δεν το έχουμε με την εθνική ομάδα, είναι μες στην κουλτούρα του Κυπρέου.
3: Ναι, αλλά δεν μου φτιάξει ρε πολύ, φτιάξει εγώ που έμπαω, ξαφτεν τούτοι που εντιαμε που έγκαμουν τίποτε να πάρει.
1: Εγώ το είπα πολλές φορές, η άποψη μου είναι αυτό που φταίει είναι τα κακά αποτελέσματα που είσαι μέχρι τώρα η εθνική ομάδα. Δεν σου δίνει το έναυσμα να σηκωθείς να πάεις. Το είδες και χτες.
2: Είναι και μέσα στην κουλτούρα μας γενικά.
1: Προχτές είσαι 4.000, χτες είσαι τη μισή.
2: Είναι μέσα στην κουλτούρα μας γενικά νομίζω. Και για τις ίδιες τις ομάδες μας. Αν η ομάδα σε ντέρπι δεν πάει στο επόμενο. Βλέπουμε τώρα στις ίδιες τις ομάδες μας.
3: Έφυγε εγώ, δεν ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι κάθομαι εδώ έναν παιχνίδι εθνικής οποιασδήποτε. Δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα. Να ξεχάνουμε παιχνίδι της Ελλάδας, δεν λογικό. Αλλά οποιοδήποτε παιχνίδι και ακούεις τους παλμούς της Κερκίδας της Εθνικής του Δρέφη. Πες στην Κύπρο, βάλω στο σταυρό μου στα πρώτα 13 λεπτά, βάλω την ταινία της γυναίκας, βάλω την ταινία της δεξιά. Δεν έβλεπα, ρε.
1: Να σου πω κάτι, απάντησε μας ο 542. Πρώτο, λαλή, αν δεν φέρεις πίσω τον Λεωνίδου να φάτε κατά κόκκινη κάρτα. Και δεύτερο, λέει sorry που είναι 90 ευρώ η φανελά, ρε κοπέλια. Εντάξει, να σου πει ο άλλος, εσύ παραγγέλνεις που το διαδίκτυο μπαμπούτσο και καχέτε σου 150 ευρώ και λες εγκάταμε με 20% έκπτωση.
2: Οι φανέλες της Εθνικής γενικά όλων των χωρών κάπου και αμέκυμενουν.
1: Ναι, είναι 90 με 120.
2: Κάποιοι είναι ασπέν της Εθνικής Ελλάδας είναι 100.
3: Αναστασία μου, εγώ ράσα της Ελλάδας πέρι 4 μήνες ορίζινα 54 ευρώ.
1: Πόσα?
3: 54 ευρώ.
1: Μα πώς δεν την αγορά, πρέπει μου και εμάς να αγοράσω
2: ο Λίβες. Ήταν παιδικός σαΐς.
3: Που το μουσείο, όχι, κανονικός σαΐς, που το μουσείο της Εθνικής Ελλάδας στην Κρήτη.
2: Εγώ πάντως που έψαξα για την Εθνική Ελλάδος ήταν 100 ευρώ.
3: 54 ευρώ στην Κρήτη, λαλό σου πριν...
1: Ένα με κάμετε τώρα να φύγω να πάω αγοράσω φαέλα της Λίβερπουλ που να αγοράσω. Άμα να νιώμε κουβέντα για φανέλες, έρχεται μου η Λίβερπουλ πως συλλεκτική φέτος, αν είναι η τελευταία.
3: Κύριε, εγώ έχω τη Λίβερπουλ που ήταν η Κάσπερ μπροστά, μόνο γίνεται.
1: Είναι καλά, μα φανέλες στη Λίβερπουλ έχω και εγώ πολλές. Το θέμα είναι η φιατινή.
2: Εμένα ανεφέραν μου δώρον γίνει του Σαλάχ και έφυγε μετά από ένα μήνα. Οπότε λαλό δεν ξαναπιάνω φανέλα ομάδας, τέλος.
1: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε 2-3 μηνύματα πριν ολοκληρώσουμε. Ο 580, φίλε Πολύβια, σου διαφεύγει ότι ανόρθωση θέλησε να διεκδικήσει την προεδρία της ΚΟΠ, αλλά οι ομάδες που τα είχαν με το καθεστώς δεν την υποστήριξαν. Η Ομόνια Πολέμια του Προέδρου της ΚΟΠ τον καταψήφισε, δηλώνοντας ότι ψήφισε εκείνο που συμφέρει το σωμαντίον της. Εντάξει, αλλά ούτε ο εκλεκτός της Ομόνιας ήταν υποψήφιος.
2: Εν τέλει όχι, γιατί δεν είχε στήριξη.
1: Ναι, ένιξε την απαιτούμενη στήριξη το σωματείο για να είναι υποψήφιος. Χωρίς αυτή υποψήφιο που εκλέχτηκε και ο Χάρης ο Λοϊζίδης. Ο 132, τώρα δεν ξέρω αν τα έχει μαζί σου ρε Αναστασία, ψάχνεται υπάλληλο, θέλω να πιένω και εγώ ταξίδια για φόρμουλα για map και για map, δεν καταλάβω ήταν που έκαμε, να σας στείλω CV. Ό,τι πει Αναστασία ρε 132.
2: Να στείλει του Στέφανου, λάλη.
1: Λοιπόν, ο 542 διάβασαμε το μήνυμά σου. Ο 217, ο Έντουαρτς παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο και θα έρθει στην Κύπρο και σε μικρομεσαία ομάδα. Μα τι εννοείς 3 εκατομμύρια, γιατί στη Championship δίνουν έτσι συμβόλαια 3 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Ο, νομίζω κάπου εκεί παίρνει.
1: Άρα είναι η chance να γυρίσει Κύπρο.
2: Όχι, αποκλείεται να γυρίσει Κύπρο, ο ίδιος δεν θέλει. Αλλά έγιναν βολιδοσκοπήσεις για να το φέρουν.
1: Ο 253 Γκαντέμογλου μέχρι πέρσι απαγορευόταν να πηγαίνουν δημοσιογράφοι εκτός έδρας. Εν έχουν υπόθεση στην ΚΟΠ. Α, εννοείς έτσι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν απαγορευόταν να πάνε δημοσιογράφοι. Απλά τώρα γιατί πάνε, διότι έφκαλε ένα σχέδιο η ΚΟΠ που τους παίρνει μαζί τους. Παλιά δεν και παίρνει η ΚΟΠ μαζί τους. Αλλά αν έθελε κάποιος δημοσιογράφος να πάει από μόνος του, επίαινε. Να τα λέμε τα πράγματα με τον τρόπο. Έτσι απαγορεύεται στους δημοσιογράφους να πάνε. Απλά φέτος η ΚΟΠ έβγαλε σχέδιο να παίρνει μαζί της τους δημοσιογράφους. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Γι' αυτό πάνε οι δημοσιογράφοι τώρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Περάσαμε πολύ ωραία, Αναστασία.
2: Ναι, ήταν ωραία εκπομπή.
1: Να έρθει και αύριο, ναι.
2: Να έρθει και αύριο, εννοείται.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα» με τον Στέλιο Παπαμοησίου.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
10: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Super Sport 104.
12: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
13: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
14: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπίρα έχει την τιμητική της. 350 μπίρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries εκ των οποίων τα 30 είναι craft συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπίρας.
15: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
16: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
18: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
22: Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 4.
24: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
25: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Γιάννος Πουμπουρής, μέλος της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, μίλησε στον σταθμό μας για το θέμα με το Τσίριο Στάδιο. Η απόφαση ήταν να μην εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας. Οι ιδιοκτήτες ήταν ενήμεροι για τον έλεγχο, την έκθεση πιθανόν να τη λάβουν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έντονη κριτική για τη λειτουργία των δικαστικών σωμάτων άσκησε η ΑΕΛ με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του εφετείου. Εν ώψη Ομόνοιας 29 Μαΐου, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζόκε. Δικαίωση για την πλευρά της ανόρθωσης αποτελεί ομόφωνη απόφαση του εφετείου. Στα αγωνιστικά ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με την ετοιμότητα των Σατίν, Κάλστρεμ και Μπέρκστρομ. Ο Σεγές στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Αμίν, Τσακών και Ολιβάν εν ώψη Ομόνοιας Αραδίπου. Στην Ομόνοια αύριο αναμένεται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Στον ΑΠΟΕΛ επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Μπρίτο και Μαμάντοφ είναι διαθέσιμοι στην ΠΑΦΟ εν ώψη ανόρθωσης, αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια. Ετοίμη Κασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα, αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιανκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Απόψε για το Nations League στις 5 Καζακστάν, νησιά Φαρόε, στις 9.45 Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Ελβετία, Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ερυθρολεύκων, στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
22: Supersport 104. Μένεις εδώ.
28: Oh, no!
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μας Στέλιος Παπαμουσίδος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνο είναι κορυσολάρχης και σήμερα, ημέρα Τετάρτη, έκτην του μηνός Οκτωβρίου του Αποστόλου Θωμά. Άνοιξε με. Λοιπόν, έτσι πολλά και προηγουμένα σε όσους άκουν τα ονομαστήριά τους. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Είναι μεγάλη σας τρίτη σήμερα μέχρι τις 6.30. Καρφωτά, ολόησα, καρπάζοντας. Μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χωρισμούς και την ΣΥΤΑ. Αν έχεις Freedom με τη ΣΥΤΑ, είσαι ήδη καλυμμένος και τώρα είσαι και κερδισμένος. Γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν Volt Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής Volt 6-9 και με όφελος. Και η Papa John's, ευχαριστημένο τον αδερφόν τον Ανδρέα, και υποστηρικτής εκπομπής από σήμερα, ο Όμινος Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα, κύριε Στέφανε, σε όλη την Κύπρο. Και τους ευχαριστούμε. Όπως και τον Μάγκα που είναι χορηγός του ειδικού ενθέτου Ρετρό, 5η Δημήτρης Μάρης 365. Πάμε προγνωστικά να ακούσεις και εσύ τα ματσάκια. Να πάμε. Το πρώτο ματσάκιο είναι Πάφος Ανόρθωσης Πάφος. Ανόρθωσης Πάφος, ναι. Ναι. Το δεύτερο είναι Ολυμπιακός Πειραιός Παναθηναϊκός. Το τρίτο είναι Liverpool City. Και το τέταρτο είναι Como Roma. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με την Πυθία, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Ένα λεπτό να σου δώσουμε τον κύριο απέναντι.
1: Ο κύριος απέναντι, Πυθία.
0: Βέβαια. Πυθία, ρε.
1: Γιατί δηλαδή ξέρω ότι είναι ένα κόρεψες που είπε εσύ ο ίδιος η Πυθία ότι θα μπει τέρμα της Κύπρου στο τέταρτο λεπτό της καθυστέρησης.
0: Είναι η πρώτη φορά που ξέρετε ευθεία εν τω μεταξύ. Μπορεί να μας ακούει, ο κύριος Μακάκης τώρα για να μας πει περί αυτολογούμεν παρέα.
1: Πλέον θα σε αποκαλώ Πυθία. Τελεία. Έχει χρόνια που το λαδούμε να λάδουν το πράγμα που κάνετε ψένα. Λαδείς ότι
0: ο πρώτος που τα αποκάλεσε ήταν ο Δημόπουλος εις το Σίγμα.
1: Α, είπε το Δημόπουλος.
0: Βέβαια, που έβρισκα τα σκορτ του Αποέρ τότε στην Ευρώπη. Που έκαμε
1: τον κατάχο. Αυτά. Θυμούμε χαρακτηριστικά μια ημέρα σε μπάσκετ αγώνα. Έπαιζε σε έναν πόντο έξω, έφυγε.
0: Μια ψευκιά, έναν αέρα.
1: Έναν πόντο διαφορά, 76-68, κάτι τέτοιο να μπούες, και ήταν ένας πόντος διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν, κάτι άλλο που θα πω, Στέλιο, επειδή είμαι στο δάση εκπομπή στο θέμα του Ρετρό, και περάσαν τόσοι και τόσοι παιχταράδες στην εκπομπή μας, μιλήσαν που Ράινερ Ράουφμαν, που Κόκκιτς, που τον...
0: Κούδας, Δωμάζος, Αραστόπουλος και λοιποί συγγενείς.
1: Φτάνω στο σημείο ρε φίλε, να παρακαλούμε τον Νιώθετον τον Τσούκα να σκίσει εκπομπή να
0: μιλήσει
1: και έχει τώρα, έχει τα πέντε αυτό να έχουμε να περιπέζει, ένα δω, ένα κάνουμε τον αγωνού μου.
0: Τιμωρημένος 8 αγωνιστικές.
1: Εγώ σήμερα είπα τότε να σκώσει εκπομπή να το πω δημοσία και προκαλώ τον.
0: Μάλιστα.
1: Την τρίτη, πόρκες την πέπτη ή την τρίτη, να κανονίσει δουλειές του, να σκίσει εκπομπή να μιλήσει. Ξέρω ότι είναι ντροπαλός, ξέρω ότι για τον λόγο που κάνει παραπάνω πουλά, αλλά προκαλώ δημοσία και σήμερα έχω σχέδιο την αύριο ώρα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Ανόρθωσης Πάφος. Κακουλής μας,
1: άρκοντας. Ο Κακουλής είναι κορυφή.
0: Άστο, δεν θα πούμε ένα αύριο.
1: Είναι κορυφή ο άνθρωπος, δεν παίζεται.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
1: Σκορ, πού να πούμε ένα πρόβλημα. Σκορ.
0: Ναι.
1: Ανόρθωση Πάφος. 1-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: 2-2.
0: Liverpool City. Είναι τα ωραία ματσάκια. 1-0. Είναι τα ωραία ματσάκια σας έβαλα σήμερα. Κόμο Ρώμα.
1: Πάπα να έβαλε τη μάτ σου. 0-3.
0: Χαίρετο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, Κακούργε.
2: Έλα από τα προγνωστικά μου, δώσ' μου τα μάτς.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
2: 0-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 2-2.
0: Liverpool City.
2: 1-3.
0: Και Κόμο Ρώμα.
2: 1-2.
0: Χαίρετο.
2: Γεια. Yeah.
0: Μάνα μου το ρε, πάμε και κάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλια.
0: Ποιος?
3: Χρήστος ΑΕΛ.
0: Έλα ρε Χρήστο μου.
3: Έλα. Πες μου ξανά τα μάτια έχασα.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
3: 1-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: 4-0.
0: Liverpool City.
3: 1-3.
0: Como Roma.
3: 3-1.
0: Μην τα φτιάξετε εκπομπή σήμερα, ρε. Χαιρετώ.
3: Bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαδομησίως.
0: Ένα Κυπαντήρη, μα επιθύμιζαμε σε πέμου να δούμε.
4: Θα σου πω τα αποτελέσματα.
0: Ανόρθωση Πάφος.
4: Διπλό η ανόρθωση.
0: Είναι διπλό, είναι σούρας που παίζετε ρε, πόσα είναι να δέρετε.
4: Να έρωμε 3-0.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Διπλό Παναθηναϊκός, να έρω Παναθηναϊκός.
0: Πόσα είναι να δέρει.
4: 3-0.
0: Έπιαν τον το διπλό σήμερα. Λίβερπουλ Σίτι.
4: Να βάλει 5 η Λίβερπουλ.
0: Πόσα.
4: 5-0 η Λίβερπουλ.
0: Και εγώ μου Ρώμα.
4: Θα έρει η Ρώμα 3-1.
0: Χαιρετώ.
4: Και πήγαινε ταμείο.
0: Να πάω πάντα, να μπορώ να πιάω. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλής ο Μέγας ρε.
5: Πες μου τα.
0: Πρέπει να λάδωσε στον Αντωνίου, είναι εξήγητε διαφορετικά με εγκαλύντου την κουβέντα να ρούλει την ώρα, τέλος πάντων.
5: Φίλε μου, έχει άλλους που λαδώνουν διαφορετικά, έχει άλλους που λαδώνουν με τη μάτια, έχει άλλους
0: σωστό,
5: με
0: σωστό, σωστό.
5: Πράξη, δεν πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Μα, σωστό, σωστό.
5: Και όσοι πρέπει να τους
0: διάσουν
5: ρευστότητα.
0: Μάλιστα.
5: Άρεσε μου το όνομα που σε κατανόμασε, Πυθία.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί Πυθία εννοείται και ουδέτερο, εννοείται και άνδρας ή γυναίκα, το ίδιο πράγμα, έχουν την έμπνευση πριν έναν αγώνα,
0: ναι,
5: πριν κάτι, να εμπνέονται και να έρχεται το αποτέλεσμα ακριβώς και τα δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Είναι το καλύτερο όνομα που σου έδωσε.
0: Μάλιστα.
5: Και θα σου πω και εγώ μια έτσι εκπληκτική είναι. Εντούτοι να ξεκινήσω από κάτω, η Ρώμα επειδή παίζει εκτός έδρας, το παιχνίδι είναι 0-2.
0: Ναι.
5: Το λοιπόν, και φεύγω από πάνω τώρα. Ανόρθωση Πάφος Χ. Ολυμπιακός.
0: Η ανόρθωση Πάφος πόσα δηλαδή.
5: Χ, έναν ένα. Μηδέν, μηδέν, κάτι τέτοιο. Μα Χ.
0: Έβαλα έναν ένα.
5: Το λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. 1-2.
0: Και Λίβερπουλ Σίτι.
5: Λίβερπουλ Σίτι. Εγώ ρε φίλε βλέπω τη Σίτι να κερδίζει με 2-0.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
5: Και
0: επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίος.
6: Ανδρέας από Πάφο.
0: Ναι, Ανδρέα από Πάφο.
6: Έβαλες ωραία μάτσα.
0: Είναι ωραία ματσάκια, ναι.
6: Ωραία ματσάκια.
0: Μάλιστα. Πέμουν να δούμε.
6: Κοίταξε, η Πάφος έκανε με τίποτε εκτός έδρας. Θέλουμε πάντα καλύτερα, ξεκουραστήκαν και οι παίκτες, ήταν πίσω δραματίες, νομίζω ούτε με πόμπες να χάσουν.
0: Άρα...
6: 2-0. 2-0 να κερδίσει Πάφος του.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι αν τέρφι δυνατόν, να τους βάλουμε ένα-ένα, ισοπαλία.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
6: Η Λίβερπουλ με τη Σίτι πάλι και τούτοι οι Εγγλέζοι και τούτοι ισοπαλία, ένα-ένα.
0: Και Κόμο Ρώμα.
6: Κόμο Ρώμα. Η Ρώμα φέτος είναι φανταστική, αλλά η Ρώμα πολλά δυνατή μες στην έδρα της. Αν περάσει η Ρώμα είναι πολλά καλά. Τώρα να βλέπω τους σοπαλιάς τους, μηδέν μηδέν.
0: Μηδέν μηδέν. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
0: Παρεμπιπτόντο να πούμε ότι επειδή έπιαμες η γυναίκα του κύριου Ανδρέα και πέντες ευχαριστίες της, να πούμε την καλή μας την κουβέντα για τον Τίμο Μπάχο κάτω. Από τη στιγμή που εμπλακήκε ο νυν Δημαρχεύο, έτσι να τον πω. Ήταν αντίμαχο Δημαρχεύο. Και ο φίλος μου Μιχαλιό Σταγωνιά και οι λοιποί γνωστοί κλπ. Εκανονίσαν το πεζοδρόμιο του φίλου μας, του Ανδρέα που έχει πρόβλημα με την όρασή του και σήμερα περπάτησε για πρώτη φορά. Και ήταν πολλά χαρούμενος ο ίδιος, εδάκρισε. Και οφείλω να πω την καλή μου την κουβέντα για τα παφιτούθια μου. Έστω αργά, εντακτοποίησαν τον να είστε καλά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εντάξει, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
7: Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου.
0: Μάλιστα κύριε Αλέξανδρε.
7: Το λοιπόν έχουμε ανόρθωση Πάφος 2-2.
0: Ναι.
7: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-0.
0: Ναι.
7: Λίβερπουλ Σίτι 3-2.
0: Ναι.
7: Εκόμο Ρώμα 1-3.
0: Να σε καλά ρε Αλέξανδρε, χαιρετίζω μας την Ψιμολόφου ολοκλήρη.
7: Ευχαρίστως επίσης.
0: Να σε καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Να ξεκινήσω και τα μορούθια μα και οι κυρίες όπου Γιάννης ρε Στεφανέ, αλλά μετά στις 4.30 που φορμάρονται σιγά σιγά να το έχεις υπόψη σου. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να πούμε. Κανονίσαμε και τις μουσικές σου γιούλα εντωμεταξύ για την Τρίτη. Στην ένα 0-0-7 να πιάσει λίγο τηλέφωνο, να πήγε εδώ στα προγνωστικά του και το έγινε και το ψυχή. Κατάλαβες. Λοιπόν, και εντάξει το όλα. και οι παραβρισκόμενοι γιόλοι. Και να έρθει και ο Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής να τον γνωρίζει τον κότσο σου. Α, δεν το φέρνει. Δεν το φέρνει γιατί νιώθει ότι έναν προσβάλλει, δεν το φωνάξει άλλη δημοσίως. Και ο πάστορο δεν μείνει, ΑΕΚ, τούτος είμαι στη Σαλαμίνα, να φωνάξει ο παπαγάλος ΑΕΛ, να προσβαλτεί, ναι. Να έχουμε θερμόν επεισόδιο. Δένες γραμμές σου μια χαρά και φύγαμε, πάμε σε επόμενον κύριο, 697 τη λέει. Καλησπέρα, ορθώ εισπάω με δύο. Με μου στέλνετε μηνύματα. Εγώ να διαβάζω, αλλά με μου στέλνετε. Δεν τα λαμβάνω υπόψη. Δεν μπορώ να τα λάβω υπόψη. Δεν τα λαμβάνω υπόψη. Δεν μπορώ. Θα σας αδικήσω. Θα το πω όμως. Αν ορθώ εισπάω με δύο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-2, Liverpool City 1-2 και Como Roma 2-1. Μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Είδες τα παιχνίδια τώρα. Είδες τα παιχνίδια. Ενώ έχεις τα παιχνίδια μπροστά σου να κάνεις τον υπολογισμό σου. Και έχω γελίστα μου, δεν ξεχωριστεί.
8: Τα έχω ήδη τα αποτελέσματα, αλλά όπως ξέρεις, τελευταίος.
0: Τελευταίος, μάλιστα. Και ο Ιας εμείς να περιμένει να δούμε να μπορεί να γίνει παρακάτω. Πάση περίπτωση. Βλέπετε αυτά δύο δείχτες θέλουν μηνύματα ότι πιάνουν γραμμές, δεν ξέρω γιατί. Τι πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, 77-77-10-20. Να δούμε τι γίνεται με το μπλοκάρας γιατί βάλαμε τους εκτός Κύπρου. Εντάξει, να το συνηθίζετε. Αν έχεις παιχνίδια, να βάλουμε και εκτός Κύπρου. Να μην βάλουμε μόνο Κύπρο. Έβαλαμε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία. Εντάξει. Τα 200 άρια της Τύπκο 12 συν 1. Εκτός και το 1 του 1, 2, 3, 4 που είναι έκτακτο. Έκτακτο. Συν. Να το έχουμε υπόψη μας. Έλα. Γραμμένα να βλέπεις εσύ. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εκλείσαν οι γραμμές μας. Να πούμε το καλησπέρα μας, παρακαλώ. Φευγός. Ναι. Επόμενα δευτερόλεπτα. Εντάξει, μπορεί να μπλοκάρουν να μην κάνουν παραπάνω μετά από 10 λεπτά. Εντάξει. Ελπίζω να μην κάνουν παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο 407, θέλω να πω και ο Χριστοδουλάρα μου στο ρετρό. Έκαμα του συνέντευξη, ο ρετρό δεν νομίζω να βγει. Ξέρεις το πολλά καλά, είναι ο μύριτος ο Χριστοδούλου. Έκαμα του όμως συνέντευξη μέσα στο βιβλίο των πρώτων ή δεύτερων νόμων που έκαμα. Και είναι εκεί. Να σου το φέρω κάποια στιγμή, να νεύρω κάποια ανεμήνα κάτι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια, είπαμε το αυτό. Μα ο Μακρύν και χτες είπε ότι βάλα το κόλλο εγώ. Πα στη βιασύνη του.
8: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έτσι μου. Εγώ παγιδεύω, επειδή άκουσα τις φωνές και ο νου μου ήταν να δω το γκολ, ήρθε κάτω για να κάνει μετάδοση στην Ιταλία.
8: Περιμέναμε το γκολ, περιμέναμε το. Είπες το.
0: Ποιο φορές.
8: Είπες το και τρεις φορές, άντε να μην τα λαλώ. Εντάξει, ναι, καταφέραμε.
0: Ναι, ρε, και είπαν ότι ο σκόρερ ο Παπαμοησαιός.
8: Εν το θυμούμε τούτα, αλλά...
0: Έτσι μου είπαμε, είπα το δαμέ. Να είμαι σύγχυτες με ραβουλίτρια, όπου εμπάσχεις ήρθες μέσα στο νου.
8: Αφού ένα λεπτό πριν, αφού ήλάλες, τούτε να το βάλουμε.
0: Είπα, δεν με ανησυχία, με μουρμουρα λόγω. Του πια μιλήσα και με μουρμουρα, με μουρμουρα λόγω. Θα πάει στο 90, στην 3, στην 4, να μπει. Τέλειος.
8: Ναι.
0: Αλλά πες 4,5, 5 παρακάρτω.
8: Που πες στις μάπαν, τι ήσουν, επιθετικός σου.
0: Τερματοφύλακας. Οι παχές έπαιζαν τερματοφύλακες συνήθως. Το για τον Πασίς ή για τον τερματοφύλακας ή για τα δυο.
8: Φαντάζομαι πως θα έφαγες.
0: Εντάξει, είναι και παρά και κόβουν. Εγώ έβαλα. Κάποια στιγμή έπαιζα και μέσα.
8: Τι έπαιξες επιθετικός. Έπιασε μάπαν και πιένες.
0: Όχι, δεν είχα την ταχύτητα, την αναλογή να πω ότι είχα καλό, είχα καλή τέχνη εκείνο όμως.
8: Ήσουν τεχνίτης.
0: Ήξερα.
8: Με ποιον παίχτη παρομοιάζεις τον εαυτό σου.
0: Όχι για τα παίχτη. Για τερματοφύλακα να παρακολουθούν παραπάνω πουλούς. Μου μ' άρεσε και πολλά που έπαιζε εκτός εστίας τον Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού. Βασίλης Κωνσταντίνου. Έπαιζε εκτός εστίας. Και μοίρα συνέχεια, μουρμούρα συνέχεια.
8: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δεν ήταν ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας. Αλλά έπαιζε με μυαλό. Έλεγχε την κατάσταση.
8: Έλεγχε.
0: Και άρεσε μου να μιλώ.
8: Ναι, του δει που παίζουν εκτός της εστίας, κρεμάζουν τους
0: κιόλας. Όχι. Μια χαρά είμαστε. Για όνομα του.
8: Απόψε, έχει κι άλλα παιχνίδια απόψε.
0: Τι.
8: Παίζει μια ομάδα σου.
0: Ποια. Η Ιταλία, η ομάδα μου ήταν
8: νησιά. Τα νησιά, τα Φαρόε.
0: Φαρόε μου είναι εκπληκτικά.
8: Παίζει με το Καζακστάν. Ένα τε φάτε παλέ.
0: Το πάλι μπορούσε να παραλύσει. Προχτέ ήταν μέσα στο παλί. Μέσα στο λογαγί. Και χαζίρι να γυρίσουν.
8: Χαζίρι.
0: Γίνεται.
8: Κροατία, Ισπανία.
0: Εντάξει. Μολδαβία. Να τα δούμε μετά και να πάμε στα δικά μας γιατί πιάμε την κουβέντα και να δούσα, δεν ξέρω, να μείνω. Έχω θέμα οι γραμμές.
8: Ε, όχι, αφού πριν ευκήχασε.
0: Περιέχω. Η μία να πέσουν να πνάσουν είναι που λουβαρχαζούσε.
8: Ποια είναι η βροσή, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, έρχεται το σύμπνο να τα με κοντά. Πιθανό. Άντεξε 8 λεπτά για να σου πω να γίνει. Και να μου στέλνουν μηνύματα πάλι. Κατάλαβες, να στέλνουν μηνύματα πάλι. Έμπειρας, εντάξει. Δικαίωμα. Μηνύματα έρχονται. Ένα λεπτό να δω. Ναι, ήρθε, ναι, ήρθα δύο μηνύματα έχουν έρθει. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προλάβετε 2, 4, 6, 7. Μέχρι τώρα έχουμε Πάφος, Ανόρθωση, Ολυμπιακός, Παλαθηναϊκό, Λίβερπουλ, Σίτι, Κόμο, Ρώμα. Εντάξει.
8: Σχε, πολύ εύκολα τα παιχνίδια που βάλες.
0: Α?
8: Είναι εύκολα τα παιχνίδια που
0: εύκολα.
8: Βάλες. Βέβαια. Τα τρία τελευταία πάνε εύκολα.
0: Μα τούτη η υπεροψία σου... Έπρεπε το ηχητικό, λέει ο 3-8-10. Έπρεπε το ηχητικό, ρε. Θα το έβρεις.
8: Να μου πείτε ποιαν ώρα, αν θυμάστε
0: που το είπε... 5-5.30 πρέπει. 5-5.30. 5-7 με 5-25, κάπου για μένα. Αλλά ρε Θεό, ποιο το είπα. Ποιο το είπα, ρε.
8: Κάποιος σε ρώτησε στον αέρα.
0: Κάποιος με ρώτησε, είπα του...
8: Σου είπες του το.
0: Ναι. Εν πάση περίπτωση. Ο Κατέμογλου πήρε, ρε, στείλει κανένα μήνυμα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Στέφανε. Φιλίππος, Ομόνια.
0: Πού είσαι, ρε, Φιλίππια μου, Λεβέντη μου.
9: Τώρα είμαι από Φιλίππη και πίνω καφέ.
0: Πίνεις καφέ.
9: Πίνω λίγο καφέ, με γέννη.
0: Δικαιούσε, ρε, κουμπάρε.
9: Λοιπόν, εγώ είναι να πω για πριν το εγκύριμα του ΣΥΕΦΑ. Νομίζω ότι λάθος. Θα δουν οι ομάδες τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες. Ελοχεύει ο κίνδυνος των τραυματισμών και ο δεύτερος μια εντεκάδα που αντιπροσωπεύει το κάθε εθνικό κέντρο. Διότι αναγκαστικά είναι εντεροστέλη. Τώρα να πεις είναι καλό να παίζουν πολλοί τέσσερις, είναι καλό να λέει από την άλλη πολύ ξέρω και πάλι το ρυθμό των ομάδων δεν ξέρω. Εγώ τσίπον.
0: Έμπειρας, έδερα με δυο φορές εντάξει, έμπειρας. Πέ μου Πάφος Ανόρθωσης Πάφος.
9: Γιώργη.
0: Πόσα.
9: 0-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
9: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 1-1.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
9: Λίβερπουλ Σίτι 2-1.
0: Και Κόμο Ρώμα.
9: Θα πει ο Στέφαν ότι πήρε το αντίθετο.
0: Πέτω ρε.
9: 0-3.
0: 0-3.
9: Ναι.
0: Να σε καταλήξει.
9: Κόμο Ρώμα είπες, ναι.
0: Ναι.
9: Κόμο Ρώμα.
0: Κόμο Ρώμα, ναι.
9: 0-3.
0: Εντάξει, Φίλιππε μου. Να σε καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Βεντετίδης. Μάλιστα.
10: Να μου κάνουμε.
0: Ή έστω μου είναι ξύπνος ο Βεντετίδης και πρόλαβε τώρα τελευταία στιγμή. Πέ μου Βεντετίδη. Εγώ ότι μετά ένα χικιούγε να μουρμουρούσει παρά και ότι πιάνουν τηλέφωνα και δεν βρίσκουν γραμμές. Τέλος πάντων. Ανόρθωσης Πάφο ρε Βεντετίδη.
10: 2-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
10: 1-1.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
10: 2-2.
0: Κόμο Ρώμα.
10: 1-3.
0: Χαίρετο.
10: Περίμενε.
0: Ναι.
10: Εγώ σε ρωτήσα χτες μου για σκορτή εθνική του ΕΜΟ 2-0-2-1.
0: Και να μην τα ώρα να μου τηλεφωνήσεις.
10: Μα θυμούμε και είπε μάτιο και στείλα σε μήνυμα μετά που πήρε ο Στέφανος για το Βέλγιο και η Ρουμανία.
0: Ναι. Α, περίμενε. Για να το βρούμε. Περίμενε. 47-17. 15, περίμενα να σου πω πέντε πως στείλαν το μήνυμα, αλλά είμαι προηγουμένος. Έστειλαν ο Βεντετίδης μου μήνυμα με μας σκορ της Κύπρου 6-4-21. Καλησπέρα. Κανέμω πιάνουμε τηλέφωνο εδώ για 10-11 παντατέ, αν έχτε σεινό. Διπλόν το Βελγίο, πάμε, ξέρω εγώ. Α, έστειλε μήνυμα 16-42.
10: 4.42 δηλαδή.
0: Ναι, άρα ήταν λίγα λεπτά πριν που ρώτησες.
10: Ναι, αλλά το Βέλγιο και η Ρουμανία σήμαινε τις ίδιες πάνω.
0: Ναι, ναι, το Βέλγιο είναι... Όχι, είναι η Γαλλία, είπε η Γαλλία, είπε η Γαλλία.
10: Όχι, είμαι Βέλγιο και η Ρουμανία, είπε. Εχθές.
0: Όχι, ρε, Γαλλία και Ρουμανία, Γαλλία και Ρουμανία. Είμαι σωστός. Εντάξει, ένα δεύτερο μέρος.
10: Είπε για έκπληξη, είπε για έκπληξη τη Ρουέν και άλλη τη Ρουέν, όχι το Βέλγιο, είπε.
0: Μάλιστα. Οκ.
10: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
11: Καλώς, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
11: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Έλα, Γιώργα, ρε, Απολλωνίστα, λέμε σαν ναι.
11: Έναν-ένα.
0: Ναι.
11: Έναν-ένα.
0: Ναι.
11: Έναν-ένα. Έναν-ένα.
0: Βαρκέτε, ρε, Γιώργος. Βαρκέτε, έβγαινα, είσαι ένα πόβουλα, δεν τέλειωσε. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
12: Έλα, Στυλιανή, καλό απόγευμα.
0: Ποιος?
12: Κόκος πρόσφυγα, θα δώσω τόση από χώστου.
0: Επανήλθε ο κόκκος το πρόσφυγα, ρε κοπέκι. Μα την άλλη λέντερη την εδήλωσε ότι είναι ναρτής.
12: Στυλιανή μου δικαιούσε να είμαστε στις Αθήνες, ρε Στυλιανή μου.
0: Δικαιούσε, είναι και δήλωσες όμως, εντάξει, οκ.
12: Είναι δήλωσε αυτό, ναι. Γράψε, Στυλιανή μου, ανόρθωσης Πάφος 2-1.
0: Ναι.
12: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-2.
0: Ναι.
12: Η Λίβερπουλ με Σίτι 1-1.
0: Ναι.
12: Και η Γκόμο με το Ρωμάκι 1-2.
0: Χαίρετο.
12: Χαίρετο.
0: Ακόμα ένας καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κυρίως?
13: Πάμπος, ΑΕΛ, United, Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, κύριε. Εγώ έβαλα Πάμπος, ΑΕΛ.
13: Ξέρω, τα αφού έτσι κάποιος πάντα.
0: Πέμω να σου πω. Πάμπος.
13: Θέλω να δω, θέλω κάτι να πω για σένα.
0: Τι?
13: Παραδέχτηκα σε που είπες προγνωστικά για χτες.
0: Μα εχθές με παραδεχτήκε, ρε Πάμπο, έχει έτοιμη, ρε κουμπάρε,
13: αλλά εχθές έγινε να πεις 2-1 και να το βάλουμε στο τελευταίο λεπτό της καθυστέρησης.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
13: Είσαι άσος.
0: Τώρα να μας ακούει ο κύριος Μακάκης και να μας βάλει ο Βούρουπα, λοιπόν, να πει και να πει ότι πήρε αυτολογούμε, δεν πειραζόμαστε.
13: Στη σήμα δεν παίζω ποτέ μου,
0: ναι.
13: Αλλά να σε πιάνω να μου λέει να παίζω.
0: Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μουρομάντιλα με Χίλις Μαλόις 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Θες δράση?
10: Jones. Better ingredients. Better pizza.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή το Σιμπάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Papa Jones και στον υποστηρικτή της εκπομπής, τον Όμιλο Σμαρ, που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστημάτα σε όλη την Κυπρό. Κύριε Στεφάνε, καλώς ορίζουμε και τους φίλους μας στο Σμαρτ και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό 5-3-6-5. Συνεχίζουμε με προγνωστικά ωραία ματσάκια και περιποιημένα. Κύπρον, Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στυριανέ.
0: Καλώς τον Πάτερ.
1: Και χαιρετώ όλων των καλών κόσμων.
0: Μάλιστα.
1: Μια εβδομάδα μας έμεινε Στυριανέ.
0: Άδε, φορμαρίστου. Και να έχουμε καλό κόσμο, με φάσε τίποτε.
1: Ρέξαμε τα 70 άτομα.
0: Βέβαια. Βέβαια, με καλεσμένους και λοιπά, δεν έχουμε τους 100. Μένα σε 9.
1: Ανόρθωση
0: Πάφος.
1: 1-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: 1-2.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
1: 1-2.
0: Κόμο Ρώμα.
1: 1-2.
0: Άνα μου τον πάτερ μου, ρε φορμαρημένος. Χαίρετο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε επόμενο, ενώ έχουμε από τον 987. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Ευθύμιος από Λεμεσόν Απόλλων. Μάλιστα κύριε Απολλωνίστα, Ευθύμιε Λεμεσανέ. Καλησπέρα και σε έναν και σε όλον τον καλό τον κόσμο. Περιμένω τα μωρούθια μου τα καλά, περιμένω και τις κυρίες. Μα που είχα την καρέ, κυρίες. Κάνουν κεφτέδες, που είναι που κάνουν, που δουν το. Καθαρίζουν ελιές, τι μου κάνουν. Τραχανά, κόβει έναν καιρό στο τραχανά. Τώρα που είπα τραχανά να πάω πού να πάω χορκό να φέρω λίγο. Καλησπέρα.
2: Έλα, Στέλλαρα μου.
0: Ποιος?
2: Λευτέρη, θα μου χωστεί,
0: ανώ. Έλα, ρε, βέντη μου.
2: Να μου κάνουμε.
0: Δοξάζουμε τον ύψιστο.
2: Πούμε, τρία μάτς.
0: Τέσσερα.
2: Α.
0: Ανώστοσης Πάφος.
2: 1-0.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 0-2.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
2: 1-3.
0: Και Κόμο Ρώμα.
2: Κόμο Ρώμα, και αρέσκει μου η Κόμο. Νομίζω να διατηρήσει η Ρώμα το τούτο. 1-2.
0: Να σε καλά, Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Bye.
0: Σε χαιρετώ. Ετοιμάζω εδώ και τα κοπέλια να είναι έτοιμα σε λίγο. Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου.
0: Ελένη Κοκκινό Τρεμιθιά.
3: Να μου καμνήσεις, είσαι καλά.
0: Δοξάζω το Θεό και την Παναγία.
3: Μπράβο. Ξέρουμε τα κύριε Στέλιο μου, τώρα είναι πια στα τηλέφωνα, να ακούσα πριν.
0: Μπρέχει εγώ και ο Τρεμιθιά το μεταξύ.
3: Όχι, τώρα όχι. Μάλιστα. Έμπρεχε πριν.
0: Οκ. Ανόρθωσης Πάφος.
3: Ανόρθωσης Πάφος. 1-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: 2-1.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
3: 2-1.
0: Και Κόμο Ρώμα.
3: 1-2.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου, σε ευχαριστώ.
3: Και εσύ. Bye-bye.
0: Bye. Είστε Ελένη μαζί μας, ρε. Καλησπέρα.
4: Χαιρετίζομαι.
0: Ποιος κυρίως?
4: Σε δηλώνουμε παρόν και πανέτοιμοι.
0: Μα ποιος πουλούς? 007. Αμάνα μου.
4: Μάλιστα,
0: οι γραμμές δεν απαντούσαν. Ακούεις κύριε Στέφανε, είναι μομφή εναντίον σου το πράγμα για διαπολωστή φορά. Τα μάτια σου 14 σέρμα. Αφού η αρέσκη το κάνει κουσκούς. Έβαλε ματσεπούν το κουίς δύσκολα προχτές, ήβραμε 9 στα 10, εθιμώθηκε ο Μακάκης. Είναι ο Μακάκης. Έχω και ο Μακάκης μαζί και λέμε μας. Ό,τι περί αυτό λογούμε.
4: Εν τω μεταξύ, είμαι όχι 100%, 1000% σίγουρος ότι την εκπομπή να ακούγεται.
0: Δεν κι εγώ αυτή είμαι. Αρρώστοης Πάφος.
4: Το λοιπόν, 2-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: 1-2.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
4: 2-1.
0: Και Κόμο Ρώμα.
4: 1-3.
0: Εμένα με κάποιο καμένα, καμένα μου μπελάνε το Στέφανο. Χαιρετώ και μιλούμε εκτός.
4: Χαιρετούμε.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Είμαι περίεργο να δω τελευταίο. Είναι να πει να μπορεί να δόκει. Να σε εσύ και ο Γιά, εμεί άλλο όπω που του τελευταίου. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιο κύριο?
5: Ανδρέα Παναθηναϊκό Τσέλσι.
0: Ανδρέα Πάο και Τσέλσι. Μάλιστα, κύριε.
5: 0-2.
0: Ναι.
5: 1-2.
0: Μάλιστα.

0: 0-2.
1: Ναι.
0: Και 1-2.
1: Και να σε καλά, Αντρέα, που σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Περιμένω εν τω μεταξύ, ξέχασα το τηλέφωνο του Πάπη του Καρμιώτη Σάι, αλλά ακούει κάποιον να του πει να πιάει τηλέφωνο, να μας δουλειώ τηλέφωνο του Ναξιδού, πως είναι να μεταφερθεί την Τρίτη, να κανονίσαμε το και μεταφορικό μέσο. Μαζί με στο δικάνο Μέγα, να ξηγηθούσει. Είδαμε να κάνουμε ρε φίλε, θέλουν να έρθουν οι άνθρωποι να τους πούμε, να μην έρθουν, να τους τακτοποιήσουμε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε για τα ματσάκια, τα ωραία και τα περιποιημένα. Καλήν εσπέρα.
2: Καλήν εσπέρα. Κύριε Παμοϊσέος.
1: Γκαντέμογλου ο φίλος μου.
2: Κύριε Παμοϊσέος, επειδή εχθές ποτσιμήθηκα πάνω στον καναπέ και το ίντερνετ μου το τηλεφωνού είναι δουλευκέ. Η Ρουμανία πόσα έδερε, δεν ξέρουμε.
1: Η άρωτα τον Στέφανο που είπε ότι είναι δεν ξέρω. Πόσα έδερε ρε η Ρουμανία.
2: Πόσα έδερε ρε Στέφανε.
1: Καλά σου κάνουμε Γκαντέμογλου. Καλά να σου κάνουμε Γκαντέμογλου.
2: Το λοιπόν όμως επειδή φίλος μου κύριε Παμοϊσέος θα πάω πάλι μαζί του. Θα τον ακούσω τελευταίο. Και θα είμαι μαζί του.
1: Γιατί ό,τι πει ο Στέφανος είσαι μαζί του.
2: Ό,τι πει ο Στέφανος δεν τον ήξα από όλο, ρε φίλος.
1: Χαρά στον ποδοσφαιρικό μαζοχισμό που σε διακατέχει.
3: Η Ρουμανία εχθές δικαιούτουν την νίκη.
1: Κάτσε.
3: Δεν ξέρω αν το είδε το παιχνίδι.
2: Για μέσα στον Μπούκιο να πάω να μου πει δικαιούτουν.
1: Εν το σώζεις.
3: Δείτε ξανά το παιχνίδι.
2: Φίλε μου, θα πάω μαζί σου και δεν φοβάμαι τίποτε.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Χαιρετώ.
1: Γκαντέμογλου. Μάλιστα. Πόσο μας δοχιστείς είναι η ποδοσφαιρικά, ρε. Ας ακολουθά. Τέλος πάντων, 0 στα 12. Πάμε σε επόμενο κύριο. Όχι, οφείλω από 1 στα 12. Την Γαλλία ανύπρεστη. Είμαι δίκαιος. 1 στα 12. Έχεις μία επιτυχία την Γαλλία στις 12.
3: Τώρα τα είχα μετράστα.
1: Βέβαια.
3: Μετράστα.
1: Βέβαια. 1 στα 12.
3: Ξέρεις από την αρχή.
1: Μα για να σβήνουμε για να κάνουμε εμάς. Είπες
3: 12, μάντα 12.
1: Ξέρετε να μου θυμίζεις. Δεκαετία του 60-70 στους Μπακαλίες. Που επέναμε μας στην Ποδόντο Μητσί και λοιπά. Και άμα γίνεις και τον άλλο βαρκασμό και άμα έπαιρες ιε. Και έχουν παρεκλωστούμε σου 1,5 λίρα. Όχι μια, όχι ένα. Άκου ας πω κάτι. Σύστα και ξεκινούμε και πατωράκια να σε πιερώνουμε. Επιέννε νοκο.
3: Χρυσές εποχές.
1: Χρυσές εποχές, βέβαια. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Εφίε, άκουσε την κουβέντα, Εφίε. Ότι 4-44 το καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα, μάλλον και καταλαβαίνω. Να μου τούτο. Μάλλον το καταλαβαίνω.
3: Είναι τεστ.
1: Είναι ο Μάικ, ρε.
3: Νομίζω.
1: Είναι ο Μάικ.
3: Νομίζω, είναι ο Μάικ.
1: Μάρα μου, το φίλο μου, ρε. Εμένα και δεν να μου τραβώδαμε. Τον καταγγέλλω δημοσίως και επισήμως σε σένα. Έκαμε και ού, μάλιστα. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Να δούμε η... Είναι ένα καλό χωριό. Ρε μα δυνατόν να κάτσε τώρα που μητσιανείς και μένα να καθούν στο κουτσομπολιό μου. Πέντε, μπορεί.
3: Όχι, πέντε είναι νύχτα.
1: Ναι, μητσιανείς και μένα.
3: Τες τρεις που να καθούνται.
1: Έχασαμε την τίνα μας που καλό χωρίς.
3: Ναι, αυτές τέσσερις σκοτεινά συνήθως.
1: Ναι, ποιον ενταθούν μπορεί να πάνε πάνω και κάτω.
3: Ναι.
1: Ήταν που φορεί, γιατί το φορεί με ποιον κυκλοφορά, γιατί κυκλοφορά. Άλλαξε ένα αυτοκίνητο, άλλαξε αυτοκίνητο. Έχει πατάτες μέσα.
3: Εντοπλίνε.
1: Ναι, και τούτα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ποιος κύριος.
0: Ανδρέας Άγιος Εφραίμ.
1: Έλα Ανδρέα μου, Άγιος Εφραίμ.
0: Ένα μηδενή ανόρθωση.
1: Ναι.
0: 0-0 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: 1-0 η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Και 2-1 η Ρώμα.
1: Και να σε καλά ψηλιά Αγγελή στον Άγιον Εφραίμ θαυματουργό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στελάρα μου.
1: Σαλαμίς.
2: Δεν πιάτε όλο κάτω παπαγάλων τι και έκανε να βάλει μες στο φούρνο.
1: Ναι ρε ναι, κάμε έτσι για να σου πει ο Σινάς Μέψος και ο Γενάς που να είναι Νικολά να σε κάνουν που το...
2: Γενάς που ε. Έλα ρε Μπέου.
1: Ανόρθωσης Πάφος.
2: 1-2.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 1-2.
1: Λίβερπουλ Σίτι.
2: Λίβερπουλ 2, City 1.
1: 0-2.
2: 2-1 ρε λάλο σου.
1: Πιένα, πει 0-2, 5-2-1. Τέλος πάντων. Και κόμμα Ρώμα.
2: Ρώμα, κόμμα Ρώμα, να βάλουμε να δέρει Ρώμα 1-2.
1: Χαίρετο.
2: Κάντε τσάου.
1: Τσάου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται και να δούμε και μετά τα παιχνίδια μας για απόψη. Αμάν τώρα που πες η ομάδα μου. Η ώρα πέντε είπες μου.
3: Τα Φαρόε, ναι.
1: Τα Φαρόε.
3: Η ομάδα σου.
1: Με ποιον είναι να σε πάρει, με το Καζακστάν.
3: Με το Καζακστάν.
1: Εγώ να πω πάρε με τα Φαρόε, ρε. Πάρε με τα Φαρόε, ρε. Και αν με δερεις ούτε τον τη φορά, μιλούμε ότι κανεί. Εγκουραστικό.
3: Η ώρα 7 να ξέρουμε.
1: Εγκουραστικό.
3: Τώρα ξέρουμε και πιο πριν.
1: Κάνει και χιουμοράκια, ούτε να μας συντρίψετε. Μάλιστα, εντάξει. Ινδία, Ουρουγουάη.
3: Ινδία.
1: Φιλικό, ρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
4: Έλα, κύριε Στέλνιο.
1: Τσούπαρο, στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συμμετοικισμό να πάνω. Τσούπαρε, ζήτησε το τηλέφωνο σου ο Ιάκωβο να σε φέρει την τρίτη, την πέμπτο, ξανά το τηλέφωνο σου.
4: 96-99-27-78.
1: Εντάξει, οκ. Πέμουν να δούμε τώρα καταρχάς προγνωστικά αν όρθω εις πάφος.
4: Πρέπει να σχολιάσω στην Κύπρο.
1: Να είναι σχολιάσεις.
4: Τον κο του Έτουα Γκοουλάρα στο 95 σημαίνει μισό γιούρο, το 28 2 στα 2. Η Κύπρος έδρεν την Αρμενία και την Λετωνία στο Γασιμπή 6 βαμμούς αμκιάει και μια νίκη που το Κόσοβο στο Γασιμπή και μια νίκη που την Αρμενία στην Αρμενία έχει 6, 12 βαμμούς, ευπίζομαι να παίξουμε και ένα γιούρο.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά εδώ έκανα στον κόλ, το δώρο, με τον Κωστή, το 1-1, τον κόλ του Έτουαρ. Εδώ είναι το παλιά ο Ρώνα Κούμα, ο Ροπέρτο Κάρλος, ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Μαραντόνα σε Μουντιάλ, Champions League και Euro και ήταν κολλάρα και ευπίζω και τον παίκτη στο μέλλον ή τον Γενάρη το φέρει στην Ομόνια ο Παπασταύρου.
1: Μάλιστα. Ανόρθωσης πάφος.
4: Για τη Σκουάντρα Τζούρα, μία νίκη μπας στην Τουρκία, η Ιταλία, δύο νίκες μπας στην Τουρκία. Στη Σοπαδία με τη Γαλλία, στη Γαλλία πάει τρένο και η Ιταλία θα είναι στο Euro το 28 και πάει τελικό. Είμαι Ολλανδία, είμαι Ισπανία, είμαι Γαλλία και οπιά.
1: Μάλιστα.
4: Προγνωστικά.
1: Ανόρθωσης πάφος.
4: Θα παίξουμε οπαδούς η ανόρθωση έπιαν την εφεσή από την ΚΟΠ η Σοπαλία 1-1.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Προάθυμα.
1: Ναι.
4: Διπλόν.
1: Πόσα.
4: Και όλοι. 1-2 μες στο Καρασκάκι ο Παναθηναϊκός.
1: Liverpool City.
4: Μες στο Άρφιντ.
1: Ναι.
4: Ισοπαλία. 1-1.
1: Και κόμμα Ρώμα.
4: Η Τζανορόση στην Ιταλία, Παντρένο, η Κόμο, ενώ πως στην Ομόνια 29, Καρνιώτισσα και Άχνα,
1: διπλό. Ρώτη ρε η Κόμο Χαζίρη, ρε. Είναι στο Champions League, ρε η Κόμο.
4: Μα να παίξει Champions League.
1: Αφού παίζει Champions League.
4: Α, όχι πλάσιμα.
1: Όχι ρε, παίζει στο Champions League που λαλείς με έναν καλή ομάδα και λοιπά.
4: Ναι, αλλά...
1: Αλλά...
4: Η Κόμο είναι σούπερ ομάδα στην Ιταλία, μεγαθύριο. Η Ρώμα με τον Μάλε θα κερδίσει η Ρώμα 1-2 στον κόμμο.
1: Εντεγάδα.
4: Τη Βραζιλία του 82 ή τη Γαλλία του 6.
1: Ό,τι θέλει ρε στρατάρχη.
4: Από και δεσκό.
1: Όχι, μια και πνίγα.
4: Θα πω τη Γαλλία του 6.
1: Χατ.
4: 9 του Ιούλη στο Βερολίνο, παιδικός Παγκομιού Κυπέλλου, Ιταλία 1, Γαλλία 1, 1-0 ο Ζιντάν, ισοφάρισε το Ματεράτσι από κόρνερ διαβίτη του Ανδρέα του Πύρλο, στο 107 ο Ζιντάν κουτουλάει ψυχρό τον Ματεράτσι, χαζίνον προσπάση εντατική, έφαγε κότσινη ο μεγάλος ηγέτης, τροποδητής της Γαλλίας τώρα, Ζινεντίν Ζιντάν και στα πέρατη η Σκουάντρα Τζούρα, με πέντε του Κρόσο που πανηγύρισε, αλλά δαχτέλει το 82 στον τελικό Ιταλία-Γερμανία 3-1 και δίκαια πανέξια η σκουάντρα Τζούρα πήρε το παγκόσμιο κήπεδο. Προπονητής στον τρικολό ο Ντομενέκ έπαιξε η Γαλλία. Μπαστές, Σανιό, Αμπιτά, Γκαλά, Ντουρά, Βιερά, Μαλουντά, Μακελελέ, Ριμπερί, Ζιτάν και Αρρή. Αύριο θα πω Καμερού, Πέπτσιν Κορέα, Παρασκευή Ιαπωνία.
1: Κάνω να πω εμάς στρατάρχη.
4: Και γνωστά μου ο Καγκουλής, ο Μεγιστάνας.
1: Ευρεθήκαμε το πρωί ρε, να σου δω και την Τρίτη στη Λάρνακα ρε.
4: Εντάξει.
1: Εντάξει, να γίνει το επιπληκτικός. Χαίρετο. Μπέρτεψε ο Καγκουλής. Τα 6 ευρώ ΦΠΑ, ξέρεις το. Έβαλε το 6 ευρώ ΦΠΑ δηλαδή. Ο στρατάρχης. Είναι 70 συν 6 ευρώ ΦΠΑ. 76 ρε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο Καντέμοκλου Στέφανε, ο ένα με πίσω ότι είναι αδερή κόμμο. Μάλιστα, δεν τον είναι δεδομένο. Εντάξει. Πάμε σε... Τι θέλεις? Διάλειμμα? Α, χάτε, εντάξει.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
12: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τύπη που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame grilled tastes better.
16: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
18: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
17: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy. Απαπαπαπαπ.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 5.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
28: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην ΑΕΛ στρέφεται στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζόκε. Μέσα ο Καρλστρέμ στην ανόρθωση εν ώψη του αγώνα με την Πάφο, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Ο Σεγές στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Αμίν Τσακών και ο Λιβάν εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Σε ρυθμούς προπονήσεων στην Ομόνια με τον Μπέρκ να περιμένει και τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέψουν, παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, Ικαρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέγια στην Πάφο, επιστρέφουν Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμοι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα, αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιανγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλαμπούς. Απόψε για το Nations League αρχίζει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι Καζακστάν-Νησιά Φαρόε στις 9.45 Αγγλία-Τσεχία, Κροατία-Ισπανία, Ελβετία-Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία, Αλβανία-Άγιος Μαρίνος, Εσθονία-Ισλανδία, Λευκορωσία-Φινλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία και Μολδαβία-Σλοβακία. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία δεν υπολογίζεται για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Ερυθρολεύκων, στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ, που παραμένει ελεύθερος, είναι η Χετάφε. Για το Eurocup, στην Καλαθόσφαιρα, στις 8.30, ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Πόσνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα εκπομπή δώσε μπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. Με εμπόρια και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόλς και τον υποστηριχτή της εκπομπής στον Όμιλο Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα σε άπασαν την Κύπρο. Εντάξει. Συνεχίζουμε με τα τέσσερα μας τα περιποιημένα τα ματσάκια. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Περιμένουμε και τον κύριο Παύλο Καρμιώτησα να δούμε κάποιον να το πει να χάσαμε και ο τηλέφωνο να λέμε ήταν που γίνεται. Να πούμε την καλησπέρα. Δεν θα κάνω σχολείο. Εντάξει, σε αφορά. Θα κάνω, ρε κουμπάρε. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε αν φορμάρονται, αν δεν φορμάρονται, αν κουτσίζουν, αν δεν κουτσίζουν. Ωραία μας πάντως, δεν μπορεί να πεις. Ναι.
1: Είναι ωραία μάτσι, αλλά πασού είναι εύκολα, θεωρώ.
0: Για σένα είναι εύκολα.
1: Είναι.
0: Ακούω σου πω κάτι. Τα μακριά κοντά γίνω. Ένα δόκι σε τέσσερα αποτελέσματα. Να σου πω πόσα είναι να βρεις. Εντάξει.
1: Μετά που να τα δόκω να μου πεις.
0: Ναι. Και
1: θέλεις να ακούσεις.
0: Όποιος, ναι, να τα ακούσω. Mm-hmm. Να πω πόσα είναι να βρεις.
1: Ξέρω πάρα τώρα τι είναι να μου πεις.
0: Αν έβρεις παραπάνω.
1: Που κοινό μπορεί να πεις.
0: Θα σε πάρω στην απάντηση και θα σε κεράσω. Αν έβρεις τον αριθμό που μπορεί να πω πιο κάτω, θα πάρεις εσύ στην απάντηση να μου κεράσεις.
1: Μάλιστα. Πολλά καλό.
0: Και δικαίω.
1: Δικαιότατο.
0: Δικαιότατο.
1: Πολύ καλό deal.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Περίμενε. Να βάλουμε και διαιτητή. Να βάλουμε φιλοξενούμενο. Δικαιόμαστε φιλοξενούμενο.
1: Διαιτητή.
0: Φιλοξενούμενο.
1: Ωραία. Okay.
0: Κοινό γνωστό. Να τον αναφέρω.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τον Μάικ.
1: Τον Μάικ τον Πουλή.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Τώρα τρίπια χέρια του λέει ότι θέλω να σκάμωσει. Ναι. Ό,τι θέλω να σκάμωσει, ο μοναδικός κερδισμένος. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλά, Βαϊόν.
0: Έλα.
2: Να είσαι αποτελέσματα, λέει.
0: Βέβαια, αν όρθω εις πάφος.
2: Αν όρθω εις πάφο. Έναν, ένα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 2-1.
0: Κατάλαβα το, είναι καλά χρόνια. Πιο εύκολα. Liverpool City.
2: Liverpool City, μάλιστα. Με ένα 2.
0: Και Como Inter. Συγγνώμη, Como Roma.
2: Como Roma, ναι.
0: Ναι, ναι, Como Roma.
2: 1-3.
0: Χαίρετο.
2: Παρακαλώ, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Καλά, φίλο μου.
0: Παράτσος ο Μέγας.
3: Να μου καρνείς.
0: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
3: Ακούσα ότι έχετε κάποια προβλήματα και μπήκα να σας τα λύσω.
0: Το κάποια μπορούσε να το παραλείψεις.
3: Εντάξει ρε, μάρια, αλλά τι σχέση έχει ο Μάικο Πουλής τώρα με την εκπομπή της.
0: Να φάει να πει ο άνθρωπο ρε, διότι είμαστε οι μοναδικοί που τον ανεχούμαστε. Ο Μάικ είναι ο μάστρος του, εγώ είμαι ο εκπομπάρχης του, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε να κάνουμε μαζί του.
3: Ναι, αλλά μιλήσετε για μάρτυρα και να αξιοπιστώσει ο Μάικ.
0: Αξιοπίστως πας το γεγονός ότι είναι γευστολόγος.
3: Γευστολόγος, άλλο είναι ο γευστολόγος και άλλο είναι ο αξιόπιστος.
0: Εμείς είναι γευστολόγος που θέλουμε ρε. Βέβαια, ποιος
3: είναι ο Μιχάλης.
0: Όχι, δεν θα πάει με εναντίον του.
3: Να μου κάνουμε ρε, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά. Ευρεθήκαμε με τον Κακουλίν τον Ναρκοντά να εξηγηθήκαμε μια λεπτομέρεια την οποία σε αφορά να εξηγηθούμε μέχρι αύριο μεθαύριο.
3: Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
0: Το ξέρω το πράγμα.
3: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Το λοιπόν, ανόρθωσης πάφος.
3: Ανόρθωσης πάφος, 1-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 0-3.
0: Liverpool City.
3: Liverpool City, 1-1.
0: Και Como Roma.
3: Como Roma, τώρα να πω, Στέφανε, 5-0-4, να πού τι πέσες, ρε Στέφανε.
1: Πέτου την αλήθεια.
3: 3-0. Είπε μου να μην υπερβάλλω, κύριε Παπα Μωυσέο.
1: Εν την μισή αλήθεια που είπες.
3: Την μισή που είπα. Εν πειράζει, εν πειράζει. Άιστα, θέλουν και 3-0, εν πειράζει.
0: Εν που μισούς πάτσους που να φάτε στο τέρος.
3: Ρε φίλε,
0: είσαι όλοι γαρκείς, καταλάβω.
3: Στέφανε μου, μπορεί να μην τραβήσουμε, ρε, άιστο 3-0.
0: Οκ.
1: Και καλά.
0: Μπορεί να μην τραβήξουμε πολλά.
4: Είμαι ο Παναγιώτης που το λέει που τη λες Φωσία.
0: Παναγιώτη μου, Λεβέντη, πόσο χρόνο είσαι, αγαπούλα μου?
4: 11.
0: Και τι ομάδα είσαι?
4: Ομόνια.
0: Πες μου ρε Παναγιώτη μου να δούμε, Πάφος Ανόρθωση, πόσα θα έρθουν, αγάπη μου?
4: 2-0 η Πάφος.
0: 0-2. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
4: 1-2.
0: Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι?
4: 2-0.
0: Και Κόμο Ίντερ? Εγώ μου ο Ρώμα, δεν ξέρω γιατί, ρε κόλλησα. Εγώ μου ο Ρώμα.
4: 0-2.
0: Είσαι ένα λεβεντόπεδο, ρε Παναγιώτη. Αγαπώ σε. Καλό απόγευμα.
4: Ευχαριστώ,
0: πάει. Πάει, αγαπούλα μου. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Γεια σας, κύριε Στέγη.
0: Ποιο λεβεντόπεδο?
5: Χρυσταλένη.
0: Χρυσταλένη μου, πόσο χρόνο είσαι, αγαπούλα μου?
5: 11.
0: Και εσύ 11, από πού είσαι?
5: Αραδίπου.
0: Αραδίπου, και τι ομάδα είσαι?
5: Ομόνια.
0: Ομόνια, μάλιστα. Μπέ μου, λεβεντονιά μου, είσαι καλή μαθήτρια καταρχάς?
5: Ναι.
0: Πάει σε 6η εντάξει, είναι η 5η.
5: 6η.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ανόρθωσης Πάφος?
5: 3-2 η Πάφος.
0: 3-2 η Πάφος.
5: Ναι.
0: 2-3. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
5: 3-1 το Παναθηναϊκός.
0: Λίβερπουλ Σίτι?
5: 1-1.
0: Και Κόμο Ρώμα?
5: 2-2.
0: 2-2.
5: Ναι.
0: Να σε καλά, Χρυσταλλένη μου, καλό απόγευμα, αγάπη μου, αγαπώ σε.
5: Επίσης.
0: Να σε καλά. Μάνα μου τα μουρούθηκια μου, τα καλά μου. Έγεμωσαν την μέρα μου. Όποιος θέλει, ζητήκε πιο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
6: Παύλος Καμιώ, είσαι Ομόνια.
0: Παύλο, γύρεψα.
6: Ακούτε, δεν πιάμε τηλέφωνο.
0: Ναι. Πέ μου το τηλέφωνο σου για να ξύθουμε για τη μεταφορά σου.
6: 99.
0: Ναι.
6: 84.
0: Ναι.
6: 82, 89.
0: Μα έχεις αυτογείο, πέ μου?
6: Εγώ αυτογείο, αλλά εκτός λέμε στον κύκλο χωροδιλίνητα.
0: Εντάξει, να σε κανονίσω να σε πάρω. Εντάξει.
6: Είμαι... Έφαγε 25 λεπτά από τη γέφυρα του νοσοκομείου στο Τσίριο.
0: Όχι, να σε πάρω.
6: Έχει άξιδα.
0: Εντάξει. Οκ, να σε κανονίσουμε. Μπέ μου τώρα, Ανόρθωσης Πάφος.
6: Ανόρθωσης Πάφος, 1-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: 2-1.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
6: 2-1.
0: 2-1.
6: 2-1.
0: Και Κόμο Ρώμα.
6: 1-2.
0: Να σε καλά, να μιλήσουμε, εντάξει.
6: Εντάξει.
0: Μόνος σου μόνο της είμαι κανένα άλλο.
6: Μόνο μου αφού είπα, μου έλεγχουν την πουδαλιά στο μόνο μαζί τους.
0: Οκ.
6: Άντε, πάει.
0: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
7: Αυγερινός.
0: Ο Αυγερινός, ο Μενιτσιώτης, ρε. Τα τώρα που είπαμε, μην είναι αυτό, άμπρε, αυτό στο Μένικο.
7: Εγώ
0: κατέρωσες τα μαέρα, δηλαδή είστε. Όχι, φίλε, εγώ ας σου πω. Χρόνιμο πολύ και λοιπά, με ένα φίλο μου τον Νίκο τον Σαββίδη, να πάω να προσκυνήσω, να μείνω και τον τριφίλιο μας, και αμέ, να κόψω καμιά κουβέντα. Και αν είσαι κάτω, να μας κεράσεις ένα καφέ εσύ.
7: Καλά να κάνουμε, καλά να κάνουμε.
0: Οκ. Πέ μου ανόρθωσης Πάφος.
7: 2-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 1-1.
0: Liverpool City.
7: 0-2.
0: Και Κόμο Ρώμα.
7: Και Κόμο Ρώμα 0-3.
0: Να σε καλά.
7: Bye-bye.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος κύριος?
8: Κότσος Liverpool, Καρχόγιο Λεβεθός.
0: Κότσος Liverpool.
8: Καλό χωριό
0: Λεμεσού. Μάλιστα. Πέρα μου, κότσο μου.
8: Λοιπόν, 0-3 η Πάφος με άρθωση.
0: Ναι.
8: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ναι.
8: 2-1 η Λίβερπουλ και 2-2 η Κόμο με την Ρώμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή συνέχεια. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
9: Μάριος Αποέλ, Νάπολη.
0: Ναι.
9: Παραθηναϊκός Μπαρτσελώνα.
0: Μάλιστα, έβαλα σου Αποέλ Νάπολη. Ήταν η πρώτη μου ομάδα που ήμουν μαθητής Μητσής. Μάλιστα.
9: Έρωτας, έρωτας.
0: Ναι, ναι. Ανόρθωτης Πάφος.
9: Έναν, ένα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
9: 0-2.
0: Liverpool City.
9: 2-1 η Liverpool.
0: Και Como Roma.
9: 1-2.
0: Μαρία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Επόμενος, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
10: Ομόνια Ακάκη.
0: Ομόνια
10: Ακάκη.
0: Ακάκη είναι Ομόνια, μάλιστα κύριε.
10: Μάλιστα κύριε.
0: Πέ μου λεβέντη μου.
10: Ανόρθωση Πάχος 1-1.
0: Ναι.
10: Ολυμπιακός Πάο 1-2.
0: Μάλιστα.
10: 2-1 η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
10: Και 1-1 η Ρώμα.
0: Χαιρετώ και το Ακάκη και τους Ομονιάδες και όλων των κόσμων και κάτω.
10: Εν υβρέχει όμως ρε κουμπάρε.
0: Εν υβρέχει.
10: Όχι ρε φτέλει.
0: Εχάσαμε τα μανιτάρκα κάτω.
10: Κάτι έκαμε αλλά στήλα πράγμα.
0: Μάλιστα.
10: Άντε ρε.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
11: Ανδρέας Άκο, Κορτικαλής.
0: Α, Παναγία μου, το φίλο μου άνοιξε τον ασκό. Ανδρέας ΑΕΚ Φορτίγα Γης Μάγκας. Πέ μου λεβέντη μου.
11: 1-2.
0: Ναι.
11: 2-0.
0: Ναι.
11: Μετά 2-0.
0: Ναι.
11: Και μετά είναι η Ρώμα εξελευξενούμενη.
0: Ναι.
11: 0-3. Έτσι για να σπάσει ο στεμάς.
0: Μπάση σπάσει που 7 πλευρά μας κοφτεί. Τα είναι αδερουμένοι εμείς.
11: Ναι, αλλά και μισό είναι καλό.
0: Μπάση. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ, καλό δρόμο. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε.
12: Έχω πάρει ο Σωτηρκάς Ωμέγα, μάλλα μου είναι όλα.
0: Να σε κανονίσουμε για σένα, ρε Σωτηρκά.
12: Να με κανονίσεις.
0: Ναι, να μην πάρεις τα αυτοί, μαζί να σε στουλήσω.
12: Διότι έχει πρόβλημα τα αυτοί, ρε φίλε μου.
0: Όχι, να σε πιάνω.
12: Αν ήταν και ένιξε, ήταν να το πιάω ράστο.
0: Όχι, ένα σε
12: καλά. Αλλά έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει.
12: Έχω προγνωστικά σήμερα.
0: Ναι, πέ μου Πάφος, ανόρθωσης
12: Πάφος. Ανόρθωσης Πάφος, 1-0.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
12: 1-2.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
12: 1-0.
0: Και Κόμο Ρώμα.
12: 0-1.
0: Είσαι ένας Σωτηρκάς μεγάλος σύνδετος.
12: Με τη Ρωμαία μας.
0: Μάλιστα κύριε.
12: Πάτε, γεια.
0: Γεια. Ο φίλος μου 960 ο Τακαδόρος που 9 στις 10 φορές συμφωνώ μαζί του, αφού είναι Ιταλόφιλοι λαλοί, τους βαφτίζω Αχαπαρότη. Αχαπαρότη. Ήσαν στήλοι Αχαπαρότη με μπάρατσον τον αεξί μου. Εντάξει. Ο φίλος μου 423, γεια σας, είμαι Παναγιώτης και το σκορ Πάφος Ανόρθωσης θα είναι υπέρ της Πάφος 3-1 λαλοί. Μάλιστα. Και ο Γκαντέμογλου πάλι πήρε μας το λαιμόν του ο Στέφανος και θα θέλουμε να κεράσουμε. Μάλιστα.
1: Μα είναι που, εφού είναι ακόμα ανυπά τίποτε, είναι τέλος.
0: Ο 206, δηλαδή μου πέτου να βρει 4, να σε μέσα, όχι, να δει και η μοίρασια. Α, σε μάθουμε να μου να πει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε, ναι, λαρέ, Στέφανε, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, Ινδία Ουρουγουάη 0-1 στο 17, εντάξει, φιλικό, Ουρουγουάη συμπάθεια μας, μάλιστα. Εφιά, να πω καλησπέρα, νο, καλησπέρα. Επίε μου πάνω για να με... Εντάξει, οκ. Είναι η δεύτερη σελίδα του, δεν το μεταξύ. Και πάει, μια χαρά, μάλιστα παρασύνησε, με παρασύνη μπαιρνά, διέστο. Την τρίτη με παρασύνη μπαιρνά μου φαίνω. Για να σημειώνω με μπαρκαδόρο τον μπλε το... για να που τους διοικητές που τους τσακάρω για να είναι διαφορετική, είναι μπλε με μπλε, δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, Καζακστάν Φαρόε 0-0 στο 18.
1: Εν ώρα του.
0: Πε μου.
1: Εν ώρα του.
0: Ναι ρε, δεν τον πουλάω κι εγώ. Λοιπόν, και έχουμε μετά. Επιθυμήσαμε να αγώνες προαθήματο ρε κομμάτι, τέλος πάντων. έχουμε μετά. Είπες προηγουμένως Κροατία ή Ισπανία. Όχι Αγγλία, Ισπανία, Κροατία, ρε.
1: Ναι.
0: Κροατία, Ισπανία. Ναι. Αγγλία, Τσεχία, Σκωτία, Σλοβενία, Ελβετία, Σκόπια, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος. Λευκορωσία, Φιλανδία, Μολδαβία, Σλοβακία, Εστονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Συμπαθώ το Λουξεμβούργο.
1: Έχει πολλά παιχνίδια.
0: Κάποτε βάλαμε τους τρία τεμάχια. Ποιος? Μες στο Λουξεμβούργο.
1: Η Αγγλία, ποιος?
0: Η Εθνική είμαι,
1: α, η Κύπρο, ναι.
0: Γιατί θυμούμε τότε ήταν ο Πανίκος Γεωργίου, νομίζω, προπονητή, ναι. Και έβαλε δυο γκολ ο φίλος μου Γιάννος Ιωάννου. Και μου στη σημερινή τότε ράδιο πρώτο σίγμα. Θυμούμε εύκολα του τίτλο, ωραίο, νομίζω.
1: Να βρούμε και το τυρούι.
0: Δούκας στο Λουξεμβούργο. Δουκάτο ρε το Λουξεμβούργο. Γιάννος Ιωάννου, Δούκας στο Λουξεμβούργο. Καλό. Εγκρίνεις το χαμογελάς. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Τι ομωράκι μου καλό.
13: Αλέξανδρος, Αποέλ, Ρώμα, Λίβερπουλ.
0: Παναθηναϊκός. Βέβαια, στο να πει ο Παναθηναϊκός, ρε κουμπάρε, τον Αλέξανδρο μου, ρε κουμπάρε. Εν και Ρώμα, εν και Παναθηναϊκός, για όνομα του Θεού. Βέβαια, τον Αλέξανδρο μου, Λεβέντη.
13: Πέμονες
0: ομάδες. Πάφος ανόρθωσης. Συγγνώμη, λάθος μου. Ανόρθωσης πάφος.
13: Ανόρθωσης πάφος. 0-2.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
13: 0-1.
0: Liverpool City.
13: 2-1.
0: Και Como Roma.
13: 0-3.
0: Μα είναι ομάδες σου μέσα όλες τις, α. Οι τρεις είναι ομάδες. Τρεις ομάδες σου. Είσαι από και που για μέγε γίνεις Παναθηναϊκός, Liverpool, Roma, ναι.
14: Την καλά ο Στεφανός.
0: Ο Στεφάνος είναι που το φέρνει, ας σου πω είναι αλήθεια. Ας σου πω είναι αλήθεια.
14: Όχι, τώρα που άκουσε το 0-3.
0: Όχι, μπορεί να σου πω είναι αλήθεια, τώρα τελευταία ποδοσφαιρικά εννοώ. Επία στο φίλο μου τον φαρμακοποιό, λέει μου, αν μεν το μοιάνουν και να πω τούτο και τα λίμου, να βγάλει την εκπομπή, έχω κάποια άλλα νέα στην νέα την παραραβή, αλλά μεν το διασεθιώθηκε. Έναν είναι καλό, τον πιο δυνατό. Να συντηρείτε. Είναι ειδικά για τον πομπαρτισμό.
14: Όχι ο Καντέμογλου, άμα τον πειράζει.
0: Ο Καντέμογλου είναι μητά μου. Αγαπώ τον Καντέμογλου, είναι μητά μου. Τι να μου να κάνω.
14: Ναι.
0: Μάλιστα.
14: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Σας χαιρετώ. Από Πάφο ρε ο Αλεξάνδρος μας. Μπορεί να πω Πάφο να τον έβρουμε τον Αλεξάνδρο. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος.
15: Είμαι ο Ιάκωβος. Ανόρθωση Παναθηναϊκός και Λίτς.
0: Α, μάλιστα.
15: Ναι. Τα αποτελέσματα είναι για όλα 2-2.
0: Μπαρκέτο Ιάκωβο, ρε. 2-2. Να σε καλά, Ιάκωβε. Μα από πού είσαι εδώ μεταξύ, ρε φίλε.
15: Μιλώ που λέμε εσώ. Είμαι που την Ακαθού.
0: Α, είσαι που την Ακαθού. Έβαλα Ακαθού. Έβαλα καμφό. Του Χρυσοσότηρος, ναι.
15: Του Χρυσοσότηρα, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
15: Ναι.
0: Γεια χαρά. Ακαμφού, μάλιστα. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος.
16: Νίκος Απόλλων Λεμεσό.
0: Ρε το φίλο μου, το φίλο μου. Πέ μου Νίκα ρε μου Λεβέντη μου.
16: Ανόρθωση Πάφος 2-2.
0: Μάλιστα.
16: Μετά
0: είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
16: 1-2.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
16: 2-2.
0: Και Κόμο Ρώμα.
16: 1-2.
0: Ευχές μου να έχεις, καλών υπόλοιπων. Χαιρετούμε.
16: Ευχαριστώ επίσης.
0: Περίμενε ότι δεν να μου νέψεις για διάλειμμα όταν μπούσει η Γιάννη της Ρώμα. Πάω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυράς και επιστρέφω.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
5: Τι λες, παραμιλάς?
4: Πέψη.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψη.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψη και Ιός Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
9: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
14: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
15: CIC Automasters.
16: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
17: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
18: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές.
6: Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
21: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
22: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στη Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
21: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
22: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 5:30.
26: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά τα μέτρα και παρεμβαίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης σχετικά με την αύξηση των τιμών, λέγοντας ότι έχει επενδυθεί ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Αναθεωρημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσίασε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, εκφράζοντας την θέση ότι διασφαλίζει οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργάζονται ως αορίστους, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα βασικά τους αιτήματα δεν ικανοποιούνται και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κανονικής διεξαγωγής της προγραμματισμένης κινητοποίησης για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έχει προτείνει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την ερχόμενη εβδομάδα. Εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση από τον Τουφάν Έρχιουρμαν εν αναμονή και τη ημερομηνία για την άφιξη στην Κύπρο τη προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρίας Άγχελ Ολγκίν. Μεμονωμένες βροχές και τοπικές καταιγίδες επηρεάζουν την Κύπρο. Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Με γεμάτη ατζέντα φθάνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Μόσχα έγινε τη νύχτα στόχος μιας εκτεταμένης ουκρανικής επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχή στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και στα βορειοδυτικά του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
24: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Άργησα ένα λεπτό γιατί έπρεπε να συνεφέρω τον κύριο Στέφανο. Μόλις είδεν ότι η ομάδα μου ήταν η Σάφαρο Βαλανκό, ούλε μείνε. Δεν έχεις υπόθεση. Πραγματικά δεν έχεις υπόθεση. Φίλε, γλυκά που σου
1: έβαλαν η Σάφαρο.
0: Στο 34 θωρώ Καζακστάν, Φαρόε, Άισλανς, 0-1.
1: Είναι να κυρωθεί, είναι σιβάρ.
0: Μα ποιο να κυρωθεί.
1: Είναι σιβάρ.
0: Όχι, μπορεί να σας αποδόνει για κανέναν πορτάρι.
1: Ψευκές που κάνετε για μέ.
0: Κάμουνε ψευκές, ρε. Κάμουνε ψευκές στα Φαρόε, κάμουνε στη Ρουμανία, κάμουνε που εκεί, κάμουνε που εδώ. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Οι ακρότες σε μάρτυρες, αγαπώ τους, αγαπούμε. Εντάξει. Σας τους άλλους 7 για το πρωτάθλημα, σαν να είναι έτοιμοι 6:30-7:25. Λοιπόν, μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπά. Σας τους άλλους 7 για το πρωτάθλημα, σαν να είναι έτοιμοι 6:30-7:25. Λοιπόν, μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και

0: Μαύρος Πάνθυρας.
1: Ω, το μαύρο Πάνθυραν το Μέγα.
0: Τι γίνεστε?
1: Είμαστε καλά, δοξασμένο Θεό και απάντες στους Αγίους.
0: Αυτό είναι.
1: Εσύ είσαι μάρτυρας, ακούστε να μου γίνεται. Εντάξει, θα πω πάλι να επαναλάβω για αυτό.
0: Εγώ βλέπεις είμαι ψηλά, δοξάζω το Θεό κάθε πρωί την προσευχή μου.
1: Οκ.
0: Αυτά.
1: Πάφος ανόρθωσης.
0: Πάφος ανόρθωσης.
1: Όχι, ανόρθωσης πάφος. Σόρ, Παναγία μου, έχω γράψει ο λάθος τα μέρα.
0: 0-1.
1: Ανόρθωσης πάφος, για να μην το, να το πω και μετά. 0-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 2-0.
1: Liverpool City.
0: 1-1.
1: Και Como Roma.
0: Χ, 0-0.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Έπρεξε για που είσαι.
0: Καλό απόγευμα να έχετε και οι δύο.
1: Επίσης, επίσης, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
2: Στενιό μου, καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Ο Εύρος.
1: Ο Εύρος, ο Αελίστας, μάλιστα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Πότε να βάλουμε?
1: Έχω και Εύρος σ' άλλα μηνέων, ναι, γι' αυτό που λαλώ, ναι.
2: Ναι, έχει έναν, ναι.
1: Μάλιστα. Μπέμω.
2: Εντάξει. Δεν θα βάλω μενού, ρε. Να πάμε με τα νερά του και ο Γκάνι, ρε. Έχεις 50 χρόνια με την δικαστική, ρε. Να πάμε με τα νερά του, ρε, και δούμε φως και έλεος πόντος τους ανθρώπους.
1: Μάνα μου, μάνα μου το φίλο μου.
2: Μα ρε, πόσο κακό πάνω τους, ρε, κουμπάρε. Εκρούσαν μας, ρε, κρούσαν μας. Έχει τόσα χρόνια, είμαι
1: 80
2: χρονών σχεδόν. Είμαι 80 σχεδόν, 79. Ένα θυμούμαι και εγώ να πάει μια φορά δικαστική, ρε, κουμπάρε, σε ένα, κι αν δικαιωθούμε, ρε, καμιά. Πρέπει να γράψω βιβλίο, ρε, τα βασάλια της ζωής.
1: Τόμους, τόμους, τόμους.
2: Με την ομάδα μου.
1: Τέλος πάντων, ναι. Έμενε βήμα να μην πω τίποτε παραπάνω, γιατί τέλος πάντων.
2: Μα έγινε ρε,
1: έγινε ρε το άλλο πράγμα. Να σούσουμε και λίγο κόσμο, να έμπειραση. Ανόρθωσης πάφος.
2: Πώς είναι αδικία,
1: χαλάρος έμπειραση. Ας το γίνει η αδικία ενευλούνται, με φαστάδικα ενευλούνται. Ανόρθωσης πάφος.
2: Ανόρθωσης πάφος, 1-2.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 2-2.
1: Liverpool City.
2: 1-3.
1: Και Como Roma.
2: Como Roma, η Como σκοράρει, βλέπω το 2-3 και το παιχνίδι.
1: Να είσαι καλά, πρόμως, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ, Στέγιο μου, με την αγάπη μου. Γεια σου,
1: γεια σου. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
1: Ποιος κύριος?
3: Νικόλας Απόλλων Λεμεσός.
1: Τώρα που είπε Νικόλας Απόλλων Λεμεσός, είχα δει και ο Νικόλας Ομονιάδης πάλι, ο Λεμεσάμος.
3: Ναι, μα πάντα τυχαίνει και πιάνω εγώ μετά που κοινωνίζει ως πριν.
1: Ναι, έχει λίγες μέρες κάτι, έμπειραση.
3: Εντάξει.
1: Ωραία, έχεις δουλειές στο άνθρωπο.
3: Μάλλον, ναι. Μα είχα μια απορία. Επειδή ο Μητροπάνος, ο κύριος Μητροπάνος, είναι να που γίνεται, ευκένει.
1: Ναι, δεν ξέρω, έτσι ο άτομο, δεν ξέρω, άρεσε τώρα πάει.
3: Εντάξει,
1: okay, οκ, απλά τη χειρονομία. Λοιπόν, να σου πω εγώ, είναι πολλά δύσκολα τα παιχνίδια που έχετε. Ναι. Ο κύριος Στέφανος είπε πολλά
3: εύκολα,
1: εντάξει. Θα περιμένουμε αγωνία να μας πει. Λοιπόν, και τα 4-1-1.
3: Ένα. Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ο Λαμπρούκος μου ο Μέγας. Χαιρετώ.
3: Και στο Στέφανο.
1: Καλησπέριζω.
3: Ένα συμφωνήσει μαζί μου στα αποτελεσμάτα που να πω.
1: Πένα δούμε.
4: Πένα δούμε.
3: 1-3.
1: Ναι.
3: 2-1.
1: Ναι.
3: 2-1.
1: Ναι.
3: 2-1.
1: Μπορεί να σου κάνουμε και από τούτο πάρτι την τρίτη να σου γεράσει από τόσο.
4: Όχι, εν μέρη ναι δηλαδή. Εντάξει, τα μισά.
1: Ναι.
3: Πάμε στα...
1: Μάλιστα.
3: Έγινε.
1: Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε την τρίτη από κοντά Λαμπρούκο μου.
3: Ναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Άτε, χαιρετώ. Να, έγινε και ξέρεις τον Λαμπρούκο, ναι. Ένα βρεθεί την τρίτη. Εντάξει. Καλησπέρα.
5: Έλα, στελάρα μου.
1: Ρε, μα άρχοντας στο φιδιό.
5: Ο άρχοντας στο φιδιό. Έλα, και μου.
1: Παναία μου, Παναία μου, το φίλο μου, το φίλο μου, το φίλο μου.
5: Τούτο σήμερα φέρω σου πράγμα.
1: I luck, μάλιστα.
5: Εφέρω σου πράγμα.
1: Έλα σου πω, θέλω να τον βασανίσω με τον τρόπο, διότι να βρει δικαιολογία ότι ξέρει,

0: Φουάτε του Σόφιε κλπ. Και γι' αυτό μπορεί να βρίσκει ποτέ τα αποτελέσματα. Α, στον για μένα.
1: Αφουάτε του Σόφιε, θα φέρει την πραβέ του φίλου μου.
0: Α, μάνα μου. Α, μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Έφερε, ρε, σήμερα έφερε, σήμερα έφερε. Εντάξει. Παστούτον είναι large, είναι large, πρέπει να πω.
1: Έχει μια μικρή ασυλία.
0: Μάλιστα. Προσωρινή.
1: Βέβαια.
0: Ανόρθωση Πάφος.
1: Ούλα χι.
0: Έναν ένα.
1: Μηδέν μηδέν.
0: Ως τώρα είναι ο μοναδικός που κερδίζει, ρε κοπέτσι.
1: Και ο Γουίνιαελ.
0: Μάλιστα.
1: Έλα σου πω. Εγκαλώνησε τα φίλους σου αρχοντάς, αύριο φεύγει και πάει το Ολυμπιακό Παθηναϊκό.
0: Άτε ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Δευτέρα θέλω να πείστε έτσι την εμπειρία σου.
1: Να πάμε στελάρα μου να παίξουμε σαΐτσα στο όπερ της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Επί την ευκαιρία που να παίξουμε σαΐτσα θα πάμε να δούμε και Ολυμπιακό. Είσαι να είπαμε και εισιτήριο, κεντρική είναι εξάρτα θέμα.
0: Πόσα άτομα.
1: Στην αποστολή είμαστε 19 άτομα.
0: Πώς είναι να πάτε Καραϊσκάκη.
1: Δύο.
0: Μπράβο. Καλά περάσετε.
1: Έγινε Δευτέρα μου.
0: Να είσαι καλά Δευτέρα, περιμένω σε να το πείστε σε εμπειρίες σου.
1: Χαίρετο.
0: Χαίρετο. Α, μου έρχονταν μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος.
2: Παναγιώτη Σάε Κορμίδια.
0: Είδες ότι ευκήγασε μου τα αρμάρκα του και σου λέει μου κουβέντε ρε κουμπάρε
2: Στέφανε. Πάλε με τον τα αρμάρκα.
0: Μάλιστα. Εμπήκαν άλλοι τώρα.
2: Ναι.
0: Πέρα μου Παναγιώτη μου.
2: Λοιπόν, ανόρθωση Πάφος είναι έναν ένα.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι...
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Σαν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Α, 2-1.
0: Ναι.
2: 2-1 η Λίβερπουλ με τη Σίτη και 2-1 η Κόμο με τη Ρώμα.
0: Σύρε μας επί αμένο Παναγιώτης. Να σε καλά. Πάρε αγαπώς.
2: Από την αδίκη άλλη.
0: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Πάει.
0: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκα Ρωμαλαίων. Μάλιστα κύριε.
3: Τα μου είναι ρε.
0: Μας την όμως στη Ρώμα.
3: Όπως στη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
3: Ρώμα να δείξουμε την κόμο.
0: Πέμουν
3: να μην και μόνο τη Ρώμα κόμο ακούς.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
3: Ανόρθωσης Πάφος. Έναν ένα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Αμάνα μου Ολυμπιακάρα. 2-1 Ολυμπιακός.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
3: Λίβερπουλ Σίτι.
0: Ναι ωραία ματσάγια θα σε έβαλα σήμερα.
3: Αμάνα μου τούτη ένα σκοτωθούσι. Νομίζω να σπουν δύο τούτη.
0: Και Κόμο Ρώμα.
3: Αμάνα με μου λαλείς. Τώρα και νίξα μου να πω. 1-2.
0: Έπεσε με την καρέκλα ο Στέφανος, τώρα λεπτό να πάω μια οχέρε τόσο για να πάω σηκώσω τον Στέφανο.
3: Και να λέει Ρώμα 2-1.
0: Ναι, τότε μου έλεγε.
4: Αφού δεν ξέρεις να μου να πεις γιατί το λαλείς.
0: Δεν σε κόφτει ρε Στέφανε να μου λαλεί ο...
3: Ρε να κάνει ο
0: Θάμμαν το
3: μάλλον, δεν φως.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
3: Επίσης
0: Μιχαλιό μου, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλά κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος.
5: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε και πρέπει... Ρε κουμπάρε.
5: Το αγάπη μου γλυκιά μου. Να μου κάνεις.
0: Μα να μου κάνεις. Πήγα σήμερα έπια τον καφέ μου για πάντο ρίβερ με τον... Έκανα μύτη με τον Κακουλή τον Άρκοντα με τον Αντωνίου να δούμε να πορευτούμε την Τρίτη και λοιπά και λοιπά. Και απουσίαζες πάλι.
5: Δεν ξέρω αν να έρθεις.
0: Δεν ήμουν και αυκιά σε σήμερα. Είδες.
5: Άτε ρε γάμο
0: το. Ο Τοφής Ομόνια Κύπρος με εμπίζει εμάς, δηλαδή με καλησπέρα. Ποιον αγαπούμε τον όμως, εντάξει, ξέρω τις δουλειές του. Τώρα να δούμε που λένε να βρει αυκιάς. Μα την τρίτη ενάρτη όχι σαν τάρτη στερήκα.
5: Με κύριε Σίγιο μου σχολάνω 8 και κάρτο, πότε να έρθω.
0: 9 παρα κάρτο.
5: Μα πού έμπωνε.
0: Τα πέρα ζήνω Λάρνακ. Να φύγεις η ώρα 8 και να έρθεις.
5: Ναι, καλό. Αφού πρέπει να τεγιώνει το μωρό 8 και 4.
0: Όχι, είστε εύκολοι, όχι, κάμες δουλειές. Μπέ μου τώρα, ορθώ εις Πάφος.
5: Λοιπόν, να σου πω επειδή σημείωσα τα. Λοιπόν, έναν.
0: Ναι.
5: Ένα, δύο.
0: Ναι.
5: 2-2.
0: Ναι.
5: Στέφανε, ακούεις? 1-2.
4: Δεν άκουσα τίποτε. Τι?
0: Να μου πάρω και εδώ στα ακουστικά και τα εγγονόμα να στάσουμε και τούτε. Έχουμε λύσεις για όλα για λόγω. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε φάρμακο βιών, έχουμε ακουστικά, έχουμε τα βρενιάριες. Πούλα να στάσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και καρεκλά, διότι ασπάσανε κι αν δεν καρεκλά.
5: Εμπού είχα φιένει γίγα από απόθηκα το άλλο πως.
0: Εγώ και ο Νάρκον να αναπηλά. Μάλιστα.
5: Χαπιά της πελάρας δεν έχουμε να οζιωγούμε.
0: Έχουμε μπούλα, έχουμε μπούλα. Με πώς.
5: Άρα μαγόντια.
0: Είμαστε καλυμμένοι, είμαστε κομπλέ.
5: Είμαστε
0: καλυμμένοι. Να σε καλά, Ρίγολα, σε ευχαριστώ.
5: Χαιρετώ. Bye, madam.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο. Προλαβαίνουμε. Ποια είναι να μα...
4: Πόσα.
0: Ποιος?
4: Το Καζακστάν.
0: Καζακστάν μου είναι 0-1 καθυστερήσεις ημιχρόνου. Φάτε και κίτρινη. Μα γιατί ρωτάς?
4: Σημαντική εξέλιξη για τη Μακάμπι είναι μέξι.
0: Ότι είναι στο Λεμεσό.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Πάει στο κλειστό του Λεμεσού.
0: Γνωστά.
4: Δόθηκε το πράσινο φως.
0: Ναι.
4: Και αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Να λάμε και ένα παιχνίδι. Παρακαλώ. Να πάμε και ένα παιχνίδι κάτω.
4: Θέλει να πάμε να πάμε.
0: Να δούμε κανένα μενή για οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, πάμε σε κόσμο για να τα πούμε μετά για εκείνον. Καλό να είμαστε. Καλησπέρα.
6: Καλό απόγευμα, φίλτατε, κύριε Παγωσίος.
0: Καλώς το κουμπάρο το Σοκράτη.
6: Καλώς αγαπητέ Στέφανε.
4: Χαιρετώ.
0: Το ρημόνι Σοκράτη. Είμαστε καλά, μαζεύουμε να δούμε τώρα του κόσμου τώρα που πλησιάζει ο Χριστουγέννα. Αν όρθω στις Πάφος.
6: Ένα, παίξω λίγο μπας στην Πάφο τώρα, 0-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: Ήταν από όσο γράφεις κάτι γιουάνια στην Μαρατώνιο Στελάνε, θα πω του πέντε. Να παίξουμε 1-2 Παναθηναϊκός.
0: 1-2. Λίβερπουλ Σίτι.
6: Δύσκολο παιχνίδι, 1-1.
0: Τσεκόμο Ρώμα.
6: Ένα παίξουμε μπάχη Ρώμα και 2-0.
0: Πόσα?
6: 2-0 η Ρώμα.
0: Θα τα πούμε αύριο.
6: Αύριο έχουμε εκδηλώσεις.
0: Οκ.
6: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Λαρκόντα.
0: Ο Τάιγερ ο Μέγας ρε, ο Τάιγερ, ο Τάιγερ.
7: Είμαι έρχοντα.
0: Πέ μου Τάιγερ μου.
7: Λοιπόν ρε φίλε, βάλε 1-1.
0: Ναι.
7: 2-2.
0: Ναι.
7: Λίβερπουλ Σίτι, Λίβερπουλ Σίτι, που ο Κοτσινόγολη. Βάλε τους 1-1.
0: Ναι.
7: Και την Κόμο Ρώμα 1-2.
0: Είσαι ένα Τάιγερ Μάγκας ρε.
7: Άντε λεβεντάς ρε.
0: Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Yeah. Καλή είναι σπέρα.
8: Καλησπέρα και στέλιο.
0: Ο φίλος μου ο...
8: Ο Άθος.
0: Ρε Άθο μου, τι κάνεις?
8: Καλά.
0: Επίσης προπόνηση, έβαλες καλά γκολ, τι έκανες?
8: Δυστυχώς έβαλα γκολ σήμερα, ήμουν ποστάρης.
0: Έμπειραζε αγάπη μου, έμπειραζε. Αυτάνει που αθλήσε για όνομα του Θεού.
8: Ναι, ναι, ναι,
0: κανένα πρόβλημα. Πες μου αν όρθω της Πάφος πόσα.
8: Νομίζω να νικήσει η Πάφος 0-3.
0: Ολυμπιακός Πειραιώς Παναθηναϊκός.
8: Οπα, 0-1.
0: 0-1. Λίβερπουλ Σίτι.
8: Τελικά, Λίβερπουλ, νομίζω... νομίζω 2-2 ισοπαλία.
0: 2-2 ισοπαλία. Και Κόμο Ρώμα.
8: Νομίζω να νικήσει 0-2.
0: Η ομάδα μας, ναι.
8: Mm-hmm.
0: Μπράβο ρε Άθο μου, είσαι ένα λεβεντό παιδό.
8: Ευχαριστώ.
0: Αγαπώ σε, ξέρεις το, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι,
0: πάρα. Bye-bye.
8: Bye-bye.
0: Τον Άθο μου τον ευγενέστατο μου ρε, το μωρό μου ρε. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται. Ημίχρονο Καζακστάν 0. Θυμηθήκα τον Μακαρίτη τον Μούστρα τώρα. Παναγία μου, ο Ανδρέας μου Μούστρα τώρα. Ο ηθοποιός σπουδαίος. Όταν λέει ένα αποτελέσμα ήταν ωραίος πολλά. Ξέρεις τότε με ράδιο, όσο και πετάει το δεύτερο με τον αυτό. Και περιμέναμε. Μπαίναμε γάση μια σπέρα και περιμέναμε τα αποτελέσματα στο γάσιο. Γάσιο. Και περιμέναμε έτσι. Πα στα μεγάφωνα. ΑΕΛ 0, ημίχρονο υποτίθεται. Απόλλων 0. Ξέρω εγώ, Γάσιε. ανόρθωση τόσα, αλλά όταν έλεγαν στη θέση ήταν ωραίο. Δεν με εγκαθαρεύουσα. Να μην πούμε τη διαφήμιση και λοιπά. Τη γνωστή, τότε η παλιά θυμούνται τι. Προσφέρει τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και ξεκίνα. Φιλοξενωμένη ο ΜΑΣ ανορθώσεως, ας πούμε. Και ξεκίνα με το νούμερο 1, είπαινε στο 11. Και μιλούσαμε. Είχε τότε κάποιες ενδεκάδες που λέγανε άντρος 1, άντρος 2. Ξέρει με τα μικρά τους ιστορία. Στο Μακάριο είχαμε ιστορίες ωραίες. Επίσης να πιούν ώρες, επίσης να σε ενδεκάδες. Και έφτιανε να πάνε και όχι στις αρχές, λίγο αργότερα, είμαστε στο δίπλα του. Που μετά για το μάτσι ήταν δίπλα μας. Και παίρνω τις ενδεκάδες. Και μια ημέρα λέω του κύριε Αντρέα Ρόδου, να μην είσαι ο μόνος που πάει κάτω και πιάνει, λέω ότι ναι, δεν έχει πρόβλημα. Πάω γρήγορα, κόπω και καμιά κουβέντα και με παίκτες και κάνω ένα διαδήμο για μένα. Ξέρεις, επίναμε πρώτα μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά λέω μια ημέρα να σου πω και ο τρεις παίκτες λάθος έτσι για το χάσει. Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι εδώ. Όχι, για να το γράψουν και άλλοι να το δείξουν, να ακούσουν να το δείξουν και να διορθώσεις εσύ με τα μένα. Για να μην τις πράγια. Ωραίος. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Φίλτατη, καλό απόγευμα, τι κάνετε.
0: Χαιρετίζουμε το Φίλτατο τον Γιασεμίν, τον Λεβέντη.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και εμείς τα αποτελέσματα
0: μας. Βέβαια, είναι εσύ από παιδί, είναι εσύ κύριε Γιασεμίν. Για όνομα του Θεού.
9: Είναι, σήμερα έκαμε στο ευρωπαϊκό την κατάσταση. Μπράβο. Άλλες αλλαγές χρειάζονται.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ που εγκρίνεις.
9: Όχι πάντα φασόλια, έβαλε και λίγο τώρα και ρεπανάκια, έβαλε και καπαρούιν, έβαλες απ' όλα.
0: Ναι. Και έχω και τραχανά φρέσκο δίπλα.
9: Ναι. Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, 0-1.
0: Ναι.
9: Η Λίβερπουλ με τη Σίτι, 2-0.
0: Ναι.
9: Η Κόμο με τη Ρώμα θα συμβιβαστούν 1-1.
0: Ναι.
9: Και ανόρθωσης Πάφος, ο Θεός βοηθός. Θα βάλω, αν έχει τη Ρούθκια, να βάλω 1-0. Έχει τη Ρούθκια. 1-0.
0: 1-0.
9: Λοιπόν, η ώρα 6:45 να ακούσουμε τα δικά σου. Μαζί με τους υπόλοιπους.
0: 6:50 κάπου για μένα.
9: Οκ.
0: Εντάξει.
9: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά.
0: Να σε καλά για σημείο.
9: Θα είμαστε στο ακουστικό.
0: Βεβαίω και την τρίτη φορμαρίστου.
9: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα. Χαίρετο. Οκ.
9: Τσάω.
0: Επόμενος καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος.
10: Ποιος. Ο Θεοδόσης που τους εργάζει.
0: Ο Θεοδόσης που τους εργάζει, ρε κοπέτσι.
10: Καμνού σου και λίγη αποχή για να μας νοσταλγήσεις.
0: Μάλιστα κύριε.
10: Το λοιπόν. Τούτον η ανόρθωση με την Πάφο ρε φίλε.
0: Με κόσμο. Ναι.
10: 0-2. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό 2-0.
0: Ναι.
10: Τώρα να έρθουμε στο δικό σου. Κόμο Ρώμα 2-0.
0: Ναι.
10: Και Λίβερπουλ με πια με τη Manchester City.
0: Ναι.
10: 1-2. Και τα δύο είναι αντίο σου.
0: Έτσι με Λίβερπουλ εγώ.
10: Είναι μπουσα.
0: Άρσε να λέγω.
10: Άρα μπορεί να παίξει άρσε να πάρει την Τζεγίνη.
0: Τζεγίνη, μάλιστα. Είναι έβαλε και ο Παναθηναϊκός να εσφαγεί. Είναι από βαρεζαμέ.
10: Είναι
0: από Παναθηναϊκό,
10: είσαι
0: από
10: Παναθηναϊκό, ρε κουμπάρε.
0: Είμαι
10: από Παναθηναϊκό,
0: με ποιο είμαι.
10: Ρε κουμπάρε, έχουμε
0: Ολυμπιακά,
10: αλλά
0: χαμέ και μιλάμε
10: για Παναθηναϊκό τώρα.
0: Καλό, εντάξει. Σωστό, μάλιστα.
10: Τρία από τα τέσσερα μέσα.
0: Χαιρετίσματα στον Σοκράτη.
10: Στον Σοκράτη.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα μάζετε ρε στη σουβλάγια.
0: Οκ, χαιρετώ.
10: Έγινε, γεια.
0: Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Ανδρέας Καραλάμπους.
8: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hobby October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
9: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην ΑΕΛ στρέφεται στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζόκε. Μέσα ο Καρλστρέμ στην ανόρθωση εν ώψη του αγώνα με την Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Ο Σεγιές στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Αμίν, Τσακών και Ολιβάν εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Σε ρυθμούς προπονήσεων στην Ομόνια με τον Μπέρκ να περιμένει και τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέψουν, παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, η Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέγια στην Πάφο, επιστρέφουν η Μπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμοι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα, αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Πλάνο χωρίς τους Σαρφό και Γιανγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Για το Nations League σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Καζακστάν-Νησιά Φαρόε. Το σκορ είναι στο 0-1. Στις 9.45 Αγγλία-Τσεχία, Κροατία-Ισπανία, Ελβετία-Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία, Αλβανία-Άγιος Μαρίνος, Εσθονία-Ισλανδία, Λευκορωσία-Φινλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία και Μολδαβία-Σλοβακία. Ο Τετέι τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για τον τέρπι με τον Ολυμπιακό, ενώ θα προλάβει και ο Κοντουρίς, εκτός ο Γκαρσία. Από πλευράς Ολυμπιακού στο Αιώνιο θα απουσιάσει ο Μπέιλι. Η City έδωσε έξτρα άδεια ξεκούραση στο Χάλαντ εν ώψη του ντέρπι με τη Λίβερπουλ. Για το Euro Cup στην Καλαθόσφαιρα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πασά».
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
18: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
20: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
19: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
21: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
24: Κάθε μήνα.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, κάνετε προθέρμανση με τους 7. Και περιμένει ο κόσμος πότε να κουτσίσετε.
28: Εγώ προπονούμαι μόνος μου.
27: Να μου κάνεις.
28: Προπονούμαι μόνος
27: μου. Γι' αυτό μου κάνεις μόνος σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόνους και τον υποστηριχτή. Τον όμιλο Smart που έχει 19 καταστήματα και βρίσκεται γνωστά και επωνύμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Ευχαριστούμε και τους τρεις και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. 5365 Ρετρό, κύριε Στέφανε. Πλησιάζουμε 400. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Σχεδόν εγεμόσαν οι δυο μας οι σελίδες. Χαλαρός, χαλαρός, με ωμέγα. Εντάξει, εσάς είναι έτοιμη η σημείωση δαμέ. Να ξεκινήσω να γράψω για τα ονόματα σας. Μα ας πάμε πράγμα. Αν εξαίρεσω τον Αριστίδη και το χάρη μου που είπα στην Γεθκιό, αν έβαλα χάπαρο σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, νομίζω μη μου μέσα.
28: Θα σου πιάμε τηλέφωνο.
27: Κριάδες.
28: Εντάξει.
27: Να μπορεί να έρχοντας. Κριάδες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Ο φίλος μου 260 που κάτι μου έστειλε τα με 1-2-2-1-1-2 λαλή Μάριος Παλωριώτης Σαΐψωνας Ομόνια ΑΕΚ City. Τι είναι εδώ?
28: Οι ομάδες του
27: Ύψωνας Ομόνια ΑΕΚ City. Ναι, αλλά τη City έβαλαν την ένα ένα. Αν κατάλαβα καλά. Ναι, εντάξει. Οκ. Εντάξει, προτιμώ να πάνετε τηλεφώνων. Είπαμε θα μετρηθούμε σε λίγο. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ταξιχής μας, λεωφοριακής μας, ετοίμησε μας αφορτηγαγής σήμερα. Μα για ακόμα σου είναι ρε. Δεν βρίσκεται γραμμή να ρωτήσω. Ο ταξιχής.
28: Ο Τζακής. Έχει να πιάσει, είναι ώρα του.
27: Εντάξει, να μην γελιά λεπτά μετά από εσάς. Οκ. Κάλλιον αργά παρά ποτέ. Εντάξει.
28: Να πεις ο δρόμος που είναι κλειστός για το πανηγύρι.
27: Στον Άγιο Κενδέα. Ότι είχε κάποια έκαμε μια ανακοίνωση.
28: Κάμε λάσπες ο δρόμος.
27: Ναι, ναι, η αστυνομία ήταν το βάσιο.
28: Τα αυτοκίνητα.
27: Και ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα. Εντάξει, νομίζω.
28: Αν είναι κάποιος να πάει στο πανηγύρι είναι αυτόν.
27: Του Άγιο Κενδέα, εν τω μεταξύ, στο χορκάρο του Αϊτσενγκιά.
28: Έτσι το λένε.
27: Ναι, βέβαια.
28: Απλά να πούμε ότι έβγαλαν μια ανακοίνωση. Όποιος θέλει να πάει είναι καλύτερα από μέσω του χωριού Αυγόρου.
27: Μάλιστα.
28: Για να πάει εκεί.
27: Μάλιστα. Προσεκτικά. Το άλλο είναι ότι αφού οριστικοποιηθεί η παρουσία στη Λεμεσόν της Μακάμπι του Τελ Αβίβ, είναι δεδομένο ότι έρχονται και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρεις το.
28: Όχι, αλλά...
27: Στην Ευρωλίγκα, ρε, να αγωνιστούς.
28: Α, ναι, διαγωνίζονται.
27: Ναι, όπως είναι το πρόγραμμα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, η παρουσία κάθοδος Ολυμπιακού Πειραιός, νομίζω 17η του Νιόβρη, σε ένα μήνα και κάτι, και του Παναθηναϊκού την επομένη το φώτο, 7η του Γενάρη. Να το κάνουμε εδώ, τα κοπέλια.
28: Ναι, να το κάνουμε.
27: Και εγώ και είναι και πράσινη. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο και ένα απολαύσε. Ένα δεις έτσι μέχρι και προλίγκα. Συζητούμε.
28: Έβνε.
27: Ένα απολαύσε.
28: Αν και είναι με τον μπάσκετ, αλλά ναι.
27: Ω, ένα απολαύσε. Μεγάλη. Πολλά μεγάλο γεγονός. Πάμε σε κόσμο να μην κάνουμε παραπονά. Καλησπέρα. Θέλουμε να τα ανώσουμε πάθος στους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς για όσους συνδυνωρίζονται τώρα μαζί με Λίβερπουλ σε τικό μου Ρώμα. Περιμένουμε τους 8 κυρίους του δικού τους πρωταθλήματος με το έπαθλο το 200 πέραν το γόητρο από την Τίμκο ενώ σε δώρο κουμπώνι και την ταβέρνα των 5-6 ατόμων ανέλευε Λευκοσία στον αδερφό τον Δημήτρη θα πω μια απάντηση. Όμορφα και περιποιημένα. Δεν μου λέει πριν μου 960 αν είχε η Ρώμα μπάσκετ δηλαδή είχε να ασχολείσαι να είσαι με τις άλλες.
28: Άρα είναι
27: για σένα που λένε.
28: Άρα είναι η ομάδα σου μπασκετική.
27: Έχουμε.
28: Αλλά δεν.
27: Έχουμε γυναικεία ομάδα που δεν ξέρω ωραία.
28: Στη Ρωμή.
27: Βέβαια και η Άρσενα.
28: Οκ.
27: Εντάξει,
28: δεν μου πεις ότι να πάμε και στις γυναίκες τώρα για να...
27: Αλλά προγνωστικά.
28: Ναι, έτσι να πάμε. Όχι.
27: Πέθα πάρουμε προγνωστικά, εντάξει.
28: Κάνει μας το Καζακστάν και η...
27: Ναι, αφού ό,τι σου βάλω είναι 0-1 παραμένει, εντάξει πιέζεται μας, οκ.
28: Να το γυρίσουμε, απλώς είναι το θέμα χρόνου τώρα.
27: Στο 90-8, ως το 100, ως που έχει φώσει στο Καζακστάν να παίζουν για να το γυρίσει το Καζακστάν. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
27: Ποιος κύριος?
4: Άγιος Μίτσος, Ρωμονιάκ, Λίβερπουλ, Ρώμα.
27: Α, μάνα μου το φίλο μου, μάνα μου το φίλο μου.
4: Τι κάνετε?
27: Μάκης Μιτσερό, Ομόνια και Ρώμα, μάλιστα.
4: Εν άκουσες το Λίβερπουλ, δεν πειράζει.
27: Πέρα μου ρε Μάκη μου, ανώστο εις πάφος.
4: Έναν.
27: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: 2-2.
27: Λίβερπουλ Σίτι.
4: 2-1.
27: Και Κόμο Ρώμα.
4: 1-2.
27: Είσαι ένας γίγαντας. Φορμαρίστου για εντρίτη. Αντιλαμβάνομαι είσαι φορμαρισμένος, ναι.
4: Ναι, δόξα στον Θεό.
27: Οκ.
4: Έγινε, καλή συνέχεια.
27: Χαιρετώ.
4: Bye.
27: Μάλιστα. Το Μάκη είναι γνώρισες το?
28: Νομίζω πως όχι.
27: Όχι. Πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
28: Ο Τζάκης.
5: Ο ταξιτζής σας.
27: Μάλιστα κύριε.
5: Εγίγα και του Στέφανου ταξιτζής που εντάξει είναι μέσα στον καονίσο.
27: Ποιο είναι να φέρεις το στρατάρχη να φέρεις μαζί σου ή να σου πω να φέρεις
5: το... Το στρατάρχη να το φέρω πίσω. Θα είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια του.
27: Ναι.
5: Και για τη σωστή κατεύθυνση που θα τον πάρω.
27: Το νοσοδυρκά με τον κουμπάρο τον Παύλο.
5: Τούτος δεν ήξερα και εσύ δεν λέμε σαν
27: ναι.
5: Δεν ήξερα. Να τους δω και στο τηλέφωνο μου.
27: Εντάξει.
5: Να έστω έναν μπουσκό σφαίρο.
27: Όχι, τώρα να το καλωρίσουμε. Να δω να μπορεί να φτουνιέ με τον Κακουλή. Τώρα να δούμε.
5: Ναι, αλλά το τηλέφωνο σου
27: έχω. Το τηλέφωνο σου έχω το.
5: Όχι κύριε Στέγιο, γράψε το.
27: Πέ μου το.
5: Είναι εύκολο. Εντάξει, και είσαι μόνο τηλέφωνο.
27: Ναι.
5: 99-111-472.
27: Μάλιστα, οκ.
5: Το λοιπόν, τα πρώτα τρία παιχνίδια 1-1.
27: Ναι.
5: Και το τελευταίο 1-2.
27: Είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, μάλιστα.
5: Έχουμε ώρα για τραγούδι μετά.
27: Βέβαια να πάρουμε μετά. Μετά, περίμενε. Έχει 2 ώρες που μιλώ για να πάω 3 ώρες. Δικαιούμε να ξεκουραστώ 5 λεπτά να ακούσω έναν τραγούδι, είναι ωραίο.
5: Δικιάσαι κύριε. Εχτες κύριε Στέγιο είπες τις καθυστερήσεις θα το βάλει η Κύπρο και παρέντο.
27: Επέδω του Στέφανο τον Καντέμογλου. Τον Καντέμο ή Καντέμογλου.
5: Που σε άκουα, ως τις 9.
27: Μάλιστα.
5: Επρανέχτηκες με.
27: Βέβαια.
5: Μάλιστα.
27: Πιστότατος ακροατής, βέβαια.
5: Έτσι είναι.
27: Το λοιπόν να ξηθούμε να σε ενημερώσω ποιος να φέρεις.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο.
27: Επί το παρόν είσαι ο γιος σου μόνο, είναι.
5: Ναι, εγώ με τον Κωνσταντίνο.
27: Εντάξει ρε κουμπάρε, και πίσω να κάτσουν επίσημα οι άνθρωποι και χαρά στο πράγμα.
5: Ναι.
27: Έγινε 100 ώρες που να κάνετε, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο, χαιρετώ
27: και ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο αδωδόρα 096 μου. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Εφιέ. Εντάξει. Οκ. Το λοιπόν. Είπε ο Γιασεμής προηγουμένως για ποτέ το τυρού και λοιπά. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία. Τη 18η και που έχει τυρού απόψε.
28: Στα παιχνίδια απόψε.
27: Ναι, να δούμε ποιον να κάψεις. Όχι, τυρουμάντα τυρού να πω. Και ποτέ το κασκαβάλι να πω. Και ποτέ το σπικιάζει μου ή τραγανά φρέσκο ή ποτέ το σκληρό.
28: Να σε αφήσω. Θα σε αφήσω να επιλέξεις πρώτος. Και μετά να πω εγώ.
27: Ναι. Παίρνει από τη Σλοβενία για διπλό μες στη Σκωτία.
28: Ήμουν σίγουρος ενώ πιτσίνο. Ένιωθα το, ήξερα το. Λοιπόν, άκου να δεις. Να πάω στα πιο σοβαρά εγώ και να πω την Αγγλία με τη Τσεχία.
27: Μάλιστα. Α, είσαι με τη Τσεχία δηλαδή.
28: Είμαι με τη Τσεχία.
27: Και όμως Σλοβενία.
28: Σωστά.
27: Μάλιστα. Πέτου Στέφανο, άμα γυρίσει ανάποδα την τηλεόραση, θα κερδίσει το Καζακστάν. Αμάνα μου, μάνα μου.
28: Ποιος είναι ο Νιάξι να του δώσει.
27: Ο Βεντετίδης.
28: Ο Βεντετίδης.
27: Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
27: Ποιος.
6: Βασίλης από Ελμαν United.
27: Μάλιστα κύριε Βασίλη από Ελίστα και Μάνα United.
6: Να είμαστε καλά.
27: Δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και πάντες τους Αγίους και δεν μας ενδιαφέρει που κανένα.
6: Επειδή τώρα πήγαμε στα αυτοκίνητα, είναι να μπουλαλείτε.
27: Έχουμε ωραία ματσάκια περιποιημένα ανόρθωσης Πάφος.
6: Ανόρθωσης Πάφος βάστο 1-3.
27: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: Ωραία μάτς. Θα κερδίσουμε 2-1 στην έδρα μας.
27: Είσαι Παναθηναϊκός αντιλαμβάνομαι.
6: Όχι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είπες.
27: Ναι.
6: Που είπαμε είμαι Ολυμπιακός.
27: Α, 2-1.
6: 2-1 στην έδρα μας λέω.
27: Α, στην έδρα μας. Νόμιζα να κερδίσουμε στην έδρα τους. Τέλος πάντων.
6: Εντάξει.
27: Η αλεπού στον ύπνο της εδώ είναι κοτοπούλια. Να που τα λέω. Τέλος πάντων. Για σένα, για μένα που εννοώ. Liverpool City.
6: Για να βάλουμε πλην έναν τζουσκιού. Βάρτους...
27: Μα διακοπή και αφαίρεση είναι 7 βαθμό.
6: Ακριβώς τζουσκιού.
27: Ένα.
6: Βάρτους έναν.
27: Κομορώμα.
6: Κομορώμ. Άλλα χωρκά τούτα. Άντε βάρτους και τούτους έναν.
27: Να σε καλά Βασίλη μου.
6: Άντε καλή συνέχεια.
27: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
6: Άντε.
27: Επόμενος καλησπέρα.
7: Άντε Στέλιο μου.
27: Ποιος κύριος.
7: Ο Χριστάκης που είναι αυσούπολη.
27: Ρε Χριστάκη, προσέχεις την περιοχή ο Σπαρτό.
7: Προσέχω κύριε κουμπάρι.
27: Είσαι ένας φύλακα, είσαι ένας φύλακα τσουπάνω. Μα κάτι, κέρδισες ένα μεταξύ, εγώ ξέρω να κέρδισες. Κέρδισες, εγώ ξέρω να κέρδισες.
7: Ναι, δεν είμαι και σίγουρος.
27: Εντάξει, άσε να δω τη λίστα. Πέμω να δούμε.
7: Λοιπόν, πάμε πρώτο παιχνίδι.
27: Ανόρθωσης Πάφος.
7: Πάφος 1-2.
27: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1.
27: Λίβερπουλ Σίτι.
7: 2-2.
27: Και Κόμο Ρώμα.
7: Κόμο Ρώμα 2-2.
27: Να είσαι καλά, Χριστάκη.
7: Ευχαριστώ πολύ.
27: Σε ευχαριστώ εγώ, καλό στη συνέχεια.
7: Γεια.
27: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Έχω ζητήματα με τα σχετικά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
27: Ποιος.
8: Παναγιώτης ΑΕΛ Λεμεσός.
27: Παναγιώτης.
8: ΑΕΛ Λεμεσός.
27: Μάλιστα κύριε Παναγιώτη, αλίστα λέμε και ναι. Πέμουλε, πέντη μου.
8: Πάμε στα παιχνίδια να μου τα πείτε.
27: Ανόρθωσης Πάφος
8: 0-3.
27: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
8: 2-2.
27: Νόμαδες Ελλάδα.
8: ΠΑΟΚ.
27: Μάλιστα. Πάει σου. Liverpool City.
8: 1-2.
27: Είσαι United, δεν είσαι.
8: City.
27: Και Κόμο Ρώμα.
8: 2-2.
27: Είσαι Juventus που είσαι.
8: Νάπολη.
27: Μάλιστα. Ωραία. Μαγκουμάδες, α.
8: Ναι.
27: ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, City, Νάπολη. Μάλιστα. Να σε καλά ρε Παναγιώτη μου.
8: Καλόν υπόλοιπο.
27: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλή εσπέρα.
9: Γεια σας κύριε Παπαμεσίος.
27: Ποιος?
9: Ο
27: Ζαχαρίας Ορθωσιάτης. Μπορεί να έρθει την τρίτη να μην γνωρίζει ο Στέφανος. Μάλιστα.
9: Να έρθει να γνωρίζει, να γνωρίζει κι άλλους.
27: Οκ. Πέμω ρε Ζαχαρία.
9: Έχεις προγνωστικό άκουσα, αλλά αν τι μεγάλο στο προγνωστικό, είπα να πιω εγώ.
27: Επέ ρε, αν όρθω εις Πάφος, πόσα.
9: 1-0 είναι η μεγάλη κυρία.
27: 1-0 είναι η μεγάλη κυρία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
9: 1-1.
27: Liverpool City.
9: Και τούτο ναι, α.
27: Και κόμο Ρώμα.
9: 1-0 είναι η Ρώμα.
27: Να σε καλά, θα σε δούμε την ειδήτη, σε χαιρετώ.
9: Έγινε, άντε.
27: Μπορώ να παίρνω ακόμα ένα. Καλησπέρα.
10: Πρωταθλητές 26-27.
27: Μάνα μου. Να βάλω Γιάννης ΑΕΚ και να βάλω Γιάννης Ιντερ Μίλαν.
10: Γιάννης Κόμο σήμερα. Γιάννης Κόμο.
27: Μάλιστα. Ανεκατεβαίνετε, ακούεις. Ανεκατεβαίνετε με τον Στέφανο και κάνετε κίνημα δικό σας, τους που σας υποστηρίζουν και λοιπά για τις βουλευτικές εκλογές. Για να εμπαίνετε μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτήν την Αγία Βουλή των Αντιπροσώπων με τους εντυμωτάτους, θα έπρεπε το εκλογικό μέτρο να εκατέβαινε στο 0,001% εν πάση περιπτώσει.
10: Είμαστε μετά outsider γι' αυτό.
27: Μάλιστα. Ανόρθωσης Πάφος.
10: 1-2.
27: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
10: 1-3.
27: Liverpool City.
10: 3-1.
27: Κόμο Ρώμα.
10: 3-2.
27: Να βάλουμε και πιο κούρα, μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, λεβέντη μου.
10: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιάννη.
27: Ρε, να τη συντρίτη μου, γύρω ξέταρτης εσύ.
10: Αχου, ενάρτω για να σας ζω, όχι για να κάτσω. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, κουβεντά.
27: Έλα από εκεί, εντάξει. Και να τιμήσουμε ένα εξίε και πεζοπόρου και παΐδε και αρκαίους.
10: Οκ.
27: Χαιρετώ.
10: Γεια σας.
27: Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
27: Παρακαλώ.
11: Ναι, κύριε Στέλιο μου.
27: Δίνα καλό χώριο, ρε.
11: Μάλιστα, κύριε.
27: Μα είχαμε μια απορία με ο Στέφανο. Το κουτσομπολιόνι στο καλό χώριο, δεν τώρα ξεκινά.
11: Πεντέμιση και τώρα τελειώσε.
27: Έναν ημίχρονο γκέ. Με την καθυστέρηση είναι εντάξει, είναι πεντέμιση. Άρα είχε ένα 8-9 λεπτά.
28: Το χειμώνα 3,5 άλλο πως.
27: Μάλιστα. Ακατάγνωτα ρε, ακατάγνωτα. Πέρα μου κυρία Αντίνα.
11: 0-2.
27: Ναι.
11: 1-1.
27: Ναι.
11: 2-1.
27: Ναι.
11: 1-2.
27: Να είσαι καλά, χαίρετε εμάς στο καλό χορκό και την κλείρου.
11: Χαίρετο.
27: 5,5 ρε κομμάρι και τέλειωσε 6-25 στο 66. Χαμογέλασε ο Στέφανας.
28: Σοφάρισε τον Καζακστάν.
27: Καζακστάν Φαρόε 0-2.
28: Άρα στο 72 θα γίνει το 2-1.
27: Αυτά. Επιστρέφω για εσάς τους πρωταθλητές.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό

0: μοναδικό 2ωρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Στέλιο, άκου τον παλιό! Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμοπαράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, Νουνού Φρίζο Γκρόου γάλασε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Delta Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame grilled tastes better.
11: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
12: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
11: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy? Απαπαπαπαπ.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου ΚΕΠΑ. συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
21: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Έγιωμασαμε τις κοσερίδες. Κάμετε λίγο υπομονή για τις λίγων, μόλις τελειώσουν οι δικοί μας. Επαρχόμαστε κοντά σας, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's και τον υποστηριχτή της εκπομπής, τον όμιλο Smart με τα 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο Ναγκαλά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, την Μέπτην 365, κύριε Στέφανε. Εντάξει, αρχήν καντέμι, πανελληνίος, όχι Παγκυπρίος, Παγκυπρίος έχουμε, πανελληνίος. Και όπως πάει σε να πάει Βαλκάνια και να συνεχίσεις κεντρική Ευρώπη και να βγεις Σκανδιναβία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιο ξεκινούμε το βυζικό μας.
22: Αρχήν κάναμε με Γιώργο Χαραλάμπους και Έλληνα.
21: Γιώργο Χαραλάμπους και Έλληνα. Πάμε πρώτα στο Έλληνα, επειδή είναι στην Πάφο την Μακρινή. Έλα, Γιαννάκη μου, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα σας.
21: Πέρα και κουτσέσετε λίγο να δούμε εκτός του Αριστείδου και του Χάρη που έχουν από δύο επιτυχίες. Είσαστε στον Κουλούρο, ακόμα να δούμε. Ανόρθωσης Πάφος, κύριε Γιαννάκη.
23: 0-2.
21: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
23: 1-0.
21: Λίβερπουλ Σίτι.
23: 0-1.
21: Και Κόμο Ρώμα.
23: 1-2.
21: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για το τελευταίο ειδικά. Να είσαι καλά.
23: Γεια σας.
21: Χαιρετώ. Γιώργος Χαραλάμπους.
24: Αλλάξαμε τα τώρα, πάμε και διεθνή.
21: Ρε φίλε, ξέρεις ότι είμαστε καινοτόμοι.
24: Είσαι κορυφαίος και στην κορυφαία αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή Παγκυπρίου, έτσι.
21: Ευχαριστώ.
24: Όχι, αφού είναι αλήθεια, ναι.
21: Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, μπορεί να θυμωθεί ο κύριος Μακάκης, αλλά μας κοφτεί. Εν πάση περιπτώσει.
24: Ένα λεπτό, ρε φίλε. Αλήθεια να λέει.
21: Είναι λέγεται. Είναι η αλήθεια.
24: Καινοτομίες.
21: Καινοτομίες.
24: Είναι που αλλάζουν τη ροή.
21: Μάλιστα.
24: Όχι τα ίδια και τα ίδια.
21: Όχι.
24: Yes, αλλάζουμε, κάνουμε καινοτομίες.
21: Βέβαια.
24: Και αλλάζουμε τη ροή.
21: Κυριακή
24: μου
21: είσαι.
24: Που ποτέ δεν είμαι.
21: Εντάξει.
24: Σάββατον είμαι.
21: Θα είμαστε μαζί, εν πάση περιπτώσει.
24: Κάνω δεύτερο γκρουπ.
21: Εντάξει. Λοιπόν, ανόρθωσης Πάφος.
24: Ανόρθωσης Πάφος, εντάξει, και με τον κόσμο η ανόρθωση Πάφος έφαντες, η ανόρθωση έφαντες, 1-2.
21: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
24: 0-1.
21: Λίβερπουλ Σίτι.
24: Λίβερπουλ Σίτι, 1-2.
21: Και Κόμο Ρώμα.
24: 0-2 ασφαλώς.
21: Αναγία μου το Γιώργο Ρώμα. Ξέρεις ότι αγαπώσει. Τώρα αγαπώσει και πιο παραπάνω.
24: Και εγώ αγαπώσει, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε χρόνια μαζί.
21: Βέβαια, έτσι και έτσι, λέει ο Αρκόντας.
24: Έτσι και έτσι.
21: Έτσι και έτσι. Μάλιστα.
24: Ευχαριστώ.
21: Να σε καλά,
24: καλή συνέχεια,
21: Στέλιο μου. Έγινε, σε χαιρετώ.
22: Πάμε. Θεοδόρος Σουλάκης και Παύλος.
0: Θεόδωρος Τσολάκης και Παύλος Πελεγκάρης. Πάμε στο Θεόδωρο Τσολάκη, έχει αγώνα λιγότερο. Τσολάκης μαζί με Ανελίνα, αλλά ανοιχτείο. Καλησπέρα, Θεόδωρε.
1: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, είσαι ακράτη μας.
0: Πέμε να δούμε τώρα για Θεόδωρο Τσολάκης και Παύλος Πελεγκάρης. Πάμε στο Θεόδωρο Τσολάκη, έχει αγώνα λιγότερο. Τσολάκης μαζί με Ανελίνα, αλλά ανοιχτείο.

0: 0-3 η Ρώμη.
1: Δάσε καλά, Θεόδωρε μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Παύλος Πελεγκάρης ο Δαντάς. Έλα, Παυλάρα.
2: Καλησπέρα, Στήλια. Ναι, πάντως οφείλω να πω ότι στην κατηγορία δική σου του φίλτα του Γιώργου Αραλάμπου είμαι και εγώ κάμποσα τα έτοιμα.
1: Έτοι και έτοι, βέβαια.
2: Έτοι και έτοι. Λοιπόν, πάγκες καραβάνες.
1: Παλιοί πολεμιστές.
2: Λοιπόν, τα δικιά μου και τα χαιρετίσματα μου στο φίλτα του Γιώργου Αραλάμπου στην ωραία
1: Λάμπου. Βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, Ανόρθωση Πάφος.
1: Ναι.
2: 0-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι.
2: 0-1 με γκολ του Ανδρέα Τετέι. Βάζω και σκόρες.
1: Μάλιστα. Έβαλα το δάμε, κύριε
2: Παναθηναϊκός. Σημειώστο, σημειώστο.
1: Ναι.
2: Μετά, Λίβερπουλ Σίτι 1-1.
1: Ναι.
2: Και Κόμο Ρώμα 0-1.
1: Να σε καλά, Παυλάρα μου. Καλό βράδυ να έχεις.
2: Καλό βράδυ σε όλον τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Ποιος κύριος?
3: Έχουμε Μιχάλη Αριστίδου και Χάρη.
1: Τους προπορευόμενους.
3: Μάλιστα.
1: Πάμε πάλι Πάφο, είπαμε πιο μακριά. Έλα, Χάρη μου.
4: Καλησπέρα, Στυλιανέ μου.
1: Καλησπέρα
4: στους εκλεκτούς φίλους Σούπερ Σπορ 104.
1: Με ταπεινότητα στην κορυφή.
4: Είναι η ώρα της πρώτης κατηγορίας.
1: Βέβαια.
4: Είναι η ώρα της πρώτης κατηγορίας.
1: Των πρωτοκλασάτων μας.
4: Κλείνουμε την παράσταση.
1: Μάλιστα.
4: Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον συμπρωτοπόρο.
1: Βέβαια.
4: Τον καλησπερίζω.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και πάμε. Ανόρθωση Πάφος, 0-2.
1: Μάλιστα.
4: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-2.
1: Μάλιστα.
4: Λίβερπουλ Σίτι 2-0.
1: Ναι.
4: Και είναι Κόμο Ρώμα ή Ρώμο?
1: Κόμο Ρώμα.
4: Κόμο Ρώμα,
1: ναι.
4: 0-1. 0-1 οι Ρωμαίοι.
1: Να σε καλά, Χάρη μου.
4: Καλή συνέχεια.
1: Σε χαιρετώ. Ο Μιχαλιός μου. Έλα, Μιχαλιό μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σιγιανέ, να καλησπέσω και τους εκλεκτούς συναδέλφους. Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Είμαστε καλά, δόξα σε Θεό. Πια μείνει ο καφέ μας στη Λεμεσό σήμερα πρωί-πρωί. Κάναμε τα meeting μας. Έχουμε την Τρίτη σαν εκπομπή να βραβεύσουμε αρκετούς στην ΟΗ, αρκετούς ποδοσφαιριστές και παράγοντα στην ταβέρνα Ζήνων, όμορφα και περιποιημένα. Και μετά να πάμε Πάφων και μετά ελεύθερη να μπόχωστον και τελειώνουμε με τους παλέμαχους τους και τους παράγοντες.
5: Μια χαρά. Ήμουν σε συνεχίσεις Λεμεσός, θυμάσαι ήμουν εκεί που βράστηκαν οι Λεμεσανοί τότε.
1: Μάλιστα. Το λοιπόν, Ανόρθωσης Πάφος.
5: Ανόρθωσης Πάφος. 1-3.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: 2-2.
1: Λίβερπουλ Σίτι.
5: Όλα τα εύκολα του δείχνει στο
1: γραμμα. Ναι.
5: 2-1 η Λίβερπουλ.
1: Και Κόμο Ρώμα.
5: Πάμε τώρα προκαλείς.
1: Δεν που προκαλώ, ρε φίλε.
5: Όσο παλός της Λάτσιο προκαλείς με βάλει στο Κόμο Ρώμα.
1: Γιατί να παλώ, αλλά τον τέρπι. Προπορευωμένο.
5: Αρώμα και ούνα σκουάτρα. Σόλο Λάτσιο. Έτσι λέει στην
1: Ιταλία. Μάλιστα.
5: Η Ρώμη είναι μόνο μία ομάδα, η Λάτσιο.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
5: Οπότε, αλλά επειδή ψιλοσυμπαθώ σαν τσελίο, 2-2.
1: Σε ευχαριστούμε, Μιχαλιό μου.
5: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φίλε μου.
3: Τάσος.
1: Ο Τάσος μου. Τάσαρα.
6: Έλα.
1: Έφαγε και δυναμωτικό, έφαγε σου πλέκα που είναι απάντηση, άρα κρατεί η δύναμή σου. Πες μου να δούμε ένα που σκέφτεσαι.
6: Να μου δει ένα σου πω.
1: Ανόρθωσης Πάφος.
6: Άσονας.
1: Πόσα.
6: Έναν ένα.
1: Α?
6: Έναν ένα.
1: Άσον έναν ένα. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: 1-3.
1: Λίβερπουλ Σίτι.
6: 1-3.
1: Κόμο Ρώμα.
6: 1-1.
1: Έναν ένα. Μάλιστα, κύριε.
6: Τίποτα άλλο.
1: Χαιρετώ και μιλούμε την Παρασκευή.
6: Οκ.
1: Και βάλε κάτι να πω ότι κατεβαίνεις, ξέρω εγώ, με το άλογο μέσα στη σκηνή, ότι ψήνουσε με το... είσαι η Βίση, η Βανδύ, είσαι ο... η Άγγελα Δημητρίου.
3: Κοίταξε, δεν χρειάζομαι κόκκινα χαγιά και τώρα τούτα.
1: Σεμνότυφος.
3: Όπως είπα, δεν ξέρω γιατί είσαι αδελφοί υπόλοιποι, το βρίσκουν δύσκολο τώρα.
1: Όχι, ας εμείς περιμένει από κοιότα δικά μου, περιμένει από κοιότα δικά μου, αν επισήμως. Εντάξει, εγώ συμμετέχω, οφείλω να το πω το πράγμα.
3: Να τα πεις όμως.
1: Να τα πω, ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν. Ανόρθωση Πάφος, θεωρώ ότι η Πάφος θα κερδίσει 2-0.

0: Άρα 0-2.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάει στο 2-2.
0: Ναι.
1: Η Λίβερπουλ με τη Σίτι 1-3.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι το οικόμο Ρώμα 6-0.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα λεπτό να σημειώσω για του Καντεμογλού για να ξέρουμε. Βάλω το δαδαμέ ακριβώς τα ίδια.
1: Ζήτησε τα ίδια ο κύριος Καντεμογλού.
0: Ο ίδιος τα ζήτησε. Είπε ότι πάρει σε εσένα να παίξει ο ίδιος. Για αυτό που τα αφήκα το
1: κοινό. Μάντσο να μοιράσουμε τα κέρδη.
0: Όχι, όχι, εξεχωριστή έτσι.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Τι με ζήκα να ρωτήσω στο πρωτάθλημα το δικό σου.
1: Λοιπόν, ακούμε τα δικά σου.
0: Να θέλει να έρθει η ώρα.
1: Ποια είναι η ώρα?
0: Α, σε 5-6 λεπτά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, πάμε σε δικό μα κόσμο και να πω για το δικά μου, δεν έχω πρόβλημα. Πάω, καλησπέρα.
2: Hello.
0: Ναι.
2: Εδώ με τη ζωή να βρούμε γραμμή σήμερα, ρε.
0: Άκη Σαμπουέλ, μάλιστα κύριε.
2: Ωρα 5.30 που έχουμε να βρω γραμμή, να.
0: Άμα έχεις φίλους έτσι είναι, κάνεις υπομονή.
2: Ναι. Θα λίγο φίλου μου, ας πω εγώ τα προγνωστικά.
0: Βεβαίως.
2: Σε πάνω 6-0 εγώ μου.
0: Άιστο ρε κουμπέρα, άιστο.
2: Γιατί θα τα πω 7-0 εγώ, αλλά εντάξει, τώρα να δούμε.
1: Σκέφτομαι και το 6-1, αλλά είπα μετά, δεν χρειάζεται.
2: Άριστα. Ανόρθωση, Πάφος είπες μας.
0: Ναι.
2: 0-2.
0: Μάλιστα.
2: Το άλλο ποιο είναι?
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 2-1.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
2: 3-1.
0: Και Κόμο Ρώμα.
2: 1-0.
0: Χάρηκα πολλά τώρα τον που είπες. Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
2: Πάει. Μην ξεράζουν το σκορ.
0: Ναι. Πάει.
2: Πάει.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, νίκαρε μου.
3: Μόνο μου τούτα που έλεγε το σήμερα.
0: Ιντερνασιονάλε.
3: Ναι, πέτακα μου.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
3: 1-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: 2-0.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
3: 1-0.
0: Κόμο Ρώμα.
3: 0-3.
0: Χαίρετο.
3: Γεια σας.
1: Δεν πω παθές με την Ιντερ σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Παίξαν τελευταία ρε. Όχι.
1: Έχει ένα μήνα που παίξα εσύ.
0: Έτσι
1: να ξαναπαίξουμε όμως. Όχι δικαιούσε να ξαναπείς.
0: Ναι, έτσι πάει. Πάω σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
4: Ο Γρηγόριος είμαι.
0: Έλα ρε Γρηγόριε.
4: Ανάφκωσου και ρίστρα εγγενιά.
0: Να πω κανένας.
4: Ανάφκωσου και ρίστρα εγγενιά που γιορτάζει.
0: Είσαι ένα λεβέντης.
4: Ευχαριστώ. Πάντα. Ας σου πω λίγορα τα αποτελέσματα μου.
0: Ανόρθωσης Πάφος.
4: 1-1.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: 0-0.
0: Λίβερπουλ Σίτι.
4: 1-1.
0: Κόμο Ρώμα.
4: 0-1 με κόκκινη Ρώμα.
0: 0-1 με κόκκινη Ρώμα. Σημειώθηκε και τούτο.
4: Άντε, καλό να πω εγώ.
0: Μάλιστα. Να μου να βάλεις για τελευταίο τραγουδάκι να τσί χαλαρά. Να μου αγαπούμε που είστε 4 και 7 ρε. Χαρά στην καρκιά μου για μένα. Μπέμω για να ξέρω ή να μου να πω. Θα πάρω μια χάρη Αλεξίου.
1: Χάρη Αλεξίου.
0: Θα πάρουμε το κουρπέ μας. Αρέσκει μου ρε.
1: Κιον είπες?
0: Κι όντο ωραίο το Μπαρπαγιάννη
1: να να νι να νι να. Να βάλουμε μια Αλεξίου.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά αφού μας πεις τα προγνωστικά σου.
0: Ναι, να δω εύρετην. Αφού όσο να δω εύρετην. Πέμω την εντάξει για να δω με την άνεση μου. Γκουρμπέ, κάτι τέτοιο λέγεται. Ο Τάσος με βρίσκει το μάνι μάνι. Υπρεστώ.
1: Να σου βάλω άλλον της Αλεξίου.
0: Α?
1: Σου βάλω έναν άλλο.
0: Πέμω ξανά.
1: Λέω να σου βάλω έναν άλλο.
0: Ποιου?
1: Της Αλεξίου.
0: Τι?
1: Ώσπου να μας πεις τα προγνωστικά.
0: Ναι, μπέ μου, είναι να βάλεις.
1: Ένα το έφαγε, ένα λεπτό.
0: Καλά το κουρπέ, αν το βάλεις το Μπαρπαγιάννη. Για...
1: Και επειδή βάλεις
0: το
1: συχνά.
0: Για...
1: Βάλεις το συχνά, ακούσουμε κάτι άλλο.
0: Να βάλεις το όλα σε θυμίζω. Εν ωραίο.
1: Εν ωραίο, ναι.
0: Άτ.
1: Κάνε κάτι άλλο.
0: Κοινό που λέει διευχόν. Διευχόν.
1: Πολλά ωραία.
0: Α,
1: πολλά.
0: Πάτε. Εντάξει. Είσαι έτοιμος. Μόλις τελειώσω το βάλεις το. Και έρχομαι για λόγω άλλη νύχτα.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Άρα. Περίμενε, γιατί εμώσαμε τις σχόλες μας. Ένα λεπτό να τις τακτοποιήσω. 6 δεκάτου. Ακούσαμε για προγνωστικά σας. Οι υποστηριχτές εκπομπής και λοιπά θα τους πούμε σε λίγο. Μπαίνω για ο κομπολόι μου. Λοιπόν, ετοιμάζεται για Χάρης Αλεξίου και λέω ανεπισήμως μεν, δημοσίως δε.
1: Γράφοντα.
0: Εγώ να γράψω τα μεν, ήταν από ψέμα, ρε, είπα καμιά φορά ψέμα, δεν ακούρατε με νόδος που τώρα. Γράψε το. Εντάξει, ένα θέλω να βρω, και θέλω, πώς θα βρείτε καθόλου. Ένα να βρω, είμαι εγώ να κερδίσω.
1: Πάμε.
0: Ανόρθωσης Πάφος. Εντάξει. 3-3. Να μείνεις, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1. Λίβερπουλ Σίτι 1-3.
1: Το ίδιο με εμένα, ναι.
0: Κόμο Ρώμα 2-1.
1: Έβαλες την ομάδα σου να χάσει.
0: Εγώ επήρα δημοσίως το ρίσκο. Εντάξει, κύριε Γιώσεμι.
1: Τούτο ήταν η έκπληξη.
0: Εσαι ενδιαφέρει, δεν θέλω σχολεία να σχολιάσα. Καλά ρε, είπες τόσες ιστορίες. Δεν σχολιάσα. Έτσι έχουμε να σχολιάσεις την που είπα. Έγραψες το.
1: Να τα πούμε.
0: Έγραψες το.
1: Έγραψα το.
0: Οκ. Ανεπισήμως. Εγώ χάθε το να σας δω ανεπισήμως. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι συμμετέχω. Εγώ είμαι ο δωρητής. Εντάξει.
1: Είπαμε, αν έβρω έναν, τι μου είπες, να σε πάρω εγώ, και αν έβρεις εσύ, να με πάρεις εσύ.
0: Να σου πω πόσα να βρεις, είπα.
1: Ναι, είπες ότι να πάμε στην ταβέρνα του Δημήτρη.
0: Ναι, πόσα να βρεις.
1: Μάλιστα, μεταξύ μας δηλαδή.
0: Ναι, όχι, εσύ. Αν εννοείς ποιος να βρει παραπάνω.
1: Εννοείς τούτο που είπες.
0: Εντάξει, οκ, ένα, το κατάλαβες, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, ό,τι μου πεις. Ό,τι μου πεις.
0: Για σένα μου λέει, αλλά θέλω να βάλουμε για δυο, για δυο, εντάξει, ισχύωση. Όποιος δεν βρει παραπάνω.
1: Οκ.
0: Όποιος δεν βρει παραπάνω, να κεραστεί που τον ηττημένο.
1: Σωστό.
0: Όχι να μείνουμε για με όποιος δεν βρει παραπάνω κερνά.
1: Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Να κεράσεις.
0: Με τον πουλί μέσα.
1: Και με τον πουλί, ναι.
0: Ναι, είπαμε το. Τσίνον. Αυτά. Λοιπόν, τελειώνεις με την Χάρης Αλεξίου και με τις διαφημίσεις σου. Να ευχαριστήσω φιλτάδες, φιλτάδες. Να ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόνς. Να ευχαριστήσω τον υποστηριχτή μας, Smart. Από σήμερα να ευχαριστήσουμε και το προκαταβολικά τον Μάγκα, τον χορηγό της, του ειδικού ενθέτου Retro. Λοιπόν, θα τα πούμε με το καλό αύριο 4 και 5, Τετάρτη αύριο. Έχουμε πολλά σχολεία να κάνουμε. Εκεί βρες το ηχητικό, εν πάση περιπτώσει, αλλά ηχητικό να
1: πούσαν... Ήβρατο ηχητικό.
0: Να μου ήβρες.
1: Ήβρα ένα κομμάτι του.
0: Εντάξει.
1: Θα το ακούσεις. Το βάλουμε στον αέρα.
0: Ήβρες ένα κομμάτι, να το βάλεις αύριο να έχει άξιο.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Να κλείσεις με τη Χάρης Αλεξίου για τις διαφημίσεις σου. Χαιρετούμε με τον κύριο Στέφανο.

Στην εκπομπή «Δώσε πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Food, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision, ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
5: Super Sport 104.
6: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Living Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
8: Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
11: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, νουνού Φρίζο Γκροού γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Delta Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
17: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
18: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3. Για την 10η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro κάτω των 21, η εθνική ελπίδα να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Η γαλανόλευκη θέλει νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης ως καλύτερη δεύτερη ομάδα της προκριματικής φάσης. Σέντρα αυτή την ώρα τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Απορρίφθηκε πανψηφία από τους μετόχους της EuroLeague η πρόταση του NBA για εξαγορά της λίγκας έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθώς η προσφορά κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο να καταβάλουν χρήματα για franchise. Εγκρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 από την επόμενη σεζόν, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν αυξημένες πιθανότητες να εισέλθουν στη λίγκα. Δεν έδωσε το παρόν στη συνεδρίαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμο. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Ανησυχία στην ΑΕΚ για τον Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ουκρανίας για τον αγώνα με την Ουγγαρία, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στο Γιώβιτς είναι ο Ζήνη, εν ώψη του παιχνιδιού με τον Όφη. Την Όλγουιν Αρίνε επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θέση βασικού στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Μέσω μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπόντοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, η Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς. Αγωνία επικράτησε στους κίνδυνους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στις προπονήσεις του Όφη μετά τους αγώνες με την Εθνική επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Εκτός παραμένει λόγω νέων ενοχλήσεων ο Κύπριος στόπερ Χρήστος Χιέλης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ Ριφάλ και Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Αντρέα Τρινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοτιεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ. Τζάμπολ της 8.30. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει στους ομίλους του BCL το Περιστέρι που υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου τη γερμανική Bamberg. Τζάμπολ στις 7.30. Πρεμιέρα για Μύκονο και Ηρακλή στο FIBA Europe Cup. Στις 7 οι πρωτάριδες Κυκλαδίτες υποδέχονται την Εύτσι Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς, ενώ μια ώρα αργότερα ο Γυραιός κοντράζεται στη Βόρεια Μακεδονία με την Μίζη της Σκοπίων. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Ανόβερο στη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά διάρκεια της ανάπαυλας και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν στα αποθήρια, ποδοσφαιριστής του Ισραήλ φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervete Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
19: Interveten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, και η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Ο φίλος ο Λευτέρης. Καλησπέρα Σάκης. Γεια σου Λευτέρη. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το μάτι της εθνικής μας. Βόρεια Ιρλανδία, Άντερ 21 Ελλάδα. 10 λεπτό είναι στο 0-0. Γερμανία Γεωργία, επίσης 0-0. Και Λετωνία, Μάλτα στο 0-0. Άντερ 21 όλα τα μάτσα αυτά για τα προκριματικά του Euro 20. Για τα προκριματικά του Euro Άντερ 21, έτσι. Θυμίζω το τελικό για την Nations League Καζακστάν, Νησί Φερόες 2-2.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως σας είπα. Μαζί μας ο Κώστας Αμοθράκης. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας Άκη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, προχωράμε.
0: Γύρισες από το Μαξίμου ή όχι?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά όμως η πληροφορία έχει διαρρεύσει εδώ και λίγη ώρα και είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό.
0: Για πες μας.
2: Φαίνεται να ανοίγει οριστικά ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου Καραϊσκάκη μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι είδηση, όπως και να το κάνουμε.
0: Βεβαίως.
2: Όπως ενημερώνει επίσημα το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προείδευσε σύσκεψη στο Μέγαρο με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛΜΠΙΑΚΟΣ, τον κ. Μαρινάκη, με τους συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Η κυβέρνηση, λέει, θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αναφέρεται σε αυτό το μήνυμα και ότι ο καθένας καταλαβαίνει πως ο δρόμος άνοιξε. Πλέον ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή έχει δεσμευτεί, έτσι, που θα καλύψει ολοκληρωτικά το ποσό για την κατασκευή του γηπέδου, θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια χρήματα που θα βάλει ο Ολυμπιακός αποκλειστικά.
0: Ναι, ιδιωτική πρωτοβουλία είναι.
2: Ναι, το μοναδικό αίτημα ήταν να αφορούσε μια μικρή αλλαγή του συντελεστή δόμησης. Στο δικαίωμα δηλαδή να μπορεί το νέο γήπεδο να φτάσει κάποια λίγα μέτρα ψηλότερα από το προηγούμενο.
0: Αυτό το αίτημα. Περνάει αυτό, πώς το βλέπεις?
2: Τι εννοείς περνάει?
0: Θα γίνει αυτό εννοώ. Δεν ξέρω τι.
2: Αφού υπάρχει εξαγγελία της κυβέρνησης.
0: Είναι οκ okay γι' αυτό.
2: Προφανώς μετά από την εξαγγελία. Σημαίνει ότι έγινε δεκτό. Αυτό το αίτημα είναι που ξεκλείδωσε ανάβοντας έτσι το φως για να ξεκινήσουν τα έργα το Μάιο του 2027. Στη σύσκεψη κορυφής συμμετείχαν ακόμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Παρατοπρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός Παρατοπρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλου Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κύριος Τέλειος Κουτάντζης.
0: Και ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης.
2: Ναι, και ο Γιάννης Μόραλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όλα δείχνουν ότι τα έργα για το νέο γήπεδο του Καραϊσκάκη θα ξεκινήσουν στο τέλος της σεζόν, το Μάιο. Και ο Ολυμπιακός για τα δύο επόμενα χρόνια παγωνίζεται, θα έχει έδρα, συγγνώμη, το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μάλιστα.
2: Μεγάλη είδηση έτσι για τον Ολυμπιακό και ακόμα πιο μεγάλη είδηση που προφανώς προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, η συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ωραία, πριν πάμε στα αγωνιστικά να πούμε ότι είχαμε συνάντηση σήμερα και του Γιάννη Λαφούζου για την κεντρική διαχείριση με Ολυμπιακό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας, Ατρόμητος και ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
2: Των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία σιγά-σιγά, γιατί αυτή την ώρα κάνει την πρώτη του προπόνηση ο Ολυμπιακός εν ώψη της προετοιμασίας για τον κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα μάθουμε σε λίγο ποιοι από τους διεθνείς έχουν επιστρέψει. Κυρίως το ερωτηματικό είναι για τον Γιάρεμτσουκ, αν πρόλαβε να επιστρέψει, γιατί χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ουκρανίας. Δεν τα κατάφερε να γυρίσει το μάτς με την Ουγγαρία. Μπήκε αλλαγή, έτυχε ένα υπέροχο γκολ, ψοφάρισε 1-1, αλλά η Ουγγρική άμυνα ήταν άστα να πάνε και αμέσως μετά η Ουκρανική άμυνα ήταν άστα να πάνε και αμέσως μετά δέχτηκε το 1-2 και έτσι η Ουκρανία έμεινε στους 4 βαθμούς. Όμως σημασία έχει και τον Ολυμπιακό ότι ο Γιάρεμτσουκ αρχίζει και βρίσκει την ψυχολογία του με αυτά τα γκολ. Και έτσι θέτει υποψηφιότητα για να επιστρέψει στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι βασικός. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο ντέρμπι θα το δούμε μέχρι το Σάββατο που θα βγουν οι υποφωνήσεις, θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Ήθελα να πω ότι απόψε τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία Περού στις 3 παρατέταρτο που έρθα το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αύριο σίγουρα δεν θα προλάβουν να είναι στην Αθήνα, προφανώς την Πέμπτη θα προπονηθεί, και στις 5.30 το πρωί Μεξικό Χιλί με τον Γκοντζάλες αν αγωνιστεί, δίνει και αυτός το παρόν και θα επιστρέψει και αυτός, θα είναι στο ρέντι την Πέμπτη. Σιγά σιγά αρχίζουν να μαζεύονται, σε λίγη ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, το τελευταίο παιχνίδι του Χρόιλερ, με την ευχή ότι ο Γιαλκίν, ο προπονητής της Ελβετίας, να τον ξεκουράσει λίγο, γιατί ο Χρόιλερ έχει 6 παιχνίδια σε 16 μέρες.
0: Έχει καταπώνηση πάνω του, δεν το συζητάμε.
2: Οπότε καταλαβαίνεις βέβαια, ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι θα είναι βασικός στην Κυριακή στο τέρμι, δεν τον αφήνει το Χρόιλερ ο Ιμανουέλ εκτός ενδεκάδας, αλλά όπως και να το κάνουμε όμως με 6 και 7 παιχνίδια τώρα, αν μαζί με αυτό, 4 και 3 με τον Ολυμπιακό 7, προφανώς αν θα υπάρχει κόμπος, να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Χρόιλερ και αν θα παίξει και απόψε. Σήμερα παίζει και, και ο Κάρμο το τελευταίο παιχνίδι Αγγόλα Μαλάουι για το κύπελλο Εθνών Αφρικής και αυτός θα επιστρέψει σιγά σιγά αύριο. Ο Σμαϊλόβιτς χτες ήταν βασικός στο Βοσνία Πολωνία, επέστρεψε και αυτός σήμερα και μάλιστα αγωνίστηκε δεξί μπακ, έτσι παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, το έχεις ξαναναφέρει.
2: Είχε πολύ καλή απόδοση, τον βαθμολόγησα με υψηλή βαθμολογία, με 7 βαθμούς σηματιώτες του, ο τύπος της Βοσνίας. Δίνει μια έξτρα λύση προφανώς στον προπονητή εφόσον έχει κάτι στο μυαλό του. Γενικά τώρα το τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Μάριο Μουντιλματζή λογικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι υποψήφιος βασικός για τη θέση του Σεντερφόρ. Ο Φορτούνης, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ζώτα Σίλβα, ο Τσιτίνιο, ο Έσε, δηλαδή θέλω να πω παίκτες που ήταν μαζί του αυτές τις 15 μέρες όσο έλειπαν οι διεθνείς και δούλεψαν μαζί τους και προφανώς είναι πιο ξεκούραστοι, έτσι. Θες την υποψηφιότητα για την ενδεκάδα, Σάκη, ανάλογα βέβαια να δούμε και σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Έτσι θα γίνουν τα απαραίτητα εργομετρικές εξετάσεις, θα δεις σε τι κατάσταση είναι και ανάλογα ο προπονητής, αφού ολοκληρωθούν και οι προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, θα αποφασίσει για το ποιες θα είναι οι καλύτερες επιλογές για τον τέρμι με τον Παραθυμιακό, μετά είναι το παιχνίδι με του Μαρσέγ.
0: Ναι, πάντως έχει μέχρι 8 Νοεμβρίου, συγγνώμη που σε διακόπτω Κώστα μου, έχει πολλά μάτς. Το 8 Νοεμβρίου είναι με το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχει μάτς με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και υψηλή έτσι, απαιτητικά μάτς.
2: Εντάξει, πάντως ισχύει και για τις άλλες ομάδες.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Να πούμε ότι την Κυριακή έχει Ολυμπιακός Παραθυμιακός, έτσι. Την Πέμπτη Μαρσέγ, την Πέμπτη στις 15 του μήνα. Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Στις 18 τρεις μέρες αργότερα εκτός έδρας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Ολυμπιακός. Τέσσερις μέρες αργότερα Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι. Τρεις μέρες αργότερα Ολυμπιακός Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι. Στις 28, στις 3 το μεσημέρι Μαρκό Ολυμπιακός για το κύπελο. Και στις 31 του μήνα και Φουσιά Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα εκτός έδρας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια από τις 11 του μήνα μέχρι τις 31. 20 μέρες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ισχύει και για τις άλλες ομάδες από εκεί πέρα.
0: Βέβαια, γιατί και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, οι διεκδικητές του τίτλου, είναι ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει τόσο πολλά παιχνίδια.
2: Και η ΑΕΚ νομίζω γλιτώνει κάποια παιχνίδια γιατί.
0: Έχει πάρει αναβολή το μάθημα.
2: Έχει πάρει αναβολή. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έρχονται τα δύσκολα όπως λέμε. Έχει ρόστερ Ολυμπιακός, μπορεί ακόμα ο Ιμανόλ να τους γνωρίσει σιγά σιγά γιατί είναι μόλις 20 μέρες.
0: Τώρα χτίζεται και η ομάδα στην ουσία.
2: Ναι, αλλά αναγκαστικά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Θα πρέπει να διαχειριστεί ανάλογα το ρόστερ και τους παίκτες που έχει, ώστε τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια αυτό που παίρνουμε το Παναθηναϊκό, που θα είναι καθοριστικό. Με την έννοια ότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός διατηρήσει τους 5 βαθμούς, θα μείνει πίσω στη βαθμολογία. Και αν δεν καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στη Μασσαλία, θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Γιατί με τη Μασέγη είναι μια ευκαιρία αν ο Ολυμπιακός κερδίσει να πάει στους 6 βαθμούς και να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή του πορεία στη συνέχεια, στο Europa League.
0: Πάντως,
2: οπότε καταλαβαίνουμε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά.
0: Σημαντικά είναι, αλλά πάντως δεν έχει τελειώσει τίποτα και η ισοπαλία να έχει στο ντέρμπι. Μπορεί να μείνει πίσω ο Ολυμπιακός.
2: Είναι νωρίς, μπράβο. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά όπως και να το κάνεις όμως.
0: Βέβαια, είναι ένα μάτς στο γήπεδο σου.
2: Είναι ένα μάτς το οποίο, αν θέλεις να μπει στη διεκδίκηση του τίτλου και να κρατήσεις κοντά τον Παναθηναϊκό, πρέπει να το κερδίσεις.
0: Ναι,
2: τώρα, αν μπορεί να το κερδίσει όχι ο Ολυμπιακός. Αυτό θα το ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ στις 11 η ώρα που μπορέσουμε
0: να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ ρωτάει, Δημήτρη μου, ότι την Παρασκευή θα μιλήσουμε για ενδεκάδα, διότι θα επιστρέψουν και οι διεθνείς.
2: Είμαι την εκτίμησή μου.
0: Πέντε πράγματα είπες.
2: Θα βασιστεί σε παίκτες που αυτές τις μέρες ήταν στο έντι μαζί του.
0: Ναι.
2: Και δούλευσαν, θα είναι φρέσκοι. Τώρα, αν δηλαδή τον Μπουέρτα, ας πούμε, που θα γυρίσει την Πέμπτη και θα είναι στην προπόνηση, αύριο, θα γυρίσει αύριο πρώτα Θεός και θα είναι στην προπόνηση Πέμπτη Παρασκευή και με τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια με την Κολομβία, θεωρώ δύσκολο να το ξεκινήσει, ας πούμε.
0: Λογικό είναι αυτό που λες.
2: Αν κάνει μια εξαίρεση, θα κάνει μόνο για τον Φρόιλερ, τον οποίο θεωρεί καθοριστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και είναι, όπως έχουμε δει τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Ελβέτο. Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω αν απόψε ο Γιάνγκιν τον έχει και πάλι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι βασικό στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Φρόιλερ είναι και 34 χρονών, έτσι. Άλλο ο Πουέρτα που είναι 23 και άλλο ο Φρόιλερ που είναι 34. Άλλος οργανισμός ο ένας, άλλος οργανισμός ο άλλος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο προγόνητης είναι αυτός που ξέρει. Είπα τα εργομετρικά, θα πούνε την αλήθεια που γίνονται στο Ρέντι. Θα δείξει τι κατάσταση είναι, θα μιλήσει μαζί τους. Οπότε και θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι καλύτερες επιλογές τουλάχιστον για τον τέρμι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι στη Μασσαλία θα κάνουμε άλλη συζήτηση από Δευτέρα.
0: Κοίτα, μια συζήτηση μπορούμε να κάνουμε τώρα για πολύ λίγο. Από το φίλο μας.
2: Ξεφοβάμαι.
0: Με φοβάσει. Είναι ερώτηση φίλου, από το Χαλάνδριο, ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Ρωτάει αν έχουν περάσει, αν έχει περάσει, ρε παιδί μου, από το μυαλό των υπευθύνων του Ολυμπιακού να επιστρέψει ο Ανδρούτσος, ο Κοστούλας, ο Αθανασίου, αν έχει πάρει κάτι ταυτί σου.
2: Κοίταξε, φίλε, τώρα τέτοια συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή την εποχή. Μιλάμε τώρα για τον Ιανουάριο ή το ερχόμενο καλοκαίρι. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το νου.
0: Και τον Αποστολάκη.
2: Και τον Αποστολάκη. Έτσι. Τώρα για τον Ανδρούτσο γίνεται πολλή συζήτηση επειδή τα πάει πολύ καλά με τον Όφη. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαιώματα πάνω στον Ανδρούτσο. Θα έχει φύγει με μεταγραφή ο Ανδρούτσος στον Όφη.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, ενώ με τον Αποστολάκη και τον Νους έχει αγοράσει τα δικαιώματα.
0: Και νομίζω Κοστούλας και Αθανασίου. Ο καλά, Αθανασίου είναι δανεικός.
2: Ο Κοστούλας έχει πολιτεί.
0: Δεν έχει.
2: Αλλά όμως έχει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία αν πιθανόν θέλει να τον επαναφέρει.
0: Να έχει τον πρώτο λόγο.
2: Να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι, σωστό είναι.
2: Αλλά για τον Ανδρούτσο δεν έχει τον πρώτο λόγο. Τον έχει φύγει με μεταγραφή. Έχει πουληθεί στον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά τέτοια συζήτηση τώρα δεν μπορεί.
0: Καλά, ναι, είναι νωρίς ούτως ή άλλως. Εννοείται.
2: Απλά γίνεται η συζήτηση γιατί μιλάμε για Έλληνες παίκτες. Που προφανώς στον Ολυμπιακό θα το δουν διαφορετικά το καλοκαίρι. Δεν βλέπω ότι τον Ιανουάριο με 18 παίκτες που είναι Ολυμπιακός να ξεκινήσουν πάλι να κάνουν 3-4 μεταγραφές. Δηλαδή το βλέπω πολύ δύσκολο. Αλλά αυτή τη συζήτηση θα την αφήσουμε και αργότερα.
0: Εννοείται.
2: Προέχουν άλλα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Εδώ τώρα ησυχάσαμε τους μεταγραφές, να αρχίσουμε πάλι το ίδιο.
2: Καλά, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
0: Σωστά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, όχι, αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Δίας, σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
13: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
17: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Εντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ιωάννου στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗΝΗ στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μέχρι και τις 9 θα πάμε παρέα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Σάκη, λέει. Κάνεις την πιο σοβαρή ενημερωτική αθλητική εκπομπή. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Και να ξέρεις σίγουρα, δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά όλοι όσοι σε ακούμε. Τώρα αρχίζω και κοκκινίζω, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Να σου πω μια πρόταση και ίσως το δείτε και στην εκπομπή κάποια στιγμή. Είναι να αφαιρέσετε τις μουσικές τεχνικές νοημοσύνης που ντύνε την εκπομπή. Νομίζω πως θα είναι ακόμα καλύτερη. Καλή συνέχεια εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι AI η μουσική που ακούμε, απλά δεν είναι τόσο πολύ γνωστά τα κομμάτια. Πάντως Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αν και δεν θέλω να διαβάζω μηνύματα έτσι στον αέρα με να λένε καλά λόγια. Να σου πω την αλήθεια, πριν το διαβάσω, μάλλον δεν το διάβασα πριν το πω στον αέρα. Σε ευχαριστώ και εσένα και τους φίλους σου. Όσα χρόνια είμαι στο ραδιόφωνο, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Με γνώμονα βέβαια ότι είμαστε όλοι μια παρέα, έτσι. Και πάντα προσπαθώντας για το καλύτερο. Γιατί ειδικά, γιατί πιο παλιά, πριν πολλά χρόνια, ασχολιόμουν με τη μουσική στο ραδιόφωνο, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Κάνοντας αυτή την εκπομπή δεν έχω να μαλώσω με κάποιον ή να μοιράσω κάτι, έτσι. Και πάντα σέβομαι τους ακροατές, αυτό προσπαθώ να κάνω, έτσι. Και πάντα βέβαια προσπαθώ για το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να πω καλησπέρα εκεί στην μαμά, στη γιαγιά Ματίνα, εκεί στην όμορφη οικογένειά της. Να της στείλω την αγάπη μου στη Λευκάδα και στις δύο κοράκλες που έχει. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, Ματίνα.

Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Ντέμι, μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο μετά από καιρό που έστειλε μήνυμα από την Αυστρία. Λόγω δουλειάς, λέει ο φίλος ο Γιώργος, σας άκουγα ή άκουγα μετά τα ρεπορτάζ που ανεβαίνουν στο κανάλι μου και στο YouTube. Και δεν μπορούσα να στείλω. Πάντως, Γιώργο, μου πήρες απουσία. Τώρα δεν ξέρω με τον κηδεμόνα σου να δικαιολογηθούν οι απουσίες. Να είσαι καλά πάντως.

Για το φίλο που ρωτάει εδώ, πόσες θέσεις θα έχει το νέο, νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εγώ μαθαίνω γύρω στους 54.000, φίλε. Ανεβαίνει πολύ δηλαδή σε σχέση με αυτό που είναι τώρα, έτσι. 32 είναι, αν δεν κάνω λάθος.

Να σας πω ένα ευχάριστο. Είμαστε στο 35ο λεπτό και η εθνική μας άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία με τον Μύθο στο 32ο λεπτό. Προηγείται λοιπόν με

0: το 40 λεπτό. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον Χρήστο Παπανικολάου. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
2: Πολύ καλησπέρα Σάκη μου και Σάκη σε όλους τους φίλους. Αν ακούγομαι κάπως περίεργα, να με συγχωρείτε.
0: Ναι.
2: Είμαι μείον ένα δόντι από χθες, οπότε ταλαιπωρούμε λίγο.
0: Άμα είσαι μείον ένα δόντι ρε φίλε, έχεις ναι. Δίκιο τότε.
2: Έχω ένα δίκιο, το έχω ναι. Να με συγχωρείτε έτσι άμα ακούγομαι κάπως περίεργα.
0: Όχι, καλά ακούγες. Να σου κάνω μια πρόταση.
2: Να γίνω σαν το Γεωργιού, να τα ξυλώσω όλα.
0: Αυτή ήταν η δεύτερη.
2: Α, ωραία, για πες την πρώτη.
0: Μπορείς να βάλεις ένα χρυσό δόντι. Για να ξέρεις γιατί, επειδή είσαι πολύ καλό παιδί, να ναι. Αναβαθμιστείς και να σε λέμε αυτό το παιδί είναι χρυσό παιδί. Και μπράβο μου που το είπα.
2: Θα το σκεφτώ, Σάκη. Πολύτιμη συμβουλή αυτή, θα την κρατήσω ψηλά.
0: Έτσι, μπράβο, φίλε. Πάντα τα καλύτερα, πάντα τα καλύτερα.
2: Να είμαστε καλά όλοι, όλος ο κόσμος.
0: Εννοείται ρε φίλε, υγεία είναι πάνω απ' όλα τώρα, πέρα από την
2: έτσι,
0: πλάκα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πριν πάμε στα αγωνιστικά, θέλω να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος με Ολυμπιακό, Αστέρα, Τρόμητο, Παναθηναϊκό για την κεντρική διαχείριση. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό και μετά να πάμε και στα αγωνιστικά.
2: Πριν πάμε σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνημα ό,τι θες εσύ, ναι, ό,τι θες.
2: Γιατί το θεωρώ πραγματικά ανάγκη, αν και τα είπαμε και το μεσημέρι με τον Γιώργο, νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε ξανά. Μιλάω για τη θύελλα αντιδράσεων και γενικότερα τη συζήτηση που έχει σηκώσει τα τελευταία 24 ώρα. Η αλλαγή της ώρας του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, θα μου πεις τώρα, μάλλον είχαμε πέσει την είδηση εδώ και κάποιες μέρες. Δεν είναι κάτι που νέο. Μιλάω για την αλλαγή που ο Παναθηναϊκός πλέον θα παίζει τα παιχνίδια 5,5 ώρα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 24 ώρα έχει σηκωθεί έτσι ένα κλίμα το οποίο φημολογούν κάποιοι ότι κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι ότι με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός από αυτόν τον τρόπο, από αυτή την αλλαγή με συγχωρείς, ναι. Θα ωφεληθεί.
0: Πώς.
2: Δηλαδή από την ώρα των ναι. Παιχνιδιών.
0: Ναι, για πες μου πώς θα γίνει αυτό.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις, είτε 5 παίξεις, είτε 7 παίξεις, θα παίξεις το παιχνίδι. Πώς θα οφείλεσαι, δεν το ειλικρινά το καταλαβαίνω, γιατί και...
2: Υπάρχει σοβαρή έλλειψη λογικής στη συγκεκριμένη συζήτηση. Το θεωρώ περίεργο που την κάνουμε, αλλά από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή στο διάλογο αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει και εμείς από κάποιο τρόπο να απαντήσουμε. Εγώ να πω το εξής. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο με σκοπό, ξαναλέω, να μπορέσει να γεμίσει το ΆΚΑ, ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι έδρα, κακά τα ψέματα, ένα γήπεδο το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να το αισθανθεί σε έδρα, πρέπει να γεμίσει και το αισθανθεί σε έδρα. Εν πάση περιπτώσει, για αυτή την τελευταία σεζόν που θα παίξει εκεί ο Παναθηναϊκός μέχρι να ετοιμαστεί το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, αποφάσισε να προχωρήσει αυτή την αλλαγή, καθώς είχε το δικαίωμα, με αφορμή να μπορούν να έρχονται οι περισσότερο οικογένειες με παιδάκια και άτομα από την επαρχία, έτσι ώστε να μπορούν Κυριακή, Δευτέρα, η επόμενη μέρα, να γυρνούν νωρίς στο σπίτι τους με σκοπό την επόμενη μέρα, την Δευτέρα, να μπουν ξανά στην διαδικασία της καθημερινότητάς τους. Τώρα, τι χάνει από αυτό.
0: Να σου πω, να βάλω με μια ανωτελία, να πω κάτι, να προσθέσω πάνω σε αυτό που

0: λες, να ξέρουν, το ξέρουν φαντάζομαι οι φίλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι τις ώρες δεν τις βγάζει καμία ομάδα, τις βγάζουν οι πάροχοι, τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν τα δικαιώματα.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Α, ωραία, ωραία. Να το πούμε αυτό για τους φίλους που μας ακούνε, γιατί δεν είναι μια απόφαση που παίρνει μια ΠΑΕ. Και έχουμε πει εμείς εδώ στην εκπομπή, κατά καιρούς και τώρα και μεσένα και με τον Λάμπρο νωρίτερα, ότι βλέπουμε πολλές φορές να πέφτουν την ίδια ώρα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και κάποιος φίλαθλος, όχι ο παδός, που θέλει να δει και έναν άλλο αγώνα, μην μπορεί να τον δει. Λοιπόν, με γνώμονα, λοιπόν, το καλύτερο για τα κανάλια, γιατί αυτοί τροφοδοτούν με χρήμα τις ομάδες, βγαίνει και το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τις ώρες. Γι' αυτό το αναφέρω, φίλε.
1: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και να πω λοιπόν, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες πολύ στο Θασάκι μου, ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα αυτής της αλλαγής, διότι πλέον τα δικαιώματά του έχουν περάσει στην νέα πλατφόρμα του Sport FM TV, όπου η ιδιοκτήτης είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Όπου
0: μπράβο, δεν έγινε κάτι παράνομο.
1: Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο. Πολύ φυσιολογικά, από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα, επειδή είναι δική του πλατφόρμα, μπορεί να την αλλάξει. Τι χάνει όμως τώρα, γιατί στη ζωή, για κάθε τι που κερδίζεις, κάτι άλλο χάνεις. Χάνει το prime time. Τη ζώνη δηλαδή, αυτή η οποία μπορεί ο περισσότερος κόσμος, φίλαθλος κόσμος, είτε του Παναθηναϊκού είτε άλλης ομάδας που θέλει να παρακολουθήσει, να το δει. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι έχουν σχολές από τις δουλειές τους, είναι στην ασφάλεια του σπιτιού τους και μπορούν να καθίσουν να παρακολουθήσουν την τηλεόραση ό,τι αγαπά ο καθένας. Αυτό το χάνει, έτσι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να παρακολουθήσει, για τον χύψη λόγο θα πω εγώ. Λοιπόν, τώρα για τις άλλες ομάδες, το γεγονός είναι ένα. Εάν κάποια ομάδα, ας πούμε για τον Big Four, είτε αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, είτε αυτή είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θεωρεί ότι αυτή η κίνηση τους αρέσει και θέλουν να την ακολουθήσουν, από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσουν με τον πάροχο, όπου στην προηγουμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι η Magenta TV, πρώην Κοσμοτέ, όπου εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν
0: πλέον. Και είναι ομάδες. Για τα λέμε όλα.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να απευθυνθούν εκεί, εάν και εφόσον θέλουν να αλλάξουν την ώρα. Τώρα, να σηκώνεται κουβέντα για το αν ο Παναθηναϊκός θα ευνοηθεί, επειδή πήγε ένα μάτς από τις 7.30-5.30, νομίζω ότι πραγματικά η
0: ταινιά... Ναι, δεν μας λένε ο τρόπος που θα ευνοηθεί, δηλαδή αυτό δεν
1: καταλαβαίνω. Δεν είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, δυστυχώς, λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν θες να πεις κάτι απλά για να το πεις, μιλάς χωρίς να λες τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρό επιχείρημα το οποίο να έρχεται να συγκρουστεί με την αλλαγή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Τώρα μιλάμε πραγματικά για γελιότητες και στεναχωριέμαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ωφέλιμο για κανένα να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους τέτοιους, ας πούμε, για να ρίξουμε λάθος σε μια προσπάθεια αλλαγής. Δηλαδή είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει κόσμο στο γήπεδο, είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να στοχεύσει οικογένειες και παιδιά, είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά από την επαρχία που μέχρι πρώτης δεν την είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσει την ομάδα και να πάνε στο γήπεδο. Και φυσικά δεν είναι η προτεραιότητα σε αυτούς, ορθά για μένα το κάνει, γιατί ναι, ναι. Οι φίλοι που πηγαίνουν στο γήπεδο να υποστηρίξουν από κοντά, τι να κάνουμε τώρα. Από τον φιλάθλο που δεν του αφαιρώ την ιδιότητα του φιλάθλου που θα δει το μάτι από την τηλεόραση, αλλά είναι διαφορετικά ρεσάκι. Να πας να δεις το παιχνίδι από κοντά, να υποστηρίξει την ομάδα, να φωνάξεις, να παθιαστείς.
0: Ναι, άλλο πράγμα το γήπεδο, άλλο πράγμα την τηλεόραση, βέβαια.
1: Βεβαίως. Οπότε ήθελα να κάνω έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για να το κλείσουμε κιόλα επειδή το συζητήσαμε και το μεσημέρι, γιατί δεν θέλω να αναλυθούμε και δεύτερη ημέρα να το συζητάμε. Εκτός αν τι να σου πω, το κάνουμε πρώτο θέμα που δεν νομίζω, γιατί εντάξει, ξαναλέω, δεν υπάρχουν και επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτό το διάλογο, έτσι.
0: Ημίχρονο η εθνική μας προηγείται με 0-1. Λοιπόν, να πάμε και στα ολοκληρώσεις με αυτό.
1: Ωραία,
0: να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι εβδομάδα ντέρμπι, έτσι δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει 5 στα 5, σκοράρει 2,4 γκολ ανά παιχνίδι, έχει εντυπωσιακούς αριθμούς. Καλά είναι αυτά, η μπάλα κάτω. Mm-hmm. Πώς θα εμφανιστεί το ζητούμενο, πώς θα εμφανιστεί στο ντέρμπι μετά από τη διακοπή. Πάντως η προετοιμασία έχει ξεκινήσει στο Γιώργος Καλαφάτης γι' αυτό, έτσι, για το ντέρμπι.
1: Έτσι, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Τώρα το πώς θα εμφανιστεί. Όπως λέγαμε και χθες, ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές. Έχει τη δυνατότητα τόσο να αλλάξει το σύστημα, είτε σε ένα 4-4-2, είτε σε ένα 4-2-3-1, είτε ακόμα και σε ένα 4-3-3. Υπάρχει ευελιξία από τον Τζέικομπ Νίστρουπ με το υπάρχον υλικό. Τώρα σίγουρα θα πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να φανεί ότι το πιάνει το πράγμα από εκεί που το άφησε πριν τη διακοπή, καθώς μέχρι και τη διακοπή όλο το σύστημα λειτουργούσε καλά. Όμως μετά τη διακοπή πρέπει ο Νίστρουπ πραγματικά να να βρει τον τρόπο οι παίκτες του να φανούν ετοιμότατοι, να εκμεταλλευτούν θετικά αυτή τη διακοπή, δηλαδή προς όφελός τους, δηλαδή ότι γέμισαν μπαταρίες τουλάχιστον τα παιδιά που έμειναν πίσω. Δεν μιλάω για τη διεθνή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι δούλεψε με αρκετούς βασικούς. Δηλαδή, βλέπετε Φράι, Κάγκουα. Αρκετούς βασικούς δούλεψε αυτές τις ημέρες και φυσικά τον Γκάζι θα τον πατήσει από αύριο που σιγά σιγά θα έρχονται και οι διεθνείς. Βέβαια με απόν το Λιβάη Γκαρσία, έτσι, επιστρέφει όμως ο Ταμπόρδα.
1: Επιστρέφει ο Ταμπόρδα, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχασε έναν παίκτη, κέρδισε έναν άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ταμπόρδα θα είναι διαθέσιμος. Ο Λιβάη Γκαρσία, όπως είπαμε και χθες, με τον τραυματισμό του από 2-3 εβδομάδες, συνήθως ξαναλέω, προσοχή, αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να αφήσουν να ποδοσφαιριστεί εκτός. Τώρα, από το ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει και από την ΠΑΕ είναι ότι θα ακολουθήσει ένα πολύ συντηρητικό πρόγραμμα, θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα και θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος επειδή έχει και ένα ιστορικό τραυματισμό, νομίζω ότι είναι και κάπως, θα το έλεγα, θετικό αυτό, από την άποψη ότι πλέον έχει μάθει καλύτερα το σώμα του και πώς να διαχειρίζεται τέτοιου είδους τραυματισμούς. Απ' την άλλη, το κακό είναι ότι συμβαίνουν συχνά και τον αφήνουν εκτός μάχης.
0: Πάντως, τώρα, με τα Μπόρδα έχει επιστρέψει κανονικά. Δηλαδή, η δεύτερη μέρα προπονήθηκε σήμερα σε φούλου ρυθμούς από την
1: Ναι, στο 100%. Στο 100%,
0: ναι, καλό είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι καλό.
0: Και επιστρέφει και ο Κοντούρης σιγά-σιγά.
1: Και ο Κοντούρης, σωστά. Και νομίζω ότι ειδικά για τον Ταμπόρδα είναι πολύ σημαντικό για τον Ιστορ, γιατί επιστρέφει ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ήταν στην καλύτερη φόρμα. Νομίζω ήταν ο κορυφαίος όλων σε αυτό το πρώτο μέρος του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές. Και νομίζω ότι και με την προϊστορία, με το περσινό γκολ στο Καραϊσκάκη και την ψυχολογία που πήρε από τότε και γενικά, νομίζω ότι η ψυχή που βγάζει στο γήπεδο δίνει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που έχει κάνει ρεκόρ και έχει επιστρέψει 100%, νομίζω πολύ δύσκολο θα βγει από την εντεκάδα. Οπότε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι μάλλον ο παίκτης κλειδί, εάν πούμε ότι πάμε σε ένα 4-4-2, στο πλάι του Αντρέα Τετέι. Από τη στιγμή που, αν ξαναλέω, ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι έτοιμος να παίξει, που λογικά δεν θα είναι. Σίριλ Ντέσσερς είναι μια επιλογή, βεβαίως, έτσι. Τώρα, με κάποια αλλαγή σχηματισμού, βεβαίως, πάλι απ' την άλλη, μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το σύστημα και να χωρέσει ένα παραπάνω χαφ και να παίξει με ένα σεντερφόρ. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, γεμίζει και το ρόστερ. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πλέον δεν είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει Κρίστιανσεν που έχει μπει και αυτός κανονικά για τις Πέμπτες. Και φυσικά υπάρχει και ο Σαλάχ Εντίν για τις Κυριακές. Ο οποίος πήγε και στην εθνική του και πήρε λεπτά συμμετοχής σε ένα μάτς λιγότερα. Σε ένα μάτς, νομίζω, ξεκίνησε ως βασικός. Οπότε, γιατί είχε να παίξει αρκετό καιρό, κανένα δίμηνο, να παίξει επίσημο παιχνίδι με τη Ρώμη. Γιατί δεν υπολογιζόταν, γι' αυτό το λέω.
1: Ισχύει, έπαιξε τώρα με τον Παναθηναϊκό, αλλά αρχικά το έθεσε πολύ ωραία. Γιατί ο ένας είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ο άλλος δεν είναι. Οπότε ο ένας σημαντεύει τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ενώ ο άλλος και αυτά της Ευρώπης μαζί με τα υπόλοιπα. Ναι, είναι πραγματικότητα και είναι και τρομερό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, η θέση που υπέφερε στην αρχή της σεζόν ήταν το αριστερό μπακ, που μετά τον Κυριακόπουλο δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Ήταν μόνος του.
1: Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα και σαν στο αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις επιλογές, δηλαδή τις περισσότερες ίσως από κάθε άλλη θέση. Είναι full γεμάτη. Τρεις παίκτες για μία θέση. Είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τριών. Με τον Κυριακόπουλο, με την αξία του, νομίζω, να έχει κερδίσει αυτή τη θέση στη βασική εντεκάδα. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτης που έπαιζε επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Να το πούμε αυτό, ότι ο Κυριακόπουλος μπορεί να μην υπήρχε άλλος πίσω του να νιώθει τον ανταγωνισμό, όμως σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα έπαιρνε το 100% και νομίζω ότι άξια είχε τη θέση αυτή στα αριστερά. Εντάξει, σίγουρα μετά από τα λάθη του και τις όποιες αδυναμίες του, όπως όλοι, αλλά νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε ο Κυριακόπουλος. Και να δούμε τώρα το πολύ μεγάλο στοίχημα, ακούει το όνομα Κρίστιανσεν, να δούμε αυτό το παιδί που τόσο πολύ επέμεινε ο Νίστου για την απόκτησή του, έστω με τη μορφή δανεισμού, κάτι το οποίο το επέλεξε ο Στέφανος Κοτσόλης για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να το χειριστεί όπως θέλει το καλοκαίρι. Να δούμε πλέον αν μπορεί αυτό το παιδί να κάνει ένα restart και να δείξει αυτά τα στοιχεία που τόσο πολύ έκαναν τον Ιστούτ να τον θέλει στον Παναθηναϊκό.
0: Και πρόσεξε, και ένα πρόβλημα που θα έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω σωστή λέξη, ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, ο Κρίστιανσεν, κάπου 500.000 ενίκιο κόστησε, αλλά όμως έχει οψιόν γύρω στα 4 εκατομμύρια. Επίσης, και για τον Μαροκινό υπάρχει οψιόν αγοράς, όχι υπάρχει οψιόν αγοράς, αν θέλει να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει κάποια χρήματα, έτσι, και σε αυτόν. Μιλάμε για δύο αριστερά μπακ. Θα δούμε, είναι νωρίς να πούμε από τώρα, το τι θα αποφασίσει ο Νίστρουπ και τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ιδανικοί, γιατί αν τα βάλεις κάτω μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό για Λιβάη Γκαρσία με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι. Αυτά όμως είναι σε δεύτερο χρόνο που θα αποσχολήσει τον Παναθηναϊκό αργότερα.
1: Πάντως, αν θες να πω μόνο κάτι σε αυτό, για να μην φύγεις από αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό. Θα σου πω κάτι τώρα που μιλάμε, που είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, και ξέρω ότι ο Κρίστιανσεν καλά-καλά δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει.
0: Βέβαια, δεν τον έχουμε δει επίσημα.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εάν ο Κρίστιανσεν καταφέρει να κάνει το restart και είναι και φτάσει ίσως το 80% αυτό που μπορεί να κάνει φέτος, θα είναι ο μπακ που θα αποκτηθεί το καλοκαίρι.
0: Και αν δούμε να βγάζει μάτια ο Σαλάχ Εντίν, τι κάνουμε?
1: Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι ο Νίστρουπ αυτό
0: θα
1: που
0: προτιμήσει, αυτό
1: θέλει, θα προτιμήσει, πιστεύω θα προτιμήσει τον Νίστρουπ, που είναι δική του επιλογή 100%.
0: Καλά, αυτό ναι, το ξέρω.
1: Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: Παίρνοντας και ένα μικρό ρίσκο.
1: Μικρό έως και μεγάλο θα έλεγα, γιατί στην αρχή της σεζόν δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Κυριακόπουλο πριν έρθει ο Σαλάχ Εντίν.
0: Όχι, ενώ μικρό ρίσκο δεν παντρεύτηκε
1: τον δανεισμό.
0: Ναι, γιατί δεν τον παντρεύτηκε και έχει βάλει να πάρει και κάποια παιχνίδια από 45 λεπτά και πάνω, έτσι.
1: Αυτό πιστεύω και στον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε όλες τις μεταγραφές πέτυχε ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, ένα άλλο θέμα που είναι, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι ο Ουναΐ, ο οποίος θεωρώ ότι είναι επιβαρημένος και από τα ταξίδια, αλλά και από τα λεπτά συμμετοχής, γιατί έχει παίξει αρκετά λεπτά συμμετοχής με την εθνική του Μαρόκου, αλλά τον είδαμε σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι βοήθησε τον παίκτη για να πάρει ρυθμό, αλλά θα δούμε κατά πόσο είναι κουρασμένος και πώς θα διαχειριστεί το παίκτη ο Νίστρουπ.
1: 100%. Να πούμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο σου, για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την εταιρεία την Allianz, με την ασφαλιστική αυτή εταιρεία. Μιλάμε για ένα τεράστιο deal, τώρα συμφωνία επίπεδου Bayern και Juventus, όπου...
0: Άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Άλλο επίπεδο. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να φεύγει σιγά-σιγά από τα σύνορα της Ελλάδας.
0: Αυτό είναι στην elite, φίλε, και το λες αυτό. Για πες και για ποιες ομάδες έχουν κάνει συμφωνία.
1: Η Bayern, η Juventus και άλλες ακόμα. Και
0: μεγάλες ομάδες.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η χρήση του ονόματος του γηπέδου, όπως έγινε και με το γήπεδο Τσέκ για παράδειγμα, όπου εκεί μια εταιρεία όπως είναι η Allianz θα μπορούσε κάλλιστα να μπει και να δώσει ένα πολύ πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο Παναθηναϊκό για να γίνει το Allianz Stadium, για παράδειγμα, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Παράλληλα, ξαναλέω, και με το ιστορικό όνομα που θα πάρει, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, έχουν πέσει κάποια ονόματα στο τραπέζι, όπως και αυτό του μήνυμα μάζου που προείπα, αλλά αξίζει πάρα πολύ πραγματικά να το δούμε, ναι, λίγο πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία.
0: Βλέπεις λοιπόν τα ωφέλη όταν έχεις το δικό σου σπίτι?
1: Ήδη έχουν αρχίσει, ακόμα δεν το έχεις.
0: Πρόσεξε,
1: ήδη έχουν
0: αρχίσει. Εννοείται, είναι μπροστά. Έλεγε κάποτε ο φίλος μου Τσαλίκης, τα καλύτερα έρχονται.
1: Σωστός ο Τσαλίκης.
0: Πάντα σωστός. Αναμένουμε και το διαιτητή, φίλε. Γιατί θέλουν να βάλουν και Έλληνες διαιτητές. Έχουν παίξει ήδη Έλληνες σε κάποια μεγάλα μάτς και στα, ναι, κύπελα. Να δούμε ποιος θα είναι και ο διαιτητής. Που από τώρα το λέω εγώ, μακάρι να περάσει απαρατήρητος. Να είναι ένα όμορφο παλικάρι.
1: Να μην μάθουμε το όνομά του. Να
0: μην θυμόμαστε καν πώς τον λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και ένας διαιτητής δείχνει επιτυχημένο μετά πάει από ένα μάτς. Έτσι δείχνει την επιτυχία του, αν δεν γνωρίζει κανένας ποιος ήταν.
0: Λοιπόν, σαν πετυχημένος ρεπόρτερ, θα πρέπει να σε αφήσω. Εσύ, όχι έτσι. Εγώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
1: Καλό βράδυ, Σάκη μου, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους σου.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Ηρακλή, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Οπότε, όπως είπε και ο φίλος μου Αλέξανδρος από τον Πειραιά, έχουμε και έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, και θα επιστρέψω.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για τα προκριματικά του γύρω κάτω των 21 στο ημίχρονο Βόρειο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: Στην Αρίνα επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει οπαδός της ομάδας. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν Ντεσπότοφ, Γκίγκο Κώστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, η Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίσαρτς. Αγωνία επικράτησε στους κίτρινους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στις προπονήσεις του Όφη μετά τους αγώνες με την Εθνική, επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτός παραμένει λόγω νέων ενοχλήσεων ο Κύπριος στόπερ Χρήστος Ιέλης. Απορρίφθηκε πανψηφία από τους μετόχους της EuroLeague η πρόταση του NBA για εξαγορά της Λίγκας έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς προσφορά κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο να καταβάλουν χρήματα για franchise. Εγκρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 από την επόμενη σεζόν, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν αυξημένες πιθανότητες να εισέλθουν στη Λίγκα. Δεν έδωσε το παρόν στη συνεδρία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμο. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ Ιφάλ και Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Ανδρέα Τρινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοτιεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ. Τζαμπολς 8.30 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Για την πρεμιέρα του BCL, στη δεύτερη περίοδο, Περιστέρι Μπάμπερκ 32-27.

0: για το FIBA Europe Cup στο ημίχρονο Μύκονος Νεύτη Μπακού 34-40. Και αυτή την ώρα ο Ηρακλής φιλοξενείται από την MZT Σκοπίων. Για τον πρώτο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν στα ποδητήρια, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό θα αγωνίζεται από τη φετινή σεζόν η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία αποχωρεί από το Αλεξάνδαρ Νίκολη στο Βελιγράδι. 3.000 θέσεις θα διατίθεται για τους φίλους της ομάδας του Όντετ Κάτας, ενώ 1.500 εισιτήρια θα παίρνουν οι Κύπροι φίλαθλοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

6 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη που ζώνει στο μικρόφωνο, το Θανάση Πυρόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή, αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Στο 50 λεπτό μπήκαμε, εξακολουθεί να προηγείται η εθνική μας. Άντερ 21, Βόρεια Ιρλανδία, Εθνική Ελλάδας 0-1. Με το κόλ του Μύθου στο 32 λεπτό.

0: 9 λεπτά είμαστε μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Τώρα θα πάμε στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς
0: καλά,
2: είστε?
0: Εσύ πώς είσαι, τι λέει η Θεσσαλονίκη, όλα καλά?
2: Όλα καλά στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω η Θεσσαλονίκη τώρα πλέον προσπαθεί να αλλάξει mood και να ξεφύγει λίγο από το mood της εθνικής ομάδας που είχε δημιουργηθεί.
0: Σωστό.
2: Και να μπει σιγά σιγά στους ρυθμούς συλλόγων και επιστροφή στο πρωτάθλημα. Γιατί ξεκινάει και αυτό, οπότε το είχαμε ξεσυνηθίσει, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η διακοπή χωρίς.
0: Ναι, τρεις εβδομάδες, δεν το λες και λίγο?
2: Δεν το λες λίγο, και ειδικότερα όταν έχεις να βγάλεις κάθε μέρα ρεπορτάζ, είναι μια δύσκολη, και μετά από κάποια στιγμή γίνεται και επίπονη διαδικασία.
0: Κοίτα, αν ήταν τέσσερις εβδομάδες, η επόμενη εβδομάδα θα βγάζαμε καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
2: Εύκολα.
0: Εύκολα, το ξέρω.
2: Εύκολα.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με Ντεσπότοφ που νομίζω επέστρεψε, νομίζω για πρώτη φορά φέτος,
2: Είναι αλήθεια ότι επέστρεψε για πρώτη φορά φέτος. Βασικά το ευχάριστο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι κατάφερε να βάλει το ποδοσφαιρικό παπούτσι. Γιατί η εγχείρηση που έκανε είναι στο πόδι, και μέχρι πρώτη δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι γιατί το ενοχλούσε. Το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει την συγκεκριμένη, να φορέσει το παπούτσι και να κάνει προπόνηση και να προπονηθεί μαζί με τους υπόλοιπους είναι πάρα πολύ θετικό. Okay, δεν βιάζονται στον ΠΑΟΚ, δεν θέλουν να τον πιέσουν περισσότερο, αλλά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η εξέλιξη είναι κάτι που τους χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι μετράει αντίστροφη και για την επιστροφή του, και όπως είχαμε πει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει κυκλώσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με την Καλαμάτα για την επιστροφή και του Ντεσπότοφ και του Κώστα και του Γιαννούλη και του Λιστόντο. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε να παίξει από την περσινή σεζόν, οι άλλοι τρεις είναι λίγο τους έχουμε δει φέτος. Οπότε είναι θετικό το γεγονός ότι επιστρέφουν σιγά σιγά, ενσωματώνονται στις προπονήσεις, και ουσιαστικά ο Αλέσιο Λύση θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει για πρώτη φορά χωρίς να έχει τραυματίες, με όλο το ρόστερ συγκληρωμένο πλέον, χωρίς να μπαίνει σε μια διαδικασία προς αφαιρέσεων, και να παίξει στο παιχνίδι με την Καλαμάτα που είναι την Δευτέρα. Και φυσικά, εφόσον επανέλθει και αρχίζει και παίρνει τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στον Ντεσπότοφ, νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε να ξεκινάνε και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του. Κάτι που το είχαμε πει και από τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι μέσα στην λίστα με τις προτεραιότητες του ΠΑΟΚ για την ανανέωση συμβολαίου. Αλλά νομίζω ότι περιμένουν στον ΠΑΟΚ να τον δουν να αγωνίζεται και στη συνέχεια να κάθουν στο ίδιο τραπέζι για να συμφωνήσουν την ανανέωση του συμβολαίου του.
0: Ναι, ήταν αρκετό καιρό έξω ο Ντεσπότοφ, και με τους άλλους τραυματίες, Γιαννούλης, Ελουστόντο, Κώστα, τι γίνεται?
2: Οι συγκεκριμένοι τρεις μετράνε και αυτοί αντίστροφα. Πήραν μέρος μέρος στην προπόνηση σήμερα. Νομίζω ότι είναι σταδιακά ότι θα μπουν κανονικά στην προπόνηση. Νομίζω ότι, όπως είπαμε και για τον Ντεσπότοφ, δεν πιέζουν καταστάσεις και δεν χρειάζεται να πιέζουν καταστάσεις από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ παίζει την Δευτέρα, υπάρχει λίγο χρόνος για αυτή η επιστροφή και να αργήσει και μια μέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι για την Καλαμάτα θα είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Και κάτι άλλο τώρα. Ανανέωσε ο Τσιφσής, το είπαμε χθες. Με Μιχαηλίδη τι γίνεται, αλλά και με Ζίβκοβιτς που ακολουθεί?
2: Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μια απόσταση. Είχε κατατεθεί μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε από την πλευρά του παίκτη. Υπήρχε μια μεγάλη απόσταση, με τον ποδοσφαιριστή να τονίζει και να λέει πως μπορώ να βγω πολύ περισσότερα χρήματα από αυτό το οποίο μου προτείνεται. Κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να παρέμβει ο Ιβάν Σαββίδης και να ζητήσει από τους συνεργάτες του να τελειώσει το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες και όσο το συντομότερο γίνεται, και να μην καταλήξουμε σε σύριαλ. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, αργά ή γρήγορα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, όπου έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές συζητήσεις, προφανώς οι συζητήσεις αφορούν ξεκάθαρα το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό σκέλος των συμφωνιών, των νέων συμφωνιών που υπάρχουν, καθώς σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει ικανοποίηση και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών αλλά και από την πλευρά της ομάδας, και στην διάρκεια των συμβολέων δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, με προτεραιότητα τον Μιχαηλίδη που έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο οι επαφές, θα ακολουθήσει και η περίπτωση του Αντρίγια. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, έχω την αίσθηση ότι άργησε λίγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, γιατί φέτος γενικά αργεί ο ΠΑΟΚ.
2: Γενικότερα αργεί, ναι. Αλλά κυρίως όσον αφορά τις ανανέωσεις συμβολέων, άργησε γιατί χάνει την διαπραγματευτική του ισχύ. Άλλο είναι το να τελειώνει σε 2-3 μήνες το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή και να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω και μπορώ να υπογράψω που θέλω μετά, χωρίς να πάρεις φράγκο. Και άλλο είναι να υπάρχει ένα χρόνο συμβόλαιο που είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Τώρα, ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη σε ρωτάει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πέλκας είναι για το 10. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο plan B με κάποιον άλλο παίκτη, ή θα πάει με διάταξη με 2 οκτάρια ο Λύση.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και ένα σύστημα 4-3-3 από τον Λύση. Mm-hmm. Ουσιαστικά, γιατί έχει μαζί σου πάρα πολλά οκτάρια και του λείπουν τα εξάρια.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει σε αυτή την λογική. Αλλά τη δεδομένη σπανική στιγμή, η βάση που ξεκίνησε μέχρι στιγμής είναι το 4-2-3-1. Φυσικά με δεκάρι τον Πέλκα, ο οποίος είναι ο βασικός στη δεδομένη χρονική στιγμή, και από εκεί πέρα με αλχημίες και με παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στο 10. Να πούμε ότι στη θέση 10 μπορούν να αγωνιστούν και τους έχουμε δει στην πορεία αυτή από την αρχή του καλοκαιριού: ο Καμαρά, ο Ούγκρισιτς, ο Τάισον μπορεί να παίξει και μπορούν να εναλλαχθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι και ο Ζαφίρης μπορεί να παίξει, δεν παίξει με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει με τη Σλάβια όπου ήταν προηγουμένως, και ο Ζήφκοβιτς έχει παίξει τα παλιότερα χρόνια, κυρίως με Γκαρσία έχει δοκιμαστεί στην θέση 10. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την θέση 10, αλλά νομίζω ότι το σημείο αναφοράς είναι ο Πέλκας, και μετά θα εναλλάσσει ανάλογα το ποιον θέλει, είτε τον Ούγκρισιτς, είτε τον Καμαρά, είτε και τον Τάισον, ανάλογα.
0: Να πούμε καλή επιτυχία στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, 8.30 τζάμπολ απέναντι στην Μπόσνα. Για το ευρωπαϊκό αυτό μάτς, δεν ξέρω αν έχεις δύο λόγια γι' αυτό, και να κλείσουμε.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ πάει με στόχο το 2-2. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μπαίνει με όνειρα και φιλοδοξίες, καθώς θέλει να διεκδικήσει την συγκεκριμένη διοργάνωση. Να πούμε πως εκτός αποστολής είναι ο Μπαζίνας και ο Μουρούγι. Είναι κανονικά στην αποστολή, αλλά ακολουθεί κανονικά την ομάδα, αλλά δεν είναι στην αποστολή. Νομίζω ότι συνέντευξε και η τηλεόραση στα πλεπλάνο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πάει προφανώς με στόχο την νίκη. Σίγουρα κουρασμένος, το έδειξε και στην εικόνα ότι ήταν κουρασμένος. Δεν ξέρω τώρα το πώς θα αντιδράσει σε αυτό το παιχνίδι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να καταφέρει να πάρει την νίκη, όπως και αν την πάρει.
0: Ακριβώς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Φίλες, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
2: Καλή συνέχεια. Τσαό.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στον Ηρακλή. Πάμε στον Θωμά Καλέση να μας πει ό,τι υπάρχει από τον Κυραιό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Θωμά, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
0: Όλα καλά φίλε. Τι λέει η ομάδα? Έχουμε μπει βέβαια τώρα στην τελική ευθεία για, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
2: Έτσι ακριβώς. Το παιχνίδι την Κυριακή με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο και επίσημα πλέον και με τη Βούλα, και έχει περάσει και όλους τους ελέγχους και είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για αυτή την αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής για έναν Ηρακλή που μοιάζει τώρα να ξεκινάει το πρωτάθλημα, καθώς ξεκίνησε γρήγορα έτσι την προετοιμασία του, γρήγορα την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων 17 Αυγούστου, θυμίζω, το πρώτο μάτς Κυπέλλου, και στη συνέχεια την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν προλάβε να δεχθεί ως ομάδα. Τώρα σε αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων είχε την ευκαιρία ο Βάλτερ Ματσάρη να δέσει την ομάδα του, τουλάχιστον αυτό είχε ζητήσει ως χρονικό περιθώριο για να παρουσιάσει την εικόνα που ίδιος θέλει για το σύνολο που έχει στη διάθεσή του. Ο μοναδικός που απουσιάζει, όπως έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, είναι ο Ιωάννη Ρος, ο οποίος θα πάρει μέρος στο τελευταίο φιλικό του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ο Γιωάν Ρος, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Μπενίν σε αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Αργεντινού Μέσου. Και από εκεί και πέρα...
0: Τυχερός είναι πάντως, έτσι, ιστορικό το παιχνίδι.
2: Τυχερός είναι, ναι. Σήμερα υπήρξε και μια σχετική ανάρτηση για το πόσο τυχερός είναι από την ΠΑΕ Ηρακλής και του ευχήθηκε και καλή επιτυχία στο φιλικό, στο οποίο λογικά θα παίξει 90 λεπτά, δηλαδή είναι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Μπενίν. Οπότε θεωρείται ότι ο Ρος θα έχει ένα γεμάτο 90 λεπτό πριν, όχι μόνο αυτό, και τα προηγούμενα βασικά που έπαιξε για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικα. Θα είναι σε φουλ ρυθμούς, δηλαδή, με την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Ίσως λίγο οι μετακινήσεις να τον έχουν ταλαιπωρήσει.
0: Ναι, εντάξει, μια κούραση θα την έχει τώρα η αλήθεια.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια, ναι. Αλλά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει ακόμη. Παίζουν στη θέση του Ρος, όπως Λάουρτσεν, που είναι επίσης Δανός, ήρθε με πολύ καλές περγαμηνές και με γεμάτες σεζόν τις προηγούμενες με την Πρόντι. Θα δούμε και ίσως και νέα πρόσωπα σε ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, τόσο με τον Μπάρθλας, ο οποίος είναι επίσης πανέτοιμος, όπως και ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε στην εκπνοή σχεδόν της μεταγραφικής περίοδου. Επίσης να πούμε ότι τα εισιτήρια έχουν τεθεί προς διάθεση των οπαδών του Ηρακλή για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Αλλά έχει ξεσηκωθεί ταυτόχρονα και μια συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική της ΠΑΕ Ηρακλής σε σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται εισιτήρια. Περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένα φέτος, λόγω του ότι ήταν αυξημένο και το εισιτήριο διαρκείας.
0: Βέβαια, σε όλες τις ομάδες αυτά τα παράπονα υπάρχουν από τους φίλους και έχουν δίκιο ο κόσμος. Είναι δύσκολες οι εποχές.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές. Το εισιτήριο λοιπόν κοστίζει 30 ευρώ για το πέταλο. Συγχωρείτε. Μια έτσι ακριβή συνθήκη, αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και το πιο εμπορικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Επίσης, οι εποχές είναι δύσκολες, μαθαίνουμε τι γίνεται σε ένα γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, όπως με τα καύσιμα, γενικότερα με την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Γιατί για να πάει ένας στο γήπεδο, δεν θα πάει μόνος του. Αν πάει με τη γυναίκα του ή να πάει με το παιδί του, βάλε τα καύσιμα ή βενζίνη ανάλογα που μένει ο καθένας, βάλε να πάρει κάτι να φάει, βάλε το εισιτήριο. Δηλαδή συγκεντρώνεται ένα καλό ποσό που για τις οικογένειες πλέον είναι ένα θέμα.
2: Σωστό. Και κάποια στιγμή ίσως πρέπει να βάλουμε και στην κουβέντα το τι πληρώνεις με τα 30 ευρώ.
0: Τι είναι αυτό που σου
2: γυρίζει πίσω, ας πούμε, η εκάστοτε ποδοσφαιρική ομάδα όταν πληρώνεις 30 ευρώ για να δεις ένα παιχνίδι Ηρακλής Λεβαδιακός ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι τη Super League. Είναι σημαντικό να το βάλουμε και αυτό, να το θέσουμε, γιατί δεν γίναμε Μεγάλη Βρετανία, ούτε έχουμε τη Θάτσερ η οποία θα διακόψει το πρωτάθλημα για να φτιάξει τις υποδομές. Οι υποδομές είναι αυτές που είναι εδώ και χρόνια, τα συζητάμε και για το Καφτατζόγλιο και για τα υπόλοιπα γήπεδα, και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή σε πολύ συγκεκριμένη κουβέντα όλο αυτό. Βέβαια, από την Παέρα Κλής υπάρχει.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ότι στα εισιτήρια τουλάχιστον θα γίνει μια διαφορετική διαχείριση. Άλλοι λέγανε βέβαια ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα προς διάθεση εισιτήρια διαρκείας, είναι μια καλή τιμή για να μπορέσει ο άλλος να ισοσταθμίσει τη διαφορά που θα έχει αν δεν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παιχνίδι ή το πώς θα ωφεληθεί αν το αποκτήσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αγωνιστικά, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αγωνιστικά όχι, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Είναι πανέτοιμοι για την αναμέτρηση της Κυριακής.
0: Στον μπάσκετ πάντως ο Ηρακλής έχει μάτς για το FIFA Europe Cup, έτσι.
2: Ναι, ναι. Νομίζω κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, αλλά νομίζω
0: 21-26 βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή, είναι μπροστά ο Ηρακλής.
2: Α, 21-26, ναι. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή αυτό, ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη ομάδα έχει την βάση της εθνικής της Βόρεια Μακεδονία, οπότε είναι σημαντική αναμέτρηση να ξεκινήσει με το δεξί της αγωνιστικής υποχρεώσεις και στην Ευρώπη ο Ηρακλής. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός σε αυτή
0: τη
2: δυνατότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κοντράρει στα ίσια. Θα δούμε. Υπάρχει πάντως καλό feeling για την μπασκετική ομάδα του Ηρακλή φέτος. Ίσως αποτελέσει και την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.
0: Ο κόσμος πάει στο Ιβανόφιο. Καλά, με τον Ολυμπιακό πήγε, δεν το συζητάμε.
2: Ο κόσμος πάει στο Ιβανόφιο γενικώς και αδιαλείπτως, ούτως ή άλλως σχεδόν σε κάθε παιχνίδι υπάρχει sold out.
0: Έτσι, καλό.
2: Ανεξαρτήτως του αντιπάλου, ναι.
0: Ωραία, φίλε. Αγαπάει τον μπάσκετ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ,
0: για χαρά. Για χαρά, θα μας καλέσεις φίλες και φίλοι με το ρεπορτάζ του Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επειδή υπήρχε ένα θέμα με το ίντερνετ, ή τέλος πρώτης περίοδου, αυτό που σας είπα για τον Ηρακλή, ή ημίχρονο. Μπροστά είναι πάντως η ομάδα του Ηρακλή, θα τα πούμε και στην πορεία. 0-1 εξακολουθεί η εθνική μας να προηγείται της Βόρειας Ιρλανδίας. 71ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Λίγο μετά τις 8.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Τζόρτζης Ιωάννου στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, και στην παραγωγή. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Δεύτερος τρόπος 6984521821. Σάγη, καλησπέρα, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Γεια σου, Ελένη. Καλησπέρα να πω και στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Ελένη, στην Χριστίνα και την Μαρία, πάντα στην παρέα μας. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Γιώργο, στο φίλο τον Αποστόλη. Καλησπέρα και στον Λάμπρο. Στον Αντώνη καλησπέρα και στην Ανάβησο.

και ένα θέμα που είναι εκτός αθλητικών και είναι και κοντά στην περιοχή μου, να σας πω την αλήθεια, και στο Αγρίνιο, μεταξύ Αγρινίου και Καρπενησίου. Μου έστειλε ο φίλος ο Γρηγόρης, εκεί ένας ντόπιος κάτοικος, για τη διακοπή των δρομολογίων από Καρπενήσι προς Αγρίνιο και από Αγρίνιο προς Καρπενήσι. Και από ό,τι λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις περιοχές μας εκεί. Ανακοινώθηκε σήμερα από το ΚΤΕΛ Βρετανίας αυτή η απόφαση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εγώ θα πω, η διαχρονική πολιτική απουσία από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας έχει ως επακόλουθο αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, στους κατοίκους της πολύπαθης Ευρυτανίας, αλλά και της Ατωλοκαρνανίας, οι διοικούντες τι έχουν να πούνε? Μεγάλο θέμα αυτό πάντως. Έχουν ερημώσει τα χωριά.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Λευτέρη. Σε λίγο θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Αφού σας πω 27 λεπτό, η εθνική μας εξακολουθεί να προηγείται, να είναι μπροστά στο σκορ με 0-1 απέναντι στην Ιρλανδία. Στο μπάσκετ ξεκίνησε το μάτς του ΠΑΟΚ. 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο, Μπόσνα ΠΑΟΚ είναι στο 6-6 ισοπαλία. Για το Champions League του μπάσκετ, Χάπρο Ελεχολών Σολέ 73-96 ένα λεπτό πριν το τέλος, Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι 81-65 6 λεπτά πριν από το τέλος, Περιστέρι Μπάμπερκ είναι στο 53-42 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Ρίτας Σαμπά Μπακού 44-38 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ για το Eurocup ημίχρονο σε δύο μάτς, Τουρκ Τέλεκομ Μαξίμα Ρώμα 28-39, Τσεντεβίτα Ολύμπια Χάπο Ιερουσαλήμ 27-37 6 λεπτά πριν το ημίχρονο Μπούντουσνοτ Νάπολη 27-34 και 6 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου Μπουρκ Τόφας 5-0 Μπόσνα ΠΑΟΚ όπως σας είπα 6-8 είναι αυτή τη στιγμή, 6 λεπτά πριν το τέλος, ισοπαλία στο Φραγκφούρτη Σιολιάι 4-4 ενώ παίζουμε 3 λεπτά. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση για τα μάτς αυτά εδώ από τον Σταθμό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίζοντας να μιλήσουμε για μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα για τον Φάνο τον Τζάνι, έχεις.
0: Γεια σου, να το πεις καλησπέρα. Πες του καιρό έχουμε να τα πούμε ρε φίλε.
1: Δεν έχετε καιρό, ναι. Ετοιμαζόμαστε αύριο, έχει μάγιορ και μεθαύριο έλειο.
0: Ναι, το ξέρω, τα είπαμε προχθές. Λοιπόν, έχουμε τους Ευρωπαίους, ο Ηρακλής.
1: Ναι, παίζουν τώρα.
0: Ναι, παίζουν, 26-29 είναι μπροστά ο Ηρακλής. Απλά και έχει ένα θέμα.
1: Αυτό είναι γύρω από τώρα. Αυτό τώρα στην Ευρώπη, εντάξει, είναι τώρα, είναι λίγο. Δηλαδή κοίταγα λίγο τις ομάδες γύρω από την Champions League, εντάξει το έχουν εξεφτυλίσει έτσι. Δηλαδή τώρα αυτές οι ομάδες που παίζουν τώρα είναι άγραφες.
0: Ναι, πολλές δεν μπορεί να τις προσφέρεις καν.
1: Μεγαλώσαν το τουρνουά τώρα. Ναι. Δηλαδή επίσης η είδηση είναι ότι πάμε για διάσπαση αυτό που λέγαμε.
0: Αυτή είναι μεγαλύτερη. Όπως τα πες φίλε, αυτό το έλεγα στην αρχή. Όπως
1: ναι, δεν δέχονται οι ευρωλυγκαίοι ομάδες δηλαδή τα λεφτά που δίνει.
0: Εκτός αν επανέλθει. Έτσι, εκτός αν επανέλθει με πολύ μεγαλύτερη πρόταση.
1: Ναι, δεν το βλέπω. Να σου πω από ό,τι βλέπω εγώ να γίνεται NBA Europe και, και Ευρωλίγα μόνη της. Κακό, στην Ευρωλίγα δεν έχουν εξηγήσει βέβαια ότι θα έχουν ζημιά οικονομική με την έννοια την οποία δεν έχουν υπολογίσει γιατί σου λένε βέβαια το προϊόν, να αυξάνονται τα έσοδα, σωστό είναι. Βεβαίως είπαμε ότι πλέον οι τιμές στο μπάσκετ έχει γίνει ολιγαρχικό άθλημα. Δηλαδή πέρα σε ολιγάρχη να βγαίνει στο γήπεδο. Σιγά-σιγά.
0: Ενώ παλιά ήταν το τέλος αντίθετο, ήταν για τον κόσμο.
1: Ένα λαϊκό άθλημα.
0: Λαϊκό άθλημα,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Αν του χρόνου λοιπόν τώρα ανέβουν και άλλες τιμές, του πάρει τα ποντάκια.
0: Ενώ παλιά ήταν το τέλος αντίθετο, ήταν για τον κόσμο.
1: Ένα λαϊκό άθλημα.
0: Λαϊκό άθλημα,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Αν του χρόνου λοιπόν τώρα ανέβουν και άλλες

0: ένα θέμα.
1: Δεν θα έχουν
0: τεράστιο.
1: Θα έχουν 4-5 εκατομμυριάκια. Πάρε εδώ. Ποιος είσαι εσύ, Χουάντσο, πάρε 5, έλα. Ποιος είσαι εσύ, Βεζέγκο, πάρε 8, έλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουν τα μπάτζετ και άλλο οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για, για την Ευρωλίγκα. Δεν το έχουν ζυγίσει καλά για μένα. Θα μου πεις βέβαια, αν μπουν οι ομάδες αυτές στην Ευρωλίγκα μέσα, δεν θα χρειαστούν παίκτες, ναι. Αλλά εκεί θα είναι μια νέα διοργάνωση η οποία θα έχει ακόμα πιο μεγάλα έσοδα και εκεί βάζεις και το market του NBA, γύρω δηλαδή. Οπότε λες ότι θα έχω πολλά λεφτά σαν έσοδα. Και έτσι θα βολευτώ. Τώρα εδώ πέρα η Ευρωλίγκα, όταν υπάρχει και άλλη διοργάνωση, δεν ξέρω αν θα μαζέψει όλα τα έσοδα τα οποία υπολογίζει, ή δεν θα έχει θέμα με τα κασέ των παιχτών. Άρα είναι μια κατάσταση περίεργη, η οποία δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό, για μένα σε κακό θα βγει. Οπότε αυτά ήταν τα δεδομένα.
0: Ναι, το αντίδοτο, ας πούμε, από την Ευρωλίγκα τι μπορεί να είναι, πώς μπορεί να μαζέψει περισσότερα έσοδα για να αυξήσει τον βάση.
1: Γιατί τι, θα μάγει, εδώ δεν έχουν μαζέψει τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν το πάνε καλά το έργο. Θα τα ξυπνήσουν αύριο και θα μαζέψουν πιο πολλά λεφτά επειδή θα κάνουν 24 ομάδες. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, για τα τηλεοπτικά πόσα θα μεγαλώσουν πολύ όταν θα έχει NBA Europe, δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, υπάρχει θέμα. Πάμε για διάσπαση. Δεν είναι καλό για τον μπάσκετ. Αυτά. Τώρα, Champions League και EuroCup μαζεύουν εκεί ομάδες, φορτώνουν.
0: Ναι, απλά να πω ότι το Περιστέρι προηγείται 61-42 της Μπάμπερκ. Είναι 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Ναι, γιατί πολλές ομάδες επειδή παίζουν συνέχεια παιχνίδια, είναι και πολλές, περνάνε και πολύ τώρα. Δηλαδή είναι η πρώτη φάση της πλάκας σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Για να τα λέμε όπως τα πράγματα. Οπότε θα παίζουν εκεί, να παίζουν. Ποιος έχει σήμερα, Γιούλα, ποιος παίζει, Άρης Πάουκ, ποιος παίζει σήμερα.
0: Παίζει ο Πάουκ με την Μπόσ να είναι στο 8-13.
1: Εντάξει, θα κερδίσει αυτά λογικά ο Πάουκ.
0: Μπράβο, Περιστέρι Μπάμπερκ 61-42. Όπως είπα.
1: Αρχιά παίζει αύριο με μια με την φιλανδική πρωτάρα αυτή τη Βίλπα, Βίκινγκς.
0: Ακριβώς, δεν μου βγάζει σε πού βρισκόμαστε. Ναι, και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή προηγείται 36-32, αυτά είναι τα.
1: Ναι, και ο Άρης με Μπούργκο.
0: Ακριβώς. Να πω στους φίλους ότι προηγείται, παραμένει το 0-1 της εθνικής μας απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία στο 84ο λεπτό και οι δύο αιώνιοι ετοιμάζονται για τα μάτς της Ευρωλίγκα.
1: Ναι, νομίζω εντάξει,
0: έχουμε επιστροφές για τον Παναθηναϊκό, φίλε. Φαλ και Ροκαμπόπουλος. Προπονήθηκαν κανονικά σήμερα.
1: Το είχαμε πει, θα παίξω Φαλ και Ροκαμπόπουλος. Εντάξει, με τον Άλφαν Λέξ, ο Χουάντσο μπορεί και αυτός να γυρίσει. Μην το αποκλείουμε. Ναι, τώρα εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει επιστροφές σιγά σιγά. Το μάτς αυτό είναι το σημαντικό στο μάτς, το ντέρμπι σε το μάτς γενικότερα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και καλά μέχρι στιγμής. Έχουν τις δύο καλύτερες άμυνες Ευρωλίγκα. Θα είναι δυνατό παιχνίδι το πρώτο κλασικό του Παναθηναϊκού. Το πρώτο δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το συνεχόμενο μέσα. Εντάξει, είναι ένα μάτς το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει και 8-8. Εάν το χάσει, εντάξει, δεν γίνει τίποτα, αλλά είναι ένα κλασικό τεστ για να δούμε τον Παναθηναϊκό σε πρώτο δυνατό παιχνίδι με τα παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι εύκολο, έτσι. Δεν έχει δώσει κανένα δύσκολο. Έχει τις απουσίες του. Τώρα έχει κάποιες επιστροφές. Μπορεί να μετρήσουν σίγουρα λίγο οι απουσίες, αλλά και η FNR έχει μια σημαντική απουσία. Λογικά θα λείψει πάλι ο Λάρκιν. Δεν σε καλή κατάσταση η FNR. Ακομάξει να κερδίσει, ας έχει τρεις νίκες, ακομάξει να κερδίσει, ας πούμε, τη Μανίσα στην Τουρκία προ τα 4, μια μικρή ομάδα, σαν άλλο κολοσσός. Εντάξει, και αυτοί δεν έχουν βρεθεί ακόμα στο βαθμό που πρέπει. Παρ' όλα αυτά έχουν την καλύτερη άμα στην Ευρωλίγα. Αν θα ακούσει αυτή η καλύτερη, θα δούμε. Θα είναι ένα μάτς.
0: Ναι, ενδιαφέρον μάτς αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ολυμπιακός ναι. Παρασκευή, έτσι με την Έφες. Η Έφες η οποία λογικά δεν θα έχει τον Παπαγιάννη, εντάξει, εννοείται, τον Κορντινιέ έξω. Είναι
0: ο Παπαγιάννης είναι ακόμα τραυματίας.
1: Είναι ακόμα τραυματίας. Ο Παπαγιάννης τραυματίας, ο Κορντινιέ τραυματίας, ο Τζέιμς χάνει τη σεζόν, πήρανε τον Πέιν. Εντάξει, η Έφες είναι ανεβασμένη σχέση με πέρσι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν και παίζει τα αλλιώσια στο νέο του.
0: Ναι, στο καινούριο γήπεδο πλέον.
1: Όχι το δικό του.
0: Εννοείται.
1: Δικό ναι, του, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Πιστεύω δεν θα έχει και το πάρει το παιχνίδι. Πιστεύω θα είναι. Αν και εφές είναι πονηρή ομάδα πάντα. Και δεν είναι και αυτή η ομάδα. Εν τούτοις οι συνθήκες όμως είναι τώρα και με τις αποζήσεις τα λοιπά. Νομίζω ο Ολυμπιακός και από ύπερ θα κερδίσει και καθαρά.
0: Λοιπόν, είδα ένα ωραίο άρθρο σου στο Πατρινόραμα.
1: Ναι.
0: Που γράφεις χάνεται η μαγεία των στιγμών στο βωμό των social. Πραγματικά πολύ στοχευμένο και πετυχημένο, θα έλεγα. Θύμισε μας πού μπορεί να σε βρούμε, γιατί ρωτάνε κατά καιρούς και φίλοι
1: μας. Στο πατρινόμα.gr και στο φελοφόρησο.

0: ξέρω αν βάζω τα άνθρωπα, τα βάζω στα social media τα δικά μου, στο Σωτηρίς Γεωργίου σελίδα μου. Μάλλον το, στο Facebook μου καθαρά έχω κατησία να πλέον, στο Σωτηρίς Γεωργίου, να ακολουθεί κάποιος, τα ανεβάζουμε όλα. Και το, στο μπάσκετ, το γκουρού του μπάσκετ, στο Spotify και στο προστίχημα.gr, ναι. Και γραφεία βάζουμε και κοινωνικά θέματα, τα πάντα έτσι. Αυτό με τα social και την μαγεία, όπως και τον τουρισμό θα έχω βάλει ένα άλλο, που έπρεπε να είναι εκπομπηχανή της χώρας, έτσι, ήταν η παγκόσμια μέρα του τουρισμού προημερών. Και λέμε ότι αν αυξηθεί ο τουρισμός στα 100 εκατομμύρια για παράδειγμα, που είναι και λίγος αριθμός, μπράβο, ότι το αυξάνονται τα έσοδά σου περίπου άλλα 30 δις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλεονάσματα περίπου 30 δις, τα οποία μπορεί να διοχετεύσει η κοινωνία για να μπορέσει να αυξήσει τους μισθούς και να γίνεις πραγματικά μια χώρα η οποία δεν θα ακμάζει στα ταμεία όπως
1: είναι. Ναι, το θέμα είναι, φίλε, να γίνει, και σε διακόπτω, να γίνει αυτό πραγματικότητα και να επιστρέψουν αυτά στον κόσμο, όπως με την πράσινη ενέργεια που λέγανε για τις ανεμογεννήτριες. Εγώ είδα να αυξάνεται το ρεύμα, όχι να μειώνεται. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Επειδή εμείς τα λέμε από νωρίς και αυτό μιλάμε προφήτη. Έχω πει ότι όλα ό,τι ακούτε ότι είναι, γιατί τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχει σκεφτεί κανείς τι ενέργεια τρώει και τι νερό τρώει και τι έρχονται και στους αποδεκτήριους χώρους και πώς θα πάει και πάλι η ενέργεια. Ό,τι ακούς για καλό έχει ένα τεράστιο κόστος. Το θέμα λοιπόν είναι, όπως και για το πετρέλαιο που μου λέγανε σήμερα, να παραπέμψω λοιπόν, επειδή έβαλα και ένα σχετικό post, να παραπέμψω λοιπόν το πετρέλαιο το 2022 επί Biden, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, 120 δολάρια. 110 δολάρια. Πιο ακριβά από σήμερα που έχουμε πόλεμο στο Ορμούς. Έτσι. Όπως επίσης να δούμε λίγο και το κομμάτι το τι γίνεται στο εξωτερικό σάκι, όπου έχουμε στην Γαλλία και στην Ισπανία, θα έλεγα, αναταραχές για το στεγαστικό, έτσι, και για το εκπαιδευτικό που είναι αφορμή, είναι και το μεταναστευτικό στη μέση. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία πάμε για συγκυβέρνηση στις εκλογές της ακροδεξιάς με τη δεξιά, και ανάλογο σκηνικό είναι και στην Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη η Ευρώπη στην ουσία είναι στον αέρα. Τα έχουμε πει πόσο καιρό?
1: Πολύ καιρό πριν.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω κάτι που δεν έχει πει κανένας άλλος τώρα, ότι ας προσέξουμε λίγο, γιατί σιγά σιγά ψηφίζουν οι μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει, και παράνομα έχουν έρθει πολλοί, οι περισσότεροι, ψηφίζουν λοιπόν, και αρχίζουν στην Σουηδία, είδαμε ότι βγάλανε την κυβέρνηση, επειδή ψήφισαν στην αριστερή κυβέρνηση και είχαμε αλλαγή εκεί πέρα. Άρα λοιπόν πάμε, προοδεύουμε στα δύο άκρα, φεύγει το κέντρο που λέμε, φεύγει αυτές και η κοινή λογική και...
1: Σε χάνουμε, Σωτήρ, και μετά την κοινή λογική δεν ακούσαμε τίποτα. Σε χάσαμε,
0: ναι,
1: ίσως στον δρόμο.
0: Ναι, mm-hmm. Κοντά σε ένα βουνό τώρα, μ' ακούτε?
1: Ναι, πέπιασε στα βουνά, ρε φίλε.
0: Τώρα μ' ακούτε, εντάξει?
1: Ναι, τώρα ναι, ναι.
0: Λέω και πάμε, λέω, στα δύο άκρα, δηλαδή άκρο αριστερά ή αριστερά. Θα μου πεις υπάρχει ο κοριστερά, ναι, ψηλό υπάρχει. Γιατί όταν λέω μπαίνουν μετανάστες και τα λοιπά και ψηφίζουν, ναι, ψηλό άκρα είναι, γιατί είναι υπέρ το δικό του συμφερόντων αυτοί όλοι, έτσι. Απ' την άλλη λοιπόν σου λέει η ακροδεξιά, σου λέει ότι τα διαλύσατε όλα, δεν έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουν άργο κι αυτοί. Στη Σουηδία που ήταν η πιο ασφαλής χώρα, για πήγαινε τώρα καλά βολτούλα. Γιατί ακούμε και τα ωραία αυτά που μας λένε διάφοροι και δεν πάω καμιά βόλτα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και κακοί Σουηδοί π.χ. έτσι και κακοί Έλληνες.
1: Καλά, πάντα υπάρχουν, φίλε.
0: Αλλά όλα είναι και υπάρχει και μια στατιστική, μην την ξεχνάμε. Όπως και με κάποιες κάστες. Υπάρχουν κάποιες κάστες οι οποίες λέει η πραγματικότητα, λέει 70% αυτή η κάστα. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και τα μαθηματικά και τη στατιστική, καινούργιο αυτό. Επειδή βολεύει κάποιους και κάποιες μη κάπου άμικρον που κονομάνε.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα, πριν βγούμε στον αέρα, μου έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος από την περιοχή μου εκεί κοντά στο Καρπενήσι. Εκεί για την τοπική κοινωνία υπήρχε ένα λεωφορείο που συνέδεε το Καρπενήσι με το Αγρίνιο. Για οικονομικούς λόγους κόβεται από την παραπάνω Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχουν φοιτητές τώρα και άλλοι άνθρωποι που θα θέλουν και δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν ανάμεσα στις δύο πόλεις.
0: Λοιπόν, έβαλες ένα θέμα τώρα μεγάλο.
1: Που είναι τεράστιο, γιατί το γνωρίζω, γιατί περνάει από το χωριό μου αυτό το λεωφορείο.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό που βάλες και επίσης θα σκάσει και ένα άλλο θέμα τώρα με τα λεωφορεία, με τα κτάρια και με τα λοιπά. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα. Κάτι αλλάζει και εκεί, κάτι γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ξέρεις, μπράβο.
1: Ναι, τα αλλάζουν πάρα πολύ. Μπαίνουν και ξένες εταιρείες μέσα. Το ανοίξανε στην ουσία το επαγγελματικό.
0: Μπράβο, αυτό
1: ήταν. Έτσι, μπράβο. Και αυτό που έχει λεφτά μπορεί να μαζέψει 2-3 κτέλ μαζί και 4 και 5.
0: Θα ήθελα να μιλήσει και με τον πρόεδρο της Πάτρας εκεί που τα λέμε.
1: Ναι, θα το ήθελα πολύ, φίλε. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Έχουν ερημώσει τα χωριά. Αυτοί οι άνθρωποι, 5 που είναι τέλος πάντων από εδώ και από εκεί στα χωριά, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι, δεν έχουν αυτοκίνητο. Λοιπόν, και όπως και το.
0: Μετά σου λένε πήγαινε να κάνουμε αποκέντρωση.
1: Ποια αποκέντρωση, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πρόσεξε, από το δικό μου το χωριό πέρναγε αυτό το λεωφορείο και υπήρχε και το κτέλ το Λοκαρνανίας. Που παλιά, όταν είμαι πιο μικρός εγώ, υπήρχε το πρωί, υπήρχε το μεσημέρι, υπήρχε το βράδυ. Τώρα τελευταία υπήρχαν 2 την εβδομάδα. Μετά έγινε ένα και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το ένα ακόμη. Κόψανε και το άλλο. Οπότε, πώς θα βολευτεί ο κόσμος, ποια αποκέντρωση, πώς να γυρίσει ένας νέος πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Ουσιαστικά μας κοροϊδεύουν.
1: Ακριβώς. Ενώ αν υπάρχει πολιτική βούληση, φίλε.
0: Και απ' την άλλη δεν έχει ούτε ATM να πάρει.
1: Μα δεν υπάρχει. Πρόσεξε. Ολόκληρος νομός της Λοκαρνανίας, μέσα στο Αγρίνιο υπήρχαν 3, τώρα υπάρχουν 2. Και μία τράπεζα. Μία, ας πούμε. Που, δηλαδή, μιλάω για εθνική, ας πούμε, γιατί ξέρω. Να. Τεράστια προβλήματα. Ελτά, τα έχουν τελειώσει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι τεράστια τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν ο κόσμος.
0: Και άντε μετά και πήγαινε και πες στον μεγάλο άνθρωπο που μένει στο χωριό να του πεις και κάνει τα όλα τεχνολογικά. Δεν γίνεται.
1: Μα αυτό του λένε, αλλά να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ένας νέος δίπλα, το ψιλοβολεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παιδιά τους είναι Γερμανία, λείπουνε και δεν έχουν ιδέα από τα τεχνολογικά όλα αυτά.
0: Πρέπει να πληρώνουν κιόλας. Μετά αυτοί όλοι, δηλαδή καταρχήν η τεχνολογία, από όλο πληρώνει την τεχνολογία.
1: Ακριβώς. Είναι τεράστια τα θέματα αυτά. Και είναι και πολύ βασικά θέματα για την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που φυσικά τώρα ένας.
0: Τώρα αυτούς που παίρνουν, είχα μια συζήτηση με κάποιους πολιτικούς πρόσφατα και λέω εντάξει, άμα πέσει 7.000 για λόγια κάνει δημόσια σχέση.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Όλα καλά βαίνουν έτσι.
0: Όλα καλά τα βλέπεις.
1: Βέβαια. Δεν έχεις θέματα. Μια χαρά είναι.
0: Γιατί μου λένε, ξέρεις, μου είπε κάποιος, μου λέει γιατί καλά πάμε. Του λέω ναι, τα ταμεία του κράτους πάνε καλά για να πληρώνεις εσύ, λέω, για να πληρώνει το κόσμος.
1: Να σου πω και κάτι, στην επαρχία, φίλε, όταν ας πούμε ένας μεγάλος άνθρωπος παίρνει 300 ευρώ, 350 ξέρω εγώ, συνταξιογά, δεν μπορεί να πάρει ταξί 45 χιλιόμετρα, π.χ. που είναι το δικό μου το χωριό, το Αγρίνιο, δηλαδή 100 χιλιόμετρα να πάει και να έρθει, γιατί πάει μισή σύνταξη.
0: Καλά, ποιος πιστεύει θα διαφερθούν αυτοί που είναι τώρα στις καρέκλες?
1: Όχι βέβαια, μα το βλέπουμε αυτό.
0: Μα δεν το βλέπουν καν αυτοί.
1: Να σου πω για τους δρόμους.
0: Να σου πω για τους. Που θα φάνε το βράδυ, που θα πάνε κάνα μπουζούκι τώρα που έχουν ευκαιρία.
1: Α, ναι, ανοίγουν τώρα και τα μπουζούκια, μια χαρά είμαστε.
0: Αυτό δεν κοιτάξτε, θα ασχοληθούμε τον κόσμο. Θα βγούμε 4 γονάκια, 8 κάμε δουλίτσε, μα πάμε μετά και κάποιο κοιτευτεί και καθαρίσαμε.
1: Και ξέρεις τι, εκεί, γιατί μιλάω για το δικό μου το τόπο που το ξέρω. Υπάρχει φυσική ομορφιά, υπάρχει λίμνη των κρεμαστών. Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Μα καμία. Με καμία που θα μπορούσε να κάνουν πολλές δράσεις, να υπάρχουν και ξενοδοχεία, δηλαδή να δώσουν στους νέους. Έρχεται ένα παιδί τώρα από εκεί, εδώ, για να πάρει πόσο είναι ο βασικός μισθός, και δεν μπορεί να ζήσει ούτε εδώ με τα ενίκια και όλα αυτά. Που θα μπορούσε εκεί πέρα να κάνει και οικογένεια και να γυρίσουν και κάποιοι για να, έτσι, να πάρουν ζωή τα χωριά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιάσαμε άλλη κουβέντα τώα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Χαιρετισμού στο φίλο του Θάνο.
0: Καλά.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου, γεια σου. Λοιπόν, αυτά είπαμε. Είπαμε μάλλον, μιλήσαμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, αλλά αυτά, φίλες και φίλοι, είναι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τα αθλητικά, έτσι. Η καθημερινότητα του πολίτη, είτε βρίσκεται σε ένα χωριό, είτε βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Γιατί και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις, με την ακρίβεια, με τους μισθούς, με τα ενίκια. Τι να πούμε τώρα. Και όλα αυτά απασχολούν όλους μας, έτσι. Δεν είναι θέμα λίγων ανθρώπων. Αν η πολιτική μας δίναν βάση στην επαρχία, θεωρώ θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα γύρναγε και κόσμος πίσω, έτσι. Έχουν ερημώσει τα χωριά. Τέλος πάντων, στα δικά μας, τελικό, η Εθνική μας κέρδισε την Βόρεια Ιρλανδία με 0-1, με γκολ του Μύθου στο 32ο λεπτό.

0: Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, πάμε προς το τέλος. Να σας πω, Turk Telekom Maxima Roma 60-65, τελειώνει τώρα η τρίτη περίοδος για το Eurocup. Τσεντεβίτε Ολύμπια Χάπολη Ιερουσαλήμ 35-47, 5 λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Ημίχρονο στο Μπούντους Νάπολη 33-54, 8 λεπτά πριν το ημίχρονο Μπουρκ Τόφας 23-24. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο Μπόσνα ΠΑΟΚ 18-25. Επίσης μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο Φραγκφούρτη Σιολιάη 12-13. Αυτά για το Eurocup. Για το Champions League του μπάσκετ, δύο τελικά. Χάπολη Χολόν Σολέ 79-99, Τσιμπόνα Γαλατασαράι 96-76. Πρώτο λεπτό στην τέταρτη περίοδο, Περιστέρι Μπάμπερκ 70-64 και ένα λεπτό πριν το τέλος της περίοδου, Ρίτας Σαμπάμπακου 55-57. Θα σας μεταφέρει τα αποτελέσματα ο Βασίλης Γερασίμου και από τον Nations League που έχει παιχνίδια τώρα σε 10 παρατέταρτο. Εγώ θα σας πω ένα τελικό που έγινε νωρίτερα, Καζακστάν Νησί Φερόες 2-2. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μένετε μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Τις τρεις ώρες, μάλλον. Από τις 6 μέχρι και τις 9. Sports on Air Live με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Τσόρτης Ιωάννου που θα σας πει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων τώρα το τελευταίο σε 9. Στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων, των αθλητικών. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδος κάτω των 21 επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας, ωστόσο αυτό δεν αρκούσε για την απευθείας πρόκριση στο Euro κάτω των 21. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα συνεχίσει στα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση η πρόταση του Ολυμπιακού για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τις εργασίες να είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ξανά στις προπονήσεις, η Ερυθρόλευκη εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Φαβορεί για την κορυφή της επίθεσης ο Μάριους, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Τσικίνιο, Εσέ, Φορτούνης και Ζέλσον. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στο Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη στην All Win Arena. Το γήπεδο της Ένωσης επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Κιτρινόμαυρων, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν Ντεσπότοφ, Διέγο Κώστα, Γιανούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς. Αγωνία επικράτησε στους κίτρινους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Απορρίφθηκε παμψηφία από τους μετόχους της EuroLeague η πρόταση του NBA για εξαγορά της Λίγκας έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθώς η προσφορά κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο να καταβάλουν χρήματα για franchise. Εγκρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 από την επόμενη σεζόν, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν αυξημένες πιθανότητες να εισέλθουν στη Λίγκα. Δεν έδωσε στο παρόν συνεδρίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμο. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού άκτορ Φαλ και Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, στη δεύτερη περίοδο, Μπόσνα Σαράγεβο ΠΑΟΚ 26-31. Για την πρεμιέρα του BCL, στη τέταρτη περίοδο, Περιστέρι Μπάμπεργκ 77-72. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος συνέτριψε 78-58 την FC Μπακού και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με νίκη. Στο άλλο μάτς, στο ημίχρονο, MZT Σκοπίων Ηρακλής 39-40. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-10 εκτός έδρας του Ανόβερου και έκανε το 1-1 στο Champions League. Οι Ερυθρόλευκες κυριάρχησαν στη Στουρούμιτσα, επικράτησαν άντα της ΣΕΣΚΑ Σόφιας 3-0 σετ και ξεκίνησαν ιδανικά την προσπάθειά τους για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου στο βόλεϊ γυναικών. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και καθώς δύο ομάδες κατευθύνονταν στα αποδυτήρια, ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ισραήλ φέρεται να έφτισε άτομα από το τεχνικό τίμημα των Ιρλανδών. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, Καζακστάν νησιά Φερόε 2-2. Στις 10 παρατέταρτο, Κροατία Ισπανία, Αγγλία Τσεχία, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αλβανία Σαν Μαρίνο, Εστονία Ιρλανδία, Λευκορωσία Φινλανδία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία και Μολδαβία Σλοβακία. Στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό θα αγωνίζεται από τη φετινή σεζόν η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία αποχωρεί από το Αλεξάνδρ Νίκολιτς στο Βελιγράδι. Με 3.000 θέσεις θα διατίθενται για τους φίλους της ομάδας του Όντετ Κάτας, ενώ 1.500 εισιτήρια θα παίρνουν οι Κύπριοι φιλαθλοί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμος.

9.43 Intervet & Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει, μάλλον όχι, δεν ξημερώνει. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, θα είμαστε παρεούλα. Από τώρα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και το site του σταθμού sports943.gr. Είμαστε δυνατά και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Intervet & Sports.

Είχαμε νίκη για την εθνική μας ομάδα, την Under 19, κέρδισαν 0-1, αλλά δεν ήταν αρκετό, θέλαμε ακόμα ένα γκολ για να περάσουμε κατευθείαν στα τελικά του Euro Under 21. Τώρα τον Νοέμβριο θα παίξουμε διπλά παιχνίδια, θα γίνει κλήρωση νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να δούμε τον αντίπαλό μας. Πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, μάλλον σήμερα το βράδυ, τα παιχνίδια που τελείωσαν πριν από λίγο, τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων K19. Αζερμπαϊτζάν Γιβλατάρ 3-0 από νωρίς το απόγευμα. Είχαμε δύο παιχνίδια για τα προκριματικά για Nations League στον τρίτο γκρουπ, Καζακστάν Νησιά Φερόε 2-2. Συνεχίζουμε με τους πιτσιρικάδες, Μολδαβία Καζακστάν 3-2. Ένα παιχνίδι από την Νορβηγία, Ράουφο Στάρτ 1-5. Για το κύπελο Νορβηγίας, κύπελο της Σουηδίας, Τρολχάταν με τη Μιάλμπη 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Βόρεια Ιρλανδία, είπαμε, Ελλάδα 0-1. Γερμανία Γεωργία 2-0. Λετωνία Μάλτα 2-0. Βουλγαρία Σκωτία είναι 0-1 στο 84. Δανία-Βέλγιο 0-0 στο ίδιο λεπτό. Ουαλία-Αυστρία 1-5. Πορτογαλία-Τσεχία 2-0. Νορβηγία-Ισραήλ 0-0. Ολλανδία-Βοσνία 0-0. Ανδόρα-Σλοβακία 0-1. Γαλλία-Ελβετία 4-1. Ιρλανδία-Αγγλία 2-1. Ισπανία-Ρουμανία 5-1. Κόσοβο-Φιλανδία 2-2. Κύπρο-Σαν-Μαρίνο 1-0. Λιθουανία-Κροατία 0-1, Λουξεμβούργο-Εστονία 1-0, Νησιά Φερόε-Ισλανδία 0-2, Τουρκία-Ουγγαρία 0-0, αυτά είναι σε εξέλιξη τα μας όλα. Και έχουμε παιχνίδια και για το League Trophy, για την Αγγλία, θα τα πούμε σε λίγο, έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια περίπου στο δεκάλεπτο, θα τα πούμε σε λίγο, την γκολ έχουν μπει μέχρι τώρα.

Έχουμε παιχνίδια και για το Champions League στο μπάσκετ. Ξεκινάνε οι πρώτοι αγωνιστικοί. Έχουμε Χάπο Ελχολών Σολέ τελικό 79-99. Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι 96-76. Από εκεί πέρα στην τέταρτη περίοδο τελειώνει το μάτι σε περίπου 2,5 λεπτά. Περιστέρι Μπάμπερκ 83-83. Γίνεται ντέρμπι εδώ. Ρίτας με την Σαμπά Μπακού 72-69. Και από εκεί πέρα στα πρώτα λεπτά η Κογκέα Μπιλμπάο 10-18, Ρετζιάννα Παρντουμπίτσε 9-5, Στρασβούργο Λέγια Βαρσοβίας 15-11. Εδώ είμαστε στην πρώτη περίοδο.

Έχουμε παιχνίδια και για το Euro Cup που είναι δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε Τουρκ Τέλεμο με τη Μάξιμα Ρώμα 76-70. Σεντεβίτα Χάπολ Ιερουσαλήμ 47-55. Μπούντουκνο Νάπολη 36-57. Μπόσνα Πάοκ δεύτερη περίοδος 33-33. Φρακφούρτη Σιολιάη 26-27. Μπουργκ Τόφας 34-40. Ροστόκ με τη Ρίγκας Ζέλη 18-12. Τρέντο με την Σλάσκ 13-13. Αυτό είναι στην πρώτη περίοδο.

ΑΕΚ παίζει αύριο Champions League στο γήπεδό της. Εκεί με Γιώργο Ιωάννη θα ακούσετε το match. Ο Άρης παίζει αύριο και αυτός για το Europa. Είχαμε και για το EuroCup της FIBA παιχνίδια για το μπασκετάκι. Τελικό στο Μύκονος Νεύτσι 78-58. Σλόνσκι με την Ζιέλωνα Γκόρα 80-90. Τάρτου με την Βαρσοβία 76-103. Τελικά αποτελέσματα. Στην τρίτη περίοδο είμαστε Λεβάης Οστάνδη 43-58. Σκόπια Ηρακλής 39-45. Ντενιζλί Μπάσκετ με την Πριευζίντα 60-51, μάλλον ναι, καλά το είπα. Χιρόνα Δυναμό Βουκουρεστίου 25-23 και Νανσί Βιέννη πρώτη περίοδος 11-13. Τι άλλο θέλετε, τα είπαμε όλα. Και FIBA EuroCup και EuroCup και Champions League στο μπάσκετ, τα πάντα όλα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε στο Περιστέρι, Περιστέρι Μπάμπερκ 86-84. Και βέβαια έχουμε πολλά παιχνίδια, 10 παρατέταρτο, τελευταία μέρα των εθνικών ομάδων. Τα μάτια ξεκινάνε 10 παρατέταρτο, είναι Αγγλία, Τσεχία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία, Ισλανδία, Κροατία, Ισπανία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Μολδαβία, Σλοβακία, Σκωτία με την Σλοβενία. Τα μάτια όλα στις 10 παρατέταρτο, είναι τελευταία μέρα για τις εθνικές ομάδες. Να πούμε τι γκολ έχουμε από το League Trophy της Αγγλίας. Έχουμε κάποια γκολ, να τα πούμε. Λοιπόν, Wycombe Bristol Rovers 1-0, Exeter Oxford 1-0, Newport County Plymouth 1-0, Port Vale Mansfield και εδώ 1-0, Rotherham Bradford 0-2, Huddersfield Rochdale 2-0 μόλις τώρα. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 15ο λεπτό.

για την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Πέμπτη νομίζω παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ ή ο Παναθηναϊκός, θα το βρω.

Ευρωλίγκα, η οποία το πρώτο παιχνίδι έχουμε, το έχουμε αύριο, το πρώτο παιχνίδι, ένα μόνο, 7 του μήνα, Παρί Βιλερμπάν, το μάτς, το γαλλικό ντερμπάκι μπορούμε να πούμε, και από εκεί πέρα 8 του μήνα, την Πέμπτη, έχουμε Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο, Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερ Βίρτης Μπολόνια, Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη, 9 και 4 με τη Φενέρμπαξε, Τάλα Μάτς Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Παρτιζάν, και την Παρασκευή Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4 στη Σανέλ Αρίνα, Μπαρσελόνα με τη Ζαργκίρις Κάουνας, και η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσικτάς. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι τριήμερο, ένα μάτς μόνο αύριο, το Παρί Βιλερμπάν, τα υπόλοιπα Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με την Φενέρμπαξε, αυτό είναι το πιο σημαντικό μάτς της αγωνιστικής. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ εδώ στα Λιώσια, στη γειτονιά μας, στα Νέα Αρίνα, και αυτός 9 και 4. Το μάτς είναι μεγάλο ντέρμπι στο Περιστέρι, 87-87, και ακόμα θέλει ένα λεπτό να τελειώσει το μάτς, μεγάλο μάτς. Το έκανα μεγάλο το Περιστέρι, γιατί κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει την τέταρτη περίοδο κέρδιζε με 22 πόντους διαφορά, και τελικά τώρα είναι στο 87-87, μεγάλη επίδεση από τους Γερμανούς, κάποια λάθη των παιχτών του Περιστέριου.

μεγάλο τρίποδο για το Περιστέρι από τον Νικολαίδη με ταμπλό. Μεγάλο τρίποδο στο τέλος του χρόνου. Μένουν 39 δευτερόλεπτα και είναι 90-87, πολύ κοντά στη νίκη. Το Περιστέρι.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις. Πάνος από Μενίδη, για πάντα τρελό αγγίς. Γεια σου φίλε Πάνο. Έχουμε και την αγωνιστική κανονικά το τριήμερο, Παρασκευή, μάλλον Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς Super League που ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκι. Από νωρίς εμείς θα είμαστε εκεί στο γήπεδο, ο σταθμός με τους δημοσιογράφους, για ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, ό,τι υπάρχει πριν τον αγώνα και μετά ο τέλος του αγώνα, και βέβαια ζωντανά με τον Θέμη Παλιούρα η μετάδοση. Και έχουμε βέβαια και τα υπόλοιπα μάτς της αγωνιστικής. Είναι η έκτη αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο και τελειώνει τη Δευτέρα με το μάτς Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Καλαμάτας. Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, όπως και χτες, έτσι και σήμερα, Nova Sports 1 έχει τα μάτς όλα λεπτό προς λεπτό. Θα παρακολουθούμε, θα ενημερώνουμε τον κόσμο που έχει παίξει στοιχηματάκι και τα μάτς για από την Αγγλία. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε. Ενημέρωση για όλα τα μάτς.

στα χθεσινά παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος για το NBA, την pre-season, έχουμε από το εχθές το ξημέρωμα, μάλλον σήμερα το ξημέρωμα τελείωσε τα περισσότερα παιχνίδια. Είχαμε τα τελικά Ατλάντα Μέμφις 123-132, πολλούς πόντους εδώ, μεγάλο σκορ. Detroit Phoenix 109-107, ντέρμπι έγινε, τελικά το Detroit κέρδισε. Φιλαδέλφια Νέα Υόρκη 120-97, Μιλγόκι Μινεσότα 97-116 και Σακραμέντο με τους Λέικες 103-127.

Το Περιστέρι πολύ κοντά στην νίκη. Έχει ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Έχει πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Είναι 91-87. Κάπου εδώ τελειώνει το μάτς. Θέλει 10 δευτερόλεπτα. Έχει πατήσει τη γραμμή ο παίκτης Μπάμπερκ. Η μπάλα θα είναι απ' έξω για το Περιστέρι. Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν. 91-87 νομίζω το Περιστέρι θα πάρει την νίκη.

Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχεις φίλε μου. Ο φίλος μας ο Αποστόλης που στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Λοιπόν, το μάτς θα τελειώσει στο Περιστέρι με καλάθι του Περιστερίου στο ενθυδιασμό 93-87. Να δούμε το σουτ που κάνουν οι Γερμανοί να μπει μέσα. Όχι. 93-87, σπουδαία νίκη για το Περιστέρι. Κέρδισε 22 πόντους, το γύρισαν οι Γερμανοί, πέρασαν και μπροστά. Τελικά με το Περιστέρι κατάφερε, πήρε το μάτς 93-87. Δεύτερη, μάλλον μέσα στην εβδομάδα, δεύτερη νίκη για την ομάδα του Ξανθόπουλου μετά την μεγάλη νίκη και με κόντρα διαιτησία στην Πάτρα με τον Προμηθέα που κέρδισε το Σάββατο. Δεύτερη νίκη τώρα με την Μπάμπρικ για την Ευρώπη πάντα, για το Champions League. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ευχαριστούμε για συντροφιά, παιδιά, στο σταθμό. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα, που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Να δούμε και πόσο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω ένα παιχνιδάκι από την R2 Sport Live. Είναι ποδόσφαιρο σάλας, φούτσαλ, ΑΣΕΔ με τον Παναθηναϊκό. Είναι 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο μάλλον είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι στο ημίχρονο 35-40. Προηγείται με την Μπόσνα. Μπόσνα ΠΑΟΚ 35-40.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από κάποιο άλλο γκολ δεν υπάρχει, τα έχουμε πει. Δεύτερο γκολ μόλις τώρα για τη Wycombe με την Μπέρτο, με την Wycombe Bristol Rovers, 2-0 στο 26ο λεπτό. Τα μάτς, ένα φιλικό παιχνίδι βλέπω, Αλγερία Νίγηρας 1-1 στο 65, η Ορδανία Βενεζουέλα 0-0 στο ίδιο λεπτό. Από τα μάτς των εθνικών Under 21 έχουμε τελικό, Πορτογαλία Τσεχία είναι στο 2-0, στο 85 Νορβηγία Ισραήλ 1-1, Ολλανδία Βοσνία 2-0, Ανδόρα Σλοβακία 0-1, Γαλλία Ελβετία 6-1, Ιρλανδία Αγγλία 3-1, Ισπανία Ρουμανία 7-1, Κόσοβο Φιλανδία 3-2, Κύπρος Σαν Μαρίνο 1-0, Λιθουανία Κροατία 0-1, Λουξεμβούργο Εστονία 1-0, Νησιά Φερόε Ισλανδία 0-2 και Τουρκία Ουγγαρία 0-0. Από τα παιχνίδια αυτά είναι περίπου στο 69 στο 70.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα ή αλλιώς από μηνυματάκια 69-39-943-943. Ο φίλος ο Νίκος από Πειραιά, Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Ολυμπιακός σήμερα, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός στην Κυριακή δεν θα χάσει το παιχνίδι. Εντάξει παιδιά, την Κυριακή είναι ματσάρα. Τώρα μεγάλο μάτς, ο Ολυμπιακός πρέπει να καταφέρει, πρέπει. Αν μπορέσει να καταφέρει να πάρει το μάτς, αν δεν τα καταφέρει και χάσει από το Παναθηναϊκό, διαφορά ξεφεύγει λιγάκι. Βέβαια δεν είναι απαγορευτικό, αλλά δεν είναι και λίγοι, 8 βαθμοί διαφορά. Θα υπάρχει και μουρμούρα, ξέρετε πως αυτά τα πράγματα όταν οι ομάδες κάνουν παιχνίδια υπάρχει μουρμούρα και διάφορα από την κερκίδα τον κόσμο. Θα είναι σπουδαίο μάτς. Παναθηναϊκός φέτος είναι μια πολύ καλή ομάδα με αρκετές επιλογές, με καλό πάγκο. Έχει 5 στα 5, ξεκινήσει καλά, αλλά είναι ένα μάτς μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των αιωνίων που λέμε. Θα δούμε. Κυριακή 9 η ώρα ξεκινάει, 11 η ώρα περίπου θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Αν υπάρξει νικητής, μπορεί να έρθει και ισόπαλο το αποτέλεσμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Ο φίλος ο Σωτήρης στέλνει καλησπέρας και μας στέλνει και 3 παιχνιδάκια να παίξουμε στοιχηματάκι σήμερα το... σε λιγάκι που ξεκινούν τα παιχνίδια. Εστονία, Ισλανδία, διπλό και over 1,5. Λευκορωσία, Φιλανδία, διπλό, σκέτο. Και Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, άσο και over 1,5, λέει ο φίλος. Πήρε Σωτήρη, καλή επιτυχία να έχεις. Να δούμε κάποια γκολ που έχουμε από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο φιλικό Αλγερία-Νίγηρας γίνεται 2-1 στο 73. Ο άσος του 1-19, πολύ μικρός. Κόσοβο Φιλανδία γίνεται 3-3. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ανδόρα Σλοβακία 1-1 το μάτς αυτό. Και δύο μάτς πάνε στο φινάλε, είμαστε καθυστερήσεις. Ολλανδία Βοσνία 3-0 και Ανδόρα Νορβηγία Ισραήλ 1-1. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από εκεί πέρα στα παιχνίδια της Αγγλίας, Wycombe Bristol Rovers 3-0 στο 35, Exeter Watford 2-1 στο 34, Cambridge Northampton 1-0, Milton Keynes Dons Bradford Vita 1-0, Blackpool Crew 0-1, Newport County Plymouth 1-0, Peterborough Ipswich Under 21 3-0, Rotherham Bradford 0-2, αλλά γκολ να δούμε. Και Huddersfield Rochdale 2-0. Αυτά τα γκολ που έχουν μπει στο League Trophy της Αγγλίας, περίπου στο 35ο λεπτό βρισκόμαστε.

Λοιπόν, σε λιγάκι 5 λεπτά ακόμα απομένουν για να έχουμε τη σέντρα για τις εθνικές ομάδες. Το πρόγραμμα είναι πολλά παιχνίδια σήμερα. 10 παρατέταρτο λοιπόν έχουμε την σέντρα. Θα ενημερώνουμε όσοι θέλετε να δείτε και τα παιχνίδια σε τηλεοπτικούς δέκτες. Μπορείτε να βάλετε Nova Sports 1, έχει τα μάτς όλα λεπτό προς λεπτό.

Σε λίγο θα έχουμε και ημίχρονα για τα παιχνίδια από το League Trophy της Αγγλίας. Στο 40 έχουμε μπει στα περισσότερα παιχνίδια. Πιτέρμπορο ύψος γίνεται 4-0. Στο 40 βρισκόμαστε, είπαμε. Κάποιο άλλο γκολ να δούμε αν υπάρχει. Δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει. Κάπου άλλο να έχει μπει γκολ. Όχι, όπως τα έχουμε αφήσει.

Φιλανδία γίνεται 4-3 στο 85. Ανδόρα Σλοβακία 1-1 στο 85. Τελειώνει το μάτς στο Ολλανδία Βοσνία 4-0. Τελικό Νορβηγία Ισραήλ 1-1. Μιλάμε για παιχνίδια Under 21. Γαλλία Ελβετία 6-1. Ιρλανδία Αγγλία 3-1. Ισπανία Ρουμανία 7-1. Κόσοβο Φιλανδία είπαμε 4-3. Κύπρο Σαν Μαρίνο δεύτερο γκολ για την Κύπρο στο 85. Καθαρίζει το μάτς. Λιθουανία Κροατία 0-1. Λουξεμβούργο Εστονία 1-0. Κένυσια Φερόα Φερόε με την Ισλανδία 0-2, Τουρκία Ουγγαρία 0-0. Τα παιχνίδια αυτά ακόμα θέλουν περίπου 7-8 λεπτά να τελειώσουν. Και στο φιλικό μάτς Αλγερία Νίγηρα στο 83-2-1. Το άλλο Ιορδανία Βενεζουέλα παραμένει το 0-0 στο 84.

Η εθνική μας κέρδισε την Ιρλανδία με 0-1 με γκολ του Μύθου, αλλά δεν ήταν αρκετό. Έκανε βέβαια τη νίκη, αλλά ήθελε ένα γκολ ακόμα για να πάει κατευθείαν στα τελικά του Euro Under 21. Τώρα θα χρειαστεί να παίξει διπλά παιχνίδια. Θα μάθουμε την αντίπαλό μας την επόμενη εβδομάδα. Τα μάτσα είναι το Νοέμβριο. Διπλοί αγώνες για μια θέση στα τελικά του Euro Under 21. Μια εθνική που ήταν καλή, το είδα το ματσάκι, όχι όλο, αλλά είδα πολλά στιγμιότυπα από το ματς. Είχα ευκαιρίες κι άλλες να βάλει ένα γκολ, τελικά δεν τα κατάφερε. Στο 1-0 έμεινε και θα παίξουμε μπαράζ που λέμε, διπλούς αγώνες για τα προκριματικά Under 21.

όλα έτοιμα από ό,τι βλέπω στη τηλεόραση. Όλα έτοιμα για την σέντα των παιχνιδιών. Είπαμε Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Σκωτία, Σλοβενία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία.

Λοιπόν, νωρίς γκολ και πολύ ωραίο γκολ βέβαια για τους Λευκορώσους. Ένα πολύ ωραίο σουτ, με φοβερό σουτ έξω μέσα την περιοχή. Λευκορωσία-Φιλανδία στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα γίνεται 1-0. Πρώτο γκολ νωρίς στο 32ο δευτερόλεπτο. Οι Λευκορώσοι προηγούνται με 1-0. Απέναντί τους είναι η Φιλανδία. Το γκολ τσεκάρετε, νομίζω θα μετρήσει κανονικά. Ο Σιμάνσκι πέτυχε το γκολ. Κάτσε να δούμε γιατί υπάρχει γκολ τσεκ. Μήπως για χέρι κοιτάει ο ιδιαιτητής. Με κάποιο κοντρό με το χέρι θα δούμε τη φάση. Γκολ. Το γκολ μετράει από ό,τι βλέπω κανονικά. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0. Νωρίς. Ξεκινάει καλά η βραδιά με γκολ. Από τα ποδητήρια που λέμε. Σουμάνσκι, Αρτέμ Σουμάνσκι έβαλε το πρώτο γκολ για την Λευκορωσία.

Θα πούμε, φίλε, σε λίγο τα ημίχρονα που θέλεις, τα παιχνίδια της Αγγλίας για το League Trophy. Να τελειώσει τα πρώτα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά τα πρώτα ημίχρονα. Λουξεμβούργο, Εστονία, Άντερ 21 γίνεται 2-0 στο 89. Έχουμε και εδώ μάτς. Κόσοβο, Φιλανδία 4-4, παρακαλώ. Χαμός γίνεται. Στο 92 μπήκαμε. 7ο γκολ για την Γαλλία με την Ελβετία, 7-1. Γκολ για τη Σλοβακία, 1-2 στο 92.

Λοιπόν, να πούμε τελικά στα παιχνίδια που θέλουν κάποιοι φίλοι για την Αγγλία, το League Trophy. Τελικά ημιχρόν εννοώ πάντα. Λοιπόν, Accrington Salford 0-0. Grisby Burton 0-0. Wycombe Bristol Rovers 3-0. Wimbledon Barnet 0-0. Exeter Oxford 2-1. Cambridge Northampton 1-0. Milton Keynes Dons Bradford Vita 2-0. Blackpool Crew 0-1. Newport County Plymouth 1-0. Doncaster Liverpool Under 21 1-0. Peterborough Ipswich Under 21 4-0. Port Vale Mansfield 1-0. Rotherham Bradford 0-2. Selfie Wesley Sunderland Under 21 1-0. Shrewsbury Stockport 0-0. Stephen Hayes Leicester 1-0. Fleetwood Town Barnsley 0-0. Huddersfield Metty Rochdale 2-0. Και στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, ένα γκολ μόνο υπάρχει στο παιχνίδι του Λουξεμβούργου με τη Λευκορωσία με τη Φιλανδία. Νωρίς έχει γίνει 1-0. Στα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 7ο λεπτό, δεν υπάρχει κάτι.

Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Σλοβακία. Μολδαβία, Σλοβακία 0-1 στο 10ο λεπτό. Θα βλέπω μια φάση για πέναλτι στο... Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Στο παιχνίδι του Λουξεμβούργο με τη Βουλγαρία. Τελικά δεν, ο γιατής δεν σφίγξε κάτι. Η μπάλα μπήκε στο χέρι, αλλά το θεώρησε ακούσιο και δεν έδωσε κάτι. Άρα έχουμε μόνο δύο γκολ μέχρι τώρα στα πρώτα 10 λεπτά. 11. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0 και Μολδαβία, Σλοβακία 0-1. 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος θέλει γκολ Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, γκολ, γκολ και άσο τη Σκωτία να πάρει 155 ευρουλάκια. Έχει πιάσει 4 μάτς από τις εθνικές άντερ 21. Περιμένει αυτά τα δύο, το Λουξεμβούργο, Βουλγαρία να γίνει γκολ, γκολ και Σκωτία, Σλοβενία να κερδίσουν οι Σκοτσέζοι.

0: Η Αλβανία ανοίγει το σκορ με τον Ασλάμι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Παίζει ένα εύκολο μάτς με το Σαν Μαρίνο, αν δεν κάνω λάθος. Προηγείται η Αλβανία 1-0 με γκολ του Ασλάνι, Κριστιάν Ασλάνι, στο 12ο λεπτό. Και αυτό ωραίο γκολ έξω από την περιοχή, ένα σουτ, η μπάρα στα δίχτυα.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η Λευκορώσοι είναι πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Παίζουν με την Φιλανδία και έχουν κερδίσει πέναλτι στο 15ο λεπτό. Προηγούνται ήδη από το 32ο λεπτό με 1-0. Να δούμε την εκτέλεση πέναλτι. Το πιάνει ο τέρμας. Μπράβο του, το πιάσε. Πέταξε με συγγωνία. Ωραία απόκρουση τερματοφύλακα. Παραμένει το Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0. Να ρίξουμε μια ματιά και στα μπασκετικά ματσάκια εκεί που παίζει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο. Μπόστα ΠΑΟΚ 59-55. Μπόστα είναι ομάδα από το Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει μέχρι τώρα, χάνει 4 πόντους. Φραγκφούρτη με την Σιολιάη 59-55. Μπουρκ Τόφας στο 64-65. Ροστόκ με την Ρίγκας Ζέλη 42-41. Τρέντο Σλάσκ ημίχρονο 35-50. Και Λόντον Τάιανς Λάιονς με την Τενερίφη. Είμαστε, τελειώνει σε λίγο η πρώτη περίοδος, 18-19 μπροστά η Τενερίφη. Νωρίτερα είχαμε τελικά Τουρκ Τέλεκομ με τη Μαξίμα Ρώμα 92-77. Τσεντεβίτα Χάπολ Ιερουσαλήμ 64-75 και Μπούντιγνος Νάπολη 75-93. Τρία τελικά για το Europa. Για το Euro Cup. Να δούμε και τα παιχνίδια εκεί που παίζει και ο Ηρακλής.

Ηρακλής κέρδισε την ομάδα από τα Σκόπια. Σκόπια Ηρακλής 59-64. Να έχουμε και άλλα τελικά. Ντενιζλή μπάσκετ με την Πρευζίντα είναι 69-58, τελικό και αυτό. Μύκονος Νεύτσι νωρίτερα 78-58. Σλόνσκι Ζιέλον Αγκόρα 80-90. Ταρτού με την Βαρσοβία 76-103. Λεβάης Οστάντη 69-76. Είπαμε τελικά αυτά. Τρίτη περίοδος Χιρόνα Δυναμό Βουκουρεστίου 58-58 και Νανσί Βιέννη και εδώ είμαστε τρίτη περίοδος 47-33. Γκολ για τις Κροάτες με την Ισπανία. Προηγείται με τον Πέρισιτς 1-0. Βγάζονται μια αντίδραση τουλάχιστον μέχρι τώρα οι Κροάτες απέναντι στους Ισπανούς, τη φοβερή ομάδα της Ισπανίας. 1-0 με γκολ του Πέρισιτς. Αλλά ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο.

Λοιπόν, τα μόνα γκολ που έχουμε από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι το Αλβανία Σαν Μαρίνο 1-0, Κροατία Ισπανία μόλις τώρα είπαμε 1-0, Λευκορωσία Φιλανδία 1-0, Μολδαβία Σλοβακία 0-1, όλα τα άλλα είναι στο 0-0. Λοιπόν, έχουμε τελικά και για παιχνίδια Under 21, Κόσοβο Φιλανδία 4-4, Κύπρος Σαν Μαρίνο 2-0, Λιθουανία Κροατία 0-1, Λουξεμβούργο Εστονία 3-0, Νησιά Φερόε Ισλανδία 0-2, Τουρκία Ουγγαρία 0-0. Τελικά αποτελέσματα όλα. Ξεκινούν σε λίγο τα δεύτερα ημίχρονα από το κύπελο, από το League Trophy της Αγγλίας. Τα παιχνίδια ξεκινούν σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθούμε τα μάτς του ποδοσφαίρου και το μάτς του ΠΑΟΚ με την Βόσνα για το Euro Cup.

Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο, μάλλον ξεκινάει σε λίγο η τελευταία περίοδος, τελευταίο δεκάλεπτο στην, στο Σαράγεβο. Μπόστινα ΠΑΟΚ 69-59. Ανοίγουν το σκόρ οι Βουλγαροί με το Λουξεμβούργο 0-1 από ό,τι βλέπω, ναι, 0-1. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία στο 20 λεπτό περίπου.

με τον Κριστιαν Μπάλοφ προηγούνται οι Βούλγαροι. Το γκολ μπήκε στο 19ο λεπτό. Τώρα έχουμε μπει στα παιχνίδια περίπου στο 23ο λεπτό. Είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή.

φίλος μας ο Σπύριος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί από τους Αμπελοκήπους. Γιώργο μου, καλή βάρδια σου εύχομαι. Μιλάω σήμερα που παίξαμε, λέω Βασίλης από την Αγία Παρασκευή, διπλό την Ισπανία με την Κροατία. Θα κερδίσουν οι Κροάτες. Κάτσε, ακόμα είναι νωρίς, φιλαράκο μου. Είναι στο 25ο λεπτό. Η Ισπανία είναι μια σπουδαία ομάδα. Η Κροατία είναι καλή ομάδα, αν και έχει, δεν πάει καλά. Έφαγε μια εφτάρα ξεγυρισμένη από την Αγγλία στο γήπεδό της. Θέλει να βγάλει αντίδραση. Προηγείται 1-0 με γκολ του Πέρισιτς, αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο το μάτς. Είμαστε στο 25 περίπου. Από το League Trophy το πρώτο γκολ έρχεται από την Salford City με την άκρη των 0-1 στο 53. Cambridge Northampton ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 1-1. Blackpool Crew γίνεται 2-1, ήταν 0-1, 2-1 σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Peterborough Ipswich 4-1, τέταρτο γκολ, μάλλον γκολ για την Liverpool, under 21. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Έχουμε και ένα μάτς από το League Trophy που ξεκίνησε 10 παρατέταρτο. Το Crowley με την Bromley είναι στο 0-0. Γκολ για την Αγγλία, προηγείται 1-0. Αγγλία-Τσεχία 1-0. Άγγλοι οποίοι είναι σε full φόρμα. Α, το γκολ ακυρώνεται. Για να δούμε. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί. Μισό λεπτό για να δούμε τη φάση. Νομίζω να έχει γίνει κάτι. Αυτογκόλ είναι. Αυτογκόλ έβαλε με την σέντρα. Έκανε σέντρα από τα δεξιά ο Χάρι Κέιν. Έβαλε το πόδι του ένας Τσέχος. Πλάσαρε ιδανικά. Τον έστειλε αδιάβαστο το τερματοφύλακα. Αν αφήνει την μπάλα να περάσει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Κανένας κίνδυνος. Δεν υπήρχε παίχτης πίσω. Έκανε την προβολή και του λέει: πάρε να έχεις τερματοφύλακά του. Σκόρερ. Ο αμυντικός της Τσεχίας. Άπιαστο. Μια λάθος εκτίμηση, παιδιά, αυτά μπορούν να συμβούν. Μπάλα είναι, τελικά τον γκολ μετράει κανονικά. 1-0 Αγγλία Τσεχία με αυτογκολ του του Βλαντιμίρ Κουφάλ. Ο Κουφάλ έκανε γκολ για την ομάδα, το βάλε, σκόραρε, είναι σκόρερ. Ο Στέφανος, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Στέφανος από τον Ασπρόπρυγο, γεια σου φίλε Στέφανε, καλησπέρα. Μιλάνε ωραίες οι μέρες με τις εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι για πολύ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Θέλουμε τη Super League πάλι πίσω. Ναι, παιδιά, υπομονή. Έχουμε σε λίγες μέρες. Ξεκινάει πάλι η Super League. Μην ανησυχείτε. Σε λίγες μέρες. Ναι, ήταν μεγάλη περίοδος που κάναμε διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Τώρα κανονικά από το Σάββατο, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα που κλείνει το πρόγραμμα θα έχουμε μπαλίτσα εδώ, Super League, να λέμε τα δικά μας.

Ανοίγουν το σκόρ οι Σκοτσέζοι με τους Σλοβαίνους 1-0 στο 30 λεπτό. Θα σας πω σε λίγο το σκόρερ. Ο Κρίστη έκανε το 1-0.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια. Μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε περίπου στο 35. Δεύτερο γκολ για την Βουλγαρία. Προηγείται 0-2. Αν δεν κάνω λάθος, ο γκολ το έχει βάλει ο Ήλιεφ. Με Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 στο 35.

Λοιπόν, γκολ έχουμε στο Αγγλία-Τσεχία 1-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία παραμένει το 0-0. Chairs untouched, the air feels dull. Wrote some lines I never. Εστονία με την Ισλανδία και εδώ έχουμε ισόπαλο αποτέλεσμα μέχρι τώρα 0-0. Κροατία-Ισπανία 1-0. Λευκορωσία-Φιλανδία από νωρίς 1-0. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με γκολ του Ήλεφ Ατάνας Ήλεφ. Στο 34 είναι το γκολ. Μολδαβία-Σλοβακία 1-0 με άλλο 0-1. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Τα παιχνίδια είπαμε είναι περίπου στο 36ο λεπτό. Ανοίγει το σκόρι Κρόουλι με την Μπρόμλεϊ. Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 1-0 στο 36ο λεπτό. Γκολ για τη Φλίγου Τάουν δεύτερο με την Μπάσλεϊ 2-0.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, από Κύπρο. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου, Κωστή μου. Καλησπέριζουμε όλη την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Το παιχνίδι, φιλαράκο, η Φιλανδία δεν έχει βάλει κάποιο γκολ που λες για να πιάσει το γκολ. Προσπαθεί, πιέζει από ό,τι βλέπω εδώ στις φάσεις, στα στιγμιότυπα που βλέπουμε στην Nova Sports 1, τα λεπτό προς λεπτό. Χάνει ένα 0 από τη Λευκορωσία από νωρίς. Η Λευκορωσία έχασε και πέναλτι λίγο αργότερα. Δεν έχουν μπει κάποιο άλλο γκολ. Οι Φιλανδοί πιέζουν. Θα δούμε. Ένα γκολ πιθανό να το βάλουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το μάτς, φίλε μου. Μην απογοητεύεσαι.

Λοιπόν, η Αγγλία κάνει το μάτς πιο εύκολο. Προηγείται 2-0 με την Τσεχία στο 40. Τώρα το γκολ το έχει βάλει ο Μπέλιχαμ ή ο Χάρι Κέιν. Ένα από τους δύο το έχει βάλει το γκολ. Θα δούμε ποιος το έχει βάλει. Νομίζω το έχει βάλει ο Χάρι Κέιν. Πρέπει να έχει κάνει το 2-0, που και αυτός είναι σε φοβερή κατάσταση. Να δούμε πάλι τη φάση, αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Όχι, κανονικά ξεκινάει η φάση. Ναι, ο Χάρι Κέιν πετυχαίνει το δεύτερο γκολ από κοντά με πλασέ. Αδύνατο να αντιδράσει ο τερματοφύλακας, ήταν πολύ κοντά, τον πλάσαρε εύκολο, πολύ εύκολο το 2-0 για τους Άγγλους, που είναι πάρα πολύ δυνατοί, τουλάχιστον σε αυτά τα μάτς που βλέπουμε. Σκοράρουν ακατάπαυστα, κάνουν πολλές φάσεις, αλλά όταν πάνε στα τελικά, εκεί παθαίνουν κάποιο blackout.

δούμε και τα μπασκετάκια. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά τώρα. Θέλει ακόμα δύο λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Μπόστινα ΠΑΟΚ 68-71. Έχει κάνει ένα επιμέρους σκορ 7-12 και έχει περάσει μπροστά. Από εκεί πέρα Φραγκφούρτη με την Σιολιάη, τελικό αποτέλεσμα 79-71. Μπουργκ Τόφα τέταρτη περίοδος 77-84. Ροστόκ Ρίγκας Ζέλη τρίτη περίοδος 52-52. Τρέντο Σλάσκ 54-65 και Λόντον Λάιονς με την Τενερίφη. Είναι, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο 41-42 μπροστά οι Ισπανοί. Μπόστινα ΠΑΟΚ, είπαμε, τώρα γίνεται 69-71, μάλλον με κάποια βολή από τους παίκτες της Μπόστινα, ομάδα από το Σαράγεβο. Είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα, πάμε μια γραμμούλα και να πάμε κατευθείαν μετά στο διαλυματάκι μας. Καλή μισή πέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα, δεν πειράζει. Ο φίλος θα μας ξαναπάρει μετά το διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν 10 παρατέρατο για τις εθνικές ομάδες. Θα τα πούμε όλα σε λίγο αναλυτικά και με τους σκόρερ. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι Μπόστινα ΠΑΟΚ, 72-75 μπροστά ο ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε όλα τα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Από την αρχή αναλυτικά με τους σκόρερ, όπου υπάρχει γκολ βέβαια. Αγγλία-Τσεχία 2-0 με αυτογκολ του Κουφάλ στο 27, δεύτερο γκολ στο 40 για το Χάρι Κέιν. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0 με γκολ του Ασλάνη στο 11ο λεπτό. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0 με γκολ 45 με τον Ριντιέρ Φαμπιάν στο 43 το γκολ. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο πρώτο λεπτό με τον Σουμάνσκι. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με γκολ του Μπάλοφ στο 19 και του Ήλιεφ στο 34. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 με τον Στρέλετ στο 8 και τον Σούσλοβ στο 44. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-0 με γκολ του Κρίστη στο 31. Αυτά είναι τα πρώτα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Σε 10 λεπτά 12 θα έχουμε τα δεύτερα ημίχρονα.

φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα και από όλη την παρέα εδώ από τον Μποτέγκα. Πάμε για δουλειά. Σε λίγο ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Καλή δουλειά να έχετε, παιδιά. Χαιρετισμούς εκεί στο φίλο μου τον Χριστάρα τον Χολίδη και τα υπόλοιπα παιδιά, στο Μιχάλη τον Αμαντζάκη και όλη την παρέα. Καλά να περάσετε. Καλή δουλειά να έχετε.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, και στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα όπως κάνει πάντα εκεί από την Αρτέμιδα.

διαβάζω εδώ από τον κύριο Περακάκη, τον Πιερακάκη, μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση, για κάποιους που έτσι με τα social media διαφημίζουν κάποια, έτσι, κάποιες εταιρείες στοιχήματος, αλλά είναι παράνομες, δεν έχουν λοιπόν την ειδική άδεια. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε 18 μηνύσεις και πρόστιμα θα είναι από 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει την καλησπέρα της από το Εγάλο. Ο φίλος ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλ. Και από το φίλο μας τον Δημήτρη που καλησπερίζει και τον αδερφό του, μας ακούει τώρα στην Βάρδιά του κάπου στο κέντρο της Αθήνας.

75-78, ναι νομίζω, κάτσε να δούμε, 75-79 με 4 πόντους, μάλλον 72-75 κέρδισε ο ΠΑΟΚ δύσκολα την Μπόσνα στο Σαράγεφο, έκανε τα 2-2 στην 2 νίκες σε 2 μάτς για το EuroCup, σήμερα δυσκολεύτηκε βέβαια αρκετά, αλλά τελικά πέρασε με 72-75.

Η ΑΕΚ παίζει σήμερα για το Champions League. Πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ για το Champions League, πάντα του μπάσκετ μιλάμε. Παίζει στις 7 η ώρα με την Salon Villepas στις 7.

Και ο φίλος ο Μάνος μας στέλνει το μηνυματάκι του για καλή εκπομπή και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Μάνος από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Εκεί στο Βεζνάδικο, Γιαννάκη μου, η Βεζίνα λέει να πέσει. Να μου πεις αυτές εσύ, εσύ πάλι είσαι, αλλά έτσι το λέω να τα ακούει το Σαμάρνα, πώς λέει ο λαός. Και να ακούει ο Γάιδαρος και καλά. Ναι, η Βεζίνα είναι στα ύψη. Γενικότερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ στις οικογένειες με τα οικονομικά. Μεγάλες δυσκολίες ο κόσμος με τα νερά, με τη ΔΕΗ, με τα ρεύματα, με τα πετρέλαια. Γιαννάκη μου, καλή βάρδια πάντως να έχεις εκεί στο Βεζινάδικο. Ο φίλος μας ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Να και η φίλη μας η Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα. Μάλλον ξεκινούν σε λίγο τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Μπιλάρα, έχουμε σήμερα ματσάκια, λέει ο φίλος NBA. Πρέπει να έχουμε, φίλο, κάτσε να ρίξω μια ματιά και να σου πω, πρέπει να έχουμε κάποια μάτς, όχι πολλά όμως, αλλά πρέπει να έχει από το NBA παιχνιδάκια. Αλλά μισό λεπτό να στα βρω και να στα πω, φιλαράκο μου.

Λοιπόν, τα βρήκαμε. Μετά βρήκαμε. Το NBA κανονικά από ό,τι βλέπω ξεκινάει 20 Οκτώβρη. Τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα είναι παιχνίδια για την pre-season, όπως λέγονται εκεί στην Αμερική. Κάποια παιχνίδια νωρίτερα από την πρεμιέρα τους. Η πρεμιέρα είναι 3η 20 Οκτωβρίου το βράδυ στις 10, Βοστόνη με το Detroit. Σήμερα να σου πω τι παιχνίδια έχει, φιλαράκο μου. Μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω όλα αναλυτικά. Αν έχει κάποια παιχνίδια σήμερα, πρέπει να έχει, αλλά. Τα βρήκα. Λοιπόν, 2 και 10, ξημερώματα Τετάρτης, 2 και 10 έχει Nets με τους Hornets. 3 και 10 Pelicans Oklahoma. 4 και 10 το Denver με Utah. Και 5 και 10 Lakers με Golden State. Η ένταση είναι ανάποδα βέβαια. Hornets Nets, Oklahoma Pelicans, Utah Denver και Golden State με τους Lakers. Την επαιχεία για την pre-season, είπαμε 20 Οκτώβρη ξεκινάει το NBA επίσημα. Σε λίγες μέρες από τώρα, σε περίπου 14 μέρες, έχουμε τζάμπολ για το μαγικό κόσμο του NBA.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε το μηνυματάκι του από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε μου. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Μιλάω λάτε για τσιπουράκι.

Σήμερα, φίλε Γιώργο, δεν έχουμε, μάλλον αύριο Τετάρτη. Το κουπονάκι είναι πολύ φτωχό, δεν έχει τίποτα. Κάποια μάτς τώρα, όσοι ασχολείστε με Ιαπωνία, κάποια μάτς θα αναορίσει το πρωί. 12.30 ώρα ξεκινούν τα πρώτα παιχνίδια. Έχει ένα παιχνίδι από την Φιλανδία, 7 η ώρα, Kingstan Ίντερ Τούρκου. Και μετά, 1.30 ώρα, ξεκινάει το πρωτάθλημα και πάλι της Βραζιλίας. Με τα παιχνίδια ξεκινούν 1.30 και παιχνίδια β' κατηγορίας και πρώτη κατηγορίας από τη Βραζιλία. Χαμός γίνεται. Και ένα παιχνίδι αργά το ξημερώμα 4:20 με το Ατλέτικο Νασιονάλ το Λίμα. Τα υπόλοιπα είναι όλα μετά τη 1:30 και είναι όλα από την Βραζιλία. Πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Άρα, κουπονάκι φτωχό για όσους όμως θέλετε να παίξετε. Υπάρχουν βραδινά μάτς για τους ξενύχτιδες. Το ίδιο και την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πάλι Βραζιλία το βράδυ, νωρίτερα δεν έχει πολλά πράγματα. Από Παρασκευή και μετά ξεκινούν και πάλι τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Μετά την διακοπή 21 ημερών για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, Παρασκευή ξαναμπαίνουν πάλι οι ομάδες στα πρωταθλήματά τους.

βλέπω σε κάθε φάση για τους Ισπανούς για πέναλτι, ένα πέναλτι που ζητούν οι Ισπανοί. Τελικά νομίζω δεν έχει γίνει κάτι, το μάτς συνεχίζεται κανονικά. Το τσεκ τελείωσε, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Παραμένει το Κροατία με την Ισπανία 1-0.

Φίλε μου, Χρήστο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 την Πέμπτη το βράδυ με την Φενέρμπαχτσε, σπουδαίο μάτς στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή την ίδια ώρα με την ΦΕΣ στη Σανέλ Αρινά, εδώ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στα Λιωσιά. Πέμπτη λοιπόν ο Παναθηναϊκός, Παρασκευή ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα, 9 και 4, μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλησπέρα Μπιλάρα, και το φίλο μας τον Σπύρο τον ΑΕΚΤΖΙ που έστειλε μηνυματάκι, και στο φίλο μας τον Μάριο από τη Νέα Φιλαδέλφια.

0: Τα πρώτα περίπου 10 λεπτά πέρασαν στα παιχνίδια, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Όπως τα έχουμε αφήσει τα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο, κάποιο γκολ δεν έχει μπει. Θα πούμε σε λίγο τελικά για τα παιχνίδια από την Αγγλία, το League Trophy. Να τα βάλουμε όλα σειρά, τα τελικά αποτελέσματα, να τα πούμε όλα. Αν έχουν τελειώσει. Λοιπόν, Άκρυπτον, Salford City 1-1, ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι στο 100. 10 λεπτά καθυστερήσεων ή έχει παράταση? Δεν έχουν παράταση αυτά, όχι. Τις καθυστερήσεις είναι, το γκολ μπήκε στο 98, ισοφάρισε 1-1. Το Grisby Burton είναι 0-0, πήγαινε στα πέναλτι. Wycombe Bristol Rovers 4-1. Wimbledon Barnet 0-0. Exeter Oxford 2-2. Cambridge με την Northampton 2-1. Τελικό και αυτό. Milton Keynes Dons Bradford δεν αλλάζει κάτι, 7-0. Στο 83 είναι εδώ. Blackpool Crew 2-2. Newport County Plymouth 2-2. Doncaster Liverpool 1-0. Peterborough Ipswich 4-1. Port Vale με την Mansfield 2-0. Rotherham Bradford 0-4. Selfie Wednesday Sunderland 2-0. Shrewsbury Stockport 0-2. Stephen Ains Leicester 2-1. Fleetwood Town Barnsley 4-1. Huddersfield Rochdale 5-0. Όλα αυτά είπαμε τελικά αποτελέσματα. Μας λείπει μόνο το παιχνίδι που είναι στο 100. Το παιχνίδι στην... τελείωσε γι' αυτό. 1-1 Accrington Salford City 1-1. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 γίνεται μόλις τώρα. Ήταν 0-2, για να δω, μισό λεπτό. Ναι, όχι. Ναι, όχι, ήταν 0-2 το ημίχρονο. Απλά είδα το ένα γκολ σε επανάληψη και μου φάνηκε ότι μπήκε και άλλο γκολ. Παραμένει το 0-2. Στο 56 βρισκόμαστε. Δεν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις τώρα έχουμε γκολ βέβαια, πάλι με τον Χάρι Κέιν, ο οποίος είναι σε μονιόνι φόρμα. Αγγλία-Τσεχία 3-0 με κεφαλιά του Χάρι Κέιν. Μικρό το εμπόδιο και για την... μάλλον μικρό εμπόδιο και η Τσεχία για τους Άγγλους μετά το πέρασμά τους από την Κροατία με το φοβερό 0-7. Τώρα είναι 3-0 με τους Τσέχους. Η Κροατία, η οποία προηγείται 1-0 της Ισπανίας.
1: Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

το θέμα που προέκυψε πριν μερικές μέρες πριν με τον Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας. Τώρα βλέπω ότι ο Ρονάλντο μίλησε για όλα, έβγαλε στη σέντρα τον Ζεσού στο ροπονητή του και ξεκαθάρισε πως δεν αποσύρεται από την Πορτογαλία. Λοιπόν, ο αρχηγός της Πορτογαλίας αποκάλυψε του πως είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ροπονητή και τον Σιμάο Κουτίνιο, κατά την οποία συμφωνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα έκλεινε το θέμα. Όπως ανέφερε, ο Ζεσούς είχε δεσμευθεί να εξηγήσει δημόσια όσα είχαν συζητηθεί κατηδίαν, μεταξύ άλλων, και ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει να αγωνιστεί, αλλά και ότι ήταν λάθος να κάνει προθέρμανση χωρίς τελικά να παίξει. Ο Ρονάλντο υποστήριξε πως η συνέντευξη τύπου του προπονητή δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνήσει, κάνοντας λόγο για διαφορετική στάση σε σχέση με τη μεταξύ του συζήτηση. Μάλιστα, τόνισε πως ήταν η δεύτερη φορά που ο Ζεσούς αθέτησε το λόγο του απέναντί του και γι' αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή χωρίς να περιμένει νέα παραβίαση της συμφωνίας. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar ανέλαβε την ευθύνη για την απόφασή του να φύγει, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Παραδέχθηκε επίσης πως αντιλαμβάνεται ότι η πράξη του μπορεί να έχει συνέπειες και πως η Ομοσπονδία θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανονισμούς. Ο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ακόμη πως δεν έχει παρέμβει ποτέ στη τεχνική ή τακτική απόφαση του προπονητή, στα σχεδόν 25 χρόνια παρουσία στην εθνική ομάδα, και πως πάντοτε αποδέχεται αποφάσεις των εκάστοτε προπονητών. Λοιπόν, όπως είχα υποσχεθεί, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με την απόλυτη σαφήνεια στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας. Μετά τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία εξακολουθώ να φυλάω με όσα θέλω να τους πω όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα. Μπορείτε να μπείτε στα site να δείτε την συνέντευξη που έδωσε ο Ρονάλντο. Τελικά είπε στο τέλος ότι δεν έχω ακόμα φύγει από την εθνική Πορτογαλίας.

κλείνει την συνέντευξη που έδωσε ο Ρονάλντο. Επομένως, αν είμαι καλά σωματικά, εάν αγωνίζομαι με την ομάδα μου και ελπίζω συνεχίζω να σκοράρω παρά την έκταση της τιμωρίας μου που θα αμπληθεί, θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντοτε μέχρι σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την Εθνική Πορτογαλίας. Αυτή είναι, πιστέψτε με, η πιο καθαρή αλήθεια. Ήταν τα λόγια που έκλεισε την έλευση τύπου που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το θέμα που προέκυψε με την Εθνική Πορτογαλίας. Μπορείτε να μπείτε σε site να διαβάσετε, είναι μεγάλη αυτά που πολλά πράγματα είπε. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε. Γεια σου Μπιλάρα, οικονομική και άμεση επιδότηση και στήριξη στις βιομηχανίες για φθηνότερο ρεύμα από την κυβέρνηση. Αντί να μοιράσει το κράτος και να απαλύνει τη φτώχεια του κόσμου, επιδοτεί αυτούς που πουλάνε πανάκριβα προϊόντα στον κόσμο. Μόνο ο θρύλος. Λέω, τόλις, τόλι μου, τι περίμενες εσύ. Είπαμε, πάμε σε εποχές, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Εκεί πάει το πράγμα, δεν υπάρχει, έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη, η μεσαία τάξη η οποία αυτή ήταν που κινούσε το χρήμα, η μεσαία τάξη. Τώρα δεν υπάρχει μεσαία τάξη, είπαμε για φτωχός και πλούσιος. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

Τίποτα, δεν υπάρχουν πολλά γκολ, παιδιά. Στο δεύτερο μήχρονο δεν έχουν συγκίσει. Μόνο η Αγγλία έχει βάλει γκολ. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι τα παιχνίδια ως έχουν το πρώτο μήχρονο και η Σλοβενία, η οποία σοφάρισε τους Σκοτσέλλους. Αυτά είναι τα δύο γκολ που έχουν μπει στα περίπου 20 λεπτά που έχουν παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 65 βρισκόμαστε. Μόνο η Αγγλία με τρίτο γκολ του Χάρι Κέιν και η Σκωτία, η Σλοβενία μάλλον, που σοφάρισαν τους Σκοτσέζους σε 1-1. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.

Λοιπόν, γκολ για το Σαν Μαρίνο, ε. Παιδιά, όποιος έπαιξε Σαν Μαρίνο γκολ με Αλβανία, πρέπει να πληρώθηκε πάνω από 3 απόδοση. Είχε πέσει Σαν Μαρίνο που κάνουν σαν μικρά παιδιά και λογικό είναι. Μια ομάδα και έχουν και 3-4 οπαδούς, βλέπω στο γήπεδο. Εκεί ανάμεσα στους Αλβανούς φιλάδους είναι και 4-5 από το Σαν Μαρίνο. Τίποτα συγγενείς θα είναι, τίποτα φίλοι, τίποτα ξαδέρφια. Να με πανηγυρίζουν σαν να πήραν το Euro και καλά κάνουν. Μια ομάδα έτσι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Δεν ξέρω βέβαια αν τον γκολ θα μετρήσει, γιατί θα πάει σίγουρα να τον τσεκάρει. Πάντως τα πανηγύρια κρατούν ακόμα για τους παίκτες του Σαν Μαρίνο. Ισοφάρισαν την Αλβανία σε 1-1. Αν δούμε τελικά αν τον γκολ μετρήσει ή όχι. Να το πιστεύουν και οι ίδιοι οι παίκτες του Σαν Μαρίνο. Χαμός στο γήπεδο, ακόμα πανηγυρίζουν. Να και ο παδί, βλέπω 4, ακριβώς 5 είναι. 5 οπαδί του Σαν Μαρίνο στο γήπεδο, πανηγυρίζουν και αυτοί έξαλλα. Το γκολ μετράει τελικά με τον Λαζάρη. Όχι, μισό λεπτό να δούμε, υπάρχει τσεκ. Για να δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να είναι και λίγο μπροστά. Εγώ λέω ας το μετρήσει τον γκολ, φίλε, μέτρησε το. Το μέτρησε. Χαμός στο Σαν Μαρίνο. 1-1 παρακαλώ. Το γκολ πρέπει να πληρώνει πάρα πολύ. Και στην αρχή του παιχνιδιού το γκολ πλήρωνε αρκετά. Και τώρα μπήκαμε στο 65 και ήταν 1-0. Το γκολ θα πλήρωνε πολύ περισσότερο. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λευκορωσία. Χάνεται μόλις τώρα να κάνει το 1-2. Μάλλον για το Λουξεμβούργο να κάνει το 1-2. Παραμένει το 0-2 Λουξεμβούργο-Βουλγαρία.

Ισπανία είναι 1-1. Δεν ξέρω αν το είπα, το είπα. Όχι, ξέχασα. Δεν πειράζει, το λέω τώρα. Η Ισπανία έχει σκοράρει. Στο 70 βρισκόμαστε. Με τον Μερίνο Μικέλ στο 61 με ασίστ του Ολμό. Έκανε το 1-1. Κροατία-Ισπανία. 1-1 προηγήθηκαν οι Κροάτες με τον Περισίτς.

Ελβετία με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένει το 1-0 και αυτό είμαστε στο 70. Το μάτς, ο γκολ από το πρώτο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο μπήκε το γκολ για τους Ελβετούς. Μεγάλη έκπληξη γίνεται μέχρι τώρα στην Αλβανία με το Σαν Μαρίνο που είναι 1-1 και η απόδοση παρακαλώ το Χ πλήρωνε 17,5. Το Χ, 17,5 παρακαλώ, επέλεξαν το Χ, ακόμα 20 λεπτά για να πάνε ταμείο. Χωρίς γκολ παραμένει το παιχνίδι Εστονία-Ισλανδία 0-0. Αυτό μόνο το μάτς είναι στο 0-0, εκεί που ήταν φαβορεί οι Ισλανδοί στο 1-52, τελικά δεν έχουν καταφέρει να βάλουν κάποιο γκολ. Είναι το μόνο μάτς που είναι χωρίς τέρματα, τα υπόλοιπα έχουν μπει σε όλα γκολ.

Σαν Μαρίνο πανηγύρισε τον γκολ που έβαλε και λογικό είναι γιατί αυτή η ομάδα έτσι πολύ χαμηλής δυναμικότητας, αλλά παίζουν ποδόσφαιρο και καλά κάνουν. Σαν Μαρίνο έχει σε τρία μάτς πριν ξεκινήσει το μάτς με την Αλβανία έχει 0 νίκες σε τρία μάτς και δεν είχε βάλει κανένα γκολ. Είχε βάλει 14, δεν είχε βάλει κανένα γκολ. Τώρα έχει βάλει γκολ τουλάχιστον. Έχει βάλει και αγκολάκι και είναι και 1-1 το παιχνίδι. Άρα γι' αυτό τα πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τους ποδοσφαιριστές και τον Μπάγκο και τον προπονητή και από τους 4-5 φιλάθλους που είχε το Σαν Μαρίνο εκεί στην Αλβανία. Και από ό,τι βλέπω είναι μοναδική ομάδα που δεν έχει βαθμό, στους ομίλους. Κάτσε να δω. Α, και εντάξει, και οι Σέρβοι δεν έχουν βαθμό. Λέω στους ομίλους των... που παίζουν σήμερα. Λοιπόν, Σκωτία, Σλοβενία 1-2 παρακαλώ. Ανατροπή για τους Σλοβένους. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία γίνεται 2-0 μόλις τώρα. Το γκολ για τους Σλοβένους, ο Μάτκο στο 50. Όχι, μισό λεπτό, όχι ο Μάτκο. Στο 72, ακόμα δεν μου έχει βγάλει το σκόρερ. Φιλανδία, ο θεματοφύλακας τόπνιξε της Βόρειας Μακεδονίας. Δες είχε στα χέρια μέλη, κλείσε η μπάλα, εύκολο, πολύ εύκολο σουτ, αλλά του πήρε η μπάλα τα χέρια μέσα και έγινε το 2-0 για τους Ελβετούς.

με τον Μαντζάμι, ο Τζόναν Μπαντζάμι έκανε το 2-0 για τους Ελβετούς. Ένα γκολ το οποίο είναι αστείο γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας. Ένα σούντερ είχε την περιοχή, σήκωσε τα χέρια, δεν την πιάσει. Πέρασε μέσα στα χέρια του και έγινε το 2-0. Ένα έτσι γκολ το οποίο πρέπει να μπει σε highlight για τα, έτσι, τα πιο αστεία γκολ. Είπαμε Σκωτία-Σλοβενία 1-2 με τον Στουρμ. Ντανιέλ Στουρμ στο 71, ανατροπή για τους Σλοβαίνους, έχαναν στο ημίχρονο 1-0.

Φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο και στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς, βλέποντας τα μάτς, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. Από αύριο όλοι οι παίκτες θα πάνε στις ομάδες που αγωνίζονται. Τελείωσαν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, σήμερα σε περίπου ένα τεαρτάκι τελειώνουν τα πάντα και πάμε πάλι μετά για Νοέμβριο, που είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια. 13 έως 16 Νοεμβρίου θα γίνουν τελευταίες δύο αγωνιστικές. Είπαμε, εθνική μας ομάδα Under 21 κατάφερε, κέρδισε 0-1 την Ιρλανδία, αλλά δεν ήταν αρκετό. Θέλαμε ακόμα ένα γκολ για να περάσουμε απευθείας στα τελικά του Euro, αλλά δεν βάλαμε άλλο γκολ. Κάναμε ευκαιρίες, παίξαμε καλά, αλλά δεν βάλαμε δεύτερο γκολ που θέλαμε. Το γκολ του έβαλε ο Μύθου και τώρα θα παίξουμε διπλούς αγώνες. Θα γίνει κλήρωση νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή την Παρασκευή. Να δούμε τον αντίπαλό μας εκεί το Νοέμβριο, αν θα πάμε στα τελικά του Euro, και εκεί έχουμε μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Τερματίσαμε ψηλά στη βαθμολογία μαζί με τη Γερμανία, αλλά και οι Πολωνοί μας πήραν το. Περιμέναμε δύο γκολ διαφορά, αλλά για να κάνουμε να παίξουμε διπλά παιχνίδια.

Μολδαβία-Σλοβακία γίνεται 0-4. Εύκολη νίκη για τους Σλοβάκους. Ήταν και το απόλυτο φαβόρι με ένα 40 που ξεκινήσει το μάτς. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Το πέρα τον γκολ στο 75 με τον Χαρασλίν. Λούκας Χαρασλίν, το 0-4 για τους Σλοβάκους.

Ο φίλος ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Εδώ σπίτι αραχτή και ετοιμαζόμαστε. Είμαστε σήμερα για Μποτέγκα στο φίλο στο Χολίδι. Να πάμε να περάσουμε. Αύριο έχουμε ρεπόλιο φίλος. Να περάσετε καλά, φιλαράκια. Να πάτε εκεί στο Χολίδι και στα υπόλοιπα παιδιά, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια. Και καλή διασκέδαση να έχετε. Είναι Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο ανοιχτά. Και ο Αμπατζάκης στον Μπουρνάζι, στον πεζόδρομο. Πάτε ακόμα σε μια ώριτσα περίπου. Ο φίλος ο Νίκος θα γίνει καλό. Μπιλάρα, καλησπέρα. Πότε με το καλό φεύγει με καλοκαιρινή άδεια. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μπροστά μας για καλοκαιράκι. Έχουμε ακόμα, φίλε μου, μήνες για καλοκαίρι. Ακόμα στο καλοκαίρι έχεις μείνει, μάλλον πέρασε καλά και περιμένεις πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι. Αύγουστο. Κοντεύει, εντάξει, τι είναι, παιδιά. Υπολογίστε τώρα πόσους μήνες ακόμα έχουμε. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. 9 μήνες περίπου. Τι είναι 9 μήνες μπροστά στην αιωνιότητα. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μέρες. Μπαμ, μπαμ.

Λοιπόν, κόκκινη κάρτα για τους Κροάτες, για τον σκόρερ τον Πέρισιτς πριν από λίγο. Άρα οι Κροάτες θα παίξουν τα υπόλοιπα 10 λεπτά στις καθυστερήσεις με έναν παίχτη λιγότερο. Τώρα δεν έχω τη φάση ακριβώς τι έγινε, πάντως αποβλήθηκε ο

τρίτο γκολ για την Σουηδία με τον Ντόι. Το 3-0, εύκολη νίκη για τους Σουηδούς. Ήταν και εύκολος αντίπαλος, απόδοση ήταν 1-0 3 νομίζω, άρα χαμηλή απόδοση. Και γίνεται και άσο, γίνεται και over 3-0

Λοιπόν, το Σαν Μαρίνο κρατάει ακόμα. Στο 82 βρισκόμαστε. 1-1. Περιμένω πώς και πώς να δω τη λήξη του παιχνιδιού. Αν έρθει 1-1, θα γίνει χαμός στο γήπεδο από τους παίκτες του Σαν Μαρίνο. Τεράστια επιτυχία. Δεν έχουν βάλει γκολ οι άνθρωποι ακόμα σε 3 μάτς. Και έβαλαν στο τέταρτο. Μην κάνω κανένα τροπή. Κανένα διπλό που πληρώνει 30 πληρώνε στην αρχή. Αλλά ποιος να παίξει τώρα το 30. Λοιπόν, η Σκωτία με Σλοβενία παραμένει το 1-2 με τα δύο γκολ που μπήκαν για τους Σλοβένους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχαναν στο ημίχρονο με 1-0. Η Αγγλία παραμένει 3-0. Εύκολα από νωρίς έχει καθαρίσει το μάτς. Στο 85 έχουμε μπει στα παιχνίδια.

Το μόνο μάτς που δεν έχουμε κάποιο γκολ είναι το Ισλανδία. Εκεί που περίμεναν τους Ισλανδούς να κάνουν το διπλό, οι στοιχηματικές εταιρείες το έδιναν χαμηλά στο 1.40. Τελικά οι Εστονοί κρατούν ακόμα. Είναι στο 84, μπήκαμε μόλις τώρα. 0-0 Εστονία με την Ισλανδία.

Που είναι το, αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά. Στο πρώτο όμιλο προηγούνται, μάλλον σε τρία μάτς, ακόμα δεν έχουμε τελικά για να πούμε τις βαθμούς. Σε τρία μάτς πάντως Φιλανδία έχει 7 βαθμούς, Αλβανία 6, Λευκορωσία 4 και 0 βαθμούς στο Σαν Μαρίνο. Αλλά μιλάμε για παιδιά για τα τρία μάτς, ακόμα δεν έχουμε τα τελικά. Στα άλλα παιχνίδια, Μαυροβούνιο έχει 10 βαθμούς σε 4 μάτς, Κύπρος 7 βαθμούς σε 4 μάτς, Αρμενία 4 βαθμούς και Λετωνία με 1 πόντο. Στον τρίτο όμιλο, Σλοβακία 7 βαθμούς, νησιά Φερόε 4, Μολδαβία 4 και Καζακστάν με 2 βαθμούς. Και στον τελευταίο όμιλο, τέταρτο, είναι Ισλανδία με 7 βαθμούς, Εστονία 5, Λουξεμβούργο 3 και Βουλγαρία 1 βαθμό. Άρα ήταν ντερμπάκι τώρα αυτό το Εστονία-Ισλανδία. Ήταν ντερμπάκι πριν το μάτς ξεκινήσει. Ήταν 5 βαθμούς η Εστονία και 7 η Ισλανδία.

και για την πρώτη κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο να πούμε και αυτά. Σε τέσσερα μάτς Γαλλία 10 βαθμούς, Ιταλία 7, Βέλγιο 6 και η Τουρκία 0 βαθμούς. Απογοητεύουν οι Τούρκοι που έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μεγάλα κλαμπ, αλλά απογοητεύουν. Δεν έχουν κάνει νίκη, έχουν βάλει μόνο 2 γκολ, έχουν φάει 11. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Ολλανδία 8, η Ελλάδα 8, η Γερμανία 5 και η Σερβία που και αυτή απογοητεύει με 0 βαθμούς. Τρίτος όμιλος, τα παιχνίδια παίζουν τώρα. Η Ισπανία σε 3 μάτς μιλάμε, δεν έχουν τελειώσει τα παιχνίδια ακόμα. Η Ισπανία 9, Αγγλία 6, Κροατία 3 και Τσεχία με χωρίς βαθμό. Τέταρτος όμιλος, Πορτογαλία είναι μόνη διαήτη με 12 βαθμούς, η Δανία 6, η Ουαλία 3 και η Νορβηγία 3 βαθμούς. Είναι αυτά τα, οι 4 αγωνιστικές έχουν παίξει και η Πορτογαλία είναι πρώτη χωρίς να έχουν κάνει ήττα.

0: δεύτερο όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ δηλαδή, πρώτος όμιλος. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να βάλουμε το διαλυματάκι μας και σε λίγο θα πούμε και τον δεύτερο, το δεύτερο όμιλο, εκεί που είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε Ελλήνη. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η Σλοβενία 4, η Σκωτία 4 και η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει κανέναν βαθμό. Γκολ για τους Ισπανούς. Τελικά δεν άντεξαν οι Κροάτες να πέσουν με 10 παίκτες. Γκολ 1-2 στο 88 και άλλη νίκη για την Ισπανία. Τελικά οι Κροάτες δεν κατάφεραν να μετριάσουν τις εντυπώσεις μετά το 7-0 με τους Άγγλους. Ο Μερίνο πέτυχε το δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς. Στο δεύτερο όμιλο, Βόρεια Ιρλανδία 8, Ουγγαρία 7, Ουκρανία 4 και Γεωργία 2 βαθμούς. Εδώ μιλάμε για 4 μάτς και στον τρίτο όμιλο, με την Αυστρία 8, με το Κόσοβο 5, Ιρλανδία 5 και 2 βαθμούς το Ισραήλ. Και τέταρτος όμιλος, εδώ 4 μάτς έχουν γίνει, Σουηδία 10, Βοσνία-Ζεγοβίνη 8, Πολωνία 4 και Ρουμανία με 0 βαθμούς.

Τα μάτς μπαίνουν σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Να δούμε καθυστερήσεις στα παιχνίδια πόσο θα κρατήσει. Είναι το μόνο μάτς που δεν έχει γκολ, παιδιά. Είπαμε, είναι το ντερμπάκι. Εκεί το Εστονία-Ισλανδία είναι στο 0-0.

τώρα εκεί πέρα στην Αλβανία τώρα, τι πέναλτι είπα να δώσει. Τσεκ για πέναλτι. Τώρα μήπως είναι για τους Σαν Μαρίνο, όχι δεν είναι για τους Σαν Μαρίνο, είναι για την Αλβανία άμα είναι κάποιο πέναλτι. Άστο κύριε Γετά, άστο να δούμε τους πανηγυρισμούς. Αμαρτία είναι από το Σαν Μαρίνο, μην δώσει πέναλτι. Τώρα στο 91 μπήκαμε, το τσεκάρι πάει στο βάρο. Λογικά να το δώσει τώρα, κρίμα. Κύριε Γετά, άστο ρε φίλε. Άστο να δούμε το Σαν Μαρίνο πώς θα πανηγυρίζουν εκεί οι άνθρωποι. Τους χαλά στη χαρά, τελευταίο λεπτό. Για να δούμε κιόλας. Ναι, νομίζω ότι πάει με τα χέρια ο άλλος. Σαν θεματοφύλακας να είναι πέναλτι. Θα το δώσει σίγουρα. Τώρα οι ελπίδες μας όλες είναι στον θεματοφύλακα. Είναι πέναλτι, αμαρτύρεστε και ώρα κύριε. Από το Σαν Μαρίνο, αφού έβαλε τα χέρια του, έπαιζε σαν να έπαιζε θεματοφύλακας. Έπιασε την μπάλα, πήγε να πιάσει την μπάλα. Αντί για το κεφάλι. Είναι πέναλτι, να δούμε τώρα πώς το πιάσει ο θεματοφύλακας, ο πορτιέρο της, του Σαν Μαρίνο, και έχουμε άλλα πανηγύρια. Για να δούμε.

Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ για την Αλβανία είναι στα, έχει πάρει την μπάλα ο ίδιος παίκτης να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν, που δίκαιο πέναλτι που κέρδισαν οι Αλβανοί με τον Ασλάνη. Αυτός έχει πάρει την μπάλα, για να δούμε, χάσει τον άνθρωπε, πιάσει το πετάξου Ντασάεφ του Σαν Μαρίνο στο γάμα της εστίας και πιάσει το πέναλτι να γίνει το πανηγύρι της αρκούδας. Πιάσει, έτσι λέω εγώ. Κάνει μεγάλη απόκρουση. Για να δούμε. Θα το στείλει out. Μα το στείλει και out. Όχι, το βάλε. Στην άλλη γωνία του μονοφύλακα. Στην άλλη γωνία. Πανηγύρια τώρα για τους Αλβανούς. Πήραν την νίκη, έστω και δύσκολα, στο 94. Ο Ασλάνη, ο οποίος έχει βάλει 3 γκολ σε 4 μάτς. Πανηγύρια πολλά και στο γήπεδο και στον πάγκο και στις κερκίδες. Από τους Αλβανούς, κρίμα για το Σαν Μαρίνο, δεν άντεξε για 2 λεπτά και ένα χαζό πέναλτι στέρισε στο Σαν Μαρίνο τον πρώτο βαθμό. Δεν ξέρω αν έχει πάρει άλλο βαθμό στην ιστορία του, δεν έχω μπροστά μου την εικόνα, αλλά θα ήταν βαθμός πρώτος τουλάχιστον για τα φετινά παιχνίδια. Θα έχει βάλει και γκολ, αλλά τον γκολ μετράει, ένα γκολ έχει βάλει. Πανηγυρίστηκε και δεόντως εκεί από τους παίκτες και τους οπαδούς. 5 όλοι και όλοι είναι στην Αλβανία. Ο παδί του Σαν Μαρίνο. Λογικά θα πήγανε με την αποστολή. Τίποτα ξαδέρφια, τίποτα αδέρφια, τίποτα φίλοι, τίποτα συγγενείς. Κρίμα για το Σαν Μαρίνο. Στεναχωρημένοι τώρα οι οπαδοί του. Τους βλέπω. Τελειώνει το μάτς Σκωτία. Σκωτία-Σλοβενία 1-2 με ανατροπή. Μεγάλη νίκη για τους Σλοβένους. Τελειώνει το μάτς Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Εσθονία-Ισλανδία, το μόνο μάτς που δεν έμεινε, που δεν πήγε γκολ, τελείωσε 0-0. Αγγλία-Τσεχία τελικό 3-0. Τελικό Κροατία με την Ισπανία 1-2. Τελικό Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο 32ο λεπτό, παιδιά. Και από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα, δεν πήγε κάποιο γκολ. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία τελείωσε και αυτό 0-2. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4. Είπαμε Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Το μόνο μάτς που είναι σε εξέλιξη είναι το Αλβανία-Σαν Μαρίνο. Εδώ που μας τα χάλασε το Σαν Μαρίνο, έκανε πέναλτι. Κάτσε να μου δεν θέλει φάση που φέρει κανένα γκολ τώρα. Παραλίγο, παραλίγο. 2-1 στο 95 και λογικά τώρα όπου να είναι θα σφυρίξει το τελευταίο ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. Κρατάει ακόμα λιγάκι.

πρώτα, αλλά τελικά θα τα πούμε και πάλι σε λίγο αναλυτικά και με τους σκόρερ. Να δούμε αν τελειώσει και το παιχνίδι Αλβανία Σαν Μαρίνο. Είναι στο 95 μπήκαμε. Είναι, παραμένει το 1-0 για τους Αλβανούς. Έχουν περάσει και ένα λεπτό από τα 4 που κράτησε ο διαιτητής. Λόγω των πανηγυρισμών, μάλλον κρατάει ακόμα λίγο. Μήπως και γίνει κανένα θαύμα και γίνει το Σαν Μαρίνο δεύτερο γκολ. Δεν νομίζω βέβαια, αλλά λέμε.

Εντάξει, παιδιά, μια ομάδα συμπαθητική. Συμπαθούμε αυτές τις ομάδες. Έτσι, πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Σαν Μαρίνο τώρα πιθανόν πολλοί παίξεις από αυτούς έχουν πάρει άδεια από τις δουλειές τους για να παίξουν τα δύο μάτς που παίξαν, τέσσερα μάτς που θα παίξαν αυτές τις μέρες, 20 μέρες. Πολλοί παίξεις από αυτούς έχουν πάρει άδεια από τις δουλειές τους για να παίξουν τα δύο μάτς που παίξαν, τέσσερα μάτς που θα παίξαν

Γκολ στο 11 για τον Ασλάνη. Σοφάρισαν το Σαν Μαρίνο με το Λαζάρι στο 66. Το τελικό με τον Ασλάνη με πέναλτι στο 93. Αγγλία Τσεχία 3-0. 27 αυτογκόλ ο Κουφάλ. Χάρη Κέιν 40. Χάρη Κέιν 57. Το 3-0. Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0. Ο Ρίδιερ το 1-0. Ο Μαντζάμι το 2-0. Ο Ντόι στο 81 το 3-0. Είπαμε Εστονία Ισλανδία χωρίς θέρματα. Κροατία-Ισπανία 1-0. Προηγήθηκαν οι Κροάτες με τον Πέρισιτς στο 14. Σοφάρισε ο Μερίνο στο 61 και στο 88 ο ίδιος παίκτης ο Μερίνο έκανε το τελικό 1-2. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0 με γκολ στο 30 δευτερόλεπτο με τον Σιμάνσκι. Έχασε πέναλτι ο Βολκόφ στο 15. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 με τον Μπάλοφ στο 19 και τον Ήλιεφ στο 34. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4. 8 ο Στρέλετς, 44 ο Σούσλοφ, ο Χάνσκο στο 60 και ο Χαρασλίν στο 75. Yeah. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Οι Σκοτσέζοι προηγήθηκαν με τον Κρίστη στο 31, σοφάρισαν με τον Μάθκο στο 56 και τον Εστούρμ στο 71. Νίκη για τους Σλοβένους. Αυτά λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Τέλος οι εθνικές. Πάμε τώρα κανονικά για πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο γενικώς, γιατί είχαμε και πολλά μάτς, παίζανε και ομάδες από την Λατινική Αμερική. Πολλά φιλικά. Από την Αφρική πολλά επίσημα μάτς έπαιξαν. Άρα μπαίνουμε σε διαδικασία πρωταθλημάτων σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Από Παρασκευή και μετά. Full πρόγραμμα. Εδώ είπαμε στο δικό μας πρωτάθλημα ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ στις 9 στο Καραϊσκάκι.

Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη, μου ήρθε και εμένα το μήνυμα αυτό που λες. Παιδιά, ακούστε τι μας ήρθε και στο Facebook.

ένα μήνυμα από κάποιους απατεώνας τον αυτό σίγουρα. Γεια σας λέει, ονομάζομαι Σπύρος Λάτσης και διαμένω στη Γενέβη της Ελβετίας. Είμαι επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, κατέχω τη θέση του Διευθύνοντας Συμβούλου και είμαι ιδιοκτήτης του ομίλου AFG Group International. Είμαι επίσης ιδιοκτήτης της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Πετρελαίου και Βιομηχανικής Εκμετάλλευσης, καθώς και βασικός μέτοχος της εταιρείας Hellenic Petroleum Company Limited. Ως φιλάνθρωπος, πέρα το οικογενειακό μου ίδρυμα International, προβαίνω και σε προσωπικές δωρεές προς ιδιώτες για την υλοποίηση φιλανθρωπικού έργου. Βρήκα εσάς, λέει, για να αποφάσισα να σας δωρήσω το ποσό του 1.000.000 ευρώ προκειμένου να με βοηθήσετε να επιτελέσω φιλανθρωπικό έργο στην πόλη σας, στην Ελλάδα. Αν ενδιαφέρεστε να αποδεχτείτε τη δωρεά μου για φιλανθρωπικό σκοπό, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες. Γράφει κάποια εκεί στοιχεία. Μπορείτε να μπείτε, λέει, και στο Wikipedia. Wikipedia να δείτε, λέει, ποιος είμαι. Ο φίλος μας εδώ, ο Σπύρος, θα είναι κανένας απατεώνας, φαίνεται, με τη μηχανή αναζήτηση στο Google. Φίλε μου, εγώ το απάντησα. Δεν απάντησα, μάλλον, γιατί μας έχουν πει διάφορες εκεί που ασχολούνται με αυτά. Μην απαντάτε, μπορεί να είναι παρακομπίνες και μετά να μας χρεώνουν τα κινητά λογαριασμούς. Αλλά αν απαντήσω στον αέρα που το με χρεώνει, αν μπορείς, Σπυράκο μου, να μου στείλεις το εκατομμυριάκι σε PaySafe, θα με βολέψεις. Θα με εξυπηρετήσεις καλύτερα. Να μου το στείλεις σε PaySafe. Να έχουμε να πέσουμε στοιχηματάκι. Γιατί τραβάμε. Μένα βρήκε. Να μου δώσει ένα εκατομμύριο. Βέβαια έχει βρει κι άλλους σίγουρα. Έχει πάει κι αλλού το μήνυμα. Ένα εκατομμυριάκι δίνει και πολλά. Μπαγά σας. Φιλάνθρωπος τώρα, άνθρωπος. Αν μας ακούς, φίλε Σπύρο, φιλάνθρωπε που έχεις και πετρέλα εκεί και μεγάλη εταιρεία, μεγάλος κολοσσός στη Γενέβη, δεν μου τα στέλνεις με PaySafe. Να έχω να παίζω στοιχηματάκι. Άστα τα τραπεζικά τώρα, μας ελέγχουν κιόλας. Pay safe, στείλτα. Άρα μου κάρτες. Παιδιά, μην απαντάτε σε αυτά τα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει σε πολλούς. Και ο φίλος εδώ πέρα μπιλάρα και εμένα μου ήρθε, αλλά με άλλο όνομα, από μια κυρία που μου δίνει 1.000.000. Εσύ κυρία, Εσύ πιο τυχερός εσύ, σαν να στην έπεσε γυναίκα. Για μην απαντάτε, γιατί είναι απάτη αυτά. Μπορεί να απαντήσετε, να πάρει το. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τώρα οι επιστήμονες. Μιλάω και εμένα μου στείλαν, λέει, μια κυρία που λέει ότι είναι τελευταίες ώρες ζωής της και μου δίνει 5.000.000 εμένα. Α, εσύ πας για πολλά, 5.000.000 σε PaySafe. Θα έχεις να παίζεις χρόνια. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το όμορφο Ναύπλαιο.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πριν πούμε καλημέρα. Σας παξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα είμαστε 7 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 4-5 λεπτάκια. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα τώρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 12, 7 Οκτωβρίου, ξημερώνει. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 9 έως τις 2 και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr.

Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα, είπαμε, έχει καπαρώσει την τρίτη θέση που θα την φέρει να μην έχει αντιπάλους μεγαθύρια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του Nations League, και η οποία έβγαλε ειδήσεις για την εθνική μας ομάδα. Συγκεκριμένα η Ισπανία και η Αγγλία επιβεβαίωσαν ότι θα βρίσκονται στο πρώτο κρούπ δυναμικότητας των προκριματικών του γύρω του 2028. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα, η οποία επίσης θα βρίσκεται στο POT 1, αποφεύγει μεγάλους αντιπάλους όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Ιταλία. Σύμφωνα με τις πιθανότητες, στο πρώτο κρούπ δυναμικότητας αναμένεται να μπουν επίσης το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Κροατία. Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 28 είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 6 Δεκεμβρίου και θα γίνει στο Belfast της Ιρλανδίας. Από ό,τι διαβάζω ακόμα, οι εξασφαλισμένες θέσεις στα προκριματικά του Euro 28 είναι πρώτο γκρουπ η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Αγγλία. Δεύτερο γκρουπ η Ελβετία. Τρίτο γκρουπ Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία. Τέταρτο γκρουπ Αρμενία, Λετωνία, Καζακστάν, Σαν Μαρίνο, Μολδαβία. Πέμπτο γκρουπ Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα και Λιχτενστάιν.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Το επιτάλλιο.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, Ελένη μου.
1: Μπήκαμε στην καινούρια ημέρα σήμερα.
0: Καινούργια ημέρα τώρα. Ξημερώνει Τετάρτη.
1: Ναι, μπράβο. Άκουγα που έλεγε ναι. Τελικά το κέρδισε. Έβαλε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Ποιος? Το
0: έπαιζε στοίχημα. Όχι, δεν έπαιζε στοίχημα. Απλά περίμενα το Σαν Μαρίνο να κάνει την πρώτη σοπαλία του.
1: Μάλιστα. Και ωραίο μήνυμα σου ήρθε.
0: Ποιο?
1: Το εκατομμύριο γέλασε.
0: Ναι, τώρα θα παίρνω σε λίγο.
1: Ωραία, δεν πειράζει.
0: Πάντα εστάξω.
1: Ναι, θα έρθει ο θείος από την Αμερική απόψε, τον περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Να μας φέρει.
0: Τώρα, πιο μετά.
1: Δεν ήρθε ακόμα.
0: Όχι, πιο μετά. Έχει αστέρι στο αεροπλάνο.
1: Ναι, θα μας τα πει αύριο.
0: Μπράβο, ναι,
1: θα μας κάτσει, θα μας φέρει, δεν μπορεί.
0: Σωστό.
1: Τώρα πλάκα κάνουν, ναι. Τι θα μας φέρουν ο Αμερικάνος, θα έρθει για άλλα, ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει αύριο αυτά τα
0: ποιος
1: ο
0: Γεωργιάδης.
1: Ο Γεωργιάδης στην εκπομπή του με τον Μπονάρα.
0: Τι να μας πει το παιδί, 4 εκατομμύρια.
1: Όχι, θα μας πει γενικά για τον Αμερικάνο που ήρθε.
0: Ποιον Αμερικάνο,
1: δεν
0: ρε,
1: έχετε εκεί.
0: Μπασκεμπολίστα.
1: Όχι, μωρέ, δεν ξέρεις
0: ποιον Αμερικάνο.
1: Τώρα.
0: Έτσι κανένας Αμερικάνος.
1: Ναι, με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Δεν θα έχουν.
0: Ο μπασκεμπολίστας ο Αμερικάνος.
1: Όχι. Ξέρεις.
0: Τι λες, Ελένη, τι έχεις πει η βραδιάτικα.
1: Τι λέω, όχι.
0: Τι έχεις πει.
1: Τε όχι, να σου πω. Ο Αμερικάνος που θα έρθει, ποιος διαλόγεται, πώς τον λένε.
0: Ποιος Αμερικάνος
1: είναι.
0: Ποιος Αμερικάνος.
1: Δεν ξέρω τι τίτλο έχει.
0: Τι παίζει αυτό. Μπάλα ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ παίζει. Τι παίζει αυτό.
1: Δεν μου λέει, δεν έχετε ρυθμίσει στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων σήμερα.
0: Να ρυθμίσω το αυτοκίνητό μου, γιατί να το ρυθμίσω. Τι έχει πάθει.
1: Όχι, μωρέ. Δεν πού να μη σου πω, αλλά όχι ποδοσφαιρικά.
0: Τι να, καταλαβαίνω τι μου λες, Ελένη, τώρα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει τώρα εκεί στο
1: πλήγο. Θα μας τα πει αύριο ο Γεωργιάδης με τον Μπουρνάρα.
0: Ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης.
1: Όχι, δεν το, για το δικό σας λέω παιδί
0: μου. Εκεί στον πύργο ξέρω ότι έχετε καλό πράγμα.
1: Άκουδα να σου πω, μωρέ. Δεν έχει εκπομπή ο Γεωργιάδης με τον Μπουρνάρα.
0: Ναι, έχει, ναι, το πρωί.
1: Δεν περιμένουμε έναν Αμερικάνο που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό μας σήμερα. Μπορεί να μας φέρει τα οικονομικά καλά πράγματα.
0: Αμερικάνο με τον Πρωθυπουργό. Ούτε ξέρω.
1: Δεν είσαι ενημερωμένος από αυτά τα πράγματα. Μόνο
0: χαμπάρι.
1: Για ποδόσφαιρο ξέρεις.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ποιος Αμερικάνος άρθει. Είναι καλός σας παίκτης.
1: Ναι, εντάξει, ξέρεις τώρα. Αλλά...
0: Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Ποιο Αμερικάνο λες. Τι είναι αυτός ο Αμερικάνος που θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Αν δεν ξέρω και πολλά ονόματα που
0: δάχτυ... τότε αφού δεν ξέρεις, αλλά και εσύ άσχετη είσαι. Σαν και εμένα, ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Πώς θα γίνει, δεν ξέρεις τι Αμερικάνος είναι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι είναι αυτός. Πολιτικός είναι αυτός.
1: Πολιτικός είναι, αλλά
0: πολιτικός.
1: Δεν μπορούσα να τα πω τώρα από το τηλέφωνο. Λέω, ξέρω εγώ,
0: επιτρέπεις. Παίχτα, θα βάλε μια κιθάρα και παίχτα. Με την κιθάρα.
1: Πάντα με το χιούμορ σου είσαι, ρε, ωραία. Δεν μου λέ, ναι, και έχει από τις 9:00 μετά το Σάκη τον Κουσδούν, είπαν σε εσύ τη σκητάλη που λέμε.
0: Ναι, μετά το Σάκη είμαι εγώ.
1: Αυτό το πέτυχα.
0: Να, λοιπόν, ορίστε, καλημέρα, εντάξει, ναι. Καλημέρα, και, καλημέρα από τον Κώστα, από τον Τζέλιγκα, λέει, από την όμορφη ορεινή Ηλία. Και στα μέρη σου, από το Αβόρειο όμως, να το ψηλά, την ορεινή Ηλία.
1: Ποιο μέρος να είναι, μωρέ.
0: Θα είναι κάπου ψηλά, Τζέλιγκας.
1: Ναι, έχουμε, ναι. Λοιπόν, σε όλους, ο Τζίτζι τι κάνει.
0: Ο Τζίτζι καλά, ναι, δουλεύει.
1: Θα είναι στο σουβλατζί. Ναι,
0: θα έρθει,
1: ναι,
0: θα έρθει καμιά φορά, θα έρθει από εδώ, θα έρθει, θα έρθει καμιά
1: βράδυ. Ναι, είναι η ώρα τώρα
0: που έχει ρεπό, θα έρθει ο Τζίτζις.
1: Λοιπόν, εντάξει, μωρέ, θα τα πούμε πάλι.
0: Εντάξει, Ελένη μου, περίμενε το Αμερικάνο και πάνε να μου πεις τέιμ το Αμερικάνο αύριο.
1: Ξέρεις. Ναι, εντάξει. Πάνε καλημέρα
0: να
1: σε εσένα και σε όλους. Εντάξει.
0: Άντε, γεια σου, Ελένη μου.
1: Άντε, θα γεια,
0: χαρά.
1: Ωραία,
0: γεια χαρά, γεια χαρά. Γελάει, Ελένη, αίστε. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τα χωριά της Ανδρίτσιας, εκεί είναι ο φίλος μας ο Κώστας. Από τα χωριά της Ανδρίτσιας και στον ορεινή Ηλία. Καλημέρα πιλάκια από εμένα, λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, μπιλάρα πολύ τρελά. Η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, ναι, και το Επιτάλιο είναι καλά εκεί τον πύργο τώρα, ξέρεις. Ξέρει και αεράκι. Η φίλη μας Ελένη μας έστειλε μήνυμα και άλλη Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, πότε θα φέρει Τζίτζι, παιδιά, το κανονίζουμε. Το Τζίτζι τώρα μίλησα μαζί του. Σήμερα δουλεύει ο άνθρωπο. Είναι οι ώρε που σχολάει αργά και τι να έρθει να κάνει για μία ώρα, μισή ώρα. Να κανονίσει μου όταν έχει ρεπό να έρθει ένα βράδυ να μα πει τα νέα του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου, όχι τώρα, ακόμα δεν είναι εκλογέ. Του Προέδρου δηλαδή, του Τζίτζι.

ο φίλος ο Νικόλας, ο φίλος μου στο φούρνο εδώ στην Σωκαματερό. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα να έχεις. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος μας ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Και ο φίλος ο Γιώργος από τον Γέρακα. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο και σήμερα εδώ παρεούλα. Βάρδια μέχρι τις 6 λέει ο φίλος μας. Κουράγιο φιλαράκο, ακόμα έχεις μπροστά σου αρκετές ώρες.

Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Δύο αποτελέσματα, μάλλον τρία παιχνίδια, Φιλαράκο, αν μπορείς να μου πεις, είναι από την, το League Cup της Αγγλίας. Το Rotherham Bradford 0-4, φίλε μου. 0-2 ημίχρονο, 0-4 τελικό. Το Shrewsbury Stockport 0-0 ημίχρονο, 0-2 τελικό. Και αν ένα παιχνίδι θέλεις, το, το Steven H. Leicester 2-1 τελικό με 1-0 το πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Είπαμε, παιδιά, σήμερα δεν έχει τίποτα, μην ασχολείστε σήμερα. Ένα παιχνίδι έχει μόνο έτσι νωρίς το απόγευμα από την Φιλανδία, το παιχνίδι της Γκινστάν με την Ίντερ Τούρκου, και αργότερα το βράδυ μετά τη 1:30, και έχει πιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έχει παιχνίδι από την, από την Βραζιλία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία έχει το International Corinthians, Red Bull Bragantino Mirasol, και μετά τις 2 Botafogo Vasco da Gama, Cruzeiro São Paulo. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια για την β' κατηγορία της Βραζιλίας. Άρα το κουπόνι σήμερα της Τετάρτης είναι πολύ πολύ φτωχό. Παιδιά, περιμένουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα έχει πολλές επιλογές και πάρα πάρα πολλά παιχνίδια για το στοιχηματάκι μας.

Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα ωραίο. Λέει ο άντρας στην γυναίκα του: μωρό μου, λέει, πήρα ένα κράνος φανταστικό με τρομερή ασφάλεια. Και του λέει η γυναίκα: αφού δεν έχεις μηχανή, τι κράνος πήρες? Και λέει, απαντάει ο άντρας και λέει: ναι, μηχανή δεν έχω, εσύ όμως έχεις πολλά νεύρα. Ο φίλος ο Θανάσης, καλησπέρα στην παρέα μας. Θανάσης από το κέντρο φύλακας. Να και ο Κώστας, μιλάρα και σήμερα πάλι νωρίς στο φούρνο, έχουμε λίγο δουλίτσα. Ο Κώστας από την Γλυφάδα εκεί στο φούρνο. Κώστα μου, καλή δουλειά να έχεις, φίλε.

Για να δούμε αν έχουμε τίποτα παιχνίδια σε εξέλιξη. Νομίζω δεν έχει κάτι τότε ώρα, νωρίς. Για κάτσα να δούμε όμως. Να τα πούμε και αυτά, να μην ήταν αν είναι κάποια βραδινά που κάποιος φίλος μπορεί να έχει παίξει. Α, έχουμε κάποια βραδινά. Λοιπόν, έχουμε το τελείωσε ένα παιχνίδι από την προκληματικά κυπέλλου νότια εθνών Αφρικής μάλλον. Αγγόλα Μαλάουι 3-1. Φαβορίδι Αγγόλα, 1-38 πέρασε σχετικά εύκολα με 3-1. Έχουμε στο 65 παιχνίδια την Παραγουάη, Σπορτίβο με τη Ρούμπιο Νίου 0-2 στο 65. Μονσεράτ με την Τέρξ και Κέικος είναι 2-0 στο 61. Σεντ Μάρτιν Μπαχάμες 4-0. Δεν τα πάνε καλά οι Μπαχάμες. 0-1 ο Άσος της Σεντ Μάρτιν είναι εύκολα 4-0. Μπαχάμες οι οποίες δεν παίχνουν καλό, δεν παίζουν καλά σήμερα. Αργότερα έχει 12 η ώρα, μάλλον ξεκίνησε και αυτό. 1-0 είναι. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. Αυτό σαν κοκτέιλ φαίνεται. Σιντ Μάρτεν. 1-0. Στο 26 λεπτό φαβορεί ο Άγιος Βικέντιος. Μεγάλη χάρη του. Με 1-45. Και αργότερα έχουμε άλλα παιχνίδια τέτοια. Έχουμε Αντίκουα και Μπαρμπούντα με Αρούμπα. Εδώ είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Μπαρμπούντα Αρούμπα. Το παιχνίδι 2 η ώρα. Έχει άλλο, δεν έχει άλλο τέτοιο παράξενο. Και έχει κάποια φιλικά, Κολομβία, Περού, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό Χιλή το πρωί 5:30.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι. Είμαστε ήδη στα 28 λεπτά μετά τις 12 και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε, είπαμε, παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από την Δραπετσόνα.

0: Τις 12, μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και ο Γιάννης. Ο φίλος μας ο Κώστας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Πατήσια με πολλές πολλές καλημέρες. Να σε καλά Τασούλη. Είπαμε έχουμε και Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε βέβαια παιχνίδι του Άρη για το Eurocup και τη ΑΕΚ για το Champions League. Και την Πέμπτη έχουμε την Ευρωλίγκα. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα Τετάρτη, ένα μάτς το Paris Villeurbanne και το, έτσι, το πρόγραμμα, το μεγάλο πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε, το πιο σπουδαίο μάτς λογικά της αγωνιστικής είναι αυτό, στο ΆΚΑ 9 και 4 και την Παρασκευή την ίδια ώρα στη Σανίλ Αρίνα, εδώ κοντά γειτονιά μας στα Λιώσια. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές Πίλσεν και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με δύο τουρκικές ομάδες, τη Φενέρ και την Εφές Πίλσεν αντίστοιχα, ίδια ώρα 9 και 4. Για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
1: Καλά, καλά, τι κάνεις.
0: Καλά φίλε, εσύ τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Τι έκανες σήμερα, έκανες την παρασήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν έκανα τίποτα, γιατί ευχαριστήσα να... Έπαιξα μια έκπληξη στο δικό της Σκοτίας, αλλά μετά έχασα τη διασωλία στο ένα και την πέσανε η Ισπανία με άστο και με 3,5.
0: Α, ήθελα να δει στο τέλος. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι στην αμαρτία μου στο όταν έχει εθνικές ομάδες λίγα πράγματα και αν παίξουν κιόλας. Δύο μέρες σε ρί δεν έχω παίξει τίποτα. Δεν μ' αρέσουν τα στοιχήματα με τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι, δεν πάρε παιδί μου. Τώρα την Κυριακή ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Την
0: Κυριακή έχει Παρασκευή, Σαββατοκυριακή ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Έχουμε και τα δικά μας εδώ. Γενικά έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχω δει ένα άσχετο, ένα 45-50 εκεί πιστεύω. Τον άσχετο της Άρσεναλ με τη Λίτς, εγώ θα το παίξω τώρα από τώρα το...
0: Πόσο το έχει, ένα 45-50?
1: Ένα 45.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι αρκετά το Ηρακλή να κερδίσει τη Λιβαδιά.
1: Α, το βλέπεις άσχετο,
0: Το βλέπω έτσι, το έχω στα μπάρια, νομίζω θα έχει και καλή απόδοση αυτό.
1: Ναι, 2-30 είναι και παραπάνω νομίζω.
0: Το έχω σταμπάρει το παιχνίδι. Κάτσε να δούμε τώρα μια που το είπες, να δω και τις αποδόσεις των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου. Για μισό λεπτό, ρεξιτά, να βάλουμε πέρα το σύστημα. Να με ανοίξει το εργαλείο εδώ, να δούμε τις αποδόσεις σε μια εταιρεία πόλης. Γιατί μπορεί, ξέρεις, πάνω κάτω. Αλλάζουν εταιρείες, μία από εδώ. Πάνω κάτω, ναι, άντε 0,5 διαφορές. Λοιπόν, να εκόφη, νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλά τον 22. Είναι πολύ χαμηλά τον 22. 5,5 όφη, το διπλό 11.
1: Το over πόσο έχει εκεί?
0: Το over δεν μου το βγάζει. Λοιπόν, Τρίπολη Ατρόμητος 2:40, 3:10, 2:87. Και αυτό ωραίο μάτς. Αυτά είναι Σάββατο τα μάτς. 7.30 ώρα. Και η Φυσία Πανετολικός 1:90, 3:25, 3:80. Και εδώ είναι δύσκολο μάτς.
1: Λίγο άσχετος και η Φυσία 1:90.
0: Ηρακλής Ζαβαλιακός 2:20, 3:30. Αυτό το έχω αρέσει το άσχετος του Ηρακλή. Άρης Βόλος 1:55, 3:70.
1: Αυτό είχα λασάντη.
0: Αυτό το έχω αρέσει το άσος του Ηρακλή. Άρης Βόλος 1:55, 3:70.
1: Αυτό είχα

0: Ο Βόλος τώρα και τέλεια και δεν νομίζω.
1: Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, παιδιά, τώρα άντε να βγάλει
0: σάκα. Όχι, όχι, δεν είναι. Αφού είναι δεν συμπληρώνει τα τι να παίξει αυτό το
1: ρόλο. Αυτό όλα μπορεί να πει, όλα, όλα μέσα είναι, φίλε. Όλα μέσα.
0: Αν είναι Ολυμπιακό που είμαι, δηλαδή το βλέπω και δύο το παιχνίδι. Αν και Ολυμπιακό που είμαι, το βλέπω και δύο και με ενάμιση. Δηλαδή, έτσι όπως όπως ήταν ο Παναθηναϊκό, θα είναι πρωτού
1: διακοπή. Ναι, εδώ όμως έχουμε διακοπή τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ακριβώς. Πρωτού διακοπή μιλάμε τώρα. Α μιλήσω και λίγο πολιτικά.
1: Ναι, για πες.
0: Εγώ Πασόκ, το παλιό Πασόκ.
1: Το παλιό, βαθύ Πασόκ, το που είχαμε λεφτά όλοι.
0: Ναι.
1: Να τα πουζού και ανοιχτά κάθε μέρα.
0: Βλέπω εδώ τώρα μια δημοκρατία, τώρα κάνε στο Μαρινάκι για το γήπεδο.
1: Νομίζω τα βρήκαν σε όλα.
0: Ναι, μπράβο, ναι, αφού είπα.
1: Μα δεν υπήρχε κάποιο ουσιαστικό θέμα, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κάτι σοβαρό δηλαδή για τα έργα να μην αρχίσουν.
0: Ναι. Ακούω τον Κυριανάκη που λέει μην απευθυνόμαστε στον Ιωδημοκράτη, απευθυνόμαστε και στους δεξιούς, αλλά και στους Πασόκους που είναι διασυνάμενοι. Δηλαδή απευθυνόμαστε, κάνουν και το μεσημένο τον Γαζαφέρη. Λέω τώρα αυτό ότι ο Σαμαράς θα κατέβει, θα κάνει κόμμα, δεν είναι σίγουρο αυτό. Λέει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς, θα κατέβω και εγώ, λέει, και να βοηθήσω την παράσταση της Δημοκρατίας. Λέω, πρέπει να παίρνει η Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις τις δικές τους. Γιατί και τα κόμματα κάνουν δικές τους δημοσκοπήσεις. Δεν κοιτάνε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Παραπάνω από 24-25% δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σου κάνουν και μια πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: Όχι για πόσο. Ότι το δώρο των Χριστουγέννων που είπε ο Μητσοτάκης του χρόνου το Δεκέμβριο θα το πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από το φόρο του. Το Δεκέμβριο θα το παίρνει και δημόσιο. Θα το δώσει το Πάσκα στους δημόσιους υπάλληλους.
1: Πριν τις εκλογές, θα δώσει κάποια λεφτά.
0: Βλέπω. Εσύ τι βλέπεις.
1: Εντάξει, πρώτο κόμμα θα βγει ο Μητσοτάκης. Δεν αλλάζει αυτό. Αλλά δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να σταματήσει κυβέρνηση. Πρέπει να βρει συμπαίχτες. Τώρα ποιον θα βρει, θα δούμε.
0: Όχι. Να περνάει το 30.
1: Εκεί περίπου, 28, 29, 30, εκεί περίπου. Ξέρεις, λέμε, ο κόσμος λέει, έχουμε παράπονα να κάνουμε, ράνουμε. Όταν είναι η μέρα και λέμε ότι δεν θα πάρει πάνω από 15%, 17%, θα πάμε να ψηφίσουμε
0: 50-31.
1: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Τώρα νομίζω δεν θα πάρει πάνω από 30% και δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Τώρα με ποιο θα κάνει, αν μπορεί να κάνει κάποια σύμπραξη με κάποιο άλλο κόμμα που θα είναι στη Βουλή, τώρα θα δούμε. Πάντως οι περισσότεροι λένε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Τώρα έτσι έλεγε ο Καμένος, δεν συνεργάζομαι και όταν του έδωσε ένα υπουργείο, συνεργάστηκε.
0: Δύο είναι τα κόμματα που δεν συνεργάζονται, που άρα δεν έχουν πει, είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τώρα τα άλλα δεν έχει πει Βελόπρος και λένε Βελόπρος, αλλά δεν ξέρω αν συνεργαστούν ή συνεργαστούν.
1: Εντάξει, θα δούμε και τι θα τάξει τώρα. Γιατί και ο Τσίπρας τον Καμένο ήταν τελείως αντίθετα η απόψη του. Ο Τσίπρας με τον Καμένο και όταν του έδωσε δύο τρία υπουργεία, μια χαρά τα βρήκανε.
0: Το ξέχασες. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΚ, το Φλωράκι, τι ήτανε.
1: Τότε ήταν όμως η περισσιακή κυβέρνηση.
0: Η περισσιακή, ναι, αλλά και συμπράξανε όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να μην είναι ακυβέρνητη η Ελλάδα.
0: Για να βάλουν τον Παπαδρόμο φυλακή.
1: Ναι, τότε, το Κοσκοτάλες, με τα σκάνδαλα. Αλλά το Καμένος Τσίπρας μας ήταν τελείως αντίθετα τα πιστεύω τους. Και αυτό ήταν η περισσιακή κυβέρνηση. Μιλάμε για. Όχι, βρε. Περισσιακή δεν ήταν.
0: Όχι, αυτή ήταν ήταν 3 χρόνια που έπεσε ο. Που τον έριξε ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα τον έριξε. Μαζί δεν ήταν. Σε παρεμβαίνει 3 χρόνια.
1: Ναι, και μετά ο Σίπρα σε γάση τον Καμένο γιατί δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση μόνο του. Του τάξε 2-3 υπουργεία.
0: Που δεν μπορούσε να κάνει να βγάλει τετραετία ο Σαμαράς και ήρθε ο Τσίπρα. Και μαζί το κύριευσε κι αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μιλάω.
1: Να σε καλά, ξέρα μου. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Ναι, μα αυτό που λέει και ο Χριστάρας πριν, φίλε Γιώργος, και εγώ συμφωνώ με σένα. Δύσκολο, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει να το ποσοστό για να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι απίθανο να γίνει. Εντάξει.

ναι, υπάρχει κάποιο γκάλοπ, κάποια δημοσκόπηση που θα τον δίνει πάνω από 30%, 31%. Άρα με 31% δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Πρέπει να βρει κάποιο άλλο κόμμα να συνεργαστεί. Τώρα, ποιο θα είναι το κόμμα αυτό, όλοι λένε όχι, αλλά όταν έρθει η ώρα τη κρίση. Έτσι έγινε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Θυμάστε πόσες διαφορές είχαν πολιτικές. Μεγάλες διαφορές Τσίπρας Καμένος. Και όμως όταν πήραν δύο-τρία υπουργεία, αλλάξαμε ρότα και είμαστε μαζί. Θα δούμε, παιδιά. Ακόμα οι εκλογές αργούν από ό,τι λέγει ο Μητσοτάκης. Θα γίνουν στην ώρα τους. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ πολύ δρόμο. Θα μου πεις όπως και να βγει όμως. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι κάναμε και με το Τσίπρα, ψηφίσαμε όλοι. Όλοι. Περισσότεροι ψηφίσαμε Τσίπρα, ένα κόμμα που ήταν 3% έγινε κυβέρνηση και τι έγινε. Τρέχανε στέγμα, το όχι το κάναμε ναι και πολλά πολλά άλλα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο βαθύ Πασόκ. Εκεί είχε ο Κοσμάκης λεφτά. Μόνο τα δανεικά, αλλά τα δίνανε. Και τώρα δανεικά έχουμε, αλλά δεν τα δίνουν, τα τρώνε μόνοι τους. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Το Μποτέγκα φίλε που ρωτάς είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο που είσαι φαν του Χολίδη. Μάλλον φαν είναι η γυναίκα του Χολίδη. Είναι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι στην Αγίας Παρασκευής. Τρίμερο. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Στο φίλο μας το Μάκη από την Ανθούπολη. Καλημέρα Μάκη. Και στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Μιλάρα μία είναι λύση. Τζίτζης για πρωθυπουργός. Ναι παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Πρωθυπουργός Τζίτζης, θα φάμε και καλό σουβλάκι. Τον το μόνο σίγουρο. Κάποια στιγμή μας είχαν πει και μια υπουργίνα εκεί του Τσίπρα. Ήταν αυτή η υπουργίνα. Είχε πει τότε κάθε μέρα γεμιστά, που είναι και φθηνά, χωρίς κοιμά βέβαια, ορφανά. Ποια η κυρία ήταν αυτή που το είχε πει, δεν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν αυτή που ήταν πρόεδρος των Τριτέκτων κάποια εποχή και μετά έβαλε με το Τσίπρα και βγήκε. Δεν θυμάμαι το ρομάτι που είχε πει να τρώμε κάθε μέρα γεμιστά που είναι φθηνά. Εμείς με τον Τζίτζη να τρώμε κάθε μέρα σουβλάκι που είναι κάτι πιο εκλεκτό. Όχι τα γεμιστά είναι ωραία, αλλά πιο εκλεκτό το σουβλάκι. Χορτάσουμε σουβλάκι με Τζίτζη στην Προεδρία, στην κυβέρνηση μάλλον.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, στα 20 μας ανταλλάσσαμε αριθμούς τηλεφώνων, τώρα ανταλλάζουμε συμβουλές για χάπια και αληφές για τη μέση μας. Ο φίλος μου Ανδρέας πέστειλε μηνυματάκι: Καλημέρα φιλαράκι, άντε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να δούμε την αεκάρα μας. Γεια σου φίλε Ανδρέα από την Αύπαχτο. Γεια σου Αντρίκο. Ναι, το είδα φίλε αυτό με την κυρία Ελεονόρα Μελέτη που έχει γίνει το ευρωβουλευτής ξαφνικά από το πουθενά. Βγήκε στην Ευρωβουλή σήμερα που μιλάνε και είπε ότι οι εργοδότες δέχονται καταπίεση από τους εργαζομένους. Το είπε και αυτό η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Καταπιέζει ας πούμε ο Αλαφρούς, καταπιέζεται ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης, καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, κρίμα. Λίγο σεβασμό παιδιά, εργαζόμενοι, στους εργοδότες, τους μεγάλους, λίγο σεβασμό. Μην τους καταπιέζετε και πάθουν τίποτα οι άνθρωποι. Το ακούσαμε και αυτό από την κυρία Μελέτη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Σήμερα έχω γενέθλια και η γυναίκα το πρωί μου είπε ότι θα έχει το μεσημέρι φακές. Ωραίες φακές, σίδηρο. Θα βάλεις και λίτσα και σαρδελίτσα. Μια χαρά είναι. Φακίτσες, μια χαρά. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, φιλαράκο μου. Μια χαρά στα όπα όπα σε γυναίκα. Τι θες να σου έχει. Κοτολέτες, φακές. Τετάρτη σήμερα. Βάζεις λαδάκι, ξηράκι, ψωμάκι φρέσκο. Ελίτσες, τυράκι, σαρδελίτσα και είσαι κομπλέ. Πλήρες γεύμα. Άντε να φας φακές σε μεγάλα εστιατόρια που την κάνουν σαλάτα τη φακή, την πληρώσει 30 ευρώ. Έχεις και παράπονο.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 7 Οκτώβρη, να δούμε αν έχουμε κάποια γιορτούλα, κάποια ονόματα. Εάν γιορτάζουν, να ευχηθείτε χρόνια πολλά, μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, μισό λεπτό να το δούμε εδώ πέρα. Ποια γιορτούλα έχουμε σήμερα? Τι φωτοβολταϊκά μου βγάζει εδώ? Δεν θέλω φωτοβολταϊκά. Τι μας έβαλε το σύστημα εδώ πέρα? Λοιπόν, το βρήκαμε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν, βέβαια τα πρώτα ονόματα που θα πω είναι και έχουν και άλλη ημερομηνία. Δηλαδή ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία. Από εκεί πέρα σήμερα 7 Οκτώβρη γιορτάζει ο Βάκχος, η Βάκη και η Βακία, ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνιος, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Παίκτε σήμερα τη γιορτούλα σας. Καιρός μια χαρά και από ό,τι βλέπω και σήμερα, από 14 έως 28 βαθμούς, δηλαδή ζέστη θα έχει από το 11-12 το μεσημεράκι και μετά θα έχει μια χαρά καιρό, ζέστη με κοντομάνικα δηλαδή. Έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα, λίγο το πρωί έτσι τέτοιες ώρες πέφτει λίγο θερμοκρασία, 14 βαθμούς, 13, ένα μπουφανάκι, μια ζακετούλα, τη χρειαζόμαστε τέτοιες ώρες. Αλλά πρωινά όλη εβδομάδα και επόμενη θα πάει μέχρι Δευτέρα τουλάχιστον, θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Μια χαρά. Και Σαββατοκύριακο βλέπουμε ηλιοφάνεια. Κάποιοι θα κάνουν τα τελευταία μπάνια λογικά. Να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε τίποτα αλλαγές. Αγγόλα Μαλάουι τελειώνει το μάτς 3-1. Τελειώνει η Σπορτίβο Αμελιάνο Ρούμπιο Νίου 1-2. Μονσεράτ Τέρξ είναι 4-1. Τελικό, η Τέρξ έπαιξε με 9 παίκτες. Παίξανε ξύλο. Σαν Μάρτιν Μπαχάμες δεν άλλαξαν οι Μπαχάμες στην πίεση. Φάγανε μόνο 6. 3 στο πρώτο ημίχρονο, 3 στο δεύτερο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι για την Παραγουάη πάλι. Μπενζαμίν με την Ινδιαπεντιέντε FBC 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Και ημίχρονο, Άγιος Βικέντιος Γρεναδίνες με την Σιντ Μάρτεν είναι 3-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάτι άλλο σε εξέλιξη δεν έχουμε. Το γκολ της Εθνικής, φίλε, με την Βόρεια Ιρλανδία που παίξαμε για τα υπηρεσιακά της Under 21 το βάλε ο Μύθου, αλλά δεν έφτασε. Θέλαμε ακόμα ένα γκολ για να πάμε κατευθείαν στο Euro. Τώρα θα παίξουμε διπλά παιχνίδια. Η κλήρωση με ποια ομάδα θα παίξουμε θα γίνει νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και Νοέμβριο έχουμε τα δύο μάτς.

γκολ μπήκε στο 32. Ο Άλεν έβγαλε ωραία σέντρα και ο Ανέστης Μύθου με ωραία κεφαλιά σε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Αλλά ήταν αρκετό. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες να βάλουμε και δεύτερο γκολ και τρίτο. Αλλά τελικά έμεινε στο 0-1. Άρα θα δώσουμε παιχνίδια για να δούμε αν μέσω playoffs για να πάμε στο γύρο του 2027. Με ένα γκολ ακόμα θα πηγαίναμε απευθείας. Τώρα θέλουμε να παίξουμε με παιχνίδια μέσω play-off. He climbed back in the black car. Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Σάκη. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερ Δέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 9 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρινό που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στη φίλη μας την Ανά που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή το Viber του σταθμού 6939 943 943 για δωρεάν μηνύματα.

Για το φίλο που με ρωτάει για την Καλαμάτα, που είναι και φίλος Καλαμάτας, Μπιλάρα, αν έχεις μάθει πότε θα παίξεις στο γήπεδο της Καλαμάτας, στην παραλία εννοείς, το οποίο φτιάχνεται από ό,τι ξέρω ακόμα. Είχαν πει ότι μετά την έκτη αγωνιστική θα ίσως θα είναι έτοιμο το γήπεδο να φιλοξενήσει παιχνίδια της Καλαμάτας, να μην παίζει δεξιά και αριστερά. Θα δούμε τώρα αν τελειώσει η έκτη αγωνιστική και μετά να δούμε αν θα είναι έτοιμο. Πάντως θα έλεγα συνεχίζονται κανονικά από ό,τι ξέρω. Τα έργα που τελείωσαν και το παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Άλλο μάτς θα γίνει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Είναι όλα έτοιμα μετά από χρόνια ο Ηρακλής να παίξει πάλι στο γήπεδο του για τη Super League. Μιλάμε για την πρώτη κατηγορία. Καλημέρα από το ορεινό έμπονα της Ρόδου που μέσα 5 λεπτά στην τελευταία. Τι λέει εδώ ρε φίλε. Καλημέρα από τον ορεινό έμπονα της Ρόδου. Από ποια συχνότητα θα σας ακούμε στα FM? Στη Ρόδο μας ακούτε κανονικά, φιλαράκο μου. Άρχισα να δω τη συχνότητα. Στη Ρόδο κανονικά, από ό,τι ξέρω, μας ακούτε από το Prime Radio 103,7 και στη Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα 103,7.

από στο 94,3 μας ακούει από Σαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής, από την Βιωτία, στο νομό Βιωτίας, Φωκίδα και Βιωτία Ράδιο Ένωση, από στο 97,3 στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στο νομό Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας 103,7 από το Prime Radio. Και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στο 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και από την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου Ελλάς Σατ. Να μην ξεχάσουμε, λέει ο Δημήτρης, ο Δημητράκης, ο φίλος μου, να δούμε τον Μέση σε 45 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής.

Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Στάθης από το Αιγαίο. Μια καλή είδηση από νωρίτερα, δεν την είπαμε, για τον απίθανο Αγιούλ Ελκαμπή, ο οποίος πέρασε ένα σοβαρό τραυματισμό. Θυμάστε τη φάση που τραυματίστηκε σοβαρά, γύρισε στο Ρέντι ένα μήνα μετά το χειρουργείο και μετά αντίστροφα για να επιστρέψει. Να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα μπορεί ο παίκτης Ολυμπιακού. Είπαμε σε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχουν φανέλες, δεν υπάρχει κίτρινο, κόκκινο, μπλε, άσπρο χρώμα. Υπάρχει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα και μακάρι να γυρίσει το ίδιο δυνατός και καλύτερος από ό,τι ήταν πριν τραυματιστεί ο άνθρωπος. Ο φίλος μας ο Λάμπρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο Λάμπρος. Πολλά παιδιάρακια σήμερα έχουν στείλει μήνυμα από το κέντρο και αυτό στη δουλίτσα του. Στο φίλο μας τον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος και τα πράγματα φέτος Μπιλάρα δεν τα βλέπω καλά. Βλέπω η Μαρκό να καθαρίζει την άνοδο εύκολα. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς να πούμε ποια ομάδα θα ανέβει. Είναι τώρα ψηλά στην βαθμολογία τρεις ομάδες. Η Μαρκό με το απόλυτο 5-5, πανιόνιος και ΑΕΛ. Είναι ακόμα νωρίς να πούμε ποια ομάδα θα ανέβει φέτος. Δύο ανεβαίνουν, δεν έχουμε play-off, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Το Μαρκό δείχνει πολύ καλή, πολύ καλά στοιχεία, έχει μια πολύ καλή ομάδα.

φιλά. Ο Τζίτζης, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, ο Τζίτζης εδώ. Καλησπέρα, Μπιλ. Τι κάνεις, όλα καλά? Λοιπόν, εδώ Τζίτζης και τώρα Τζίτζης, Μίστερ Σουβλάκης. Κύριο Τζίτζης, εκεί στη Φιβόν. Σε περιμένω, λέει, και δόξα Πειραιά, πάει τρένο, λέει ο πρόεδρος. Όλα εντάξει, ακούω φιλιά στη Μαρία, στην Ελένη, στην Κατερίνα και σε όλα τα κορίτσια. Κυριακή θα είμαι εδώ. Άρα, παιδιά, Κυριακή ο Τζίτζης θα είναι εδώ, Κυριακή από νωρίς-νωρίς, ο Μίστερ Σουβλάκης. Μας φέρει και τα σουβλάκια μας, μας πει και τα νέα του Τζίτζη, της Δημαρχίας, της ομάδας Δόξα Πειραιά. Έχουμε αλλάξει τώρα, έχουμε πάει Δόξα Πειραιά, το ξέρετε. Έχει γίνει πρώτη είδηση στα κανάλια. Άρα τον περιμένουμε εδώ, κορίτσια, το νου σας Κυριακή, από ό,τι λέει ο Τζίτζης, τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι Κυριακή αυτή, Κυριακή του Λαζάρου, Κυριακή του Βαΐων, κάποια Κυριακή θα είναι. Κυριακή του Πάσχα να μην είναι Τζίτζη, γιατί θα λείπουμε.

Για να δούμε ο Τζίτζης. Θα είναι Κυριακή εδώ, φορτωμένος με ωραία σουβλάκια, ο Μίστερ Σουβλάκιας, κύριος πρόεδρος. Καλημέρα Μπιλάρα. Το διαβάσαμε αυτό μήνυμα νωρίτερα. Γεια σου φιλαράκο Βασίλη.

Λοιπόν, παιδιά, για να πούμε για το, αυτό που έγινε με, το, με τις προέδρους της ομάδας, με την ομάδα της Ευρωλίγκας που είχαν σήμερα κουβέντα, νομίζω, στην Κόμο, στο Κόμο στην Ιταλία για το NBA και τα υπόλοιπα. Πόρτα ρίξαν στο NBA αρχικά. Είπαν ότι ελάτε με νέα πρόταση, τους είπαν. Μισό λεπτάκι να δω τι άλλο γράφει. Λοιπόν, συνεχίζει η διαδικασία των franchise, αλλά χωρίς αποφάσεις μεταξύ άλλων για ΠΑΟΚ και Άρη, η οποία η Ευρωλίγκα λέει του χρόνου θα έχει 24 ομάδες και άρα πιθανότητες για Άρη και ΠΑΟΚ είναι μεγάλες να μπουν. Η ΑΤΝΑ κοιτάζει προς το σχέδιο του NBA Europe,

Το σχέδιο είπαμε 24 ομάδων παραμένει ανοιχτό, αλλά Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι συμφώνησαν ότι η συγκεκριμένη πρόταση του NBA δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Αλλά ο Παναθηναϊκός υποστήριξε ότι την επαναδιαπραγμάτευση και τη δυνατότητα να επιστρέψει στο NBA με καλύτερους όρους, και ο Ολυμπιακός τάχθηκε υπέρ της καθαρής απόρριψης. Λοιπόν, τα οικονομικά ακόμα δεν είναι θολά τα μεγέθη που έχουν πει. Ακούστηκαν διάφορα νούμερα, αλλά νομίζω ότι απέχουν από την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το που έγινε, η Ευρωλίγκα επέλεξε να συνεχίσει πρώτα το δικό της σχέδιο και να αποτιμήσει το μέλλον με τους δικούς της όρους. Γι' αυτό θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη αυτόνομη διοργάνωση, σε μια πολύ ακριβότερη συμφωνία με το NBA ή σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ανταγωνισμό δύο διαφορετικών πρωταθλημάτων, είναι πλέον το ερώτημα των δισεκατομμυρίων. Αυτό το ρεπορτάζ το διαβάζω από τον καλό φίλο, πολύ καλό φίλο, Νίκο Μποζιονέλο, ο οποίος είναι σε αυτά πολύ πολύ δυνατός, ο μηδιάρχης μας.

Λοιπόν, δημαρχία για τον Τζίτζι μου λέει εδώ, σε νέες δημοσκοπήσεις που έγινε εκεί στο Εγάλο, τις έκανε ο Τζίτζι μόνος του, πάει πόρτα-πόρτα. Δείχνει Τζίτζι 94,9. Τώρα τι να λέμε τώρα. Και η δόξα η Πειραιά μου λέει πάει τρένο. Θα τα πούμε και τα νέα από κοντά την Κυριακή. Θα έρθουμε με Μίστερ Σουβλάκη και θα γίνει χαμός στην εκπομπή. Είναι φίλος ο Τζίτζης, καλός. Περιμένω και όλα τα κορίτσια, σε όλο τον κόσμο, στο Θανάστη, τον Ροζάνη από τον Κύπρο, το φίλο μου, το Ρισβάνη. Από τη Νέα Σμύρνη, Αλέξανδρο, από το Περιστέρι, και να πούμε ότι ο μεγάλος Τζίτζης είναι σε όλα μέσα, ένας και μοναδικός. Η Κατερίνα από Χαλάνδρη στέλνει μήνυμα: Τζίτζη μωρό μου που είσαι, σε έχω χάσει. Κατερίνα, το μωρό σου θα είναι εδώ την Κυριακή από ό,τι μας είπε. Τώρα είπαμε ποια Κυριακή, δεν παίρνουμε και όρκο, μια Κυριακή. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Τζίτζης ο Μίστερ Σουβλάκης. Πάμε διαλυματάκι, παραχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο, μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παρεούλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Τζίτζης, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο μεγάλος Τζίτζης, εκεί στο Γάλλο Σουβλάκης, λέει αυτή την Κυριακή η Μπιλάρα. Τελείωσε. Όταν λέω κάτι, ο λόγος του είναι συμβόλαιο του κυρίου Τζίτζη. Άρα, την Κυριακή το βράδυ, παιδιά, να είστε εδώ συντονισμένοι όλοι, γιατί θα γίνει χαμός. Με πολλές αποκαλύψεις. Και έχω μάθει και κάπου, μου είπε ένα πουλάκι, ότι πιθανόν να έχουμε και τίποτα γάμους το χειμώνα, ο κύριος Τζίτζης, από ό,τι έχω μάθει. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε βρει την κοπέλα ακόμα, δεν έχει σημασία. Την κοπέλα θα τη βρούμε κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Γεια σου φίλε Νίκο.

Λοιπόν, να δούμε τα μαχαιριά που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια αλλαγή. Έχουμε γκολ για τον Άγιο Κέντιο με την Σίτι Μάρτεν, 4-0 στο 80. Ακόμα έχουμε γκολ για την Νασιονάλ με την Ολύμπια Ασουνσιόν, 0-1 για την Παραγουάη στο 21ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι β' κατηγορία της Βραζιλίας, Sport Recife με τη Σάο Μπερνάντο, στο 5ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι, είναι στο 0-0. Να, θα έχουμε γάμους, λέω, ο Τζίτζης μου λέει, που το έχεις μάθει. Τα μαθαίνω, κύριε Πρόεδρε, όλα εγώ. Με την Εμμανουέλα. Όχι, ναι. Με μένα, Βασίλη, θα έχουμε γάμους, Εμμανουέλα. Αλλή μόνο όταν έχει, αν έχει άλλη, μου έχει τάξει γάμο μετά τα Χριστούγεννα. Αχ, Τζιτζάκο μου, φυτά φιλιά, πολλά φιλιά. Μα σου έχει τάξει γάμο, Εμμανουέλα. Έχει τάξει πολλές γάμο. Και δεν έχει πάει καν στην εκκλησία, όταν παίξω δεν περνάει. Πάει μόνο πρώτη του μήνα που παίρνει τον αγιασμό. Και να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του κυρίου Προέδρου. Αν τον παντρέψουμε, θα γίνει μεγάλο πάρτι, μεγάλο πανηγύρι. Θα είναι δεκαήμερο γάμου. 10 μέρες θα έχουμε γιορτή.

στο φίλο μας το Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα εκεί από τον Απθηνίκια, από την Πέτρου Ράλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια φιλαράκο. Στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο, εκεί στο Περίπτερο, περιμένει το Τζίτζι να του δώσει προσκλητήριο. Παιδιά, δεν χρειάζεται προσκλητήρια, θα είναι ανοιχτή πρόσκληση για το γάμο του Τζίτζι. Είμαστε όλοι καλεσμένοι και στην εκκλησία και μετά στο κέντρο. Θα έχει κανονίσει όλο ο πρόεδρος. Θα κλείσουμε την αίθουσα του Δημαρχείου, τη μεγάλη. Και η φίλη μας η Κωνσταντίνα μας έστειλε το μηνυματάκι της από το Παλαιό Φάληρο, η οποία στέλνει καλημέρες στον άντρα της που ακούει τώρα στο ταξί, το Χρήστο.

Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, 15 λεπτά πριν τις 2, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, εδώ κοντογείτονας. Παιδιά, είπαμε σήμερα που ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, δεν έχουμε κάτι έτσι σοβαρό στο κουπόνι του στοιχήματος. Έχουμε μετά τη μία και μισή παιχνίδια από τη Βραζιλία, πρώτη δεύτερη κατηγορία. Νωρίτερα δεν έχουμε τίποτα αξιόλογο. Άρα περιμένουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχουμε πολλά παιχνίδια. Εκτός αν θες να παίξεις μπασκετάκι, και έχει παιχνίδια από το. Ένα παιχνίδι από την Ευρωλίγα παίζει σήμερα, το μοναδικό παιχνίδι.

παιχνίδι των ντέρμπι στη Γαλλία, Παρί Βιλερμπάν. Και έχει τα παιχνίδια του Champions League, εκεί παίζει και η ΑΕΚ σήμερα και παίζει και ο Άρης, νομίζω, στο Europa. Eurocup, μάλλον Eurocup, όχι Europa. Eurocup παίζει και ο Άρης. Κάτσε να δούμε το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα για το Eurocup και το μπάσκετ, το Champions League. Λοιπόν, στο Eurocup σήμερα ο ΠΑΟΚ, χθες είπαμε, πέρασε δύσκολα, κέρδισε 75-79 τη Μόντζα. Μόντζα, ομάδα από το Σαράγεβο. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα ξεκινάει στις 7. Έχουμε για το Eurocup, είπαμε, Κλουζ με την Βενέτσια, Μπαλκάν με την Μπασάκ Σεχίρ, Άρης Σαν Πάμπλο Μπούργος στην Θεσσαλονίκη, Τσέμνιτς Νεπτούνας, Τορτόνα Λεμάν, BC Ρώμα Πανεβέζης και Μανρέσα με την Ράτιο Φαρμ Ούλμ. Αυτά μάτς είναι σήμερα για το Eurocup, για το μπασκετάκι. Πάμε να δούμε τι έχουμε και για το Champions League στο μπάσκετ, ποια παιχνίδια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Τραμζοσπορ με την Αντέρ, την ίδια ώρα ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας, Σλάβια Πράγας με την Άλμπα Βερολίνου, Ιουβέντους Ουνικάχα, Αντβέρπ με την Ζομπαθέλη, Βόνι Πόρτο, Σουμπότισα Βέκτα και Μούρθια Βαρέζε. Το πρόγραμμα για τα σημερινά μας για το μπάσκετ, για το Champions League, είπαμε, ο Άρης στο Europa, και έχουμε και σήμερα το παιχνίδι της Παρί με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Εκεί το κυρίως μενού είναι την Πέμπτη. Τα πιο πολλά παιχνίδια την Πέμπτη. Εκεί παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ 9 και 4. Και ο Ολυμπιακός την Πέμπτη με την ΕΦΕΣ την ίδια ώρα 9 και 4. Το ενδιαφέρον σήμερα είναι πιο πολύ μπασκετικό παρά ποδοσφαιρικό.

Είπαν παιδιά από του χρόνου, φίλε Γιώργο, από ό,τι είπαν, από του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα 24 ομάδες και άρα οι πιθανότητες για Άρη και ΠΑΟΚ να μπουν στην 24 είναι μεγάλες. Εντάξει, βέβαια, πολλές οι ομάδες, πολλά τα παιχνίδια, μεγαλύτερα τα κέρδη κιόλας, αλλά πολλά τα παιχνίδια, πολλή κούραση για τους μπασκετμπολίστες και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Θα έχουμε πολλές για ολοβδομάδες. Βέβαια, λείπουν και οι ομάδες από τη Ρωσία που λέει ο φίλος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λόγω πολέμου λείπουν οι ομάδες από την Ρωσία που ήταν ισχυρές ομάδες με πολλά πολλά χρήματα. Τώρα, πώς γίνεται, βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ. Μπορεί να παίζουν εκτός έδρας, αλλά παίζουν ομάδες από το Ισραήλ και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και εκεί πόλεμο έχουν. Παίζουν ομάδες από την Ουκρανία. Εκτός έδρας και εκεί πόλεμο έχουν. Αλλά παίζουν και δεν παίζουν οι ρώσικες ομάδες. Τώρα θα είναι θέματα που πρέπει να τα βρουν, να τα λύσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις αποφάσεις. Όταν έχεις πόλεμο, δεν παίζεις. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Πόλεμο έχει η Ρωσία. Δεν παίζει. Αλλά το Ισραήλ πόλεμο έχει και παίζει. Σε ουδέτερες έδρες, αλλά παίζει όμως. Δεν έχει σταματήσει τον αθλητισμό εκεί στο Ισραήλ. Ούτε στην Ουκρανία έχουν σταματήσει να παίζουν και ποδόσφαιρο και εθνική της ομάδα και μπάσκετ και όλα τα αθλήματα. Οι Ρώσοι είναι αποκλεισμένοι από τα ευρωπαϊκά τελείως.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε, να δούμε τα τελευταία μηνυματάκια που έχουν έρθει. Μην είναι φίλοι μας παραπονούμενοι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φίλε Δημήτρη, φύλακα σε εργοστάσιο. Από την Παιανία ο φίλος μας ο Κώστας. Μπιλάρα καλή ξεκούραση, τα λένε πάλι αύριο το βράδυ. Να είσαι καλά Κωστή μου. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Τελευταίο μήνυμα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν το φινάλε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή σε επανάληψη εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού. Θα ανεώσουμε το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για το όνομά σου.
3: Γιατί?
2: Γιορτάζεις.
3: Θωμάς. Δύσκολα. Λίγο μετά το Πάσχα.
2: Α.
3: Μια εβδομάδα μετά. Θωμάς.
2: Λοιπόν.
3: Ναι.
2: Πάμε σιγά σιγά νομίζω στον Ηρακλή.
3: Ναι. Λοιπόν, στον Ηρακλή όπου συζητήσαμε και χθες για το θέμα του Καφτατσογλίου, είναι όλα έτοιμα, είναι επικυρωμένα, έχει περάσει και τον σχετικό έλεγχο το στάδιο. Έχουν ξεκινήσει ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου, αυτή η αναμέτρηση για τους κιανόλευκους. Έχει ανοίξει και μια συζήτηση σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων. Αναμενόταν ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ήταν ψηλά τα εισιτήρια διαρκείας στις τιμές του, ότι και τα εισιτήρια θα κινούνταν πάνω κάτω σε αυτή την λογική. 30 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο, ιδιαίτερα ακριβό και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, πρόκειται για μια τιμή η οποία δύσκολα μπορεί κάποιος να την καταβάλει για ένα παιχνίδι σαν αυτό με τον Λεβαδιακό. Για οποιοδήποτε παιχνίδι βασικά θα ήταν ακριβό, αλλά πολύ περισσότερο για μια ομάδα η οποία δεν τις πρώτες 5 αγωνιστικές στηρίζει και την έδρα της, και όπως και να έχει ο κόσμος είχε δίψα να προσέλθει στο γήπεδο και να δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι ότι όσοι ήταν αποφασισμένοι να έρθουν, κοιτάξτε, τα εισιτήρια διαρκείας είναι ούτως ή άλλως 3.000 και από εκεί και πέρα όποιος θελήσει μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του με την όποια οικονομική άνεση διαθέτει. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει μια συζήτηση εδώ σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με τις τιμές του εισιτήριου, σε σχέση με την προσφορά που υπάρχει, με τις παροχές που έχει κάποιος οπαδός αγοράζοντας ένα τόσο ιδιαίτερα ακριβό εισιτήριο. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό δεν υπάρχουν νέες ειδήσεις σχετικά με αυτό. Ο Βάλτερ Ματσάρη ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα των προπονήσεων, καθημερινές προπονήσεις, δοκιμάζει διάφορα πράγματα και τους ποδοσφαιριστές που είχε στην διάθεσή του όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτούς που δεν έχει προλάβει να τους χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στα παιχνίδια. Δημιουργεί ένα σύνολο έτσι ώστε να παρουσιαστεί εξίσου αντιγωνιστικό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος με αυτό που παρουσίασε τις πρώτες 5 αγωνιστικές.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ούτως ή άλλως, νομίζω δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα περισσότερα μάλλον θέματα.
3: Μετά από 3 εβδομάδες ραστώνεις, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κάτι από αυτή την από την καθημερινότητα της ομάδας, πέρα από την καθημερινότητα δηλαδή, να βγει κάτι σημαντικό. Όσο πλησιάζουμε βέβαια προς την ημέρα του αγώνα, τόσο περισσότερο θα έχουμε και περισσότερα πράγματα να πούμε σχετικά με το αγωνιστικό, εάν δεν προκύψει κάτι. Το μόνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι αναμένεται ο Γιώαν Ρος μετά την σημερινή του διαφάνιση κόντρα στην Εθνική Αργεντινής με την Εθνική Μπενίν να αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή στο σημερινό αποχαιρετητήριο παιχνίδι.
2: Όπου αυτό το ιστορικό παιχνίδι.
3: Ναι, με τον Λιονέλ Μέση θα επιβιβαστεί και αυτό στη συνέχεια στο αεροπλάνο να επιστρέψει και αυτό με τη σειρά του στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή των Γιανολεύκων.
2: Νομίζω θα έχει να πει και πολλά στους συμπαίκτες του για αυτό το παιχνίδι.
3: Θα έχει αρκετά να πει, όντως είναι αλήθεια αυτό. Και ελπίζουμε ότι θα είναι πολλά και θετικά. Δηλαδή ήδη έχει 2,90 λεπτά στα προκριματικά με το Κόπα Αφρικα σε αυτό το διάστημα της διακοπής ο Γιώαν Ρος με την ομάδα της Εθνικής Μπενίν και πάει τώρα στο Buenos Aires για να αντιμετωπίσει την Εθνική Αργεντινή σε ένα πολύ δυνατό φιλικό. Θα επιστρέψει έχοντας ένας από τους ελάχιστους που έχουν αγωνιστικό ρυθμό, δηλαδή θα έχει αγωνιστεί ήδη σε 3 παιχνίδια τις 3 εβδομάδες αυτές της διακοπής.
2: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς συχνά. Οπότε καλό μεσημέρι να ευχηθώ.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του μαγκαζίνου, φίλες και φίλοι ακροατές. Και τώρα θα μείνουμε πάνω στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και ας μας πονάει σε κάτι πιο προσωπικά. Ας μας ζορίζει σε κάποια θέματα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπερο. Οπότε, στο μικρόφωνο από τη 1 μέχρι και τις 2, τώρα είναι 2 και 6. Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν.
3: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: 9. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξέρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εξεσπάσει σε αγροδαστική έκταση στην Λαμία. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από το πρωί από την δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχή της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημίες στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης. Στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αύριο Τάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε Φλούριο μετατρέπεται η Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθεται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Τις καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στο νησί. Σήμερα Τρίτη συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Παγκράτη λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 19χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε. Ένας 20χρονος και ένας 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι 6. Φωτιά το πρωί σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα στις Φλόγες. Έχουν παραδοθεί 6 αποθήκες με βαμβάκι. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική ημέρα των σχολείων. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο Παρίσι περίπου 20 με 40.000 διαδηλωτές. Την ίδια ώρα πάνω από 5.000 είναι οι συλλήψεις. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Ας πούμε στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Στον τρόπο που λειτουργεί στα αποδυτήρια και το πώς συμπεριφέρεται σε κάποιους που τους θεωρούσε πιο κοντινούς του, ναι. Και κάποιους που είχε, εντάξει, μια τυπική σχέση, συναδελφική σχέση κτλ. Ακόμα λέει και με τους πιο κοντινούς του, ναι. Είναι λίγο τους ψάχνει ο καινούριος. Και η θεωρία συνωμοσίας που μένει να αποδειχθεί, βέβαια, είναι συνωμοσίας, λέει ότι τον έχουνε βάλει σε ένα μέρος, ας πούμε, που δεν μπορεί να το βρει κανένας, ναι. Άλλος λέει για Μπαχάμες, άλλος λέει και με πολύ καλή παρέα. Επειδή αυτός έχει, λέει, τρελαθεί και δεν γουστάρει με όλα αυτά που έχουν γίνει, με το κράξιμο που τρώει και τα λοιπά, συχάθηκε, λέει, το ποδόσφαιρο, ναι. Έχουν κάνει αυτή την πατέντα με τον ξάδερφο, ο οποίος ξέρει και αυτός μπάλα, αλλά δεν είναι σαν το Βινίσιος
4: προφανώς.
3: Και παίρνει τα λεφτά κανονικά και περνάει καλά και παίζει αυτός.
4: Στον ξάδερφο δίνει τίποτα, τουλάχιστον
3: τα προφανώς θα δίνει. Έχει γίνει χαμός, δηλαδή βγαίνουν από εκεί που άρχισε για χαβαλέ. Γίνεται χαμός, λέω, χαμός. Βραζιλία, Ισπανία, το τεστ DNA που λένε, ίσως είναι μια δόση υπερβολής, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά ήταν σε αναφορές, σε τουιταρίσματα και τα λοιπά. Σε ανεβάσματα, σε post εννοώ και τέτοια.
4: Άμα μπει στη διαδικασία η ομάδα που είναι περιουσιακό της στοιχείο να το υιοθετήσει αυτό που γίνεται όλο, προφανώς και θα προχωρήσει σε εξέταση.
3: Πάντως από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν, το πριν και το μετά.
4: Ναι.
3: Εντάξει, οι διαφορές okay, είναι, κάνουν μπαμ, ας πούμε. Ναι, ναι. Από τα τελευταία που βγήκε είναι η φωνή του, ότι έχει αλλάξει πολύ η φωνή του. Δηλαδή έχει λεπτύνει. Η φωνή του είναι άλλη. Έχω βίντεο. Εντάξει, δεν το κάνανε τώρα. Κοίταξε τώρα, επειδή πρέπει να ψάχνετε πολύ σε τέτοια πράγματα, όχι μόνο σε τέτοια πράγματα, και στα πιο απλά, να δεις αν είναι AI ή όχι.
4: Ναι. Μπορείς να το αλλάξει. Όχι εύκολα.
3: Το πρόσωπό του είναι μια. Πώς το λένε, μια διαφορά που τη βλέπει οποιοδήποτε. Ναι. Απλά αυτό για το οποίο απορούν οι ειδικοί και εμείς, λένε ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για μια τέτοια διαφορά. Παρεμβατική, για μένα... χειρουργική, τέλος πάντων, ό,τι και να έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει το πηγούνι του.
4: Αν έχεις λεφτά, ίσως να γίνεται. Αλλά ο τρόπος παιχνιδιού δεν αλλάζει.
3: Ναι, όπως είχαμε δει εμείς παλιά την Ατάση Θεοδωρίδα. Α πούμε, που την είχαμε δει και, ναι. και μπράβο της. Ναι, και πώς το λένε, έτσι κι αλλιώς ήταν χρόνια παντρεμένη με το κορυφαίο πλαστικό χειρούργο. Λοιπόν, και πολύ καλά έκανε και μπράβο της. Λοιπόν, λένε ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα για αυτή τη διαφορά και μετά άρχισαν να τον παρακολουθούν στα παιχνίδια. Άρχισαν να τον παρακολουθούν στα ποδητήρια. Άρχισαν να τον παρακολουθούν όταν έβγαζε την μπλούζα του, τα τατουάζ και
4: το σώμα
3: του σκυλιακού του, πόσους είχε, αν είχε και όλα αυτά.
4: Και μετά το καλοκαίρι μπορεί να βάλει και ένα κιλό.
3: Δεν ξέρω. Και το τελευταίο είναι αυτό. Ότι στα ποδητήρια λέει. Δηλαδή, εμείς οι δύο ήμασταν κολλητές στα ποδητήρια. Ναι, ναι. Κάναμε. Δηλαδή, από την ώρα που βρισκόμασταν μέχρι την ώρα που φεύγαμε από τις εγκαταστάσεις, λέγαμε μόνο βλακίες. Ναι. Τον είδαν.
4: Διαφορετικό.
3: Σαν
4: λοιπόν,
3: εγώ να είμαι Βινής, ας πούμε, και να αρχίζω να ρωτάω κάποια πράγματα που θεωρούνταν αυτονόητα μεταξύ μας.
4: Τι τα ξέρω,
3: να ψάχνουμε δηλαδή με σένα. Ναι. Όλα αυτά αναφέρονται σε Βραζιλία και Ισπανία το τελευταίο διάστημα.
4: Τέλειο αυτό.
3: Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει γίνει αυτό με τη Real Madrid, ότι σκέφτεται τεστ DNA. Αλλά όλα τα.
4: Εγώ δεν πιστεύω αυτό για τη Real που λες, αλλά πιστεύω έτσι πως γνωρίσαμε το Βινίσιους από ό,τι έκανε, τον έχω ικανό να το έκανε.
3: Ποιο?
4: Τον έχω ικανό.
3: Να έχει στείλει άλλο.
4: Ναι, τον έχω ικανό.
3: Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο που θα ήθελα πάρα πολύ να αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
4: Πάρα πολύ αυτά.
3: Να σηκώσει μια φωτογραφία από τις Μπαχάμες που είναι με 11 μοντέλα συν την κοπέλα του.
4: Η κοπέλα τώρα είναι με αυτόν που είναι τώρα ή με το κανονικό.
3: Εγώ την είδα σε μια εκπληκτική εμφάνιση τύπου κροτίδας φωτοβολίδας. Δεν ξέρω που πήγαιναν. Όπου το επόμενο level. Αν θα επέλεγε να φορέσει κάτι, θα ήταν να φορέσει φύλλο σικής. Ναι, ήταν μια τέτοια επιλογή ενδυματολογική. Ήταν η φωτοβολίδα, αλλά και κάπου διάβασε ότι είναι, λέει, και παρθένα. Μπράβο της, αν ισχύει. Λοιπόν, και τέλος πάντων, την εμφάνιση αυτή που λες, που λέμε, ήταν με τον νέο Βινίσιους. Με τον καινούριο.
4: Με αυτόν τον καινούριο.
3: Θέλω πάρα πολύ να αποδειχθεί αυτή η. Εντάξει, το λες απατεωνιά. Πατεωνιά το λες. Ναι, άμα πάει.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, να αποδειχθεί η αληθινή. Πάρα
4: θέλω κι εγώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες όπως παρακολουθούσαμε πριν χρόνια, ας πούμε, για το αν είναι ο Πούτιν ή αν έχει πεθάνει ο Πούτιν.
3: Αυτό συνεχίζεται.
4: Ναι, συνεχίζεται αυτό ή για το. Και για άλλους το λέγανε. Και για τον Ερντογάν το λέγανε. Για διάφορους.
3: Ότι ο Biden ήταν ρομπότ.
4: Ναι.
3: Έκανε κάτι περίεργο.
4: Μπράβο.
3: Αυτό αναποδειχθεί με τον Βινίσιους. Αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν έχει παρέκταση. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που παίζει τις τελευταίες 3-4 μέρες. Αυτό το ψάξα πολύ και βλέπω τα αποσταρίσματα είναι πολύ μακριά. Είναι ίσως Βραζιλία, από εκεί έχει ξεκινήσει. Έχει μπει και μάγος στη Βραζιλία που τους έχουν πολύ ψηλά τους μάγους στη Βραζιλία, όπως ξέρεις. Δηλαδή είναι ο μάγος, είναι 10 πρωθυπουργοί εδώ. Ναι. Ο μάγος στη Βραζιλία. Ο καλός ο μάγος.
4: Μάγος του ποδοσφαίρου, γι' αυτό τους
3: λένε. Ναι, ο καλός ο μάγος. Λοιπόν, έχει μπει και ένας τέτοιος και λέει δεν είναι ο Βινίσιους αυτός που εμφανίζεται. Ο Βινίσιος είναι εξαφανισμένος κάπου.
4: Επιβεβαίωσε.
3: Ναι, ο μάγος, ναι.
4: Άρα έχει βαρύτητα αυτό.
3: Το είπε ο μάγος.
4: Ναι, εννοείται. Δηλαδή, νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουν και εξέταση DNA. Αφού το είπε ο μάγος, τέλος.
3: Απορώ γιατί τα site τα ελληνικά δεν έχουν πάρει χαμπάρι.
4: Δεν το έχω δει πουθενά. Δεν το έχω δει πουθενά. Δηλαδή.
3: Αυτό που λέμε στην εποχή του ίντερνετ μυρωδιάς.
4: Ναι.
3: Που λένε ότι αν υπάρξει μια είδηση, ας πούμε, στις 14 και 19 που μπήκε τώρα η ώρα, στις 14 και 20 θα μαθευτείς όλο τον κόσμο. Mm. Και όμως αυτός ο χαμός.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: και, ναι. και το πήραμε εδώ πέρα το θέμα και το τεντώσαμε.
4: Το μυρίσαμε κατευθείαν.
3: Ναι, κατευθείαν. Mm. Δηλαδή, σαν να ήταν κάτω στο πάπλωμα, ας πούμε, και το σήκωσε ένας από τους δύο και ήρθε και στον άλλον και λιποθύμησε. Κάπως έτσι.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Τώρα, τι γίνεται με τον Βινίσιους. Ψηφίστε αν είναι όντως αυτός. Εντάξει, άμα δεις τα στιγμιότυπα.
4: Δεν έχω δει.
3: Το ένα λεπτό αριστερά του πριν και το ένα λεπτό ταυτόχρονα να παίζει το δεξιά του μετά, λες ότι είναι κάποιος από αυτούς που φέρανε οι ομάδες μας, τους μάγους, τους Βραζιλιάνους, ναι, ναι. να δοκιμαστούν και λένε ωραίος παίκτης, αλλά έκανε κάτι σαν λίμια.
4: Θέλει δουλειά ακόμα.
3: Αυτός που έπαιζε σε άλλα,
4: θέλει δουλειά ακόμα, λένε. Ναι.
3: Εντάξει, μπορεί να στην Κόπα Καμπάνα με μια πλαστική μπάλα και τον φέρανε ή έπαιζε σε ομάδα κανονικά. Αυτά γινόταν παλιά όμως.
4: Να μην είναι έτοιμος ακόμα ο Βινίσιους.
3: Ε?
4: Μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμος ο Βινίσιους και παιχνικά να έχει διαφορές με τον Βέλιο. Πάντως είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει και εδώ στην Ελλάδα με παίχτες διάφορους. Λέμε ρε παιδί μου, αυτός ήρθε.
3: Ή ο παίχτης που να έχει αλλάξει τη φάτσα του σε ένα μήνα.
4: Γιατί
3: και η φωνή του να έχει αλλάξει, να έχει αλλοιωθεί ή να έχει λεπτύνει. Δηλαδή από εκεί που ήταν. Είναι. Κάπως αυτή είναι η διαφορά.
4: Πέρασε το καλοκαίρι καλά.
3: Δεν ξέρω.
4: Και αναλέπτυνε η φωνή.
3: Και έκανε δουλειές φωνητικές του Κορδές.
4: Γιατί δεν αλλάζει η φωνή.
3: Στο λάριγκα. Δεν ξέρω. Δεν υιοθετώ.
4: Εκεί κυρίως αλλάζει.
3: Ναι.
4: Αλλά το έχουμε πει για παίχτες, ρε παιδί μου, που μια χρονιά κάνουν καλή εμφάνιση και την άλλη χρονιά δεν κάνουν τόσο καλή. Και λέμε ποιος επέστρεψε, αυτός ο ίδιος ή ο ξάδερφός του.
3: Ναι.
4: Το έχουμε συζητήσει. Μπάμπα.
3: Τώρα δεν ξέρω. Εγώ μέχρι εδώ μπορώ να πω. Σήμερα δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν πρόλαβα να ασχοληθώ για το τι γίνεται. Πάντως ξαναλέω ότι στη Βραζιλία κυρίως και στην Ισπανία και ξέρεις η διαχείριση του θέματος είναι λίγο λεπτή. Μαζεμένη.
4: Ε.
3: Λένε ότι εντάξει, οι χαζοί οι Βραζιλιάνοι είπαν να κάνουν ένα θέμα κτλ. Αλλά όλο ένα και αυξάνονται αυτοί που ψάχνονται με το Βινίσιους.
4: Και είναι λεπτός ο χειρισμός γιατί θα εκτεθεί και η Ρεάλ αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να φάγε τόσο μεγάλη ποσότητα τάραμα η Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι, ξέρω εγώ, η ηλεκτροπούτερε. Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Ναι, όντως. Πάντως παρακαλώ να είναι αληθινό το θέμα. Δηλαδή να έχει γίνει κάτι τέτοιο και μπράβο τους που το κάνανε και μπράβο μας που το είπαμε.
4: Αν ήμουν στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα έβλεπα με ποιον παίζει, ας πούμε, η Ρεάλ, μετά με την Έλτσε. Θα πιάνα ένα παίχτη της Έλτσε και θα του έλεγα να πάει να μιλήσει στον Βινίσιους με το χέρι στο στόμα. Να δω πώς θα αντιδράσει ο Βινίσιους. Άμα γίνει σκύλος ο Βινίσιους και πάει και τον δώσει στο διαιτή, θα καταλάβουμε ότι είναι αυτός. Αν δεν το κάνει, είναι στις Μπαχάμες ο κανονικός.
3: Είναι στις Μπαχάμες. Λέει μια πληροφορία από Βραζιλία. Οι υπόλοιποι λένε ότι είναι κάπου. Ξέρεις, όλοι αυτοί.
4: Το κορδελιό.
3: Με τις στοές και τα λοιπά. Λένε ότι τον έχουν.
4: Απαγάγει.
3: Τον έχουν απαγάγει και τον έχουν βάλει σε ένα σημείο που εντάξει δεν μπορεί να τον ακουμπήσει, δεν μπορεί να τον βρει κανένας κτλ. Κανένα ραντάρ, τίποτα. Και έτσι όλες αυτοί έχουν τα μέσα. Και ψάχνονται πώς να τελειοποιήσουν τον επόμενο μέχρι να αποφασίσει αυτός αν θα. Μαζί με τους υπόλοιπους που τον κάνουν κουμάντο.
4: Ναι.
3: Μαζί με όλους αυτούς και το Μέση και τους υπόλοιπους που κάνουν κάτι σηματάκια με τα χέρια και αυτά. Αν τελικά θελήσει ή όχι. Πάντως, επειδή αυτοί προφανώς τα έχουν κάνει όλα στη ζωή τους και έχουν αμέτρητα λεφτά, ήθελα να ψάξουν, αν είναι αλήθεια, να βρουν ένα παιχνίδι να παίξουν.
4: Ναι.
3: Πολύ τέρμα το παιχνίδι, πολύ extreme, πολύ δυνατό, πολύ, πολύ wow που λένε.
4: Δυνατή πίστα.
3: Ναι, η πιο δυνατή μέχρι τώρα. Και αποφάσισα να κάνω κάτι τέτοιο.
4: Το κάνα μια φορά με τον κορονοϊό, σου λέει τώρα δεν κάνουμε και το Βινίσιο. Να παίξουμε κάτι. Παλιά παίζαμε μονόπολη, φιδάκι. Άλλοι βλέπουν στο TikTok φιδάκι 600 άτομα live. Αυτοί να μην κάνουν αυτό το παιχνίδι.
3: Ναι. Πάντως δεν. Εχθές έχασα την μπάλα εκεί από το πουθενά. Μόλις τελείωσε η υπερματσάρα της Γαλλίας. Η υπερματσάρα. Είδες τι έγινε χθες, ρε φίλε?
4: Είδα τι έγινε γιατί είχα και στοιχηματικούς λόγους.
3: Όχι απλά από το 0-1 που έγινε 4-1. Πώς έγινε το 4-1? Με όλες τις επιλογές και όλες τις αλλαγές που έκανε ο Ζιζού, συμμετείχαν είτε όλοι. Σκόραραν είτε assist, έδωσαν
4: προ-assist.
3: Οι αλλαγές μόνο. Ρε φίλε, τι μάγος είσαι, ρε Ζιζού. Το Ζιζού να ρωτήσουμε. Πού είναι το Ζιντάν, δηλαδή. Πού είναι ο Βινίσιους.
4: ένα μάτς το οποίο το είχα over 3,5, το βλέπω εγώ, όχι under 3,5, να μην μπουν πάνω από 3,5 γκολ. Το βλέπω 0-1.
3: Α, under το είχα.
4: Ναι, το βλέπω 0-1 στο 70, λέω τέλος, ας ασχοληθώ με τα υπόλοιπα, και μετά ξαφνικά αρχίζουν μπαίνουν τα γκολ.
3: Ναι, είτε λέω. Εγώ όταν είδα το 0-1 ρε γαμώτο και είδα τις φάσεις που χάναμε.
4: Ναι, ναι.
3: Και είχε έξω, και τον Ολύς έξω τον είχε.
4: Ναι, νομίζω. Ναι. Ουέ, Ολύς, όλοι έξω ήταν.
3: Και μετά έγινε, επίσης κάπου πήρε το μάτι μου για τη σχέση που έχει μια, τη συγκεκριμένη κοπέλα που έχει ο Λίσε. Mm. Δεν το έψαξα πολύ, τον είδα σε μια φωτογραφία, δεν έχω εντρυφήσει, τον είδα και από κάτω η λεζάντα ήταν ότι είναι με την, με τη μία καλύφα.
4: Άρα.
3: Αλλά αυτό δεν υιοθετώ αυτό που λέω.
4: Ναι.
3: Εγώ με τον εαυτό μου, εγώ σαν Γιώργος.
4: Ναι.
3: Και Ζαγόρας ταυτόχρονα. Μέχρι να το ψάξω καλά.
4: Πάντως παίζει καλά ο Λίσε.
3: Λένε ότι έχει σχέση με την Καλύφα.
4: Ναι, αλλά παίζει καλά ο Λίσε.
3: Τι καλά, ρε φίλε, όρια κάνει.
4: Άρα πώς γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Θέλω πιο περισσότερο να είναι αλήθεια αυτό.
4: Θα καταρριφθεί ένα μύθος.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Θα καταρριφθεί ένα μύθος.
3: Ποιος μας έλεγε τις προάλλες ότι είναι δύσκολο. Κάποιος μας έλεγε τώρα, πώς η Γιάφκα. Μας έλεγε. Μην πεις όνομα.
4: Αυτός που έχουμε ραντεβού το απόγευμα.
3: Αυτός μου το έλεγε. Ότι παίζει ρόλο δηλαδή. Ότι δεν πρέπει πριν. Γιατί χάνεις και για να αναπληρωθεί. Δεν μας το έλεγε αυτός, άλλος μας το έλεγε. Για να αναπληρωθεί η τεστοστερόνη.
4: Το χόλο.
3: Ποιος ήταν?
4: Όχι, το έχω όλο αυτό το θέμα γιατί το έχω ψάξει. Ξέρεις ότι
3: αυτό ρε φίλε.
4: Αυτό ασχολούμαι με, ξέρεις.
3: Είναι. Τι ασχολείσαι, είναι λίγο επικίνδυνο να ασχολείσαι με τέτοια.
4: Όχι.
3: Γιατί μπορείς να παρεξηγηθείς.
4: Περίμενε. Το θέμα τεστοστερόνης, το θέμα ενέργειας στα παιχνίδια ή πριν τα παιχνίδια.
3: Ναι. Είσαι σίγουρος ότι μας το είπε αυτός?
4: Όχι, 95%.
3: Είναι πολύ extreme να μας το είπε αυτό το θέμα ο συγκεκριμένος.
4: Ή ο χθεσινός μας το είπε.
3: Ο χθεσινός όχι, δεν μπορούσε να ξέρει 4 λεπτό με λεπτομέρεια, γιατί ήξερε λεπτομέρεια
4: το ότι... διάλειμμα να το σκεφτώ καλά. Νομίζω όμως αυτός που έχουμε σήμερα.
3: Μας έλεγε λοιπόν ένας φίλος και συνάδελφος, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φίλος, ότι όντως δεν πρέπει οι ποδοσφαιριστές πριν ένα σημαντικό...
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: διαδήλωσή του είναι απλά εξαιρετικό αυτό που κάνει. Συνδύασε το τώρα εσύ.
1: Εξαιρετικό αυτό που κάνει.
0: Ότι παίζει έτσι, ότι είναι και εκεί.
1: Είναι. Επιβεβαιώνει ότι είναι με αυτήν. Γιατί μα έστειλε κάποιο ότι είναι με το Γιαμάλ, βγει φωτογραφία. Εντάξει, η Καλύφα βγει φωτογραφία με τη μισή γη. Αλλά.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Με τον Ολίσε, με τον Ολίσε, το είδα το θέμα. Είναι μαζί. Ο Ολίσε με τη μία Καλύφα. Και επίσης στη διάρκεια του cooling break βγάλαμε και την Κέντα για το ποιος μας το είπε στη Γιάφκα, στο 90 μεν. Αλλά τη βγάλαμε, ήταν Αφρικανός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1 Giga από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες. Δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 Giga έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Και μπαίνεις λοιπόν στο hcn.gr και το αποκτάς σήμερα.
1: Και βλέπεις και μεγάλες διαφορές από εκεί που έχεις 100 Mbps με το ζόρι. Όταν πας στο 1 γίγα βλέπεις και τις διαφορές. Βλέπεις ότι τρέχουν υπερβολικά πράγματα που, εντάξει, νόμιζες ότι έτρεχαν καλά με τα προηγούμενα που είχες.
0: Εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Και η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αφού τα λύσαμε τα συγκεκριμένα, δεν τα λύσαμε, τα αναφέραμε. Θέλω... Μετά την εκπομπή, γιατί τώρα δεν μπορούμε στη διάρκεια της εκπομπής, θα συνεχίσω εγώ το ρεπορτάζ, να δω τι γίνεται σήμερα στην Βραζιλία.
0: Και στην Ισπανία.
1: Και δεν θέλω με τίποτα να βγει θέμα, ας πούμε, και να μου το χαλάσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Θέλω να συνεχιστεί. Θέλουμε να επιβεβαιωθεί ο μάγος της Βραζιλίας.
1: Ναι. Και όλοι αυτοί που μεταφέρουν, γιατί και δημοσιογράφοι τα γράφουν, δεν είναι μόνο.
0: Τα γράφουν ή copy-paste.
1: Όχι, τα γράφουνε και δημοσιογράφοι που έχουν ονοματάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Τάκης ο Βάβουλας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γνωστοί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε. Τι λέει το ρεπορτάζ και όλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Να μας μεταφέρει κάποιος που μας ακούει από την Ισπανία.
0: Το Μουρίνιο πρέπει να ρωτήσουν.
1: Ο Μουρίνιο τι?
0: Να το ρωτήσουν την άποψή του για τον Βινίσιους, αν είναι αυτός ή αν είναι ο δεύτερος ξάδερφος του.
1: Πάντως λέει είναι καλός και αυτός, απλά δεν είχε την εξέλιξη, δεν είχε την τύχη του εκεί στις φαβέλες.
2: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παιχνιδιού τους, ναι, αλλά όλες αυτές οι διαφορές μαζί δεν τις έχουμε δει. Λοιπόν, άλλα θέματα εκτός από αυτά τα δύο τεράστια.
0: Από κόμμα έχεις.
1: Α, να πω στο φίλο μου, το κύριο καθηγητή, ότι και εγώ τώρα το πήρα χαμπάρι. Μάλλον να ενημερώσω πρώτα ότι κέρδισαν οι Lakers στο πρώτο φιλικό που δώσανε και ο Μπρόνι Τζέιμς έβαλε 5 πόντους σε 16 λεπτά. Για αυτούς που ανησυχούν για ότι θα κάνει ο γιος του LeBron James που έμεινε μόνος του τώρα χωρίς τον μπαμπά του, ο γιος του μπαμπά. Και ότι στους Lakers, κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω, θα είναι το πρώτο σχόλιο μόλις σας καλησπερίσουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα. Και αν μας ακούτε, αν είστε συντονισμένος στο Λίμπερο 107,4, να σας ενημερώσω ότι ο Kevin Looney, ο πρώην δικός μας, είναι στους Lakers. Παίζει στους Lakers. Χθες έχει πολλά, δηλαδή. Ακόμα και εγώ που τα παρακολουθώ, ας πούμε, έβλεπα παίκτες που δεν ήξερα τι κάνουν μεταγραφές. Ότι φύγανε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ο Κουμίγκα δεν θυμόμουν ότι πήγε Μινεζότα. Ο Λαμέλο πήγε Μινεζότα. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, και όλα αυτά επειδή γίνεται και η φάση στο κόμμο. Είδες που βρίσκονται στη ξενοδοχεία και πόσο είναι τη βραδιά. Μερικοί είναι σε κάποια ξενοδοχεία, σε κάποια δωμάτια, τέλος πάντων, στεναχωρημένα τώρα όλες αυτές οι κορυφές της Euroleague. Που είναι φθιναδούρα, δηλαδή έχουν κάνει 2-2,5 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Και είναι και κάποιοι άλλοι που, έχουν με το 7.000, 8.000, 10.000 τη βραδιά. Ξέρεις τι είναι να βγαίνεις από το αυτό, να ανοίξεις το παράθυρο να βλέπεις τη λίμνη.
0: Τη λίμνη, βέβαια. Και βλέπεις τη λίμνη του κόμμου, δεν βλέπεις.
1: Ναι, και εγώ πριν το καλοκαίρι πήγα ένα βράδυ σε ένα ξενοδοχείο στην. Στα Γιάννενα το πλήρωσα 170 ευρώ τη βραδιά και νόμιζα ότι με πήρανε όλη μου την περιουσία.
0: Ναι, αλλά και εκεί έβλεπες λίμνη.
1: Πήγαινα και εκεί, έβλεπα λίμνη, όντως. Πιο καλύτερη λίμνη από του Κόμο.
0: Το έχουν οι λίμνες. Αν πήγαινε στη Βιστονίδα προς τη Θράκη, θα ήταν πιο φτηνό.
1: Ναι, ναι. Και ένιωσα χθες καλύτερα. Εντάξει, ο άλλος 10.000 εδώ στη βραδιά βλέπει το ίδιο πράγμα.
0: Αν πάμε στη λίμνη τη δικιά μας που έχει στερέψει.
1: Στο Άγιο Βασίλειο,
0: ναι, ναι.
1: Πού πήγα.
0: Εκεί μπορεί να σε πληρώσουν κιόλας για να πας να μην
1: τσεκάρει. Το καλοκαίρι ένιωσα πάνω.
0: Στη λίμνη τη δικιά μας που έχει στερέψει.
1: Στο Άγιο Βασίλειο,
0: ναι, ναι.
1: Πού πήγα.
0: Εκεί μπορεί να σε πληρώσουν κιόλας για να πας να μην
1: τσεκάρει. Το καλοκαίρι.

0: Σύννεφο και δεν βλέπω καλά. Mm.
1: Κι όμως.
0: Κι όμως, ναι.
1: Εκεί δεν θα πληρώσει 3,5 χιλιάρια και 7. Αν έχει θέα τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι, εννοείται. Και μπορεί όμως το κόμμα που αποφασίζει για τις ζωές των υπολείπων.
1: Έτσι.
0: Βγαίνουν, τρώνε ένα πρωινό, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Σάλτσα πάπιας Γουαδελούπης.
1: Και λουκάνικα.
0: Και λουκάνικα. Τα στεναχωρημένα που φάγαμε προχθές. Ναι.
1: Θέλω να σε τσιγκλίσω.
0: Παιδιά, πληρώσαμε στο Μακεδονία Παλάς ή 18 ή 24 ευρώ ένα πιάτο που είχε τρία λουκάνικα σαν τσουμαγιάς, μου φάνηκαν εμένα, δεν ήτανε. Στεναχωρημένα και ένα λίγο μεγαλύτερο, βραστό, χοντρό. Αυτό το βούστ, πώς το λένε.
1: Βρούστ.
0: Ναι, αυτό εδώ.
1: Βούρστ.
0: Αυτό είχε το πιάτο. Ή 24, ο Κώστας λέει 24, εγώ λέω 18 ήταν το πιάτο.
1: Είχε όμως και δύο dip.
0: Α, δύο μουστάρντες, δύο είδη.
1: Deep για dip.
0: Ναι. Όπου λέω αποκλείεται. Αυτά όταν τα έφεραν, νόμιζα ότι ήταν δωράκι από το μαγαζί μέχρι να φέρουν τα υπόλοιπα. Από το εστιατόριο του Μακεδονία
1: Παλά. Πώς φέραν το λάδι και τις σελίτσες, ναι, φέραν και αυτά μάλλον.
0: Μένα πιο πολύ από όλα το λάδι μου άρεσε.
1: Ήταν ωραίο, καλαμάταστα.
0: Το αγαπάω εγώ το λάδι. Λοιπόν, πάμε στον
1: Στέλιο. Ναι.
0: Στέλιο.
1: Για που είπαμε για λουκάνικα, πάμε στο Στέλιο.
0: Και αν έχει ρεπορτάζ για Βινίσιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται.
1: Καλά.
2: Καλά, τη Λίμνη Κόμο την έκανε γνωστή ένας πρώτος. Ο πρώτος που πήγε και έκανε σπίτι εκεί ήταν ο Τζόρτζ Κλούνεϊ, να τα λέτε.
0: Α, ναι, με τη, αυτή τη Ραφαέλα, πώς τη λένε αυτή εδώ. Αμάλα. Λαμουντίν, πώς τη λένε.
1: Ναι, Αμάλα Αλαμουντίν.
2: Και μια που λέμε για κόμμα, γιατί είναι το θέμα της ημέρας γενικά στον ευρωπαϊκό αθλητισμό και στον ελληνικό, ό,τι γίνεται στο κόμμα. Θυμήθηκα μια ιστορία όπου. Μια ιστορία μάλλον που δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα. Δεν θέλω να συνδέσει ο κόσμος αυτό που θα πω με το κόμμα, έτσι. Είναι εντελώς τυχαίο. Είναι ότι είχατε μια παρέα, ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνες, είχατε μια παρέα περίπου 20 άτομα.
1: Ναι.
2: Περίπου. Έτσι. Mm. Και κάπου αρχίζετε να βαριέστε. Θέλατε να βάλετε κι άλλους στην παρέα.
1: Ναι.
2: Κάνε το άνοιγμά σας, βάλουμε κάτι δεκαετία άτομα ακόμα μέσα. Εσείς όμως θέλετε να βάλετε κάποιους δυνατούς μέσα στην παρέα, να κάνετε καλό χαβαλέ. Γιατί ο χαβαλές ο άλλος τώρα ο προηγούμενος έχει αρχίσει να χάνεται.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως εσείς, αυτόν που είναι από την ίδια περιοχή με εσάς και θέλει να μπει στην παρέα.
1: Δεν τον θέλουμε.
2: Όχι, τον θέλετε.
1: Να.
0: Τον θέλουμε για ούζο ή τον θέλουμε κανονικά.
2: Τον θέλετε.
1: Και οι δύο τον θέλουμε.
2: Στα τραπέζια που κάνουμε έξω και στις καφετέριες λέτε τι καλό παιδί εσύ αυτό, αν το βάλουμε στην παρέα μέσα. Ταυτόχρονα όμως, σε 3-4 άτομα που ελέγχεται ο καθένας σας στην 20άδα της παρέας, ναι. Λέτε τι είναι αυτός ο βλάκας ρε.
1: Άρα βάζουμε το τους μέσα. Άλλους να τους ψιλοαπορρίψουν ας πούμε από την παρέα.
2: Μπράβο. Εσείς όμως φαίνεται στον κόσμο έξω και λένε πω ο Γιώργος πρέπει να είναι ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος με το Στέλιο πρέπει να είναι κολλητή. Πρέπει να τον θέλουν πάρα πολύ. Συνάμα όμως εσείς στις 3-4 πολύ δικούς σας, λένε τώρα έλα κόψε να το βλάκα, μην το πεις να ξανάρθει.
0: Γίνεται δύσκολο ποιος το αναλαμβάνει.
2: Ναι, υπάρχει τρόπος. Γίνονται αυτά, δεν θέλω να το συνδέσετε με το κόμμα και ό,τι γίνεται. Δεν θέλω να συνδεθεί η προηγούμενη ιστορία.
0: Πόσο ήρθε από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, πήγε αυτό, πόσο ήρθε τώρα. Α, είναι κοινός παρονομαστής στο κόμμα. Η Λίμνη, μάλλον.
2: Ναι, η Λίμνη, ναι. Θυμάστε μια φορά που είχατε πάει εσύ με τον Παπαδομοκρατόγη στο κόμμα, με την παρέα τη μεγάλη. Και αυτοί είναι αυτό, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, σου αρέσει να δείχνουν ότι τον θέλουν τον άλλον, αλλά άμα ο άλλος μπει μέσα στην παρέα και αρχίσει να κάνει την ανέλυξή του μέσα στην παρέα, τι γίνεται εκεί.
1: Μάστε.
2: Θέλει και λίγο, μήπως να μην τον βάλουμε στην παρέα του, ταιριάζει τελικά.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Και μια τέτοια περίπτωση, θυμάμαι εγώ, μου έλεγε ένας φίλος μου ότι όταν αρχίζουν και τον θαυμάζουν οι σύντροφοι των άλλων, αρχίζει και γίνεται μισθός, χωρίς αυτός να προκαλεί καθόλου. Για τον τρόπο που φέρεται, για τον τρόπο που μιλάει και μετά προκύπτει ένας ανταγωνισμός που φέρνει ρήξη και χάλασμα της παρέας.
2: Ειδικά με μέσα στην παρέα έχει προηγηθεί, πάτε κάνα μπασκετάκι ρε παιδί μου μαζί, 5-6, και σε έχει κερδίσει ο άλλος, ο καινούργιος στην παρέα. Και με 36-16 βολές, λέω εγώ τώρα. Τυχαία. Μετά εκεί καταλαβαίνεις τώρα ότι ναι, μεν εγώ θέλω να σου πω ότι πώς έλεγε μια ψυχή κάποτε. Εμείς θέλουμε δυνατό τον Ζαγόρα, θέλουμε δυνατό τον Παπαδομολάκη, θέλουμε δυνατό τον Στεργιάδη. Αλλά εγώ τους 3-4 μπορώ να τους επηρεάσω, θα τους πω. Έλα, ρε, το κόψτε το βλάκα τώρα. Μην τυχόν και κάνετε καμιά βλακία.
0: Γίνονται αυτά, για πώς δεν γίνονται, εντάξει, okay. Όχι μόνο στις ταινίες, ας πούμε.
1: Όχι, παίζει χρήμα, σίγουρα γίνονται.
0: Γίνεται και στο πολύ το χρήμα.
1: Δεν γίνεται.
2: Γιατί

0: Γιατί ας πούμε τώρα μπορεί να φανεί ότι εσείς οι δύο ή εγώ γουστάρουμε κάποιον, να το πούμε έλα, αλλά μάλλον να φανεί προς τα έξω ότι το γουστάρουμε, αλλά εμείς έχουμε κάνει κινήσεις τις πραγματικές μας προσθέσεις.
1: Μα εγώ το κάνω αυτό, μ' αρέσει. Το κάνω, άμα δεν μ' αρέσει κάποιος βάζω άλλους να δείξουν ότι δεν τους αρέσει.
0: Άρα καταλαβαίνεις πια.
1: Ναι. Θα μπορούσα να πάω στο κόμμα και εγώ δηλαδή να συμμετάσχω σε αυτό.
0: Ναι, γιατί εμείς πρέπει να δείξουμε προς τα έξω ότι είμαστε μια καλή παρέα και ειδικά
1: συντοπίτες. Ενωμένοι, βέβαια.
0: Αυτοί που είμαστε από το ίδιο μέρος. Mm. Να είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο πιο. Εμείς τώρα καλά. Εμείς δεν θα βοηθήσουμε τον Θεσσαλονικιό, δεν θα βοηθήσουμε τον Έλληνα.
1: Βοηθήσουμε το προϊόν, αυτά καλά είναι που τα λέμε για να μαθαίνουν κάποιοι και να μην τρώνε πρόλογο από χαιρετούρες και από αβάντες δυσιογραφικές.
0: Βέβαια, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία, αν τρουπώσω στην παρέα, μετά εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν τα πράγματα. Ήδη φαίνεται ότι αλλάζουν προς τα εκεί. Δηλαδή, μπορεί και οι τρεις-τέσσερις που ελέγχει ο καθένας να μην μπορούν να το αποσοβήσουν.
1: Να το σταματήσουν.
0: Ναι, μπορεί. Γιατί μπορεί να πήγε κάποιος και να δείξει κάτι χαρτιά στον τσιφ της παρέας και να λιποθύμησε ο τσιφ.
1: Και να μην πιστεύει, να μην μπορεί να μετράει, δεν μπόρεσε μάλλον να μετρήσει τα μηδενικά.
2: Ναι, τα μέτρησε 8 φορές.
1: Μπορεί να έγινε, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι παπάς.
0: Λοιπόν, πάμε στα αμυγώς αθλητικά. Υπάρχουν ευχάριστα θέματα σήμερα στο ποδόσφαιρο, γιατί μετά από τις 4 Μαΐου που έκανε την εγχείρηση ο Ντεσπόντοφ, έστω και για ένα μικρό κομμάτι της προπόνησης, μπήκε με την ομάδα.
1: Αποκλείεται.
0: Πιστεύω κερνάει τώρα, ακόμα και τώρα, εκεί δυτικά που μένει ο Ντέσπο, πρέπει να έχει κεράσει όλη την γειτονιά.
1: Μήπως περίμενε να γυρίσουμε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία για να επιστρέψει.
0: Δεν ξέρω. Σίγουρα, πάντως σήμερα η Κρέσνα φωταγωγείται, σίγουρα. Έχει πολύ μεγάλη. Δεν μπορώ να πω τη λέξη στον αέρα.
1: Τζάμπα γάλα σε όλη τη Βουλγαρία.
0: Δεν μπορώ να πω τη λέξη στον αέρα. Από κάπου αρχίζει. Για να μπει. Είναι σχεδόν κάθε μέρα αυτό το πράγμα, έλεγε. Από την προετοιμασία ακόμα. Περίμενε πώς και πώς για να μπει. Σήμερα λοιπόν, μετά από τις 4 Μαΐου που έκανε την εγχείρηση στο πόδι, έκανε μαζί με την ομάδα. Όχι όλο το πρόγραμμα, αλλά από το διάστημα που ήταν με τα σπορτέξ που λέγαμε και παλιά, και στο τρέξιμο και στο ατομικό και στο γυμναστήριο κτλ., σήμερα μπήκε με την ομάδα. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Ένας γολγοθάς που φαίνεται ότι τελειώνει για τον Ντεσπόντοφ. Που είναι και ένας παίκτης που.
1: Τελειώνει και το συμβόλαιό του.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτό που μας έλεγε όσο είμαστε στην Ολλανδία, είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι από τη δική του θέληση να βοηθήσει δεν μπήκε να κάνει χειρουργείο το καλοκαίρι, το περασμένο. Δεν έκανε χειρουργείο τον Ιανουάριο.
1: Δική του απόφαση της ομάδας.
0: Δική του. Δική του. Ήθελε να παίξει στη σεζόν των 100 ετών. Πού να ξέρει ότι θα γίνει όλα ανάποδα, πού να το ξέρει γι' αυτός. Πάντως σήμερα το καλό νέο είναι ότι ο Ντέσπο μπήκε σε ένα κομμάτι με την ομάδα, αρχίζει να ανεβάζει στροφές σταδιακά, θα πρέπει να φτάσει σε ένα κομμάτι φυσικής κατάστασης τους άλλους, θα χρειαστεί ένα διάστημα, αλλά τουλάχιστον μπήκε μαζί με την ομάδα. Κάτι το οποίο το περίμενε πάρα πολύ ο ίδιος και ακόμα από την προετοιμασία έλεγε περιμένω πώς και πώς να μπω, και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά του, ειδικά από την στιγμή που ο Ταχ Άλι θα τον ξαναδούμε κάνα καλό Γενάρη, μπορεί να αποτελέσει έναν παίκτη που θα βοηθήσει, όχι τώρα, μεθαύριο.
1: Αυτοί οι δύο τώρα, μια και είπες για τον Ταχ Άλι, έκαναν την επέμβαση.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί.
1: Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Αν θα κάνουν, δεν έχει αποφασιστεί.
0: Δεν έχει αποφασιστεί που θα γίνει και από ποιον γιατρό. Ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί.
1: Χάσε πόσο καιρό έχει ρεστέλιο που τραυματίστηκε ο Άλι με τον Παναθηναϊκό, ήταν πριν 20 μέρες.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Τι περιμένουν 20 μέρες, φίλε. Να το πάνε συντηρητικά, μάλλον
2: δεν ξέρω.
1: Μου κάνει εντύπωση, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουμε εμείς. Απλά εντάξει, καλά κάνει ο Στέλιος και το αναφέρει. Γιατί είναι το δεδομένο, το γεγονός αναφέρει ο Στέλιος. Τώρα τα υπόλοιπα που κάνουμε εμείς είναι εικασίες.
2: Η απόφαση για να γίνει επέμβαση έχει πάρθει ή το σκέφτονται ακόμα και.
0: Όχι, θα γίνει. Ότι θα γίνει, θα γίνει.
1: Δεν σκέφτονται να το πάνε συντηρητικά πάλι.
0: Καλά, ειδικά για τον Ταχ Άλι.
1: Γι' αυτόν κυρίως.
0: Ειδικά για τον Ταχ Άλι, ο οποίος ούτως ή άλλως το πήρε μία φορά το ρίσκο. Που θυμάστε που το λέγαμε το καλοκαίρι. Ότι είχε δύο δρόμους, πήρε το δεύτερο δρόμο. Και θα φέρει έτσι η ζωή και το ποδόσφαιρο που χτύπησε το ίδιο σημείο.
1: Αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω να πας από τον άλλο δρόμο. Πάλι.
0: Τώρα ναι.
1: Βγήκε σε λάθος έξοδο δηλαδή και έκανε τον κύκλο.
0: Δυστυχώς, οπότε ακόμα δεν έχει αποφασιστεί για τις εγχειρήσεις των δύο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφές με. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με γιατρούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά. Ασχολούνται μόνο με τέτοια ζητήματα τραυματισμού στους ώμους. Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει εδώ ή αν θα γίνει στο εξωτερικό. Το πιο πιθανό σενάριο που βλέπω εγώ είναι να γίνει στο εξωτερικό κάπου. Πάντως, σε εξειδικευμένο γιατρό, με εξειδικευμένη κλινική και όλα τα σχετικά. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν σοβαρούς τραυματισμούς έχουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία.
1: Πω κάτι, το πρόβλημα των δύο είναι στο νόμο.
0: Ναι, και οι δύο.
1: Στο νόμο. Μάλιστα. Γιατί ξέρω ότι έναν από τους καλύτερους στον τομέα αυτών είναι στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, να το πω. Είναι ο γιατρός που είναι εκεί. Όχι στο μέρος του ιατρικού τίμου, είναι ήταν στη διοίκηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι, όχι. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τάχα Άλλη θα την κάνει αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε χθες. Την επέμβαση. Χωρίς να ξέρουμε τη μέρα ακόμα.
2: Ναι, αλλά έτσι πως το λες όμως τελειώ, χάθηκε ένα 20ήμερο που προφανώς αν την έκανε την εγχείρηση άμεσα θα τον βλέπαμε και 20 μέρες νωρίτερα να επιστρέφει. Σε ένα διάστημα μάλιστα από ΠΑΟΚ δεν είχε αγώνες αυτό το διάστημα.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό το 20ήμερο θα κέρδιζε κάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το... Μάλλον να το πω αλλιώς, ότι η αποθεραπεία του αθλητή σε αυτό το κομμάτι ξεκινάει από την day one της εγχείρησης και μετά.
2: Αυτό λέω. Άρα έχασε ένα 20ήμερο ΠΑΟΚ. Αν την έκανε την εγχείρηση την επόμενη μέρα, το επόμενο πενθήμερο, θα κέρδιζε 15 μέρες από ό,τι αν την κάνει τώρα.
1: Έτσι δεν είναι. Τα μαθηματικά έτσι είναι. Έτσι βγαίνουν. Okay. Αυτοί θα ξέρουν καλύτερα.
0: Επίσης, εκτός του Ντέσπο, από χθες μπήκαν κανονικά και μαζί με την ομάδα και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο και ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι οι δύο εκ των τριών αυτών θα είναι στην αποστολή για το ματς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Εννοώ τον Ντιέγκο Κώστα και τον Ελουστόντο. Ο Γιαννούλης θα κάνει μια προσπάθεια να μπει πιο δυνατά με την ομάδα. Είναι ήδη, αλλά να ανεβάσει τροφές. Το πιο πιθανό για τον Γιαννούλη είναι να το δούμε τον Ηρακλή. Τη μεθεπόμενη αγωνιστική, την άλλη Κυριακή. Έχει και άλλο ζήτημα διαφορετικό από αυτό που είχε ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο. Οπότε σιγά σιγά μαζεύεται το πράγμα με το ιατρικό δελτίο. Σίγουρα χρειάζεται και άλλο μάζεμα. Αν μπορούμε να το μηδενίσουμε και κοντά στον Ιανουάριο. Ναι. Γιατί υπολογίζεται και ο ΜΕΙΤΕ το Δεκέμβριο θα κάνει προσπάθεια να μπει. Και ο Τσάλοφ και κοντά στο Γενάρη θα δοκιμάσει να μπει. Μόνο ο Σαρίς θα μείνει μακροχρόνια λόγω τη ζημιά που έπαθε στο γόνατο. Οπότε σιγά σιγά και από τη στιγμή που τελείωσε και αυτό το κομμάτι των εθνικών ομάδων, περιμένει και τους διεθνείς να επιστρέψουν. Τους τελευταίους. Οι τελευταίοι θα είναι οι τρεις διεθνείς στην Εθνική Ελπίδων. Σήμερα 7 η ώρα στο Belfast θα παίξει η Εθνική Ελπίδων, η οποία θέλει μια νίκη με 2-0 για να περάσει για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια στο Euro των Ελπίδων.
2: Και είναι οι τρεις Μοναστερλής.
0: Μοναστερλής, Χατσίδης και Μύθου.
2: Χατσίδης και Μύθου, ναι.
0: Α, δούμε ποιοι θα παίξουν. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για όποιον είναι σπίτι και θέλει να το δει. Σε 9 κανονικά. Σε 7. Επαναλαμβάνω ότι θέλει μια νίκη με 2-0 ή με κάποια άλλα σκορ με 2 γκολ διαφορά για να περάσει από σήμερα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Των Ελπίδων θα γίνει στη Σερβία και την Αλβανία, παρακαλώ, το καλοκαίρι.
2: Μια χαρά.
0: Οπότε αυτοί τώρα τα παιδιά που θα παίξουν σήμερα θα επιστρέψουν αύριο. Δεν νομίζω να προλάβουν την αυριανή προπόνηση. Οπότε καλή Πέμπτη. Μάλιστα. Θα μπουν οι τρεις τελευταία χρονικά. Εντάξει, okay.
2: Πάντως για τον Τάχα Άλλη, επειδή είπαμε πριν για το 20ήμερο αυτό, δεν ξέρουμε, προφανώς αυτό που λέει και ο Γιώργος, οι ειδικοί ξέρουν, αν υπήρχε θέμα φλεγμονής και δεν μπορούσε να εγχειριστεί έτσι. Με φλεγμονή δεν εγχειρίζεσαι. Να το βάλουμε και αυτό. Μάλιστα.
0: Εντάξει, και ούτως ή άλλως είναι. Του Τάχα Άλλη είναι και χειρότερο γιατί ουσιαστικά είναι υποτροπή, έτσι.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή, σε επίπεδο θέσης, σε επίπεδο ηλικίας, σε επίπεδο στάτου συμβολέου. Κανονικά ο Παβλένκα θα πρέπει να είναι ράκος. Αν τα βάλουμε όλα στη σειρά. Αλλά από την άλλη μπερβά ο Τάχα Άλλη είναι ουσιαστικά υποτροπή.
2: Ναι. Καλαθόσφαιρα.
0: Καλαθόσφαιρα σήμερα παιχνίδι στο εξωτικό Σεράγεβο. Με την Μπόσνα ο ΠΑΟΚ παίζει ξανά μετά από 42 χρόνια. Για όσους μετράνε τα χρόνια.
2: Εδώ 38 περάσαν από το ΠΑΟΚ να πολύ.
0: Ποιο εδώ πέρασαν πόσα από το μάτς με την Arsenal πέρασαν, πώς ήτανε.
3: Στην Ιντερβέτερ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυπτό.
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν.
6: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι,
6: βρε. Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Αρνητική ήταν η απάντηση των μετόχων της EuroLeague στην πρόταση του NBA για εξαγορά της Λίγκας έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς η προσφορά κρίθηκε μικρή, ενώ η συλλογή ήταν κάθετα αρνητική στο να καταβάλουν χρήματα για franchise. Κρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20-24 από την επόμενη σεζόν, με τους ΠΑΟΚ και ΆΡΗ να έχουν αυξημένες.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Πιθανότητες να εισέλθουν στη Λίγκα. Δεν έδωσε το παρόν στην εδρία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμα. Ήδη η 10η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21, η Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Γρανόλευκη θέλει νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας σε τελικά διοργάνωσης ως καλύτερη δεύτερη ομάδα της προκριματικής φάσης. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά λήψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκε ο Ανδρέας Τετέι, που είχε λάβει μία μέρα επιπλέον άδεια μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα, εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ανησυχία στην ΑΕΚ για τον Ολεξάντ Ζούπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ουκρανίας για τον αγώνα με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Εκτός αποστολής της Εθνικής Κροατίας για το μάτς με την Ισπανία έμεινε ο Λόβρο Μάγερ. Την All-Win Arena επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, θέση βασικού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, διεκδικεί ο Μάριους. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου. Αγωνία στον Άρη για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Αντρέα Τρινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοτεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime.